Θα ήθελα, δεν είναι ανάγκη φυσικά να ξαναμπούμε στο έδαφος βαθύτερα της δεύτερης προεργασίας της σοφίας φιλοσοφίας, αφού στο εισαγωγικό ιστορικό μέρος θα θυμόσαστε υπόθηκαν αρκετά σε σχέση με πρόσωπα, σχολές, τάσεις και επιδιώξεις. Η σοφία, ιωνικά σοφίη, γιώτα και ήτα, υποδηλεί βασικά την ευφυΐα, την δεξιότητα, την επιδεξιότητα, αλλά και την εμπειρία σε όποια τέχνη. Σοφός περί την τέχνη. Περαιτέρω σαν σοφία χαρακτηρίζουμε την ορθότητα της κρίσης, τη φρόνηση αλλά και τη σύνεση. Δεν βρισκόμαστε μακριά από την εποχή που η σοφία θα γίνει συνώνυμη με τη γνώση, τη μάθηση και τη φιλοσοφία. Ο Σοφοκλής γράφει: «Σοφία, σοφίαν παραμύριν». Ο Αριστοτέλης θεωρεί τη σοφία σαν την υψίστη επιστήμη και την θεωρεί σαν την γνώση των αιτίων, την μεταφυσική. Ο ίδιος στα φυσικά γράφει και θεωρεί την σοφία της φυσικής σαν σοφία τις φυσικές επιστήμες και ακόμα, χωρίς βέβαια να πρωτοτυπεί, και τα μαθηματικά. Στους Ιουδαίους η σοφία είναι η ιδιότητα του Θεού, το πνεύμα του Θεού, και είναι βέβαιο πως υποδηλούται με τη λέξη σοφία το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, παροιμία 8, παροιμίες 8 και Σιράχ 24. Ο Ησύχιος θεωρεί ως σοφία πάσα τέχνη και επιστήμη. Από τη λέξη σοφία έχουμε τα παράγωγα σοφικός, σοφιοδότης, σοφής με γιώτα, σόφισμα, σοφισματίας, σοφισματικός, σοφισμάτιον, σοφισματώδης, σοφισμός, σοφιστία, σοφίστιον, σοφίτευμα, σοφιτεύω, σοφιστήριον, σοφιστής, σοφιτίκο, σοφισμα νέο, σοφισμανότατος, σοφίστρια, σοφοδότης. Αναφέρονται μόνο και μόνο για να σας δώσω στο μέτρο του Μπορετού μια ιδέα πόσο ανοιχτή είναι η βεντάγια, η λαβίδα που οι Έλληνες είχαν στο χώρο της σοφίας και της γνώσης, πιο ειδικά η δυνατότητα των Ελλήνων να παράγουν νέες λέξεις συνθέτοντας δύο και καμιά φορά περισσότερες από δύο λέξεις. Παράδειγμα, επικοδομώ είναι επί δομώ οίκον. Τρεις λέξεις, επικοδομώ. Αποτελεί μία πλαστουργή ικανότητα η οποία, όπως είπαμε, έδωκε νέα όθηση και άνοιξε νέους και άγνωστους ορίζοντες στο χώρο του πλούτου της ελληνικής γλώσσας και της ευχέρειας της γλώσσας να αποδώσει βαθιά αλλά και καινούρια νοήματα. Μην περιμένετε φυσικά στην ώρα τούτη να μεταφέρουμε στον περιορισμένο αυτό χώρο ένα φιλοσοφικό λεξικό, ούτε καν, όπως θα ήταν φυσικό, από το έδαφος των λέξεων που εμφανίζονται στην Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα μόνο να σας δώσω αλφαβητικά και θα τελειώσουμε μόνο με το αλφα της Καινής Διαθήκης και όχι όλο το αλφα, όχι όλες τις λέξεις που αρχίζουν από αλφα της Καινής Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη παραλείπω τα ονόματα, τα κύρια ονόματα, παραλείπω επίθετα εξ ονομάτων. Αγαθοεργήν. Αλλά ποιος θα μας πει τι είναι αγαθόν? Ξέρετε πόσες χιλιάδες χρόνια ο Θεός εδούλεψε επάνω στην έννοια αγαθών και την έννοια έργων για να βγει το αγαθοεργήν, το αγαθοποιήν, αγαθοποιός, αγαθός, αγαθουργήν, αγαθοσύνη. Α. Τιμοθέου, Β. Πέτρου, Α. Πέτρου, Ιάκωβος, Πράξεις, Ρωμαίους. Μπορείτε να τα πιάσετε αυτά, αδελφοί? Μόνο για να προχωρήσω λίγο πιο κάτω από το αγαλιάσθε, αγανακτήν.

αγαπάν, αγάπη, αγαπητός. Από το αγγελία, αγγέλιν, άγγελος, ευαγγελίζειν, ευαγγελίζεσθε, ευαγγέλιον. Αγενεαλόγητος. Από το αγιάζειν, αγιασμός, άγιος, αγιώτης, αγιοσύνη. Λέξεις που δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο εβραϊκό. Είναι άγνωστες για τους Εβραίους. Για να θυμηθούμε το αγνοήν, για να θυμηθούμε το αγνωσία. Και θα επανέλθω. Και προσέξτε. Θυμόσαστε τι είπαμε, πώς εδούλεψε ο Θεός χιλιάδες χρόνια πριν από τα πρώτα μαθήματα. Στο χώρο της γλώσσας, στο χώρο της σοφίας, στο χώρο της φιλοσοφίας. Έτσι είναι πάρα πολύ απλό για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης να βγει η λέξη, επαναλαμβάνω, αγαθός. Επάνω στην λέξη ποιος είναι αγαθός και τι είναι αγαθόν, εσμήλευσαν και δούλεψαν η προσοκρατική, η σοκρατική και η μετασοκρατική. Και έγινε βίωμα. Έγινε απλό. Και κατέβηκε χαμηλά. Και ειδώθηκε. Και έγινε κατανοητό. Και τώρα πια που έγινε κατανοητό, μπορεί να το χρησιμοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο και να πει «Είναι αγαθός ο Θεός». Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Μίλησαμε για σοφία. Πόσα πράγματα πρέπει να πούμε για την φιλοσοφία. Και πρέπει να τα πούμε, αν θέλει ο Θεός, στο επόμενο μάθημα. Τι σημαίνει σοφία? Τι σημαίνει φιλοσοφό? Τι το φιλοσοφεί? Ποιος είναι ο φιλόσοφος? Τι εννοεί η Καινή Διαθήκη όταν στο στόμα του Παύλου το Πνεύμα το Άγιον γράφει «Προσέξτε τους φιλοσόφους και την φιλοσοφία, την απατηλή φιλοσοφία του κόσμου τούτου». Τι είναι αυτό το πράγμα? Δείτε, δεν βλέπουμε παρά τις κορυφές των βουνών. Μεταξύ όμως δύο βουνών υπάρχουν κοιλάδες. Μην περιμένετε σε λίγα λεπτά, μισή ώρα ή κάτι λίγο παραπάνω κάθε Σάββατο, να πούμε όλες αυτές τις μεγαλειόπρεπες αλήθειες, τις μεγαλειώδεις. Σκεφτείτε, είναι στους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν βγάζοντας ήχο, τεντώνοντας τα έντερα ζώων και κάνοντας τις πρώτες χορδές μέχρι τη σημερινή μουσική, όπου υπάρχουν κομπιούτερες που σε διορθώνουν. Όταν βγεις από το μέτρο των τριών τετάρτων, ποια εξέλιξη, προς ποιον σκοπόν, γιατί του κατανοείσαι. Πόσο στα αλήθεια αξίζει βαθύτερα και βαθύτερα να εγκύψουμε εις τον Άγιο Λόγο του Θεού. Τον περνάμε. Και διαβάζει άλλους 8 ή 10 σελίδες. Μοιάζει καμιά φορά με κάποιον που μπαίνει, δεν ξέρω σε ποιο μουσείο, του Λονδίνου ή της Πετρούπολης, της Ισπανίας ή της Ρώμης, και είναι υποχρεωμένος να γυρίσει, λέει, 15 αίθουσες σε 4 λεπτά. Και τι είδες, παιδί μου, σε 10 λεπτά, τι είδες? Όταν μπροστά σε κάθε πίνακα πρέπει να μείνεις 10 μέρες να διαβάσεις τη σχολή, ποιος είναι, τι επιδίωκε, τις λεπτομέρειες, την ιστορία του ανθρώπου, την ιστορία της τέχνης, τα δεδομένα της εποχής που έγραψε, τη σχολή που ανήκε, ή αυτός. Έτσι γράφεται η ιστορία του Πνεύματος. Έτσι ο Ιησούς Χριστός συνθέτει την ιστορία της αλήθειας. Είχε ο Κύριος, επαναλαμβάνω, να μας κάνει ανθρώπους που θα εμβαθύνουμε επί μάλλον και με σεβασμό. Να δούμε τι το Πνεύμα και πώς το Πνεύμα εργάστηκε χιλιετηρίδες για να μας δώσει τον θησαυρό αυτόν, του οποίου τόσο λίγο επιγνώσκομεν τους θησαυρούς.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παιδιά, τη χαίρομαι πολύ τη συντροφιά μας απόψε. Γιατί δεν είχα, είναι αρκετά χρόνια που δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Και μάλιστα μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, πριν από 3 εβδομάδες, ήμουνα στην εκκλησία του Εγάλεο, όπου είχαν ενωθεί 3 όμιλοι μαζί του Εγάλεο, των Λιπασμάτων και της Αγίας Βαρβάρας, και είχαμε συζητήσει επάνω σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, πάνω στη χριστιανική μουσική. Και ήταν μια πολύ ωραία βραδιά και τότε, και την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και τους είχα πει το εξής. Με είχαν ρωτήσει τότε, θέλετε να είστε πάνω στον άμβονα ή κάτω, καθιστός, ή ξέρω εγώ κάπου αλλού, δεν θυμάμαι. Και τους είπα ότι προτιμάω πολύ περισσότερο να είμαι καθιστός κάτω, για να νιώσω ότι είμαστε μια συντροφιά. Αυτό έτσι το επιθρόνου υψηλού και επιρουμένου με κάνει να νιώθω λιγάκι ότι δεν έχω την αμεσότητα μαζί σας. Ελπίζω να το νιώσω περισσότερο άσχετα με την τοπογραφία όλης της ιστορίας. Και βέβαια δεν πρόκειται να κάνουμε κάποιο κήρυγμα. Εκείνο το οποίο θα πούμε εδώ είναι το θέμα μας, ή όπως ακριβώς διατυπώνεται μέσα στο πρόγραμμα, είναι οι ιστορικές αποδείξεις της Ανάστασης του Χριστού. Βέβαια, αποδείξεις δεν μπορούμε να τους πούμε 100%, γιατί απόδειξη, ξέρετε, από την επιστημονική άποψη σαν ορισμός, είναι κάτι για το οποίο δεν επιδέχεται, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχουν πολλές ενδείξεις και αρκετά, θα έλεγα, περισσότερο από ενδείξεις που μπορεί κανένας, έναν καλόπιστο ερευνητή, να τον πείσουν ή τουλάχιστον να τον προβληματίσουν. Για την σπουδαιότητα της Ανάστασης του Χριστού θα μιλήσουν άλλοι ομιλητές. Εγώ δεν πρόκειται να έχω αυτό το θέμα, όπως σας είπα απόψε, αλλά νομίζω ότι ένα-δυο πράγματα θα άξιζε τον κόπο να τονίσει κανένας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, και αυτό θα το ακούσουμε πολύ περισσότερο από άλλες ομιλίες, δεν στέκεται η πίστη του Χριστού. Δεν στέκεται τίποτα από όσα πιστεύουμε. Με την Ανάσταση του Χριστού υπάρχει πραγματικά το οικοδόμημα, το θριαμβευτικό οικοδόμημα της χριστιανικής πίστης. Ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, την μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη σημασία, η ίδια η Ανάσταση του Χριστού. Πριν από μερικά χρόνια κάποιος πιστός ξένος έλεγε ότι για μένα έχει σημασία ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά για κάποιον άλλον δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά ανεξάρτητα από αυτό εξακολουθεί αυτός και είναι πιστός. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί εάν, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός δεν ανέστη, τότε είναι μάταια και η πίστη μας, μάταιο το κήρυγμά μας, μάταιες οι συνάξεις μας, μάταιες οι συζητήσεις μας, μάταιο οτιδήποτε. Και γι' αυτό μαζί, το ξαναλέμε, με την Ανάσταση του Χριστού, ή πέφτουμε όλοι μαζί, είμαστε ορθοί. Στην βιογραφία του Billy Graham, του μεγάλου χριστιανού που έχει εκδοθεί πριν από λίγο καιρό, υπάρχει ένα διάλογος που έκανε ο ίδιος ο Billy Graham με έναν μεγάλο πολιτικό της εποχής μας. Ο Conrad Adenauer ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός της μεταπολεμικής Γερμανίας. Ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος έστησε την μεταπολεμική Δυτική Γερμανία, πιο παλιά Γερμανία σήμερα. Και διηγείται ο Billy Graham, ήταν πολύ νέος τότε βέβαια, πρέπει να ήταν δεκαετία του 50, εκεί κοντά. Όταν πήγε και τον βρήκε στο γραφείο του και του πρόσφερε καφέ ο Adenauer, και κάποια στιγμή, προτού λέει ακόμα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και προτού του πω έστω πιο μια γουλιά από τον καφέ που μου πρόσφερε, μου λέει ξαφνικά, νεαρέ μου, μου λέει, πιστεύεις στην Ανάσταση του Χριστού? Και εγώ του είπα, βεβαίως και πιστεύω. Σωστά. Διότι χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, συνέχισε ο Adenauer, δεν υπάρχει η παραμικρή ακτίνα ελπίδας στον κόσμο. Και όταν με το καλό θα αποσυρθώ από το αξίωμά μου, του καγκελάριου, θα αφιερώσω την υπόλοιπη ζωή μου γράφοντας και μιλώντας για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτά είπε ο Adenauer. Ένας από τους μεγαλύτερους πολιτικούς και από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του αιώνα μας. Και ένας χριστιανός ερευνητής, από τους σημαντικότερους, πιθανόν θα τον ξέρετε, ο Josh McDowell, δήλωσε το εξής, ότι μετά από μελέτη 700 και παραπάνω ωρών πάνω στο θέμα αυτό, κάντε τη διαίρεση να δείτε πόσες μέρες ή πόσο μεγάλο χρόνο αντιπροσωπεύουν οι 700 ώρες, καθώς και λεπτομερή εξέταση των βάσεων του θέματος, κατέληξα στο συμπέρασμα πως η Ανάσταση του Χριστού είτε θα πρέπει να είναι ένα από τα πιο κακοήθη κατασκευάσματα που συνέλαβε ποτέ το ανθρώπινο μυαλό, ή είναι το πιο υπέροχο γεγονός της ιστορίας. Ακριβώς ότι πράγματι υπήρξε η Ανάσταση του Χριστού και ότι είναι το πιο υπέροχο γεγονός της ιστορίας και δεν αποτελεί κακόηθες κατασκεύασμα, είναι, βρισκόμαστε αυτή την ώρα για να δείξουμε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε μερικές αποδείξεις ή αν θέλετε, όπως το είπαμε, ενδείξεις για την Ανάσταση. Σε αυτό, καταρχήν, συμφωνούμε, υποθέτω, όλοι οι πιστοί ότι η μεγαλύτερη απόδειξη δεν είναι ούτε λογική, ούτε μαθηματική, ούτε καν επιστημονική. Είναι η εσωτερική μαρτυρία την οποία έχουμε όλοι μας, που πιστεύουμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός, ότι είναι Κύριος, ότι είναι ζωντανός. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο ισχύει για τους πιστούς, για εκείνον που το πιστεύει. Δεν ισχύει για εκείνον που δεν το πιστεύει. Αλλά η πίστη αυτή δεν είναι παραλογή, δεν είναι αντίθετη με τη λογική, είναι σύμφωνη με τη λογική και πολλά επιχειρήματα και πολλές ενδείξεις έρχονται για να μας πείσουν ακριβώς ότι η Ανάσταση πράγματι έγινε. Θυμάστε ακόμα από την εποχή των Αποστόλων ότι υπήρχε και αμέσως μετά το θάνατο του Χριστού υπήρξε η αμφισβήτηση και η διαμάχη αν πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός ή όχι. Και θυμάστε ότι οι εχθροί του Χριστού από τους Εβραίους είχαν διαδώσει ακόμη και τότε την ψεύτικη διάδοση ότι κλέψαν το σώμα του Χριστού όταν κοιμόνταν οι φρουροί και ότι το εξαφάνισαν για να καταρρύψουν το γεγονός της Ανάστασης. Εδώ βέβαια μπαίνει ένα άλλο θέμα. Το κατά πόσο εκείνα που γράφτηκαν μέσα στα Ευαγγέλια, γιατί πολλές φορές θα επικαλεστούμε και τη μαρτυρία των Ευαγγελίων, είναι από την άποψη την χρονική, το πότε γράφτηκαν, αν πράγματι γράφτηκαν στην εποχή όπου πιστεύουμε και όπου ισχυρίζονται τα ίδια τα Ευαγγέλια ότι γράφτηκαν. Εδώ πάνω βέβαια δεν πρόκειται να κάνουμε καμία ιδιαίτερη επιχειρηματολογία, γιατί είναι άλλο θέμα. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, πολύ μελέτη και είναι θέμα αρκετά σύνθετο για να μπορέσει να το εξαντλήσει κανένας μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το μόνο που θα μπορούμε όμως να πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά βιβλία που έχουν γραφτεί για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων και για την εποχή που γράφτηκαν. Έχετε ίσως διαβάσει, έχετε υπόψη σας ορισμένοι από αυτά τα βιβλία. Αρκετά έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και ο αδελφός μας, ο Σπύρος ο Φίλος, με πολλά και αξιόλογα βιβλία. Πρόσφατα δε στην περιεδική έκδοση των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών στο Ελεύθερο Ευαγγελικό Βήμα, έχει αντικρούσει και εξακολουθεί να αντικρούει όλες εκείνες τις ανοησίες πραγματικά που γράφει αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του, σε ένα βιβλίο που εξέδωσε τώρα τελευταία. Και παλιότερα ακόμα είχε ασχοληθεί με άλλα παρόμοια βιβλία, όπου διαπιστώνει κανένας ότι τα επιχειρήματα που λέγονται δεν είναι μόνο ότι φανερώνουν ή μη μάθεια ή αμάθεια, αλλά φανερώνουν και κακοήθεια και πολλές φορές είναι τελείως λανθασμένα και τελείως ψέματα. Το παίρνεις και το διαβάζεις και νομίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος στηρίχθηκε πάνω σε ορισμένα επιστημονικά δεδομένα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα μας εξαπατά. Δεν ξέρω από πού παίρνει τις πληροφορίες του. Κατά πάση πιθανότητα πολλοί από αυτούς που γράφουν εναντίον δεν παίρνουν πληροφορίες από πουθενά. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν παρά μόνο αν έχεις διαβάσει και εσύ τόσο όσο έχουν διαβάσει αυτοί. Δυστυχώς, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, ό,τι είναι τυπωμένο, πολλές φορές θεωρείται ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό και αληθινό. Δεν συμβαίνει αυτό. Κάτι το τυπωμένο δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε αλήθεια. Τις περισσότερες φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια σχετικά με την αυθεντία και την πραγματικότητα του πότε γράφηκαν τα Ευαγγέλια, έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Πολλά δεδομένα που βεβαιώνουν ακριβώς ότι πράγματι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην εποχή που ισχυρίζονται ότι γράφτηκαν. Κάποιος μελετητής, ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ, που είχε υποτιμήσει το Λουκά, το Ευαγγέλιο του Λουκά, και δούλεψε 15 χρόνια ακριβώς για να αποδείξει ότι ο Λούκας δεν έγραψε, δεν ήταν ο Λούκας, δεν το έγραψε τότε, ότι ήταν μεταγενέστερο και πολλά άλλα πράγματα. Παραδέχθηκε ότι ο Λούκας είναι ιστορικός ολκής και ότι ο συγγραφέας αυτός πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στους μεγάλους ιστορικούς. Σήμερα υπάρχουν γύρω στα 14.000 διαφορετικά αντίγραφα από τα πιο παλιά μέχρι κάπως νεότερα των Ευαγγελίων, 14.000 διαφορετικά χειρόγραφα, και αυτά όλα με την μελέτη που έχουν γίνει και με την αρχαιολογική έρευνα έχουν αποδείξει περίτανα ότι όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί ότι γράφτηκαν αρκετούς αιώνες ή αρκετές δεκαετίες αργότερα τα Ευαγγέλια έχουν καταρριφθεί. Επομένως, θα πρέπει να δεχτούμε ότι εκείνα τα οποία γράφονται μέσα γράφτηκαν πράγματι από μάρτυρες οι οποίοι ήταν σύγχρονοι, ήταν αυτόπτες, και πολλοί από αυτούς τους αυτόπτες ήδη θυμάστε ότι και ο Απόστολος Παύλος δεν επικαλείται μόνο τη μαρτυρία 3, 4, 10, 12 Αποστόλων ή κάποιων οι οποίοι ήταν παρόντες, αλλά αναφέρει ότι ακόμα και σε 500 και επέκεινα παραπάνω από 500 αδελφούς είχε εμφανιστεί ο Κύριος. Και υπάρχει ένα χειρόγραφο, ένα έργο μικρό, ένα απόσπασμα ενός μικρού έργου από ένα χειρόγραφο, το οποίο είναι μετά από τα Ευαγγέλια και μετά από τις Επιστολές, όπου αναφέρεται ότι μερικοί από αυτούς τους 500 που είχαν δει τον Ιησού Χριστό αναστημένο ζουν ακόμη ανάμεσα σε αυτούς. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολο θα ήταν να λεχθούν όλα αυτά τα ψέματα, η απάτη σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού που είχε γίνει, που θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν για αυτήν τόσο πολλοί άνθρωποι. Τώρα, πώς στάθηκε τώρα το σώμα, για να πάρουμε μία ιδέα, το σώμα του Χριστού. Καταρχήν, είχε χρησιμοποιηθεί ένα λινό ύφασμα, μάλλον αλλεπάλληλα στρώματα από λινό ύφασμα, μαζί με κολλητική ουσία, γύρω στα 50 κιλά. Δηλαδή, το σώμα γύρω-γύρω είχε βάρος 50 κιλών, επιπλέον από το ίδιο το βάρος του σώματος. Προσέξτε. Δεύτερο είναι ότι πάνω από τον τάφο είχαν κυλήσει μία πέτρα η οποία είχε βάρος, έτσι γινότανε την εποχή εκείνη σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, ένα βάρος γύρω στους 2 τόνους. Του θυμάστε, φαντάζεστε τους 2 τόνους, 2.000 κιλά. Το τρίτο είναι ότι είχε τοποθετηθεί, όπως γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, ρωμαϊκή φρουρά, η οποία ρωμαϊκή φρουρά δεν αστειευόταν και δεν τις αστειεύονταν της ρωμαϊκής φρουράς εάν έκανε καμιά παράβαση. Δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλη πειθαρχία στο ρωμαϊκό στρατό. Εάν τυχόν συνέβαινε κάποια παρατυπία ή κάποιο παράπτωμα, τιμωρούνταν με σοβαρή τιμωρία. Και καταλαβαίνετε πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι κοιμήθηκαν, ιδιαίτερα μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ήταν ακόμη πιο αυστηρό το να κοιμηθεί κανένας κατά τη διάρκεια της σκοπιάς. Το ξέρετε άλλωστε αυτό, ότι ακόμα και σήμερα ισχύει σαν πολύ σημαντικό παράπτωμα στην περίπτωση της, που θα συμβεί ακόμα και σήμερα στο σημερινό στρατό. Και το τέταρτο είναι ότι ο τάφος, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, σφραγίστηκε, είχε την έννοια ότι προστατευόταν έτσι από τυχόν βανδαλισμούς, από παραβίαση και ούτω καταξής. Με αυτό λοιπόν, με όλα αυτά, όπως είπαμε, το βάρος του σώματος, το επιπλέον των 50 κιλών του περιτυλίγματος, το βάρος της πέτρας των 2.000 κιλών, των 2 τόνων, η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπιζόταν η φρούρηση, και τέταρτο, η σφραγίδα που προστάτευε επίσης το άνοιγμα του τάφου. Αυτό ήταν το σκηνικό, ας πούμε, που θα πρέπει να φανταστούμε ότι έγινε η ταφή του Χριστού. Ωστόσο, ο τάφος αυτός βρέθηκε πράγματι άδειος. Και οι άνθρωποι οι οποίοι, ακόμα και οι άπιστοι και οι μεγαλύτεροι αρνητές, το ομολογούν αυτό. Ένας από τους μεγαλύτερους αρνητές του περασμένου αιώνα, ο Στράους, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, τελικά ομολογεί και λέει ότι όπως και να είναι, ένα πράγμα είναι γεγονός, ότι τελικά ο τάφος βρέθηκε άδειος. Αυτό δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να το αρνηθούμε. Με τίποτα λοιπόν δεν στεκόταν η μαρτυρία για την Ανάσταση και όλα όσα έγιναν αν ο τάφος αυτός δεν βρισκόταν άδειος. Διαφορετικά, εάν κάπου είχε κλαπεί το σώμα του Χριστού, κάπου υπήρχε αυτό, κάπου θα μπορούσε να παρουσιαστεί ή κάποια άλλη ταχυδακτυλουργία είχε γίνει, φαντάζεστε ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να ανεχτούν οι εχθροί της πίστης του Χριστού κάποιο τέτοιο γεγονός, τη στιγμή κατά την οποία θα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάτι, κάποιο, ίσως το σώμα, ίσως κάποια άλλη ένδειξη, κάποια απόδειξη, ίσως τους ίδιους τους φρουρούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν ακριβώς για το αντίθετο από αυτούς τους ισχυρισμούς. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν συνέβη. Και δεν συνέβη γιατί ο τάφος πραγματικά βρέθηκε άδειος. Και γι' αυτό, όπως είπαμε, δεν μπορεί να υπάρξει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Τώρα, σχετικά με, με εκείνες τις μαρτυρίες των Αποστόλων, μάλλον όχι, σχετικά με, με τα επιχειρήματα των αρνητών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυρίως είναι τρία τα επιχειρήματά τους. Είναι τρεις κατηγορίες. Ο πρώτος ισχυρισμός είναι ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Κυρίου. Ο δεύτερος ισχυρισμός είναι ότι δεν ήτανε πραγματικά, δεν πέθανε ο Ιησούς Χριστός, αλλά επρόκειτο για κάποια νεκροφάνεια. Ακολούθως σηκώθηκε ο Χριστός και δεν ήταν επομένως Ανάσταση από τους νεκρούς, αλλά ήτανε, είχε εξαντληθεί, είχε χάσει τις αισθήσεις του και ξαναεμφανίστηκε. Ήδη ο τόπος, τρόπος ταφής που περιγράψαμε προηγουμένως μπορεί να σας δώσει να καταλάβετε τι, πόσο μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος ισχυρισμός. Και το τρίτο που λένε ότι πιθανόν οι μαθητές έπεσαν θύματα ψευδεστήσεων. Ας εξετάσουμε ένα-ένα τα τρία αυτά. Καταρχήν, το πρώτο, ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα, είναι μια παλιά, ίσως και η παλιότερη διάδοση, γιατί αναφέρεται ακόμα και στο Ματθαίου το Ευαγγέλιο, που θυμάστε ότι όταν πήγαν συναντήθηκαν οι Εβραίοι μαζί με τους Ρωμαίους, τους ζήτησαν από τους Ρωμαίους να πούνε ότι οι μαθητές έκλεψαν το σώμα και από τους φρουρούς να διηγηθούν ότι όταν κοιμώνταν οι φρουροί, και είπαμε προηγουμένως για όλα αυτά τα πράγματα, κλέψαν οι μαθητές το σώμα του Ιησού και έτσι διέδωσαν ότι πράγματι αναστήθηκε. Ας το δούμε λιγάκι έτσι χρησιμοποιώντας μια στοιχειώδη λογική. Θυμάστε ότι πριν από την Ανάσταση, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια μάλλον περισσότερο της όλης αυτής της ιστορίας της Σταύρωσης κλπ, είχαν σκορπιστεί, είχαν φοβηθεί. Ο Πέτρος, ο οποίος ήταν ο πιο θαραλέος, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Είχανε τρομοκρατηθεί και επίσης κατά κάποιο τρόπο είχαν και σκορπίσει μεταξύ τους. Αυτοί λοιπόν οι φοβισμένοι, οι τρομοκρατημένοι μαθητές μαζεύτηκαν και έκαναν αυτό το φοβερό παράπτωμα που απαιτούσε όχι απλώς θάρρος, απαιτούσε έτσι ένα θράσος και μία τόλμη απερίγραπτη. Πήγαν, κύλησαν το φοβερό αυτό βράχο των δύο τόνων. Αυτοί εντωμεταξύ κοιμούνταν οι στρατιώτες, οι οποίοι τέλος πάντων θα το παίζαν με το κεφάλι τους αν συνέβαινε αυτό το πράγμα. Και ακόμη, για ποιο λόγο? Για να πάρουν θάρρος από ένα γεγονός το οποίο δεν συνέβη στην πραγματικότητα, ή να ισχυριστούν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ενώ αυτοί είχαν κλέψει το σώμα, άνθρωποι κυριολεκτικά ψοφοδεείς και τρομοκρατημένοι, και από εκεί και πέρα απέκτησαν όλο εκείνο τη δύναμη να κηρύξουν μπροστά σε όλο τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο που κηρύξαν, με τέτοιο θάρρος, να πεθάνουν, να βασανιστούν, να υποστούν του κόσμου τα μαρτύρια. Για ποιο λόγο? Γιατί πήγαν οι ίδιοι και έκλεψαν το σώμα του Χριστού. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει κάποιος χριστιανός των προηγουμένων δεκαετιών, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, ο Τόρι, και το έχει μεταφράσει ο Κωνσταντίνος Μεταλλινός και έχει προσθέσει αρκετές δικές του σκέψεις σε αυτό, ούτως ώστε μπορούμε να πούμε ότι είναι γραμμένο από τους δύο αυτούς συγγραφείς. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους δύο παρεμβάλλει μέσα στο βιβλίο αυτό, ακριβώς επάνω σε αυτό το σημείο, έναν διάλογο, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον, φανταστικός διάλογος. Είναι μαζεμένοι οι μαθητές και συζητούν τρομοκρατημένοι τι θα κάνουμε τώρα που ο δάσκαλος σταυρώθηκε και που έχει ταφεί. Και που βέβαια δεν φανταζόμαστε ότι θυμόμαστε ότι κάποτε είχε πει ότι θα αναστηθεί, αλλά τελικά δεν αναστήθηκε. Και τώρα τι γίνεται? Και ανάμεσα σε πολλά, δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω επάνω σε αυτό, διαβάζοντας όλο τον φανταστικό αυτό, τη φανταστική αυτή συνεδρίαση, τελικά καταλήγει ο Ιωάννης και αφού μερικοί λένε ας περιοριστούμε μονάχα στο ηθικό μέρος της διδασκαλίας του. Άλλοι λένε ας πούμε ορισμένα άλλα πράγματα, αλλά ας μην ασχοληθούμε με την Ανάστασή του. Καταλήγει λοιπόν ο Ιωάννης και λέει: «Φίλοι μου, ξέρω πολύ καλά πως ο Ιησούς μας εξαπάτησε με την ψεύτικη υπόσχεση της Ανάστασής του. Έχω όμως μια ιδέα. Ούτε απατεωνία να αναφέρουμε, ούτε να μην πούμε ψέματα, ούτε να πάμε στα καΐκια μας. Αντίθετα, να αποφασίσουμε να θυσιάσουμε τη συνείδησή μας, την τιμή μας, γιατί αυτό κάνανε, την ανάπαυσή μας και αυτήν ακόμα τη ζωή μας. Πρέπει να σκεπάσουμε την αποτυχία μας και να κλέψουμε το σώμα από τον τάφο. Πρέπει να κηρύξουμε, ανεξάρτητα αν είναι ψέμα, ότι αναστήθηκε και βγήκε από τον τάφο και να τον λατρέψουμε σαν Θεό. Αναγνωρίζω, καθώς ανέφερε και ο Πέτρος, ότι θα σηκώσουμε εναντίον μας τη συναγωγή και όλο το έθνος μας». Προηγουμένως ο Πέτρος είχε πει ότι θα ξεσηκωθεί όλη η συναγωγή αν πούμε ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Σε αυτόν τον φανταστικό διάλογο, ε. Δεν πειράζει όμως. Ας αψηφίσουμε το παν για να υποστηρίξουμε αυτό το ψέμα. Αναγνωρίζω βέβαια και την ενοχή μας μπροστά στο Θεό για την πανουργία μας αυτή. Αλλά ας μην τα σκεπτόμαστε αυτά. Εμπρός, ας αντιμετωπίσουμε την οργή του Θεού και την οργή της γης. Χωρίς κανένα συμφέρον για τη ζωή αυτή, χωρίς κανένα συμφέρον για τη μέλουσα ζωή, γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για μέλουσα ζωή ύστερα από όλη αυτήν την απάτη. Εναντίον όλων των συμφερόντων μας, ας τρέξουμε να διακηρύξουμε την ψεύτικη Ανάσταση του Ιησού. Ας δεχτούμε ονειδισμούς, ραβδισμούς, φυλακίσεις και αυτόν ακόμη το θάνατο για να υποστηρίξουμε αυτό τον μύθο της φαντασίας μας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να γίνει να γίνουν τα πράγματα, κάποια τέτοια συζήτηση να γίνει, μια τέτοια δήλωση από μέρους του Ιωάννη ή του Πέτρου ή οποιοδήποτε άλλου Αποστόλου και ακολούθως να πούμε πάμε τώρα να κλέψουμε το σώμα με τις συνθήκες με τις οποίες αναφέραμε. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν είναι δυνατόν να σταθούν με τίποτα, έτσι δεν είναι? Και επιπλέον όλη αυτή η ιστορία, ανάφερα προηγουμένως για τους βασανισμούς που θα είχαν υποστεί, για τον... θα εμφανίζονταν ύστερα από αυτό, ύστερα από την μεγάλη αυτή απάτη, σαν ηθικές, υπέρτατα ηθικές προσωπικότητες και ακριβώς θα έκαναν κάτι τελείως αντίθετο από τη διδασκαλία τους και από το ίδιο το χριστιανικό ήθος που τους είχε διδάξει ο Χριστός 3,5 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να σταθούν ούτε από ψυχολογική βάση, ούτε από τεχνική σχετικά με το πώς είναι δυνατόν να κλαπεί το σώμα του Ιησού, ούτε με κανέναν τρόπο. Γι' αυτό και ο ίδιος πάλι ο Στράους λέει ότι κάποιο εξαιρετικό γεγονός πρέπει να συνέβη, εξαιτίας του οποίου οι Απόστολοι ούτε μια στιγμή δεν αμφέβαλαν για τη σωματική Ανάσταση του Ιησού. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση που είπαμε προηγουμένως είναι η περίπτωση της νεκροφάνειας. Είναι ένα άλλο επιχείρημα που κι αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί στα σοβαρά. Ας θυμηθούμε τι υπέστη ο Χριστός τις τελευταίες ώρες πρωτού σταυρωθεί. Μαστιγώθηκε, του πέρασαν το αγκάθινο στεφάνι, εξαντλητική η πορεία του μέχρι τη Σταύρωση, κουβάλισε το σταυρό και όταν έφτασε εκεί και υπέστη όλο εκείνο το σταυρικό μαρτύριο, που μας το περιγράφει πάρα πολύ όμορφα όσοι είστε παρόντες, εγώ είμαι σχεδόν κάθε Μεγάλη Παρασκευή το πρωί και το ακούω κάθε χρόνο από τον αδελφό μου στο Θάνατο Καρμπόνη, που αναφέρει ορισμένες εκπληκτικές λεπτομέρειες πραγματικά. Υπέστη λοιπόν όλο εκείνο το φοβερό το μαρτύριο ο Χριστός. Και ύστερα από όλα αυτά, αφού εδώ μεταξύ λέει, αναφέρει ο, δεν θυμάμαι ποιος Ευαγγελιστής, ότι διαπίστωσαν οι στρατιώτες ότι είχε πεθάνει, και αφού εξήλθε ίδωρ και αίμα που αναφέρεται, που η νεότερη επιστήμη απέδειξε ότι ήταν απόδειξη ότι πέθανε και δεν το ξέραν τότε, και το αναφέρουν οι Απόστολοι χωρίς να το ξέρουν ότι αυτό είναι μία ένδειξη, μάλλον απόδειξη ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Ύστερα από όλα αυτά, με μία τεράστια μυϊκή δύναμη που την βρήκε, έσπρωξε αυτό τον 2 τόνων αυτό τη φοβερή πέτρα, βγήκε πάλι από τον τάφο. Τι έγινε πάλι, κοιμούνταν αυτοί. Πολύ πνάραδες ήταν οι φρουροί. Και έφυγε και εμφανίστηκε στους μαθητές του και μάλιστα πώς εμφανίστηκε. Ένας μισοπεθαμένος ήταν δυνατόν. Εμφανίζεται μία φορά, εμφανίζεται άλλη. Στους μαθητές στην Εμαούς, στην Μαρία τη Μαγδαληνή, στους υπόλοιπους μαθητές. Μία άλλη φορά όταν ήταν παρόν ο Θωμάς, στους 500 και επέκεινα αδελφούς. Τρώει, κάνει συζητήσεις, τους ενθαρρύνει να ψαρέψουν και όλα αυτά. Και όλα αυτά τι έγινε, τι ήτανε, ένα ζωντανό πτώμα στην ουσία. Πώς γίναν όλα αυτά τα πράγματα, είναι δυνατόν να γίναν? Πάρα πολύ παράξενα. Και γι' αυτό ότι οι ίδιοι της εποχής του Χριστού δεν τολμήσαν να πούν τέτοιες ανοησίες, είπαν ότι το σώμα του εκλάπη. Αλλά δεν ισχυρίστηκαν ότι επρόκειτο περί νεκροφανίας. Και μάλιστα ο Josh McDowell, ένας από τους μεγάλους τους, που ανέφερα προηγουμένως, τους ερευνητές, λέει ότι είναι αδύνατο ένα πλάσμα που είχε βγει κρυφά και μισοπεθαμένο από τον τάφο και σερνόταν αδύναμο και άρρωστο, που είχε ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, που χρειαζόταν επιδέσμους, εμψύχωση και φροντίδα και που τελικά υπέκυψε στις ταλαιπωρίες του, είναι αδύνατο να κατάφερε να δώσει στους μαθητές του την εντύπωση πως ήταν θριαμβευτής πάνω στον τάφο και το θάνατο, ο άρχοντας της ζωής, μια εντύπωση που θα στήριζε τη βάση της μελλοντικής τους αποστολής. Μια τέτοια αναζωογόνηση, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει, θα ήταν να αποδυναμώσει την εντύπωση που ο ίδιος τους είχε δημιουργήσει στη ζωή και στο θάνατο, ή το πολύ πολύ να τους έδινε απλώς μια ποιητική φωνή. Δεν θα μπορούσε όμως με κανέναν τρόπο να μεταβάλει τη λύπη τους σε ενθουσιασμό, να εξυψώσει το σεβασμό τους σε λατρεία. Αυτό λοιπόν σχετικά με το δεύτερο επιχείρημα. Το τρίτο επιχείρημα, ότι τάχα οι μαθητές και όλοι εκείνοι που τον είδαν ήταν θύματα ψευδαίσθησης, νόμισαν ότι τον είδαν, νόμισαν ότι ήταν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν, ή όπως το είχε πει και ο ίδιος, οι Ευαγγελιστές που λένε ότι νόμισαν ότι είναι φάντασμα και τους είπε το φάντασμα δεν έχει ούτε σάρκα ούτε οστά. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο ακριβώς αυτό το επιχείρημα ότι αποτελεί ψευδαίσθηση μπορούσε να γίνει σε ένα-δυο, αλλά όχι σε 500 ανθρώπους, και εκ των οποίων οι 500 θα μπορούσαν βέβαια να διαψεύσουν. Οι περισσότεροι μένουν είναι ως τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι περισσότεροι, επομένως, πόσοι, 300, 350, 420, δεν ξέρουμε, όλοι αυτοί όμως θα μπορούσαν να διαψεύσουν τον Απόστολο Παύλο, και όλοι αυτοί έπεσαν θύματα ψευδαίσθησης. Τέτοια ομαδική παράκρουση, τέτοια ομαδική ψευδαίσθηση και διαρκεί μάλιστα για πολλές μέρες και που διακόπτεται απότομα κάποια στιγμή και δεν υπάρχει από εκεί ύστερα μετά την ανάληψη. Περίεργα πράγματα όλα αυτά και δεν ξέρω με τι λογική θα μπορούσαν να σταθούν. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι πηγαίνουν οι γυναίκες τελείως ανύποπτες. Η Μαγδαληνή νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός. Τον βλέπει στην πραγματικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι αμφέβαλαν και οι οποίοι ήταν ο Θωμάς, τον οποίο τον λέμε άπιστο, δεν ήταν ο άνθρωπος βέβαια άπιστος, αμφέβαλε εκείνη τη στιγμή και ήταν άνθρωπος ισχυρής λογικής. Ένας τέτοιος ορθολογιστής που χρειαζόταν να πάει να ακουμπήσει επάνω στις πληγές. Ήταν δυνατόν ποτέ να πέσει θέμα ψευδαίσθησης. Ξέρετε, το επιχείρημα αυτό βγάζει όλους τους μαθητές, όλους τους 500 αδελφούς και ούτε καθένα, όλους αυτούς τους βγάζει αλαφροείς και τους. Είδανε φάντασμα. Μα δεν πέφτουν εύκολα σε τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να έχουν ψευδαίσθηση. Δεν μπορούν να δουν τέτοιου είδους όραμα. Όλοι μαζί το είδανε. Πολύ απίθανα πράγματα είναι αυτά. Και επίσης και βέβαια και από την άλλη μεριά είναι και στο τέλος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είδε και άκουσε τον αναστημένο Χριστό με έναν άλλον τρόπο. Και ο οποίος είχε τελείως άλλα πράγματα στο μυαλό του, όπως ξέρετε. Και τελείως άλλη αποστολή και τελείως άλλες πεπιθήσεις. Ύστερα μην ξεχνάμε το εξής, ότι οι ψευδαισθήσεις είναι γενικά έτσι πολύ ονειρικές και γενικές. Τι έγινε με τον Χριστό? Βλέπετε στις συναντήσεις τους. Παίρνει, τρώει. Προκαλεί το θαύμα. Τους βάζει και μαζεύουν και ψαρεύουν όλα εκείνα τα ψάρια. Συζητά μαζί τους. Εκείνη την υπέροχη συζήτηση με τον Πέτρο, τις τρεις φορές που τον ρώτησε αν τον αγαπάει και τρίτη φορά τον ρώτησε φιλείς με. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ψευδαισθήσεις. Είναι δυνατόν. Τους δίνει οι οδηγίες. Και αυτό που είπα και προηγουμένως, όλα αυτά σταμάτησαν απότομα. Και κανένας μετά από την ανάληψη δεν είχε αυτή την ψευδαίσθηση. Και τέλος έγιναν, όπως το είπαμε, επανειλημμένα, το ξαναλέμε, σε όλους αυτούς. Και στους 7 και στους 11 και στους 12 και στους 500. Αυτοί όλοι ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, ας το ξαναπούμε, διαφορετικοί χαρακτήρες. Και ανάμεσα σε αυτούς βλέπουμε αργότερα ότι υπήρχαν και σοφοί άνθρωποι και πολύ ισορροπημένοι. Είχε δίκιο λοιπόν ο Πασκάλ όταν έλεγε ότι οι άπιστοι είναι οι πιο εύπιστοι και μπορούν να μεταχειριστούν του κόσμου τους παραλογισμούς, προκειμένου να βγάλουν οπωσδήποτε το συμπέρασμα ότι η χριστιανική πίστη είναι ψέματα. Τώρα, υπάρχουν και τρεις θετικές αποδείξεις. Η προηγούμενος ήταν από την αρνητική πλευρά, ότι δεν είναι αυτό που ισχυρίζονται αυτοί που ισχυρίζονται σαν επιχείρημα ενάντια στην Ανάσταση. Το πρώτο από τα τρεις θετικές αποδείξεις είναι ότι αν ήταν ένα αμφίβολο γεγονός η Ανάσταση, γιατί τότε οι Απόστολοι το έκαναν βάση του κηρύγματός τους. θα μπορούσαν να περιοριστούν, όπως είπε στο φανταστικό διάλογο προηγουμένως ο Ιωάννης, σε μια ανηθική διδασκαλία απλώς, έτσι δεν είναι? Ο Παύλος μας λέει ότι μάταιο είναι το κήρυγμά μας και μάταιη η πίστη μας αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Και δεν υπάρχουν θρησκείες πουθενά, μα πουθενά, σε καμία άλλη θρησκεία δεν υπάρχει ανάσταση του αρχηγού, από τους νεκρούς του αρχηγού της θρησκείας. Άρα δεν ήταν και τόσο απαραίτητο, ας το πούμε, να στηριχθούν επάνω στο γεγονός της Ανάστασης. Δεν ήταν σίγουρο και κάτι το οποίο ήταν πραγματικό γεγονός. Και όμως στηρίχθηκαν και όμως στήριξαν όλο το κήρυγμά τους επάνω στην Ανάσταση του Χριστού, σε σημείο που το ξαναλέει ο Παύλος να πει ότι είναι μάταιο το κήρυγμά μας, ματέα και η πίστη μας, αν ο Χριστός δεν ανέστη. Και τι γίνεται μετά? Υφίσονται όλους αυτούς τους διωγμούς, όλα αυτά τα βασανιστήρια και λένε οι Απόστολοι, το θυμάστε, δεν μπορούμε να μην μαρτυρούμε.

μία από τις αυστηρότερες διατάξεις τους, το βλέπουμε αυτό στο Ευαγγέλιο μέσα, ήταν να τηρούν το Σάββατο. Το Σάββατο για αυτούς ήταν η μέρα όπου η αφιερωμένη στον Κύριο, όπου δεν κάναν καμία απολύτως δουλειά. Οι χριστιανοί όμως, οι Ιουδαίοι, γιατί οι πρώτοι οι χριστιανοί ήταν οι Ιουδαίοι, μετέθεσαν την μέρα από το Σάββατο στην Κυριακή, που ονομάστηκε αργότερα βέβαια Κυριακή, στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, όπως μας λένε τα Ευαγγέλια. Γιατί, διότι εκείνη τη μέρα αναστήθηκε ο Χριστός. Εάν όλη η ιστορία ήταν φανταστική ή ήταν ψευδέστηση ή οτιδήποτε άλλο από αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, τότε γιατί έγινε αυτό το ιστορικό, το κοσμοϊστορικό γεγονός στην αλλαγή των συνηθιών και των πεποιθήσεων των Ιουδαϊκών, ώστε να αλλάξει η μέρα η αφιερωμένη στο Θεό και να γίνει από Σάββατο σε Κυριακή. Και ένα τρίτο, που, για το οποίο ήδη είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, ήταν η μεταβολή των Αποστόλων. Θυμάστε ο Πέτρος πώς ήταν. Στην αρχή είναι ζωηρός, λέει ότι κι αν όλοι σ' αρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται να σ' αρνηθώ. Έρχεται η ώρα, τον αρνιέται, αλλά μόλις τον βλέπει αναστημένο, έχει εκείνη τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μετά την Πεντηκοστή, και πάει στους Εβραίους, τους αρχηγούς μάλιστα των Εβραίων, και τους λέει, τον οποίον εσείς τον σταυρώσατε. Πού θα βρίσκει αυτή τη δύναμη ο Πέτρος διαφορετικά, αν δεν στηριζόταν πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός? Εάν έβλεπε όλα τα θαύματα που είχε κάνει ο Χριστός κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων της διακονίας του και δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, έχετε την εντύπωση ότι θα βρίσκε όλο εκείνο το θάρρος να κάνει εκείνο το θαραλέο, το κήρυγμα, να σταθεί μπροστά στους αρχηγούς και να τους πει, τον οποίον Χριστόν εσείς σταυρώσατε και αναστήθηκε ο Χριστός? Θα ήταν αδύνατον. Δεν εξηγείται, δεν μπορεί κανένας να δώσει μία ερμηνεία, ούτε ψυχολογική, ούτε κανένας είδους άλλη ερμηνεία. Ήταν πράγματι ότι στηριζόταν επάνω σε ένα γεγονός το οποίο είχε δει, για το οποίο ήταν σίγουρος. Και όπου είπανε και πάλι οι Απόστολοι, πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν είναι μερικά ενδείξεις. Δεν μπορούμε να φέρουμε αποδείξεις, το είπαμε και στην αρχή. Δεν είναι δυνατόν επιστημονικά να το θεμελιώσουμε. Αλλά νομίζω ότι κάθε καλόπιστο πνεύμα και κάθε άνθρωπος που αγαπάει την έρευνα είναι αρκετά για αυτόν. Και είναι τουλάχιστον ερεθίσματα να του δημιουργήσουν την αφορμή για παραπέρα έρευνα. Δύο-τρεις μόνο γνώμες επάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι κάποιος καθηγητής, ο οποίος 14 χρόνια ήταν διευθυντής σε ένα ερευνητικό κέντρο. Έχει γράψει μια περίφημη τρίτομη ιστορία της Ρώμης και είναι ή ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα καθηγητής νεότερης ιστορίας στην Οξφόρδη, ο Τόμας Άρνολτ, και είπε, χρόνια μελετώ τις ιστορίες άλλων εποχών και εξετάζω και ζυγίζω τις αποδείξεις αυτών που έχουν γράψει για αυτές και δεν ξέρω κανένα άλλο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας που να έχει αποδειχτεί με καλύτερες και πληρέστερες μαρτυρίες κάθε είδους για την αντίληψη ενός σωστού ερευνητή από το μεγάλο σημάδι που μας έδωσε ο Θεός με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ανάφερα ότι είναι, έχει το βιβλίο, μισό λεπτό, το βιβλίο αυτό έχει, όχι, είναι παλιό. Μάλλον όχι, δεν αναφέρει, όχι, δεν αναφέρει χρόνια έκδοση. Πρέπει να είναι, όχι, είναι σχετικά παλιός. Δεν είναι πρόσφατη η γνώμη αυτή. Κάποιος άλλος Άγγλος φιλόλογος, ο οποίος έζησε τον περασμένο αιώνα, είχε πει ότι συγκεντρώνοντας όλες μαζί τις αποδείξεις, δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός που να τεκμηριώνεται καλύτερα και πιο ποικιλόμορφα από την Ανάσταση του Χριστού. Και κάποιος καθηγητής της αρχαίας ιστορίας στο Δυτικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν βγάζει το συμπέρασμα, αν ζυγιστούν σωστά και προσεκτικά όλες οι αποδείξεις, είναι πραγματικά δικαιολογημένο και εύλογο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιστορικής έρευνας, να συμπεράνουμε πως ο τάφος του Χριστού ήταν πραγματικά άδειος το πρωινό του πρώτου εκείνου Πάσχα. Επομένως, δεν έχουμε παρά να αναφωνήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο το περίφημο «Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Και να δοξάσουμε το όνομά του, ότι πραγματικά η Ανάσταση είναι πραγματικό γεγονός. Ξεκινήσαμε από την σημασία της Ανάστασης. Δεν ήταν το θέμα μας αυτό, αλλά ήταν αναγκαίο να το τονίσουμε. Θα ήθελα να κλείσω και πάλι την ομιλία μου με ένα μικρό κείμενο, ένα μικρό απόσπασμα που μιλά για τη σημασία της Ανάστασης, γραμμένο από έναν από τους πιο σημαντικούς χριστιανούς συγγραφείς, τον Φίλιπ Γιάνσεϊ, έναν από τους εκδότες του περιοδικού Christianity Today, ένα σημαντικό το περιοδικό, για τον οποίο έχει γράψει κάποτε ο Billy Graham ή έχει πει ότι είναι

ο συγγραφέας που θαυμάζει και που εκτιμά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χριστιανό συγγραφέα. Γράφει λοιπόν ο Φίλιπ Γιάνσεϊ στο βιβλίο του «Ο Ιησούς που ποτέ δεν γνώρισα» και που εκδόθηκε πρόσφατα το 1995 τα εξής. Πριν από λίγο καιρό, τρεις φίλοι μου πέθαναν ο ένας μετά τον άλλον. Ο πρώτος, συνταξιούχος με θαυμάσια υγεία, έπεσε νεκρός σε ένα πάρκινγκ αφού είχε γευματίσει με τη γυναίκα του. Η δεύτερη, μια νέα γυναίκα κοντά στα 40, κάηκε ζωντανή μέσα στο αυτοκίνητό της, πηγαίνοντας σε ένα ιεραποστολικό συνέδριο, όταν ένα βιτιοφόρο την κτύπησε από πίσω μέσα στην ομίχλη. Ένας τρίτος, ο φίλος μου Μπομπ, πέθανε πραγματοποιώντας μια κατάδυση στα νερά της λίμνης Μίσιγκαν. Η ζωή έφτασε στο τέρμα της για τρεις δικούς μου ανθρώπους αυτό το χρόνο. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και στις τρεις κηδείες και κάθε φορά που βασανιζόμουν για το τι έπρεπε να πω, η παλιά άσχημη λέξη αμετάκλητος ξαναγύριζε στο μυαλό μου με μεγαλύτερη δύναμη από όσοι είχα γνωρίσει ποτέ μου. Τίποτε από όσα μπορούσα να πω, τίποτε από όσα μπορούσα να κάνω, δεν θα πραγματοποιούσε αυτό που επιθυμούσα πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Να φέρω τους φίλους μου πίσω στη ζωή. Τη μέρα που ο Μπομπ έκανε την τελευταία του κατάδυση, καθόμουν ανύποπτος σε μια καφετέρια στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, διαβάζοντας το βιβλίο του Ρόλο Μέι, Αναζητώντας την Ομορφιά. Σε αυτό το βιβλίο, ο διάσημος θεραπευτής ανακαλεί σκηνές από την έρευνα που έκανε σε όλη του τη ζωή για την ομορφιά, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε μια επίσκεψή του στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος. Έτυχε εκεί να βρεθεί σε μια ολονύκτια ακολουθία του Πάσχα των Ελληνοορθοδόξων. Η μυρωδιά του Λιβανιού γέμιζε τον αέρα. Ο χώρος φωτιζόταν μονάχα από κεριά. Όταν η λειτουργία βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, ο ιερέας έδωσε στον καθένα από τρία πασχαλινά αυγά έξοχα διακοσμημένα και τυλιγμένα σε λεπτό ύφασμα. «Χριστός Ανέστη», είπε. Και όλοι εκεί μέσα και ανάμεσά τους και ο Ρόλο Μέι απάντησαν σύμφωνα με το έθιμο. «Αληθώς Ανέστη». «Ήταν για μένα μια συναρπαστική στιγμή πνευματικής πραγματικότητας», σημειώνει ο Ρόλο Μέι. Τι σήμαινε άραγε για τον κόσμο μας ότι αληθώς είχε αναστηθεί? Διάβασα αυτό το κομμάτι λίγο πρωτού επιστρέψω στο σπίτι μου και πληροφορηθώ ότι ο Μπομπ είχε πεθάνει και η ερώτηση του Ρόλο Μέι στίχιωνε στο μυαλό μου αφού είχα ακούσει τα φοβερά νέα. Τι σήμαινε άραγε για τον κόσμο ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί? Μέσα στο σύννεφο της θλίψης για το θάνατο του Μπομπ άρχισα να διακρίνω το νόημα του Πάσχα κάτω από ένα καινούριο φως. Στα 5 μου χρόνια την Κυριακή του Πάσχα είχα μάθει το σκληρό μάθημα του αμετάκλητου. Τώρα, σαν ενήλικος, έβλεπα ότι το Πάσχα περιείχε πράγματι τη φοβερή υπόσχεση του μετακλητού. Τίποτε, όχι ούτε καν ο θάνατος, δεν είναι οριστικό. Ακόμη και αυτός είναι αναστρέψιμος. Όταν μιλούσα στην κηδεία του Μπομπ, ξαναέπλαθα την ερώτηση του Ρόλο Μέι με τους όρους της ιδιαίτερης εκείνης θλιβερής στιγμής. Τι θα σήμαινε για μας αν ο Μπομπ σηκωνόταν από τους νεκρούς? Βρισκόμασταν μέσα σε μια εκκλησία μουδιασμένη από τη θλίψη, εδώ και τρεις μέρες, με το θάνατο να μας τσακίζει σαν ένα συντριπτικό βάρος. Πώς άραγε θα μας φαινόταν να βγαίναμε και να κατευθυνόμασταν προς το πάρκινγκ και εκεί, τι έκπληξη, να συναντούσαμε τον Μπομπ. Τον Μπομπ, με το ανάλαφρο περπάτημά του, με το στραβό χαμόγελό του, με τα καθαρά γκρίζα μάτια του. Μα ναι, δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος παρά μονάχα ο Μπομπ και πάλι ζωντανός. Αυτή η φανταστική σκηνή μου έδωσε μια αμυδρή εικόνα για το τι ένιωσαν οι μαθητές του Ιησού το πρώτο εκείνο Πάσχα. Και αυτοί είχαν δοκιμάσει θλίψη για τρεις μέρες. Την Κυριακή, ωστόσο, άκουσαν μια καινούρια, καλή φωνή νότα, καθαρή σαν να βγαίνει από μια καμπάνα στον αέρα ενός βουνού. Το Πάσχα χτυπά μια καινούρια νότα ελπίδας και πίστης, ότι αυτό που έκανε κάποτε ο Θεός σε κάποιο νεκροταφείο της Ιερουσαλήμ μπορεί και πρόκειται να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα. Για τον Μπομπ, για μας, για τον κόσμο. Αντίθετα με όλα τα δεδομένα, το μη αναστρέψιμο μπορεί να αναστραφεί. Σας ευχαριστώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Η ελευθερία και η ευτυχία. Αναμφισβήτητα θα έχετε καταλάβει ότι υπάρχει φαινομενική ειρήνη και ευτυχία. Οι άνθρωποι δείχνουν προς τα έξω ότι είναι ευτυχισμένοι και ότι έχουν ειρήνη στην καρδιά τους. Η πραγματικότητα όμως είναι ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει όμως πραγματική ειρήνη, υπάρχει πραγματική ευτυχία.
2: Πώς ελεύθεροι είναι οι ελεύθεροι, ποιοι είναι ελεύθεροι και από ποιον είναι ελεύθεροι. Και είναι η ελευθερία τους αυτή πολύτιμο αγαθό? Δεν είναι το πράγμα τόσο απλό. Μια ιστορία που διαβάσαμε μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση και που είναι χαρακτηριστική αυτών των ερωτηματικών που αναφέραμε παραπάνω.
1: Ήτανε τρεις κατάδικοι στις ιταλικές φυλακές που θέλανε να κάνουν τις ημέρες του Πάσχα πιο ελεύθεροι από το να βρίσκονται κλεισμένοι μέσα στο κελί τους. Αυτοί απολαμβάνανε μια κάποια ελευθερία, γιατί μετά τη σύλληψή τους βοηθήσανε την ανάκριση. Ένας καραμπινιέρος τους φύλαγε όλος και όλος και δεν στάθηκε δύσκολο να τον αποκοιμήσουν με υπνοτικό στο κρασί που τον κέρασαν. Κόψανε τα κάγκελα και με τα σεντόνια σαν σκηνή, παλιά κλασική μέθοδος, έφυγαν αφήνοντας ένα σημείωμα ηρωνικό. Μα τους πιάσανε πάρα πολύ γρήγορα και τους ξανακλείσανε στα κελιά τους για ένα πολύ απλούστατο λόγο.
2: Οι τρεις αυτοί ανήκαν σε μια συμμορία και στην ανάκριση φανέρωσαν πολλά ονόματα άλλων συντρόφων τους που καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν. Όταν λοιπόν το σκάσαν οι τρεις από την φυλακή, κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός της συμμορίας να τους εκδικηθεί. Και αυτοί δεν βρήκανε πιο ασφαλισμένο καταφύγιο από τη φυλακή, που ξαναγύρισαν χτυπώντας την πάντα φιλόξενη πόρτα της.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν θέλουν τον Θεόν και αποφεύγουν κάθε επαφή και σχέση μαζί του, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να μην χάσουν τίποτα από την περίφημη ελευθερία τους, την ελευθερία που δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Ο Θεός δεν σκλαβώνει τον άνθρωπο, αλλά αντιθέτως τον ελευθερώνει. Πολλοί νομίζουν ότι η ζωή με τον Θεό είναι μια ηθική φυλακή και πιστεύουν ότι θα καλογερέψουν άμα αφήσουν τον Θεό να μπει στη ζωή τους. Μακριά από τον Θεό, ελευθερία δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος υποδουλώνεται στα πάθη, στις αδυναμίες, στις διάφορες επιθυμίες και γίνεται ένα κακομοιριασμένο έρμεο. Μακριά από τον Θεό, η σκέψη δουλώνεται στις διάφορες θεωρίες, που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποπροσανατολίζουν την ψυχή μας σε δρόμους και μονοπάτια που δεν βγάζουν πουθενά, που αφήνουν τον άνθρωπο δυστυχισμένο και φοβισμένο μπροστά στην αιωνιότητα.
2: Εάν ο Χριστός σας ελευθερώσει, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, τότε θα είσαστε πραγματικά ελεύθεροι. Ο Χριστός ελευθερώνει πραγματικά τον άνθρωπο από τη δουλεία της αμαρτίας, που είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στην ψυχή του.
1: Μόνο ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος μπορεί να εισχωρήσει μέσα στα βάθη της ψυχής μας και να κάνει πλήρη απελευθέρωση. Γι' αυτό του χαρίζουμε τη ζωή μας, γιατί μόνο κοντά του νιώθουμε πραγματικά ελεύθεροι. Δεν ξέρει τι είναι ελευθερία όποιος δεν πέρασε από το Σταυρό του Ιησού ταπεινωμένος. Δεν ένιωσε ποτέ του ελευθερία όποιος δεν ένιωσε το ζωντανό Ιησού να σαρώνει από την ψυχή του τα πρικιά της αμαρτωλής ζωής.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εσύ είσαι ο Κύριος της ζωής μας. Είσαι ο μόνος παντοδύναμος και πάνσοφος Θεός. Είσαι καλός και αγαθός σε όλους σου τους δρόμους. Γι' αυτό σε υψώνουμε, σε ευλογούμε, σε τιμούμε, διότι εσύ είσαι ο ύψιστος και φοβερός βασιλιάς. Σε όλη τη γη. Αλλά γνωρίζουμε ότι εσύ ο Θεός είσαι πάντοτε παρόν σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Είσαι η καταφυγή μας, είσαι η δύναμή μας, είσαι βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεις. Συ Κύριος των δυνάμεων, είσαι μεθυμών, προπύργιό μας, ελευθερωτής μας, Συ είσαι Θεέ μας. Αυτή την ώρα στεκόμαστε στην παρουσία σου, λατρευτές της δόξης σου και σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις η λατρεία μας, η προσκύνησή μας να είναι εν πνεύματι και εν αληθεία, ώστε να γίνουν αποδεκτές από εσέ. Βοήθησέ μας, Κύριε, καθώς προσευχόμαστε, καθώς ψάλλουμε, καθώς μιλούμε σε σένα, τον Θεό, τον Βασιλιά μας, να συναισθανόμαστε τα λόγια που εκφέρουμε, ώστε η ψαλμωδία μας κατά το λόγο σου να είναι μετασυνέσεως. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, και αναπέμπουμε σε σένα τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, όλη τη δόξα, τη τιμή και την προσκύνηση. Αμήν. Ψαλμό 90, κόπα. Τον είχα προετοιμάσει σαν κατάλληλο ίσως για το ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς. Ένας ψαλμός που μιλάει για το πρόσκαιρο της ζωής του ανθρώπου.

ανθρώπου καθώς τα χρόνια φεύγουν και τον αιώνιο Θεό από την άλλη μεριά. Είναι διπλά επίκαιρος και τον διαβάζω προς τιμή και στη μνήμη του αγαπητού μας Νίκου Πασαδάκη, που μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Ψαλμός 90, κόπα. Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή εις γενεάν και γενεά. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει στην γη και την οικουμένη και από του αιώνος έως του αιώνος, Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις, επιστρέψατε γη των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως η ημέρα η εκθέση της παρήλθε και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείζεις αυτούς, είναι ως όνειρο της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα, έθεσε στα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρίθια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε ημέρα ημών παρέχονται τη οργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Η ημέρα της ζωής ημών είναι καθέρτας 70 έκτη και αν ενευρωστία 80 έτη και με επιτρέψετε εδώ να πω και αν έτη ενευρωστία 90 έτη και πλέον, πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις την σοφία. Επίστρεψον Κύριε, έως πότε, και γενουέλεος εις τους δούλους σου, χόρτασον ημάς του ελαίου σου από πρωίας, και θέλουμε να γάλεστε και εφραίνεστε κατά πάσα στα σημέρα ημών. Έφρανον ημάς αντί των ημερών καθάς έθλιψες ημάς, των ετών καθά είδωμεν κακά. Ας γίνει το έργον σου φανερόν εις τους δούλους σου και η δόξα σου εις τους υιούς αυτών, και ας είναι η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών στερέωνε εφημάς. Ναι, το έργο των χειρών ημών στερέωνε αυτό. Αμήν. Ας είναι η προσευχή μας στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς. Επιτρέψτε μου να κάνουμε κάτι το διαφορετικό και στο σημείο αυτό να σας διαβάσω κάτι σχετικό με αυτά που διαβάσαμε. Κάτι σχετικό με τον χρόνο, αυτόν τον θονερό γέροντα. Από ένα άρθρο του αγαπημένου μου τώρα τελευταία Φώτη Κοντογλου. Γύρω μας τα πάντα αλλάζουνε μέρα με την ημέρα. Τα πρόσωπα παραμορφώνονται, τα κορμιά σακατεύονται, τα μάτια θολώνουνε, όλα βουλιάζουνε μέσα σε ένα βουβό χάος, η φθορά. Και πιο ζωηρά μας χτυπά αυτό το ξέφτισμα του κόσμου και μας κάνει να συλλογιστούμε την ματαιότητά μας στην αρχή του καινούργιου χρόνου. Οι Ρωμαίοι παριστάνανε τον πρώτον μήνα με τη ζωγραφιά του Ιαννού, που είχε δύο πρόσωπα, όπου ήταν γυρισμένα από τις δύο μεριές, και από αυτό βγάλανε τον Ιανουάριο. Το ένα πρόσωπο που παρίστανε τον περασμένο χρόνο ήταν γερασμένο, και το άλλο που παρίστανε τον καινούργιο χρόνο ήταν νεαρό. Οι πιο πολλοί που μιλάνε για την πρωτοχρονιά σας δείχνουν το νεαρό πρόσωπο. Εγώ σας δείχνω το γέρικο. Δεν το κάνω για να σας κακοκαρδίσω, αλλά γιατί πιστεύω πως ο άνθρωπος που δεν ξεγελιέται, αλλά που βλέπει την αδυναμία του και την ματαιότητα του κόσμου, είναι κερδισμένος.
επειδή γίνεται πιο χριστιανός. Δεν παραδίδεται στις ειδονές που χαλάνε την ψυχή του, λιγοστεύει τον εγωισμό του, συμπονά τους δυστυχισμένους, ταπεινώνεται, συντρίβεται, αποζητά προστασία και απλώνει τα χέρια του στον Χριστό, που είναι ο άφθαρτος που δίνει την αφθασία. Α Τιμόθεο 1:17. Είναι ο βράχος. Α Κορινθίους 14. Ο πρώτος και ο έσχατος. Αποκάλυψη Β8. Οριόμενος. Ρωμαίος Ι α 26. Χθες και σήμερον ο αυτός εις τους αιώνας. Και που είπε: εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε. Όποιος λοιπόν πιστεύει στον Χριστό, δεν φοβάται και δεν θέλει να ξεγελιέται σαν το καμιλοπούλι, της το θοκάμιλο εννοεί, που χώνει το κεφάλι του στην άμμο και θα ρει πως δεν υπάρχει ο κυνηγός που θέλει να το σκοτώσει επειδή δεν τον βλέπει. Αυτός, ο χριστιανός δηλαδή, έχει το θάρρος να αντικρίζει την αλήθεια. Γιατί η ελπίς αυτού εστίν αθανασίας πλήρης. Ο νους του στέκεται ατάραχος μέσα στη βουβή φουρτούνα του καιρού και στο ασταμάτητο ρεύμα του και φέρνει μπροστά του τις μυριάδες, τις μέρες και τις νύχτες που περάσανε και σβήσανε από τότε που βγήκε ο κόσμος από το χάος της ανυπαρξίας ως τη σημερινή μέρα, που καμιά καρδιά δεν της θυμάται πια. Η καρδιά του δεν λίγο ψυχά, ούτε πνίγεται η ψυχή του μέσα στα βουβά κύματα της φθοράς, επειδή η ελπίς αυτού αθανασίας πλήρης. Γιατί ο χριστιανός πιστεύει πως με τον Χριστό καταργήθηκε η φθορά και δεν φοβάται το δόντι του καιρού που τα τρώγει όλα. Αμήν. Ουράνιε Πατέρα, ερχόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου ως παιδιά Σου στον Πατέρα Τους. Εξαγορασμένοι με το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μας έχεις σώσει από την κατάρα της αμαρτίας και μας έχεις ευλογήσει με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Γιατί με τη σταυρική του θυσία ο Ιησούς μας λύτρωσε και η πλούσια χάρη σου Κύριε συγχώρησε τις αμαρτίες μας και μας έκανες γνωστό το μυστήριο του θελήματός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί συνέβη κάτι το ασύλληπτο σε μας. Δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού. Σε ευχαριστούμε για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για τη σφραγίδα του Παρακλήτου που αποτελεί εγγύηση για αυτή την κληρονομιά και για τον μελλοντικό λυτρωμό μας. Βοήθησέ μας τούτη την ώρα να εντείνουμε την προσοχή μας για να καταλάβουμε. Να ανοίξουμε τις καρδιές μας για να δεχθούμε το Λόγο Σου, την αλήθεια Σου, το χαρμόσιμο μήνυμα του Ευαγγελίου της χαριτός Σου. Αμήν. Αμήν. Θέλουμε να καλωσορίσουμε καταρχήν όλους τους επισκέπτες μας, ιδιαίτερα όσους έρχονται για πρώτη ή για δεύτερη φορά. Θέλουμε να τους δηλώσουμε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι ανάμεσά μας.

0: Άμα έχουμε τη Μέρη ανάμεσά μας, τι θέλουμε τη χοροδία. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή συνεχούς προσπάθειας και αγώνα. Μια ζωή ανόδου. Κάποιοι την παρομοιάζουν με την προσπάθεια που κάνει ο ορειβάτης. Μια ζωή ορειβασίας για κατάκτηση κορυφών. Εννοείται πνευματικών κορυφών. Δυστυχώς όμως συμβαίνει συχνά να συναντάμε χριστιανούς που μένουν στον δρόμο. Φαίνονται κουρασμένοι, εξαντλημένοι και το χειρότερο, απογοητευμένοι. Ανώμαλα θα λέγαμε προσγειωμένοι. Αλλιώς τα περίμεναν και αλλιώς τα βρήκαν. Είναι τα κτυπήματα της ζωής, οι πιέσεις, οι βαριές ευθύνες, όλα αυτά τους καταβάλουν. Και βέβαια επηρεάζουν τη ζωή τους, τη μαρτυρία τους. Ενώ ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται και κατά συνέπεια ζητάει, θα λέγαμε απαιτεί, τη νίκη, οι άνθρωποι αυτοί γεύονται την ήττα. Εργάτες Ευαγγελίου που νιώθουν να λυγίζουν κάτω από το βάρος του έργου. Μητέρες και πατέρες που τα παιδιά τους καθώς μεγαλώνουν τους δημιουργούν ασήκωτα προβλήματα. Σύζυγοι, άντρες και γυναίκες που μέσα στα χρόνια του γάμου τους μοιάζει πια να μην βρίσκουν στοργή και κατανόηση. Προβλήματα. Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα υγείας, προβλήματα ηθικά και πνευματικά, ζωσμένοι παντού από προβλήματα και νιώθουν να μαραίνονται. Η γνώση βέβαια υπάρχει, ξέρουν πως ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους δικούς του να έχουν ζωή και αυτήν εν αυθονία. Και ίσως βλέπουν στη ζωή κάποιον άλλον την πλούσια παρουσία του Θεού, την παρουσία του Πνεύματος. Αυτοί όμως ζουν ξερά και στερημένα. Γιατί άραγε να ζούμε τόσο λίγα ενώ ξέρουμε τόσα πολλά? Μήπως η ζωή της νίκης είναι τελικά ακατόρθωτη ή για κάποιους άλλους? Υπάρχει απάντηση στην αποτυχία και ποια να είναι αυτή? Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από την Παλαιά Διαθήκη, από ένα βιβλίο που δύσκολα το πιάνουμε στα χέρια μας. Είναι το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ και διαβάζω από το 37ο κεφάλαιο «Μη ζήτα», τα πρώτα 5 χωρία και κατόπιν και το χωρίο 12. Στις μεταφράσεις του Βάμβα είναι στη σελίδα 782. Η Εζεκιήλ, μη ζήτα, 37. Τα πρώτα 5 χωρία και κατόπιν και το χωρίο 12. Και με επέστρεψε εις την θύραν του οίκου και ειδού είδατα εξερχόμεθνα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς Ανατολάς. Διότι το μέτωπον του οίκου ήτο προς Ανατολάς. Και τα ύδατα κατέβαινον κάτωθεν από τη δεξιού πλαγίου του οίκου κατά το νότιον του Θύσια Στηρίου. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προσβοράν και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλη την εξωτέρα, δια της οδού της βλεπούσης προς Ανατολάς και ειδού τα ύδατα έρεων από του δεξιού πλαγίου. Και ο άνθρωπος, ως της είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού εξελθών προς Ανατολάς, εμέτρησε 1000 πύχας και με διαβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των αστραγάλων. Και εμέτρησε 1000 και με διαβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των γονάτων. Πάλιν εμέτρησε 1000 και με διαβίβασε. Τα ύδατα ήσαν έως της οσφίος. Έπειτα εμέτρησε 1000 και ήτο ποταμός τον οποίον δεν είναι δυνάμει να διαβώ, διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και χωρίο 12. Πλησίον δε του ποταμού, επί του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, θέλουσι αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφή, των οποίων τα φύλλα δε θέλουσι μαραίνεστε, και ο καρπός αυτόν δεν θέλει εκλείψει. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκαστον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από του αγιαστηρίου. Και ο καρπός αυτόν θέλει είστε διατροφή, και το φύλλο αυτόν δια ιατρίαν. Βέβαια, τούτη η προφητεία του Ιεζεκιήλ είναι μια προφητεία που πολλοί ερμηνευτές τοποθετούν την εκπλήρωσή της στους έσχατους καιρούς, κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας, όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός θα βασιλέψει δοξασμένος στην Ιερουσαλήμ. Και ίσως να είναι και έτσι. Πιστεύω όμως πως τούτη η προφητεία που διαβάσαμε, αυτό το όραμα, αυτή η εικόνα του ποταμού που έβγαινε από τον οίκο, τον οίκο του Θεού, περνούσε μέσα από το θυσιαστήριο. Και κατόπιν όσο προχωρούσε κανείς αύξανε και αύξανε και αύξανε και βάθαινε, και αυτό αποτελούσε μια ευλογία στην περιοχή, να αυξηθούν δέντρα με φυλώματα και με καρπούς, διατροφή και για γιατριά. Είναι μια εικόνα με ένα βαθύτερο πνευματικό και ευλογημένο νόημα γύρω από τον πλούτο των ευλογιών που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για τους δικούς του. Για όλους εμάς, και μας καλεί να ζήσουμε την άφθονη και καρποφόρα ζωή του Πνεύματος. Καταρχήν πρέπει να έχουμε κατά νου πως η Βίβλος γράφτηκε σε χώρες της Ανατολής. Κατά συνέπεια, πολλές εικόνες, πολλά παραδείγματα που χρησιμοποιεί αντανακλούν εκείνο το περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι των περιοχών εκεί γνώριζαν την αξία του νερού, γιατί εκεί το έδαφος συχνά ήταν σκληρό σαν πέτρα, οι βροχές σπάνιες, κάθε σταγόνα ήταν πολύτιμη. Η ύπαρξη ενός ποταμού έκανε τη διαφορά μεταξύ της καυτερής, της θανατηφόρας ερήμου απ' τη μια και της δροσερής ζωογόνου όασης από την άλλη. Την διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που τόσες φορές μέσα στις γραφές βρίσκουμε να χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ευλογίας το νερό. Συχνά πυκνά βρίσκουμε εκφράσεις όπως ριάκια στην έρημο, πηγές της σωτηρίας, ποταμός της ζωής, και δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη. Ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, θυμόσαστε, χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 7, χωρία 37 και 38, «Εάν της δίψα, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε με, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμή ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Τι άλλο αποτελεί αυτό παρά ένα παράδειγμα, χρησιμοποιεί την εικόνα του νερού για την ευλογία την πνευματική. Και ακούμε στην Αποκάλυψη, όχι του Ιωάννη, είναι η Αποκάλυψη του Κυρίου στον μαθητή του τον Ιωάννη. Εκεί αναφέρεται στην ουράνια πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί που δεν θα υπάρχει ήλιος και φεγγάρι, δεν θα υπάρχει θλίψη και αμαρτία, και μας λέει το 22ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έτσι ξεκινάει την περιγραφή εκείνης της πόλης, «και με έδειξε καθαρό ποταμό ύδατος της ζωής, λαμπρός κρίσταλο, εξερχόμενο εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνιού». Να ένας ποταμός της ζωής πάλι που εξέρχεται από τον θρόνο του Θεού. Δεν μας παραπέμπει λίγο αυτό που διαβάσαμε τώρα εδώ στην Αποκάλυψη με αυτό που είχαμε διαβάσει στον Ιεζεκιήλ, εκεί πίσω στην προφητεία δικούς του? Σε όλους εμάς που υπάρχει η λαχτάρα να μετατραπεί η έρημος της ζωής μας σε εφορία Πνεύματος Αγίου. Όλους αυτούς από εμάς, όσους από εμάς νιώθουμε ότι μπορεί να τα έχουμε όλα σαν ένα πολυτελέστατο τρένο που δεν του λείπει τίποτα παρά μόνο ο σφινθήρας ο ηλεκτρικός που θα το βάλει επιτέλους σε κίνηση. Και θα ήθελα να επισημάνουμε 2-3 σημεία από αυτή την προφητεία, και ξεκινώντας από το πρώτο χωρίο θα ήθελα να δούμε πού ξεκινάει ο ποταμός. Λέει «τα ύδατα εξερχόμενα κάτωθεν του κατοφλίου του οίκου». Να λοιπόν η πηγή του ποταμού. κατόφλι του ναού. Τι ήταν ο ναός, τι συμβόλιζε ο ναός? Τον οίκο του Κυρίου. Ο τόπος που συμβόλιζε την παρουσία και τον θρόνο του Παντοδυνάμου. Από εκεί πηγάζει ο ποταμός. Από εκεί πηγάζει και η ευλογία μας η πνευματική. Κάθε πραγματική ευλογία έχει πηγή της τον θρόνο και την παρουσία του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή θα μας το πει: πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνον, εκ του Πατρός των Φώτων. Και είναι παρηγοριά μέσα στην καρδιά μας να ξέρουμε πως η πηγή κάθε πνευματικής ευλογίας και πλήρωσης βρίσκεται στον θρόνο του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ένας θρόνος που τώρα πια μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Είναι ένας θρόνος όχι πια απόμακρος από εμάς. Είναι ένας θρόνος στον οποίο έχει υψωθεί ο σωτήρας μας Χριστός. Και σύμφωνα με τον Απόστολο Πέτρο, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχει τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Από αυτόν τον θρόνο πηγάζουν οι ευλογίες και σε αυτόν τον θρόνο μπορούμε να πλησιάζουμε. Ας πλησιάζουμε, θα μας καλέσει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολή μεταπαρησίας εις τον θρόνο της χάριτος. Δια να λάβουμε έλεος και να εύρωμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρίας. Αλλά ένα πρόσθετο στοιχείο που διαβάζω εδώ στο ξεκίνημα του ποταμού δεν είναι μόνο ότι βγαίνει και εξέρχεται από το κατόφλι του ναού, βλέπω ότι διέρχεται κατά το νότιο μέρος από του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο, ο τόπος της θυσίας για τις αμαρτίες, των προσφορών, δηλαδή ο μόνος τρόπος για την ευλογία, ο μόνος τρόπος και δρόμος για το γέμισμα, περνά για την πλήρωση με τα νερά του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Θεού, περνά μέσα από το θυσιαστήριο, από τον τόπο της θυσίας. Και όλοι γνωρίζουμε ότι το θυσιαστήριο της Παλαιάς Διαθήκης, όπου εσφάζονται τα ζώα προσφορά για την αμαρτία, συμβόλιζε το μεγάλο θυσιαστήριο και τον τόπο της θυσίας του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, τον Σταυρό του Κυρίου, τον τόπο που ο αμνός του Θεού σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και τη δικιά μου τη βρωμιά και την ενοχή. Πριν ο Ιησούς Χριστός πάθει, πριν ο Ιησούς Χριστός θυσιαστεί, πριν δοξαστεί, το Άγιο Πνεύμα δεν είχε έλθει, ο Παράκλητος έρχεται στην καρδιά μου, γιατί ο Χριστός έχυσε το Άγιο του αίμα, πληρώνοντας ακριβά για τις αμαρτίες μου. Κατά συνέπεια, ο ποταμός της ευλογίας που πηγάζει από τον θρόνο και την παρουσία του Θεού περνά απαραίτητα μέσα από τον Σταυρό του Γολγοθά. Μάταια θα ζητήσεις και θα ζητήσω την παρουσία του. Μάταια θα ζητήσεις και θα ζητήσω τη δύναμή του. Αν πρώτα δεν τον συναντήσεις με αληθινή μετάνοια και πίστη στον Σταυρό. Ο Γολγοθάς προηγείται της Πεντηκοστής. Και εμείς καλούμαστε να φέρουμε κάθε μέρα και με διπομονής τον Σταυρό του και να ακολουθούμε. Συ σταυρωμένοι, συν αποθανώντες, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, είναι και συζήσουμε. Το πρόβλημα βέβαια είναι πως συχνά ζητάμε να γευτούμε τις ευλογίες της Πεντηκοστής χωρίς πρώτα να περάσουμε, να βιώσουμε τον Γολγοθά. Και ρίξτε ακόμα μια ματιά για την δύναμη αυτού του ποταμού. Καθώς είδαμε, ξεκινούσε μεν έτσι, αλλά καθώς κανείς προχωρούσε, αύξανε σε δύναμη, σε ορμή, σε βάθος, τόσο που σε λίγο γινόταν απάτητος. Πώς γινόταν αυτό? Από πού αντλούσε τη δύναμή του? Μήπως τον ενίσχυσαν με τίποτα τεχνικά έργα? Μήπως τον ένωσαν με κάποιον παραπόταμο? Όχι. Το μυστικό της δύναμής του ήταν στις πηγές του. Από εκεί που ανάβλησε και ξεχυνόταν. Από το ναό, από το θυσιαστήριο. Αυτό έχει να πει πως ο Θεός εννοεί και θέλει, αν βρει ένα καθαρό κανάλι, να προσθέσει μέτρο. Και εμείς δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα δικό μας. Όχι μόνο, συχνά τα δικά μας σχέδια, προγράμματα, ενέργειες πνίγουν την Θεία Παρουσία. Δεν μπορούμε μόνοι μας, με δικές μας αποφάσεις και δικά μας σχέδια, να ζήσουμε την ζωή του Πνεύματος, όπως και μόνοι μας δεν μπορούμε να σωθούμε. Είναι εν Χριστώ Ιησού που ο Θεός μας ευλογεί με κάθε ευλογία πνευματική. Πώς πήραμε τη συγχώρεση? Δια της πίστεως στον εσταυρωμένο Κύριο. Από εκείνη τη στιγμή σφραγιζόμαστε με το Άγιο Πνεύμα και ο Παράκλητος είναι ικανός να καλύψει την κάθε μας ανάγκη όσο προχωράμε με πίστη και υπακοή στο θέλημα του Θεού. Θέλω να πω τούτο. Όσα κι αν ξέρεις, όσο καιρό κι αν είσαι στην Εκκλησία, όσες γνώσεις κι αν έχεις, όσο κι αν ξέρεις απ' έξω τα πράγματα, αν δεν έμαθες κι αν δεν έμαθα να αφιερώνουμε τη ζωή μας στην οδηγία και την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, αργά ή γρήγορα θα απογοητευτείς και θα απογοητευτώ. Τα όνειρά μας θα γκρεμιστούν. Στην πορεία βέβαια εδώ, κατά μήκος του ποταμού, διαβάσαμε, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, 4 στάδια. Στάδια βάθους. Αστράγαλος, γόνατα, οσφής, απάτητα. Και κάθε ένα από αυτά πιστεύω παραπέμπει στην ποιότητα της πνευματικής μας εμπειρίας και ζωής. Και θα ήθελα να παρακαλέσω, αν έχετε κουραστεί ως τώρα, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας για να ρίξουμε με τη βοήθεια του Πνεύματος του Θεού μια ματιά στη ζωή μας, με το φως του Θείου Λόγου να εξετάσουμε τους εαυτούς μας, να δούμε που βρισκόμαστε. Αυτός λοιπόν ο ποταμός που ξεκίναγε από τον Ναό του Θεού, που περνούσε μέσα από το θυσιαστήριο, καθώς τον έβγαλε ο άνθρωπος αυτό το όραμα και είχε ένα πύχη στο χέρι του, μέτρησε 1000 πύχες και το βάθος του ποταμού ήταν μέχρι τους αστραγάλους. Η κατάσταση των αστραγάλων. Το ερώτημα είναι, πόσο βαθιά έχεις αφήσει τον Κύριο να σε οδηγήσει? Ο αστράγαλος σημαίνει ότι είσαι μες στο ποταμό. Πέρασες δηλαδή από τον ναό. Πέρασες από το θυσιαστήριο. Πίστεψες στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και στη σωτηρία, αλλά ακόμα είσαι στους αστράγαλους. Στα ριχά. Μια τέτοια κατάσταση περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, διαβάζω χωρίο 1 και 3. Ακούστε. Κι εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς. Ως προς νήπια εν Χριστώ. Για να πει παρακάτω, επειδή έτσι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας θόνος και αίρης και διχόνιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο. Πνευματική νηπιότητα. Έλλειψη αγιασμού, σαρκικότητα. Κουτσομπολιά, υποτίμηση των άλλων, παρεξηγήσεις, χωρισμοί, έλλειψη πνευματικής ανάπτυξης, στασιμότητα. Λέτε έτσι να ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι? Όχι, ασφαλώς δεν ξεκίνησαν με τέτοιες προϋποθέσεις. Θα μπορούσαν και έπρεπε να προχωρήσουν πνευματικά βαθύτερα και βαθύτερα στη ζωή της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, αλλά τελμάτωσαν. Μέσα στην αυτοϊκανοποίηση, την υπεροψία, την αδιαφορία, απασχολούμενοι περισσότερο με τους άλλους παρά με τον Κύριό τους. Είναι τούτη η ζωή που ο Κύριος υπόσχεται στα παιδιά του? Θεός φυλάξει, μη γέννητο. Η ζωή του αστραγάλου είναι μια γελιογραφία, μια καρικατούρα της ζωής του Πνεύματος, της ζωής που ο Χριστός χαρίζει. Μια ζωή που ακόμα φανερώνει όταν την βλέπεις την αμαρτωλή φύση, αντί να ακτινοβολεί τη φύση του Χριστού. Μια ζωή που την χαρακτηρίζει, την χαρακτηρίζουν τα δεσμά. Δεμένη ζωή. Αλυσοδεμένη ζωή. Με την αμαρτία, με πάθη, με τον κόσμο, με τη γη. Μια ζωή σαν τη ζωή που είχε ο Λάζαρος όταν αναστήθηκε, αλλά ακόμα ήταν δεμένος γύρω-γύρω με τα σάβανα. ανίκανος να περπατήσει, ανίκανος να ζήσει. Πόσοι χριστιανοί μοιάζουν με αυτό, πέρασες και πήρες τη ζωή, αλλά είσαι ακόμα δεμένος. Και ο Χριστός δεν θέλει αυτό το πράγμα. Δεν εννοεί να αφήσει το έργο του ημιτελές. Λύστε τον. Λύστε τον επιτέλους να περπατήσει. Ζούμε μια ζωή όπως ήταν ο Απόστολος Πέτρος μέσα στη φυλακή πριν ακόμα ο άγγελος να του πει ξύπνα. Και τα δεσμάκια, οι αλυσίδες πέσανε. Δεμένη ζωή. Ο Ιησούς εννοεί να σπάσει τα δεσμάκια, αν είναι κάτι που να μας μείνει σήμερα το πρωί για το 2003, να ελευθερωθούμε από τα δεσμά. Σήκω, ξύπνα. Άκουγα ένα παράδειγμα, μια πραγματικότητα, ιστορικό γεγονός από τον πνευματικό μου πατέρα, τον Σπύρο τον Πορτίνο. Ποτέ δεν θα το ξεχάσω και εσάς θα σας το έχει πει ίσως. Στις ρωμαϊκές γαλέρες. Ποια. Ιδιαίτερα όταν κάνανε στρατιωτικές επιχειρήσεις και δεν είχε άνεμο, πώς θα ελιχθούν. Κουπιά. Ποιοι τα τραβούσαν. Δούλοι, σκλάβοι. Αλυσοδεμένοι πάνω στα κουπιά. Και κάποιος που τους έδινε τη διαταγή και το μαστίγιο. Κάποτε όμως μέσα σε επιχειρήσεις μπορεί το πλοίο να εμβολιστεί. Και άρχισε σιγά σιγά να βυθίζεται. Ίστατη πράξη χάρης και ελέους. Ούρλιαζαν οι σκλάβοι δεμένοι καθώς τους έπαιρνε το πλοίο κάτω. Σε αυτούς που ήταν ελεύθεροι. Κόψτε μου το χέρι. Κόψτε μου το χέρι. Γιατί το... Μα δεν υπάρχει χρόνος τώρα να σπάσουμε μια τις αλυσίδες. Μα το χέρι να σου κόψω. Μα προκειμένου να βυθιστώ. Κόψε μου το χέρι. Ίσως γλιτώσω. Όχι αλυσίδες αδελφοί. Όχι δεσμά αδελφοί. Όχι αστράγαλοι αδελφοί. Έχει θάνατο αυτό. Ιησούς και δεσμά δεν πάνε μαζί. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Κάπνα κόπου. Μα μπορεί να σου πάρει και το χέρι. Καλύτερα να μπω στον ουρανό με ένα χέρι λιγότερο. Καλύτερα. Θυμήσου την ώρα της αναγέννησης. Ώρα ειρήνης, χαράς, ξαλάθρωσης από την αμαρτία. Γεύτηκε στο άγγιγμα του Θεού στη ζωή σου. Και ο Κύριος περίμενε να προχωρήσει σε αφιέρωση, σε πίστη, σε υπακοή και να σε γεμίσει με όλο του το πλήρωμα, βαθιά. Έγινε άραγε κάτι τέτοιο. Ή μήπως η εμπειρία σου μαζί με την εμπειρία τόσων άλλων είναι η εμπειρία της υποχώρησης, της αποτυχίας, της ήττας. Ξεκίνησες ίσως πνευματικά, αλλά γρήγορα έπεσες στη σαρκικότητα, λυπώντας και σβήνοντας το Πνεύμα του Θεού. Είναι η ζωή του αστραγάλου. Είναι ανάγκη να μένουμε εκεί, αδελφοί. Είναι ανάγκη και το 2003 να μείνουμε εκεί. Μέτρησε άλλες 1000 πύχες. Α, και τώρα τα νερά ανέβηκαν. Και φτάσαν μέχρι τα γόνατα. Τα γόνατα συμβολίζουν το πνεύμα της προσευχής. Όταν τα γόνατά μας δοθούν στον Κύριο, είναι σημάδι πως το ρεύμα ανεβαίνει. Να, ένας άνθρωπος που πεινάει για περισσότερο Χριστό, που λαχταράει να ζήσει τη ζωή του ουρανού, που αρνείται να συνεχίσει να ζει όπως πριν, που εννοεί να ξεφύγει από την κατάρα της ζωής του αστραγάλου. Πέφτει στα γόνατα λοιπόν. Ένα τέτοιο πρόσωπο μου θυμίζει τον Ιακώβ. Πίσω στο πρώτο βιβλίο της Γραφής, στο 28ο κεφάλαιο της Γενέσεως, μας περιγράφεται η πρώτη νύχτα της φυγής του από το πατρικό του σπίτι. Υπό τον φόβο της εκδίκησης του αδελφού του, του Ισά. Μέσα στη νύχτα, μόνος, σε ένα τόπο που αργότερα ο ίδιος ονόμασε Βεθήλ, συνάντησε τον Θεό. Ονειρεύτηκε αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν σε αυτή την ουράνια σκάλα που ένωνε γη και ουρανό. Και εκεί ο Θεός του μίλησε και του μίλησε ενθαρρυντικά. Του υποσχέθηκε την προστασία του και την παρουσία του. Και ο Ιακώβ, επιτρέψτε μου να πω, με πολύ γήινη νοοτροπία, προτείνει μια συμφωνία. Του κάνει ένα παζάρι. Θα μου δώσεις, θα σου δώσω. Ακούστε τι λέει. Αν ο Θεός είναι μετέ μου και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτη στην οποία υπάγω και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ, αν
1: όλα αυτά,
0: τότε ο Κύριος θελήσει ο Θεός. Και παρακάτω, και εκ πάντων όσα μου δώσεις, το δέκατο θέλω προσφέρεις.
1: Τι λες ρε Ιακώβε, τι παζάρια. Κι όμως ο Θεός ευόδωσε την οδό του. Βέβαια, στα χρόνια που κύλησαν τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα για τον Ιακώβ. Παντρεύτηκε μια κατά λάθος γυναίκα. Δούλεψε σε έναν άπιστο για 21 ολόκληρα χρόνια. Κατ' επανάληψη γεύτηκε και αυτός να τον εξαπατούν οι άλλοι, όπως και ο ίδιος είχε εξαπατήσει. Αλλά ο Θεός μετά από τόσα χρόνια του μιλάει πάλι και τον καλεί να γυρίσει πίσω στο πατρικό. Και έτσι ο Ιακώβ μαζεύει τα υπάρχοντά του, τις γυναίκες του, τα παιδιά του, τότε παντρευόντουσαν πολλές γυναίκες, και παίρνει το ταξίδι του γυρισμού. Πριν φτάσει όμως, του ήρθαν τα μαντάτα. Ο αδελφός ο Ισαφ έρχεται να σε συναντήσει. Ποιες ήταν άραγε οι διαθέσεις, οι προθέσεις του προδομένου αδελφού? Πιάνει πανικός. Στέλνει λοιπόν ο Ιακώβ την οικογένειά του και όλα τα υπαρχόντα του μπροστά και μένει πίσω μόνος. Και να μετά από 20 περίπου χρόνια, πάλι μόνος, μέσα στη νύχτα, κοντά στο πέρασμα Ιαβόκ. Και διαβάζουμε στο 32ο πια κεφάλαιο της Γενέσεως. Και πάλι μεταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ήταν ο Κύριος που πάλι τον συναντά, μόνο μέσα στη νύχτα. Όμως τώρα πια αυτή η νύχτα δεν θα είναι νύχτα ονείρου και παρηγοριάς, θα είναι μια νύχτα πάλης και αγώνα έως τα χαράγματα. Παρά τον εξαρθρωμένο του μυρό, ο Ιακώβ αγωνίζεται με πείσμα και αποφασιστικότητα. Τελικά, περνάει η ώρα και ο ουράνιος επισκέπτης του προτείνει: «Άφες με να απέλθω, διότι εχάραξεν η αυγή». Για να πάρει την απάντηση από τον Ιακώβ: «Δεν θα σε αφήσω, αν δεν με ευλογεί». Όποτε σκέφτομαι αυτή τη σκηνή, πάρα πολύ συγκινούμαι. Γιατί να ένας άνθρωπος που επιτέλους έφτασε αυτή η ευλογημένη στιγμή στη ζωή του να πει: «Δεν πάει άλλο. Κουράστηκα. Δεν μπορώ. Δεν θέλω να ζήσω άλλο έτσι. Δεν θα σε αφήσω. Δεν αντέχω να ζω την απαράδεκτη ζωή των αστραγάλων». Πέφτει ο άνθρωπος αυτός στα γόνατα, ζητά από τον Κύριο, αγωνίζεται στην προσευχή με πάθος: «Δεν θα σε αφήσω πια αν δεν με ευλογήσεις». Για δέστε όμως τι λέει ο Κύριος σε αυτό. Του κάνει μια ερώτηση στην οποία έχω αναφερθεί πολλές φορές, γιατί με σημαδεύει στη ζωή μου. Διαπραγματεύομαι με αυτήν την ερώτηση. Αμέσως μετά, μόλις του λέω: «Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις», του απευθύνει μια ερώτηση: «Τι είναι το όνομά σου?» Σαν να μην ήξερε. Ασφαλώς και ήξερε ο Κύριος με ποιον είχε να κάνει. Δεν ζητούσε πληροφορία, ζητούσε ομολογία. «Συγγνώμη Κύριε, 20 χρόνια πέρασαν και παρόλο που εσύ στάθηκες πιστός και αγαθός στη ζωή μου, εγώ ακόμα μένω ίδιος, δεν άλλαξα. Το όνομά μου, δηλαδή αυτό που με χαρακτηρίζει ακόμα, είναι Ιακώβ», που θα πει «υποσκελιστής». «Συγγνώμη Κύριε, κάποτε σου παρέδωσα τη ζωή μου, σε αυτή τη στιγμή που λέω αναγέννηση, έκανα την ομολογία σε μια εκκλησία, έχω περάσει χρόνια στη ζωή μου, ίσως έχω αποκτήσει αγαθά, ίσως έχω αποκτήσει και θέσεις μες στην εκκλησία, ίσως, αλλά ακόμα είμαι ένας Ιακώβ, ακόμα είμαι ένα νήπιο, ακόμα είμαι σαρκικός». Αλλά όταν ο άνθρωπος με ένα πνεύμα μετάνοιας και εξομολόγησης σταθεί στην παρουσία του Θεού, έχει ήδη μεταφερθεί από τη ρηχότητα των αστραγάλων, χωρίς να το καταλάβει, στο βάθεμα των γονάτων. «Από εδώ και μπρος δεν θα ονομάζεσαι Ιακώβ. Τελείωσε η ζωή του Ιακώβ. Θα σου δώσω ένα άλλο όνομα, δηλαδή κάτι άλλο που να χαρακτηρίζει τη ζωή σου. Θα ονομαστείς Ισραήλ, Ισχύς Θεού». Μια αλλαγή που ίσως είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια πιο πριν, τώρα όμως ολοκληρώνεται. Μια ζωή τύπου Ιακώβ μετατρέπεται σε μια ζωή τύπου Ισραήλ. Αγαπητοί, ποιο είναι το δικό μας το όνομα? Δηλαδή ποια λέξη θα χαρακτήριζε τη ζωή μας?
0: Τι απάντηση θα δίναμε στον Κύριο αν μας ρωτούσε τώρα στο ξεκίνημα του 2003 πώς σε λένε? Τι είναι η ζωή σου? Τι σε χαρακτηρίζει?
1: Η ειλικρινής και τίμια ομολογία οδηγεί σε ένα άνοιγμα καρδιάς. Και με την οδηγία και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε αλλαγή ζωής. Αχ, και να μας έπιανε δίψα να γεμίσουμε από τον Χριστό.
0: Αχ, και να μας έπιανε λαχτάρα να ξεφύγουμε από τη ζωή των αστραγάλων.
1: Αχ, αν πέφταμε στα γόνατα, τι θα ήταν αυτό για τις...
2: Αλλά υπάρχει κάτι παρακάτω.
1: Σήμερα φοβάμαι θα σας κουράσω. Δεν μπορώ να σταματήσω όμως τη μέση.
0: Ως φύς. Να μια εικόνα δύναμης.
1: Βαθύτερα στο ποταμό.
0: Ο άνθρωπος πια ανακαλύπτει το μυστικό της δύναμης. Από αδύναμος Ιακώβ έχει μετατραπεί σε δυνατό Ισραήλ. Άλλοι προσμένονται στον Κύριο. Θέλουσι ανανεώσει την δύναμη αυτών. Θέλουσι ανεβεί με πτέρυγα σωσα ετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Να, μια εκπληκτική πράγματι αποκάλυψη. Το Άγιο Πνεύμα μέσα μου μπορεί να με ικανώσει να πραγματοποιήσω το θέλημα του Θεού τελικά. Μπορώ να γέρομαι καθημερινά την νίκη. Όχι φυσικά σε ένα αποτέλεσμα της δικιάς μου δύναμης, αυτή τη δοκίμασα. Ουχή διαδυνάμεως, ουδέ διαϊσχύος, αλλά δια το πνεύματός μου, λέγει Κύριος.
1: Θυμάστε τις σκέψεις με τις οποίες ξεκινήσαμε αυτό το πρωινό την ώρα μας. Είχαμε παρατηρήσει πως συχνά οι χριστιανοί στέκονται αδύναμοι και νικημένοι μέσα στις αντικσότητες και στα προβλήματα της ζωής. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι, αχ, υπάρχουν κάποιοι που αντί να τους καταπίνουν τα κύματα, αυτή μοιάζει, σαν τον Πέτρο, να περπατάνε πάνω σε αυτά.
0: Μέσα σε θλίψη έχουν ουράνια χαρά. Μέσα σε διωγμούς και βάσανα αυτοί συνεχίζουν να είναι σταθεροί και ατρόμητοι για την πίστη τους. Τι δύναμη είναι αυτή.
1: Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 που είχαν ξεσπάσει αιματηρές ταραχές στη Ρουάντα. Ένας αγγλικανός επίσκοπος περιέγραφε πως μαζεύτηκαν γύρω του όσοι είχαν γλιτώσει από μια άγρια σφαγή στην περιοχή του. Ακούστε τι έγραφε. Ήταν Κυριακή μεσημέρι. Απ' την κορυφή του λόφου βλέπαμε εκατοντάδες οπλισμένων να κινούνται εναντίον μας. Είχαμε ξοδέψει τις τελευταίες 2 ημέρες σε προσευχή και σε διδασκαλία, προτρέποντας τους φοβισμένους ανθρώπους μας να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους, να δεχθούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους και να ετοιμαστούν για τον ουρανό. Μια αντιπροσωπεία από 3 άνδρες ήρθαν και μου είπαν: «Επίσκοπε, ήρθαμε να σε ειδοποιήσουμε ότι έχουμε αποφασίσει να σας σκοτώσουμε». Εκείνη τη στιγμή ήρθε στη σκέψη μου το περιστατικό του προφήτη Ελισέ στο 2 βιβλίο των Βασιλέων. Εκεί που ο Θεός τον είχε καλύψει με ένα στράτευμα αγγέλων ισχυρότερο από τους εχθρούς που τον είχαν περικυκλώσει.
0: Πηγαίνετε και πέστε στους αρχηγούς σας πως ο λόφος αυτός έχει κυκλωθεί από στρατιά αγγέλων. Αν αυτοί σας επιτρέψουν να περάσετε, τότε θα μας σκοτώσετε. Αλλά αν δεν το επιτρέψουν, κανείς δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι. Πηγαίνετε να τους πείτε πως είμαστε έτοιμοι. Δεν σας φοβόμαστε.
1: Περιμέναμε. Περάσαμε 30 λεπτά. Είχαν πλησιάσει στα 100 περίπου μέτρα. Και ξαφνικά σταμάτησαν.
0: Ξαφνικά άρχισαν να υποχωρούν.
1: Ξαφνικά άρχισαν να σκορπίζουν. Είμαι σίγουρος πως οι άγγελοι του Θεού διεσκόρπισαν το πλήθος που μας είχε περικυκλώσει.
0: Αυτό είναι το ρεπόρτ στο Church Mission Society News τον Απρίλιο του 1995. Τι δύναμη είναι αυτή? Ως φύς.
1: Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού, θα πει ο Παύλος.
0: Είμαι εκεί.
1: Άρωτάτε για ομολογία. Κάπου μέσα στα γόνατα, κάπου εκεί, νιώθω τον εαυτό μου να παλεύω και να ζητάω τη δύναμη και τη χάρη του Θεού.
0: Αλλά υπάρχει και το τελευταίο στάδιο. Να το τελειώσουμε στα πεταχτά. Απάτητα. Ο άνθρωπός μας τώρα που έχει φτάσει εκεί κολυμπάει, χωμένος εντελώς στα βάθη του ποταμού. Ξέρετε, κάπου διάβαζα, όποιος κολυμπάει, όχι τώρα κρόλ και ύπτιο που φαίνονται, αλλά έτσι ήρεμα, όλος είναι καλυμμένος με το νερό και φαίνεται μόνο τι, το κεφάλι του. Και λέει, ξέρετε τι, το κεφάλι του κάθε χριστιανού είναι ο Χριστός. Να λοιπόν μια ωραία εικόνα που συμβολίζει το βάθος αυτό του κολυμπήματος. Να είσαι όλος καλυμμένος και να φαίνεται μόνον ο Χριστός. Βάθος αυτό. Ο χώρος της απόλυτης ευλογίας. Αγαπητοί, πόσο μακριά έχουμε αφήσει τον Κύριο να μας πάει. Πόσο βαθιά κολυμπάμε στα νερά της χάριτος και της πλήρωσης του πνεύματος. Βέβαια, κάθε χριστιανός έχει ζωή. Αλλά την έχει εν αυθονία. Εγώ ήλθον δια να έχω στη ζωή και να έχω σε αυτήν εν αυθονία. Σε ποια κατάσταση βάθους έχουμε φτάσει? Αστραγάλους, γόνατα, οσφίες, απάτητα. Και δέστε και τα αποτελέσματα όλων αυτών. Θυμόσαστε το χωρίο 12. Πλησίον του ποταμού επί του χείλους αυτού εντεύθεν και εντεύθεν θέλουσε αυξάνεστε δέντρα διατροφή, τον οποίον τα φύλλα δεν θέλουν συμμαραίνεστε, ο καρπός αυτόν δεν θέλει εκλείψη, νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκα στον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από του αγιαστηρίου, και ο καρπός αυτόν θέλει είστε διατροφή και το φύλλο αυτόν διατρία. Δέντρα πολλά. Μια όαση μέσα στην έρημο. Μια πλούσια καρποφόρα ζωή. Μια τέτοια ζωή που δεν επηρεάζεται από το κύλισμα του χρόνου και από την ηλικία. Ο ψαλμοδός στον πρώτο ψαλμό θα πει είναι η ζωή που μοιάζει με το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσα κάνει θέλουσε ευωδοθεί. Όλα αυτά γιατί η αστήρευτη πηγή είναι, περνάει από το θυσιαστήριο. Ο Χριστός μας το είπε. Μας κάλεσε να φέρουμε καρπό. Σας εξέλεξα και σας διέταξα να πάτε και να τα κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Αλλά ξέρετε, διαβάσαμε ότι αυτά τα δέντρα δεν έχουν μόνο καρπό διατροφή, αλλά και φύλλα για γιατρία. Και τώρα αυτό που θα πω, τελευταίο, για να μην νομίζετε ότι τα λέω εύκολα για τον εαυτό μου, με πιάνει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βαθιά σε μια ανοιχτή πληγή μέσα μου. Και ο Θεός θα με βοηθήσει. Αλλά είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πω. Φύλλα για γιατριά. Αυτό κάνει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, γιατρεύει την εκρηκτική κατάσταση στο σπίτι, τις πιο καταστρεπτικές παρεξηγήσεις μέσα στην εκκλησία. Γιατρεύει τις πληγές που η καθημερινότητα φέρνει, καθώς ζούμε εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεφθαρμένης. Θυμόσαστε τον έναν από τους άθλους του Ηρακλή μας. Ήταν να καθαρίσει μέσα σε μια μέρα τον κόπρο από τους τεράστιους τάβλους του βασιλιά Αυγία. Είχαν χρόνια να καθαριστούν. Και πώς τα κατάφερε? Στρέφοντας τα νερά των ποταμών που περνούσαν από εκεί κοντά, να περάσουν μέσα από τους τάβλους και να παρασύρουν τις ακαθαρσίες χιλιάδων ζώων. Το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε για να καθαρίσουμε τη βρωμιά από τη ζωή μας. Να στρέψουμε το ποταμό του Πνεύματος απάνω της. Πόσο ο ποταμός της ζωής έχει καθαρίσει και έχει γιατρέψει τη ζωή σου, το σπίτι σου, την εκκλησία σου, τη γειτονιά σου. Άραγε μέσα στο 2003 θα παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ένα ανοιχτό κανάλι για να γεμίσουμε όλο το πλήρωμα της ζωής του Πνεύματος. Ας είναι η προσευχή μας και η ευχή μας ο ένας για τον άλλον. Ελεύθεροι, χωρίς δεσμά, γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν, αδελφοί μου. Να κλείσουμε, παρακαλώ πολύ, με τον ύμνο 249.

Στο κλείσιμο αυτής της ώρας, Κύριε Ιησού Χριστέ, νιώθουμε την ανάγκη να αφιερώσουμε τη ζωή μας, τους εαυτούς μας, το είναι μας σε Σένα. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιες ώρες γίνεται μια πνευματική μάχη, ένας πόλεμος και ζητάμε αυτή την ώρα τη δικιά Σου προστασία σε κάθε απόπειρα επίθεσης του σατανά και των δυνάμεων του σκότου. Διακηρύττουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από Εσέ, Κύριε Ιησού. Χωρίς Εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό υποτάσσουμε τη ζωή μας στο δικό Σου αγαθό, ευάρεστο, τέλειο θέλημα. Αποφασίζουμε και βοήθησέ μας να πραγματοποιήσουμε αυτή μας την απόφαση, να μην αγαπάμε τον κόσμο. Να σταυρώνουμε τη σάρκα με όλα τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Κύριε Ιησού, όλη η εξουσία σε ουρανό και γη δόθηκε σε Σένα, Σωτήρα. Επικαλούμαστε λοιπόν αυτή την εξουσία σε όλους τους εχθρούς του Χριστού, που μπορεί να είναι και μέσα μας, μπορεί να είναι γύρω μας. Παραδεινόμαστε σε Σένα τον βράχο των αιώνων, τον φρούριο το καταφύγιό μας. Βοήθησέ μας μες το 2003 να σπάσουμε δεσμά, να πέσουν αλυσίδες, να φύγουν σάβανα. Βοήθησέ μας μέσα στο 2003 να ξεφύγουμε από το ζωή των αστραγάλων. Γιατί όχι να πάμε στα γόνατα. Γιατί όχι να φτάσουμε μέχρι την οσφή. Γιατί όχι να κολυμπήσουμε στα απάτητα. Σε τούτη την πλούσια τη χάρη να ζήσουμε επιτέλους τη ζωή του Χριστού. Αυτήν εν αυθονία. Αμήν, Κύριε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αμήν.

Thank you.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Του μεν από καρδιά. Σου είμαι θα ευγνώμονες, διότι είσαι πραγματικά ικτήρμον και ελεήμον Θεός. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου και το ελαιό σου εν Χριστώ, για την αποκάλυψη των αιωνίων σχεδίων σου σε μας. Μας αγάπησες αιωνίως, έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου και τον εθυσίασες στο Γολγοθά, στο Σταυρό, για τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη χαρά που μας δίδεις, την αιώνια χαρά που θα απολαμβάνουμε από τώρα και θα απολαμβάνουμε για ολόκληρη την αιωνιότητα. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να παρασταθείς, να είσαι μαζί μας, να οδηγήσεις τη λατρεία μας στο πρόσωπό σου, να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου, να υψώσεις το Χριστό της καρδιάς όλων μας, σε παρακαλούμε πολύ, και να τον μεγαλύνεις, να μας δώσεις την απόλαυση της παρουσίας σου. Κάμε έλεος και χάρη σε κάποια ψυχή να δει το φως, να γνωρίσει τη σωτηρία σου, να ανοίξουν οι ουρανοί και για αυτήν, να γίνει χαρά στον ουρανό και στη γη κάτω. Σε ευχαριστούμεν, παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγηση και ολόκληρο το έθνος μας, οδήγησέ το στη σωτηρία τη δική σου, άρχοντας και αρχομένους, παρακαλούμε να επισκεφτείς εσύ και να κάνεις έλεος, ώστε το Ευαγγέλιο σου να ακουστεί ακόμα μια φορά, Κύριε Θεέ μας, πριν έρθει το τέλος, πριν η παρουσία σου λάμψει στον ουρανό, πριν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας σου, χάρη σε ευκαιρίες σε ψυχές να μετανοήσουν και να επιστρέψουν. Ακόμα σε παρακαλούμε για τα διεθνή γεγονότα, για το κράτος τούτο το γειτονικό μας, να κάνεις έλεος και χάρη, Κύριε, ώστε οι σχέσεις μας να είναι αγαθές και ειρηνικές και να δώσεις ειρήνη εσύ και μετάνοια στον κόσμο. Επάκουσέ μας, καμε περισσότερα από σας ζητούμε, εινοούμε στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Δεν τους ξέβραμε, δεν το είχαμε στο πρόγραμμα, αλλά με πήραν τηλέφωνο εχθές το βράδυ, προχθές μάλλον, το βράδυ, και μου ανήγγυλαν ότι βρίσκονται εδώ σε κάποιο κάπινγκ στη Βούλα και θα θέλανε να λατρέψουνε μαζί μας σήμερα, να μας ψάλουν κανέναν ύμνον. Και έχουν και τις τρουμπέτες τους μερικοί και θα ψάλουν και με τις τρουμπέτες τους. Λέω, ωραία, εν χορδές και οργάνης θα συμψάλλουμε εις τον Κύριον της δόξης, όλοι μαζί. Κατά συνέπεια θα έχουμε τον γκρουπ αυτό, των νέων αδελφών μας, των Γερμανών, να μας ψάλλουν. Ο αδελφός ο φίλος θα μεταφράσει τον πάστορά τους, ο οποίος είναι μαζί, ένας νεαρός, σε έναν χαιρετισμό τον οποίο θα δώσει στην Εκκλησία.
1: Καλημέρα, oder Kalispera, ich komme da nicht klar mit. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute Morgen an Ihrem Gottesdienst teilnehmen dürfen.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα το πρωί έχουμε τη χαρά να βρεθούμε ανάμεσά σας στη λατρεία του Κυρίου.
1: Es ist schon ein Erlebnis, wenn man bald 3000 Kilometer gefahren ist.
2: Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία όταν κανείς έχει ταξιδέψει 3.000 χιλιόμετρα. Έρχεται κατόπιν στην Αθήνα και εδώ βρίσκει ότι ψάλλει κανείς τους ίδιους ύμνους όπως και στην πατρίδα του. Ότι μαζί εδώ στην Αθήνα μπορούμε να λατρεύσουμε και να υμνήσουμε τον Ιησούν Χριστόν. Τη διάρκεια της σπουδής μου στο σεμινάριο των Ιεροκηρύκων στο Eversbach, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ πολύ πλατιά με την ελληνική γλώσσα. Είχα πάντοτε την επιθυμία να γνωρίσω από κοντά τους ανθρώπους αυτούς που μιλάνε μια τόσο δύσκολη γλώσσα. Είμαστε μια ομάδα η οποία ερχόμαστε από πολλά και διάφορα μέρη της Γερμανίας. Από το Bochum, το Χάιγκα, το Wiesbaden και από άλλα μέρη. Θέλαμε βεβαίως αρχικά να πάμε στο Σούνιο. Από την άλλη μεριά θέλαμε να δούμε και πολλά πράγματα από την Ελλάδα. Αυτό κάναμε πρώτα σταθμό στην Κυλλήνη, κατόπιν στην Αθήνα και αύριο φεύγουμε για τη Θεσσαλονίκη. Με τώρα να παρουσιαστούμε και να μας γνωρίσετε με έναν ύμνο. Εν συνεχεία, οι αδελφοί μας που παίζουν όργανα θα ψάλουν έναν ύμνο με τα όργανά τους. Κύριος, εύχομαι όλους μας να μας ευλογήσει σήμερα το πρωί.

Πώς είναι όμορφο να ψάλει κανείς στον Κύριον τη μεγαλειότητα του Κυρίου, με κάθε τρόπο. Μέσα στους ψαλμούς συναντούμε εγχορδές και οργάνεις. Να ψάλλουμε εις τον Κύριον. Κανένα μέσο δεν είναι ακάθαρτον. Άπρεπο, θα το λέγαμε. Όλα εξαγιάζονται όταν προσφέρονται και αφιερώνονται εις τον Κύριον και εις τη λατρεία του Κυρίου. Θα διαβάσω τον ψαλμό 138, Ρολάν Δαΐτα. Θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου. Θέλω ψαλμοδήσει σε έμπροσθεν των Θεών. Θέλω προσκυνήσει προς το ναόν των Άγιών σου. Και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεό σου και δια την αλήθειά σου. Διότι εμεγάλινα στο λόγον σου υπερπάσαν την θύμην σου. Καθήν ημέραν έκραξα μου εις οίκουσας. Με ενίσχυσας με δύναμην εν τη ψυχή μου. Θέλω σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες θέλουσι σε δοξολογήσει, Κύριε, πάντες η βασιλής της γης, όταν ακούσω σι τους λόγους του στόματός σου. Και θέλουσι ψάλλει εν τες οδείς του Κυρίου, ότι μεγάλη η δόξα του Κυρίου, ότι ο Κύριος είναι υψηλός και επιβλέπει επί των ταπεινών, τον δε υψηλόφρονα γινώσκει μακρόθεν. Εάν περιπατήσω εν μέσω στενοχωρίας, θέλεις με ζωοποιήσει. Θέλεις εκτείνει την χείρα σου κατά της οργής των εχθρών μου και η δεξιά σου θέλει με σώσει. Ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Κύριε, το ελαιό σου μένει στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παραβλέψεις. Τούτος ο όμορφος ψαλμός του Δαβίδ, αδελφοί, είναι ένας ύμνος στις ενέργειες της χάριτος του Θεού για τον άνθρωπο. Επενεί και δοξάζει το Θεό για την αληθιά του, για την αγάπη του, για τη μεριμνά του, για το έλεος του, για τον άνθρωπο. Αφής ημέρας έκραξα μου εις σήκουσας. Και σε ένα εδάφιο, νομίζω το εδάφιο το 6, έχει ένα ωραίο στίχο εδώ, όταν λέει ότι ο Κύριος είναι υψηλός, ο Κύριος είναι υπέρτατος, αλλά όμως επιβλέπει επί των ταπεινών. Και είναι ο Θεός όπως αποκαλύπτεται μέσα στη Βίβλο. Σε μια ιστορία την οποία μας δίνει η Βίβλος, όταν ο Θεός εκάλεσε τον Αβραάμ να τον κάνει μια προσωπικότητα και να εκπληρώσει τα σχέδιά του σε αυτόν, λέει, προσθέτει ο λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που καλεί τα μη όντα ως όντα, ως ζωοποιών τους νεκρούς. Και με αυτή τη φράση ο λόγος του Θεού έρχεται να μας δώσει το μεγαλείον του Θεού, αλλά και τη μικρότητα τη δική μας από την άλλη μεριά. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Είμεθα όντα μικρά, είμεθα όντα χαμένα, είμεθα μη όντα, θα έλεγε κανείς, ανύπαρκτα. Και πραγματικά αν γυρίσεις τα μάτια σου και δεις το μεγαλείο της δημιουργίας, το οποίο σε περιβάλλει, μου λένε πολλές φορές, μα γιατί μιλάς για τη φύση, μα γιατί άλλο να μιλήσω. Είναι μια τόση θαυμαστή αποκάλυψη του Θεού και την αγαπώ, διότι αυτή μιλάει για τον Θεόν της ζωής μου. Για τον Θεόν τον Δημιουργό. Σαν λοιπόν κοιτάξεις τα μάτια σου τριγύρω, θα δεις και θα διακρίνεις τη μικρότητά σου. Αλλά όμως ταυτόχρονα θα διακρίνεις τους προσχεδιασμούς του Θεού. Πως ο Θεός έχει προσχεδιάσει για σένα το μικρό, το χαμένο όν μεγάλα πράγματα. Πατάς την πράσινη χλόη, μια πρασινάδα τριγύρω σε τριγυρίζει, βυθίζεις τα μάτια σου στον μπλε της θάλασσας και ξεκουράζεσαι, κοιτάς τον νύχτιο ουρανό στολισμένο με το μαύρο του μανδύα και εντυμένον με πολύτιμα πετράδια τα αστέρια στους ουρανούς και σκέπτεσαι σαν τον Δαβίδ, τι είναι ο άνθρωπος, τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ. Και τούτο το μεγαλείο σου μιλάει για ένα ενδοξότερο μεγαλείο το οποίο μέλει να αναπτύλει μια μέρα όταν ο Θεός θα αποκαταστήσει όλα τα πράγματα. Εάν σήμερα μετά την πτώση ο Θεός συμπεριφέρεται έτσι στον άνθρωπο, τι θα είναι εκείνη την ημέρα όταν θα βρεθούμε στην παρουσία την ειδική του. Στο ταξίδι αυτό που κάναμε τελευταία επάνω στο Όσλο, ήταν μια θεολογική εβδομάς και ήσαν περίπου 60 πρόσωπα συγκεντρωμένα εκεί και από την Ελλάδα είμαι τρεις καλεσμένοι, ο αδελφός ο Μπούσιος, ο Σάκης ο Μακρύς από την Καλαμάτα και εγώ. Και πήγαμε εκεί, είχε την ευκαιρία στις χώρες που περάσαμε και εκείνη η Νορβηγία που είναι τόσο θαυμάσια να δεις το μεγαλείο του Θεού. Μια μέρα λοιπόν που είχε μια λιακάδα, πραγματικά ελληνικό καιρό, επήρα το μονοπάτι και ανέβηκα στο βουνό περιστοιχισμένος από ένα δάσος αδιερεύνητο, πλούσιο, πυκνό. Και ανέβηκα στην κορφή του βουνού και συνήθισα μια γυναίκα εκεί που μάζευε
άγριες φράουλες από το δάσος με το παιδί της. Και πιάσαμε κουβέντα στα εγγλέζικα. Και ήταν μια γυναίκα που δεν ήξερε για την αλήθεια. Και δεν ήξερε για τη χάρη. Και μπόρεσα να της μιλήσω από εκείνο το φυσικό μεγαλείο που μας περιέβαλε, να της πω για τις πραγματικότητες τις οποίες ο Θεός έχει προσχεδιάσει. Για το γεγονός ότι παίρνει όντα ανάξια μένα και σένα, τον καθένα μας. Διότι έχεις μια αξία στα μάτια του Θεού. Και προσχεδιάζει ο Θεός ένδοξα πράγματα εν Χριστώ Ιησού για τον καθένα από μας. Πόσο μεγαλειώδης ο Θεός. Ο ψαλμός τούτος του ψαλμοδού μας λέγει σε ένα άλλο εδάφιο στο τέλος: ο Κύριος θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Τι τάχα να έχει ο Θεός για σένα? Τι τάχα να έχει και για μένα στο νου του, στην καρδιά του, στα σχέδιά του να εκτελέσει μια μέρα? Τα σκέφτηκες αυτά? Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο σε όλη την παγκόσμια φιλολογία που μπορεί να δείξει την ζωή του ανθρώπου στο πλήρες της, στην εξέλιξή της, στο μεγαλείον όπως ο Θεός το έχει συλλάβει και το εκθέτει στη βίβλο. Αν έρθεις στη βίβλο θα δεις τα όσα ο Θεός προσχεδιάζει για σένα το μείον, που σε καλεί να υπάρχεις στην παρουσία του μπροστά σε μία προσωπικότης, να γίνεις «ον» στην παρουσία του Θεού. Πόσα προσχεδιάζει? Θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Ποια είναι τα αφορώντα σε? Ποια είναι εκείνα τα οποία αφορούν εσένα σαν προσωπικότητα που ήρθες επάνω στον κόσμο? Μονάχα να υπάρξεις, μονάχα να συντηρηθείς, μονάχα να γνωρίσεις, μονάχα να αποκτήσεις μια αιωνιώτης δοξασμένη εν Χριστώ Ιησού, την οποία ο Θεός την έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα. Είναι όλα όσα τα οποία ο Θεός σκέπτεται για σένα. Πόσο θαυμάσιο πράγμα. Όταν πάρεις αυτή την πληροφορία από τη βίβλο, νιώθεις μια εφορία μέσα σου. Νιώθεις μια άνεση μέσα σου. Νιώθεις μια χαρά μέσα σου. Και λες, δόξα να έχει ο Θεός. Ήρθα λοιπόν στον κόσμο, στην ύπαρξη, όχι τυχαία. Δεν είμαι χαμένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός θα εκτελέσει τα περί εμού. Έχει τα σχέδιά Του. Και ήδη τα σχέδιά Του τα αποκαλύπτει εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον έστειλε, τον οποίον εθυσίασε στο Γολγοθά για μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, τον γνωρίζομαι και χαιρόμεθα. Περπατάμε με βήμα σταθερό, ξέρουμε τι μας περιμένει. Θα εκτελέσει τα περί εμού, δεν θα μ' αφήσει. Πεθαίνει ο άλλος, πάνε και τον θάπτουν στο νεκροταφείο και λένε πάει, τελείωσε, έσβησε. Δεν έσβησε, θα εκτελέσει τα περί εμού. Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει ότι και από τους νεκρούς θα αναστήσει. Είναι ο Θεός που ανασταίνει εκ των νεκρών, ο καλόν τα μη όντα ως όντα. Και εμείς κάποτε αμαρτήσαμε, επέσαμε, απομακρυνθήκαμε, εγίνηκαμε μη όντα. Και ο Θεός μας καλεί και συμπεριφέρεται απέναντί μας ως όντα. Και έχει σχέδια τρανά τα οποία θα αποκαλύψει και θα πραγματοποιήσει για τη δόξα Του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε τον ύμνον παρακαλώ σαν εκκλησία υπαριθμών. Α, δεν μου δώσουν εδώ το χαρτί.

Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου και τους προσχεδιασμούς σου, Θεέ. Ευλογημένο το όνομά σου. Εν Χριστώ Ιησού μας εκάλεσες και αποκαλύπτεις τα ένδοξα σχέδια που έχεις για τον καθένα από μας. Όπως ο Δαβίδ, επαναλαμβάνομαι και εμείς, ο Θεός θέλει εκτελέσει τα περί εμού. Δοξασμένο το όνομά σου, δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα και υψώθητη, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλά εκεί που ο Θεός αποκαλύπτει τις ενέργειες της χάριτός του περισσότερο είναι ο Γολγοθάς και η Ανάστασης. Εν Χριστώ Ιησού. Σε παίρνει ενώ βρίσκεσαι στην ανυπαρξία. Μειών. Για το Θεό δεν υπάρχεις. Για το Θεό είσαι παραβάτης, άρα είσαι νεκρός. Και εμείς λέει που είμαι νεκρή εξαιτίας των παραβάσεων. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους. Και έρχεται και μας εξετυλίγει τα σχέδια του Θεού. Μας είναι ζωοποίησε τον Χριστό. Στην αγάπη του. Μας συνανέστησε. Μας συνεκάθισε. Εν της επουρανής. Για να δείξει στους αιώνας τους επερχομένους τον πλούτον της χάριτος αυτού εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η προσχεδιασμή του Θεού. Σε καλεί ως μειών. Και όταν έρθεις στον εσταυρωμένο Χριστό και έρχεσαι ένα ερείπιο από τον εαυτόν σου, ένα ανύπαρκτο πλάσμα από τον εαυτόν σου, ένα χαμένο πλάσμα από τον εαυτόν σου, και ο Θεός εγείρει και ο Θεός φυτεύει μέσα σου μια καινούρια ζωή, συγχωρεί όλες τις αμαρτίες σου, σε καθαρίζει, γίνεσαι νέος άνθρωπος και πλέον μπορεί να βλέπεις τον Χριστόν στη δόξα και να λες αυτή η θέση είναι δική μου. Μπορεί να βλέπεις τον Χριστό στην αιωνιότητα και να λες αυτή η θέση είναι δική μου. Αυτή είναι η προσχεδιασμή του Θεού για σένα και για μένα. Και είναι για τον καθένα μας. Αυτή είναι η χάρη. Είχε δίκιο ο Δαβίδ να έπαινει την χάρη του Θεού. Και δεν είμαι θα εμείς μόνοι αδελφοί. Εδώ έχουμε μία συντροφιά Γερμανών αδελφών μας. Και έχουν την ίδια ελπίδα και την ίδια πίστη με εμάς. Έχουν την ίδια προσδοκία με εμάς. Περιμένουν τα ίδια πράγματα, διότι επήγαν στον ίδιο σωτήρα και είναι ο ίδιος λυτρωτής που ανορθώνει τον άνθρωπο πεσμένον οπουδήποτε κι αν είναι. Σε τούτο το συνέδριο κάτι που θα ήταν, ας πούμε, που ήταν πραγματικά εξαιρετικό είναι το γεγονός της επικοινωνίας που είχαμε μεταξύ μας. Θεολογικές συζητήσεις, τέλος πάντων ήταν και λίγο κουραστικές, κλεισμένοι μέσα μια εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ομιλίες, απαντήσεις και λοιπά και συζήτηση σε θεολογικά θέματα με βασικό θέμα η Βασιλεία του Θεού και εμείς. Αυτό ήταν το βασικό θέμα. Αλλά είχαμε μια ευκαιρία επικοινωνίας. Είχαμε ξένους αδελφούς και κυρίως από τις ανατολικές ζώνες. Είχαμε ένα Βούλγαρο εκπρόσωπο. Είχαμε Ρουμάνο εκπρόσωπο. Είχαμε Τσεχοσλοβάκους. Είχαμε Ανατολικό Γερμανούς. Είχαμε Πολωνών. Είχαμε από τις ανατολικές χώρες. Και εκείνοι οι ταλέποροι είναι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πράγμα για αυτούς να μετάσχουν σε ένα διεθνές συνέδριο τέτοιο, να βγουν από τη χώρα τους. Ρωτήσαν τον Ανατολικό Γερμανό, πόσο συνάλλαγμα πήρες βγαίνοντας. Και είπε, τίποτα. Τίποτα. Δεν μου επέτρεψαν να πάρω τίποτα. Θες να βγεις, βγες. Δραχμή δεν έχεις. Και έφυγε από τη χώρα του ο Φουκαράς διελπίδος και ευτυχώς τον περίμεναν και τον παρέλαβαν στο σταθμό. Ερωτήσαμε τον Τσεχοσλοβάκο τι συνάλλαγμα πήρες και γέλασε και είπε 14 δολάρια, γύρω στις 550 δραχμές, για να κάνει ταξίδι έξω από τη χώρα του. Αλλά είχαμε μια ωραία επικοινωνία. Και το χαρούμενο ήταν ότι έβλεπες ότι ήταν πρόσωπα χαρισμένα στη χάρη του Χριστού. Όταν άκουσα ότι είχαμε και Βούλγαρο, ξέρετε τώρα τι ιδέες έχουμε για τους Βουλγάρους, μας έχουν χώσει από μικρή στο σχολείο. Βούλγαρος, Σλάβος, Σλάβο, Βούλγαρος. Σαν άκουσα Βούλγαρος, τον κοίταγα να δω, είναι και αυτός άνθρωπος σαν και εμάς. Έχει πρόσωπο σαν και εμάς, είναι, πώς είναι αυτός ο Βούλγαρος. Δεν είχα ξαναδεί Βούλγαρο στη ζωή μου. Και τον κοιτούσα τον έρμο και με κοίταγε και μου λέει, αλλά ήταν τόσο απλός και τόσο αγαθός άνθρωπος. Σαν και εμάς. Ένα πιστό παιδί του Θεού αφιερωμένος και τον χάρηκα. Και μου λέει, δεν θα έρθείτε στη Βουλγαρία τώρα που άνοιξε ο δρόμος να μας φέρετε και μερικές γραφές βουλγαρικές να βάλετε μέσα στα πράγματά σας και να μας τις φέρετε.
Στη Ρουμανία είναι 300 ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες, γύρω στις 400.000 άτομα. Πιστοί. Στη Ρουμανία. Και λέω, για κοιτάξτε, κόσμος τον οποίο αγνοούμε. Και όλοι αυτοί είναι πρίγκιπες του ουρανού. Όλων αυτών τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και ο Θεός έχει πραγματοποιήσει τους προσχεδιασμούς του και για αυτούς. Και φροντίζει και για αυτούς. Και θα είναι μαζί μας στην αιωνιότητα. Λυτρωμένοι εν Χριστώ. Πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού. Και έβαλε ο Θεός από εκεί, μεταξύ των Ελλήνων. Δεν υπάρχει άνθρωπος να εργαστεί. Επήγαμε μία ώρα με το σιδηρόδρομο από τη Ζυρίχη στο Τσότσιγκεν. Είναι μια οικογένεια από την Μακεδονία. Πιστοί, αδελφοί μας. Και μας είχαν καλέσει και παρακαλούσαν κάποιος να περάσει από εκεί και πήγαμε. Και μιλήσαμε στους Έλληνες. Το πρώτο βράδυ είχαμε την επιστροφή ενός ανθρώπου, ο οποίος σε πήρε αμέσως τηλέφωνο μετά τις 12 τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη για να αναγγείλει σε ένα συγγενή του: αναγεννήθηκα! Και εκείνος από τη Θεσσαλονίκη κάνει τηλεφώνημα στον αδελφό τον Έλληνα που μέναμε, τον Μαντοκούδη, και του λέει: τι γίνεται αυτού, ποιος είναι αυτού πέρα, λέει, τι έγινε αυτού. Και του λέει: είναι αδελφός Καρμπόνης από την Ελλάδα και ο αδελφός Μακρύς εδώ. Το δεύτερο βράδυ είχαμε 5 ψυχές στα γόνατα. Με κλάματα παρέδωσαν τον εαυτό του στον Κύριο. 2 ανδρόγυνα και μία η σύζυγος αυτού που είχε ομολογήσει το προηγούμενο βράδυ. Νωρίτερα το απόγευμα είχαμε πάλι δει 4 άλλες γυναίκες. Και μία άλλη οικογένεια την οποία πήγαμε σπίτι της. Η γυναίκα έχει στεριχθεί και έχει στερεωθεί και ο άνδρας που ήταν αδιάφορος ενδιαφέρθηκε. Να πας και να αναγγείλεις τους προσχεδιασμούς του Θεού για τον άνθρωπο. Να πας να του πεις σε θέλει να σε πρίγκιπας στην αιωνιότητα. Θα το ήθελες? Έλα στον Χριστό. Το αίμα του Χριστού που χύθηκε. Η χάρις σε πλένει, σε καθαρίζει, σε εξαγιάζει. Αδιάφορο τι ήσουν. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους: κοιτάξτε την πρόσκλησή σας αδελφοί. Ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ ισχυροί, ούτε πολύ δυνατοί. Ούτε πολύ σοφοί. Αλλά τα ασθενή, τα εξουθενημένα εδιάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Μια μέρα η Εκκλησία θα λάμψει. Μια μέρα η Εκκλησία θα είναι στη δόξα. Και είναι αυτό το μήνυμα το ένδοξο που φέρνουμε στον κόσμο. Αλλά είναι και αυτή η πραγματικότητα την οποία η Εκκλησία πρέπει να τη ζήσει μέσα της. Αν θέλει να δει την πνευματική της ζωή, το επίπεδο της πνευματικής ζωής να ανεβαίνει. Αν θέλεις να ζήσεις μια ζωή πνευματική με συνέπεια, πρέπει να σκέφτεσαι τι έχει κάνει ο Θεός για σένα και τι σκέπτεται να κάνει. Εσένα το μείον σε κάνει όν. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Και να έχεις στα χείλη σου αυτό το λόγο να τον αναγγείλεις. Πήγαμε στη Ζυρίχη, ευρήκαμε έναν Έλληνα κάτω στις σκάλες του υπογείου που δούλευε. Και καθίσαμε και του μιλήσαμε. Και άνοιξε τα μάτια του και μας άκουγε. Και του μιλάγαμε για τα θαύματα της αιωνιότητος. Για τα μεγαλεία που ο Θεός έχει κάνει εν Χριστώ. Παρουσίασε το Ευαγγέλιο, δώστο το Ευαγγέλιο, είναι ένδοξο το Ευαγγέλιο. Μη το εσχύνεσαι. Ο άνθρωπος δεν έχει σκεφτεί, δεν έχει φανταστεί, δεν έχει υποπτευτεί αυτά τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός τα αποκαλύπτει. Δώστο το Ευαγγέλιο. Είναι ένδοξο το Ευαγγέλιο. Είναι μήνυμα ζωής. Είναι μήνυμα των δοξασμένων σχεδίων του Θεού. Για σένα, για μένα, για τον καθένα. Είναι μήνυμα χαράς, αισιοδοξίας και ελπίδος. Ένα μεγάλο εργοστάσιο στη Ζυρίχη που καίνε τα σκουπίδια. Μαζεύουν όλα τα σκουπίδια. Καίνε κέδες, μπουκάλια, χαρτιά, τα πάντα ρίχνονται μέσα, καίγονται. Δεν υπάρχει καπνός να βγαίνει έξω. Τεράστιο εργοστάσιο. Και όλα αυτά μεταβάλλονται σε ατμό, ηλεκτρισμό, ατμός που στέλνεται στα νοσοκομεία που τον έχουν ανάγκη, σε ηλεκτρισμό, σε φωταέριο, σε δυνάμεις. Συμβολική εικόνα του τι δύναται να κάνει και ο Θεός που παίρνει εμάς τα σκουπίδια και να μας κάνει δύναμη ζωής μες στον κόσμο. Βρήκαμε έναν Έλληνα εκεί, έναν Παπαγεωργίου. Μας παρέθεσε και φαγητό στην καντίνα. Όλα περιποιημένα, όλα όμορφα, τόσο καθαρά. Και του μιλήσαμε για την αιώνια ζωή. Αχ, λέει, πώς έχετε λίγο καιρό, ελάτε σπίτι μου, λέει. Πόσο ανάγκη έχω να πείτε σπίτι μου. Να μου τα πείτε αυτά, λέει, στο σπίτι, να τα ακούσει και η γυναίκα μου. Η κόρη μου. Πήγαμε σε έναν άλλον κουρέα, έναν σημαντηράκι κριτικό, στη Ζυρίχη. Του μιλήσαμε, παράτησε τη δουλειά του άνθρωπος και μας άκουγε. Πού είναι, λέγω, οι ευαγγελιστές, οι άνθρωποι που θα βγουν έξω, τόση ανάγκη. Πότε θα ακούσουν αυτοί.
Κλείνει ο αιώνας. Δεν θα μάθουν τη δόξα του Θεού τα αιώνια πράγματα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Η χάρη. Οι προσχεδιασμοί του Θεού που καλεί τα μη όντα ως όντα. Σε κάλεσε και σένα. Πάρ' το μες στην καρδιά σου. Βάλ' το μες στην καρδιά σου. Απόκτησε τον οραματισμό αυτό. Και πάρε στα χείλη σου το λόγο της συνδιαλλαγής και πες τον γύρω σου, παντού. Ο Θεός σε αποστέλει για μεγάλους σκοπούς και θέλει να σε χρησιμοποιήσει για τα ένδοξα σχέδιά Του. Να ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο, αδελφοί.

Ναι, Θεέ, μας ευχαριστούμε για τον Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης Σου, τον λυτρωτή μας, ο ποιοι προσχεδιασμοί εν το Χριστό. Εσύ ο Θεός μας έχεις ετοιμάσει δόξα να τελεύτητη. Βοήθησε τον καθένα να έρθει να πάρει τη χάρη Σου. Όλα αυτά δίδονται δωρεάν δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού. Χάρη στη θυσία του αγαπημένου Υιού Σου. Οι ουρανοί άνοιξαν, οι πύλες της αιωνιότητος είναι ανοιχτές για τον καθένα. Ευλογών ευλόγησέ μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη. Στο όνομα του Χριστού, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Προσχεδιασμοί του Θεού, ως πού φτάνουν, ως πού φτάνουν. Θα μπορούσες να το πεις, θα μπορούσες να το βρεις. Μα κι αν σε βάλανε να το σκεφτείς, δεν θα το βρίσκες. Ήτανε κάποτε, και είναι τρεις περιπτώσεις τις οποίες μιλάει ο Κύριος, τις αναφέρω με δύο λόγια. Ήτανε κάποτε που ένας νέος πλούσιος είχε έρθει στον Χριστό και του είπε, εγώ όλα τα έχω τηρήσει από την νεότητά μου, τι πρέπει να κάνω ακόμα για να κερδίσω τους ουρανούς. Θα το θυμόσαστε. Ο Κύριος του είπε, πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Ο νέος αυτός είχε ένα είδωλο στην καρδιά του. Ο νέος αυτός ήταν κολλημένος στην ύλη, στο χρήμα, μα δεν το ξέρε. Ήταν ανάγκη ο Χριστός να το αποκαλύψει και να το φανερώσει. Είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, τα λόγια του Χριστού. Και μπροστά στην έκπληξη που δημιουργήθηκε σαν ο νέος, έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε. Και ο Κύριος είπε το λόγο τούτον τον φοβερό. Πόσο δύσκολο οι πλούσιοι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Κάτσε ο Πέτρος και είπε ο Κύριος ακόμη, όταν στο ερώτημα του Πέτρου ποιος μπορεί να σωθεί και ο Κύριος είπε παρανθρώπης αδύνατον, τα πάντα δυνατά στο Θεό, γυρίζει ο Πέτρος σκεφτικός και του λέει, Κύριε, εμείς τα πάντα φύγαμε και σε ακολουθήσαμε. Τι μέλη να γίνει σε εμάς, τι ελπίδες έχουμε. Ήταν ψαράς και ήταν συνηθισμένος να ρίχνει δίχτυα σε μια θάλασσα. Άλλοτε έπιανε και άλλοτε δεν έπιανε. Αλλά πάντοτε τον συνόδευε μια ελπίδα, κάτι να βρει, κάτι να πιάσει. Αλλά τούτη τη φορά, σαν είδε τον πλούσιο τον νέο που έφυγε άπρακτος, σαν άκουσε από τα χείλη του Κυρίου ότι αδύνατον παρανθρώπι να σωθεί κανείς, παρά Θεό είναι δυνατά, σκέφτηκε ο Πέτρος, τώρα εμείς τι ψάρια πιάσαμε. Ρίξαμε τα δίχτυα μας. Θυσιάσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι μένει να γίνει σε εμάς. Και ο Κύριος του απαντάει με τα λόγια τούτα. Πόσο όμορφα να δείτε τους προσχεδιασμούς του Θεού για εκείνους και για μας. Λέει στο 27 εκεί εδάφιο. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν ιδιού εμείς αφήκαμε πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι λοιπόν θέλει είστε εις εμάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς. Αληθώς σας λέγω. Ότι εσείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν τη παλιγενεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού θέλετε καθίσει και εσείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Ο Πέτρος δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Αυτός ο ψαράς, αυτός ο ταλέπορος, αυτός που αγωνιζόταν σε εκείνη τη λίμνη της Γαλιλαίας να πιάσει ένα ψαράκι να το πουλήσει, να καθίσει σε θρόνο, πώς το είπατε αυτό, θρόνο. Πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά θα πει κανείς, μήπως τους τα έλεγε έτσι ο Ιησούς για να τους κρατήσει κοντά του. Μα δεν είναι τώρα που τα λέει μονάχα σε αυτή την περίπτωση. Για κοίταξε σε μια άλλη περίπτωση, εκεί στο Λουκά ΚΒ30. Και είναι ποια περίπτωση, η παραμονή του θανάτου του, του Κυρίου. Και ενώ εγινόταν το μυστικό δείπνο και ενώ όλα τα πράγματα φαινόντουσαν σκοτεινά και η υπόθεση της βασιλείας χαμένη αφού θα πέθαινε σε λίγο και αυτοί το πληροφορήθηκαν, τους το είπε κατ' επανάληψη, πάω να σταυρωθώ και είπαν αυτοί αποτυχία, αφήσαμε τα πάντα και ακολουθήσαμε, τι περιμένουμε και τι ελπίζομαι. Και μάλιστα λέει η Γραφή, όταν πήγαν στο τραπέζι να καθίσουν,
Δεν λείπει η μικρό της μέσα στον άνθρωπο. Αρχίσαν την κρίνια μεταξύ τους ποιος θα πάρει την πρώτη θέση στο τραπέζι. Η μικρό της εις τον άνθρωπο. Και ο Κύριος τους δίνει ένα μικρό μάθημα και τους λέγει τα εξής. Ψείς, λέει, οι βασιλείς των εθνών, προσέξτε τι κάνουν, κυριεύουν και εξουσιάζουν και ονομάζονται μεγάλοι και ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι. Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας είναι σαν ο μικρότερος. Ας γίνει ο μικρότερος και ο προϊστάμενος ως ο υπερετών. Διότι ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο καθήμενος ή στην τράπεζα ή ο υπερετών. Ουχή ο καθήμενος, αλλά εγώ είμαι μέσω ημών ως υπερετών. Σεις δε είστε οι διαμήναντες μετέ μου εν της πειρασμής μου. Όταν εγώ ετοιμάζω σε εσάς βασιλείαν, ως ο πατήρ μου ετοίμασε εις εμέ, σας ετοιμάζω βασιλείαν. Για να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου και να καθίσετε, το επαναλαμβάνει εδώ, επιθρόνων, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Εδώ είναι η δεύτερη φορά το επαναλαμβάνει. Και θα μπορούσε να πει κανείς, μα αφού τα πράγματα είσαι δεχαμένα θα μίλαγε για θρόνους. Όμως μιλάει για θρόνους. Διότι είναι σίγουρο, διότι είναι βέβαιο, διότι είναι οι βέβαιοι προσχεδιασμοί του Θεού για σένα και για μένα θα εκτελέσει τα περί εμού για όλη την αιωνιότητα. Θρόνοι. Και εκεί στο πρώτο χωρίο λέει και όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, σπίτια, αγρούς κλπ. Θα πάρει πολλαπλασίωνα στον αιώνα εκείνο. Θρόνοι. Δεν θα το σκέφτηκες ποτέ να καθίσει κανένα θρόνο εσύ. Αλλά όμως θα καθίσουμε επί θρόνων. Και αυτά είναι τα ένδοξα σχέδια του Θεού. Και εκεί στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, στο Γάμα 21, επαναλαμβάνει πάλι αυτό το πράγμα για τον νικητή, εκείνον που θα νικήσει. Και λέει, ως της νικά θέλω δώσεις αυτό να καθίσει μετ' εμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Βέβαια, αφού η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα, και θα είμαστε ο Χριστός, θα καθίσουμε στο θρόνο του Χριστού. Στο θρόνο του Χριστού είναι η θέση σου. Ω, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και ασύλληπτο. Βάλω το μέσα στην καρδιά σου για να νιώσεις κάθε μεγαλείο. Κάθε μεγαλείο. Και να γίνει δύναμη σκηνούσα μέσα στην πνευματική σου ζωή. Δύναμη αφιερώσεως. Δύναμη χαρά. Δύναμη δόξη. Εκεί στο Όσλο, μια μέρα μας πήγανε στην πόλη να δούμε την πόλη. Δύο πούλμαν γεμάτα, όλοι ξέρει. Και γυρίσαμε να δούμε την πόλη του Όσλο. Και μετά είχαμε πρόσκληση από το Δήμαρχο. Έχουν ένα Δημαρχείο, ο Σάκης ο Μακρύς έλεγε, πρώτη μου φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι παλάτι, δεν είναι Δημαρχείο. Και πραγματικά ήταν παλάτι. Μας δώσανε μια λευκή κάρτα με το έμβλημα του Δημάρχου απάνω και αυτή ήταν το δικαίωμα της εισόδου, η πρόσκληση.

στο ανάκτορό του. Και εγώ κοίταζα τον εαυτό μου και τους άλλους και λέω, κοίταξε, εμείς λέω, έχουμε τέτοια τιμή να μας δεχτεί ο Δήμαρχος, να μας προσφωνήσει και να τον αντιπροσφωνήσουμε. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στον ουρανό, όταν ο Κύριος της δόξης θα σε εμφανίσει και θα σε προσφωνήσει, θα σε προσφωνήσει. Καλώς όρισες στα παλάτια του ουρανού, καλώς όρισες εσύ ο τετιμημένος με την χάρη του Θεού, ο τετιμημένος. Και μετά ακολούθησε μια προσφορά φαγητού και δημιουργήθηκε μια κοινωνία, επικοινωνία, κουβέντες, συζητήσεις. Μας προσέφεραν κρύο φαγητό, επεστρατεύτησαν προσωπικό της Δημαρχίας να μας υπηρετήσουν ντυμένες κατάλληλα και μας προσέφεραν και ποτό, όχι με αλκοόλ βέβαια, αλλά όλοι γυρίζαν και με κοιτάγανε και λένε πού είναι το Σούνιο, με το όμορφο κρασάκι του Σουνίου. Και είπα στον Δήμαρχο, σε προσκαλώ να έρθει στην Ελλάδα. Έλα να σε περιποιηθούμε, να αισθανθείς και λίγη ελληνική φιλοξενία. Μου λέει, δεν έχω έρθει ποτέ. Παίρνω την προσκλησή σου, τη δέχομαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φροντίσω να έρθω κάποια φορά. Λέω, θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και στη συναθρησή μας. Να έρθεις και στο Σούνιό μας, να σε γυρίσουμε. Και είχαμε μια κοινωνία και είναι αυτή η κοινωνία την οποία θα έχουμε την ημέρα εκείνη με τον Θεό και με τους Αγίους του Θεού στην παρουσία Του, στην αιωνιότητα. Και μετά μας πήραν δύο κυρίες, χωριστήκαμε σε δύο γκρουπ, ένα εγγλέζικο και ένα γερμανικό, και μας γύρισαν να μας ξεναγήσουν και να μας δείξουν τα διάφορα σαλόνια, διαμερίσματα αυτού του παλατιού, με τις όμορφες στιχογραφίες, με σκηνές από την νορβηγική ζωή, ζωγραφισμένα από νορβηγούς ζωγράφους, όλα νορβηγικά. Οι πέτρες, τα πάντα, οι ζωγραφιές, όλα ήσαν νορβηγικά, και να μας ξεναγήσουν μέσα εκεί. Και λέω, έτσι θα είναι την ημέρα εκείνη. Θα επιστρατεύσει ο Θεός αγγέλους και θα σε πάνε να σε ξεναγήσουν σε όλη την αιωνιότητα επάνω, στα διαμερίσματα του ουρανού θα πάνε να τα δεις. Θα πας να τα απολαύσεις. Τι όμορφο πράγμα οι προσχεδιασμοί του Θεού. Θα το ήθελες? Άνοιξε την καρδιά σου, πάρε το Χριστό, είναι σωτήρας. Και όχι μόνο σωτήρας, ένδοξος Κύριος. Και οι προσχεδιασμοί του είναι αιώνιοι και δοξασμένοι για σένα και για μένα. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν. Τώρα τα αγαπητά παιδιά θα μας ψάλουν έναν ύμνο και θα μας κλείσουν με τις τρουμπέτες τους, αναγγέλλοντας την δόξα του Θεού.

να σηκωθούμε ό,τι να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και τα παιδιά αυτά στο τέλος να πάνε στο βάθος να πληρούμε. Όχι, να πάνε στο βάθος για να τους χαιρετήσουμε. Σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιά για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε διότι έκανες μεγαλεία και θαυμάσια για μας. Οι προσχεδιασμοί σου, Θεέ μας, για μας είναι ανεξερεύνητοι και βαθείς. Ανεξιχνίαστοι κυριολεκτικά. Ω, πόσο σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου αυτή. Πόσο σε ευχαριστούμεν για το έργο του Σταυρού του Χριστού. Για τη θυσία, για το αίμα. Για την Ανάσταση που μας δείχνει το δρόμο της δόξης. Για το γεγονός ότι ο Χριστός κάθεται στο θρόνο που είναι και δικός μας. Κατά το λόγο σου, ανήμεθα νικητέ μέσα στον κόσμο τούτον. Αξίωσέ μας να μείνουμε στην πίστη και στην μαρτυρία μέχρι τέλους. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, της λατρείας. Σε ευχαριστούμε για τα παιδιά τούτα που η αγάπη σου έστειλε και τους δίνεις τέτοιο ζήλο να ψάλουν και να υμνούν για σένα και να μαρτυρούν για σένα. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας το όνομα του Χριστού. Και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Και βάλει στα χείλη μας πραγματικά σάλπιγγα αναγγελία στο μεγαλείον σου στον κόσμο. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ να προχωρήσουν τα παιδιά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο λόγος που με έσπρωξε να πιάσουμε αυτή την άκρη από το Λόγο του Θεού είναι η ανάγκη να καταλάβουμε ότι αυτό που ο Θεός λέει και αυτό που ο Θεός κάνει πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, έγκαιρα και με γνώση του ότι αυτός ο γλυκύτατος, ο υπέροχος Θεός, ο οποίος έκανε για μας πραγματικά ασύλληπτα, ότι το μάτι του ανθρώπου δεν έχει δει και ότι τα αυτή του ανθρώπου δεν έχει ακούσει και ότι άνθρωπος δεν μπόρεσε να το συλλάβει ώστε να το επιθυμήσει, όλα αυτά ο Θεός τα ετοιμάζει σε βάθος χρόνου να γίνουν δικά μας. Ο ίδιος Θεός είναι ο Θεός ο οποίος φρόντισε να εξασφαλίσει όλες τις αγαθές, τίμιες και σωστές προϋποθέσεις ώστε να είμαστε κατάλληλοι για να φτάσουμε στο τέλος αυτό, στο τέρμα αυτό, το οποίο ουσιαστικά είναι μια αρχή για μια αιωνιότητα ζωής, χαράς και ευλογίας στην παρουσία του Θεού. Υπάρχουν μερικά σημεία μέσα στην Καινή Διαθήκη, στη Γραφή γενικότερα, που δείχνουν ότι έρχονται μερικές στιγμές που φαντάζομαι ότι και για τον Θεό θα είναι δύσκολες, αλλά πολύ δυσκολότερες είναι για τον άνθρωπο, ο οποίος θα είναι το αντικείμενο εκείνων των στιγμών, που αυτό το μήνυμα του Θεού πάβει να ακούγεται στα αυτιά του. Αυτή η πρόσκληση του Θεού δεν το απευθύνεται του άνθρωπου. Αντίθετα, βλέπουμε ότι υπάρχουν στιγμές, και θα δούμε ένα-δύο σημεία από αυτά μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός, επειδή τα πράγματα μπαίνουν σε μια άλλη φάση και τα πράγματα μπαίνουν σε μια άλλη εξέλιξη, ο Θεός επιταχύνει διαδικασίες που για μας που έχουμε μάθει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό αγάπης, μας εκπλήσουν και η καρδιά σφίγγεται και δεν τολμάει να τα αγγίξει και δεν τολμάει να τα σκεφτεί. Καλώς από τη μια μεριά, γιατί είναι πραγματικά πράγματα τα οποία είναι θλιβερά. Και απ' την άλλη, κακώς δεν τα αντιμετωπίζουμε, γιατί αν ο Θεός τα είπε πριν γίνουν, το είπε για να μην γίνουν σε μας. Το είπε για να μας βοηθήσει να πάρουμε θέση απέναντι σε εκείνο το οποίο έρχεται. Γιατί όσο σίγουρος είναι ο στόχος, ο υψηλός και μεγάλος, τον οποίο έβαλε ο Θεός για τον άνθρωπο, όσο μεγάλη είναι η σωτηρία του, όσο μεγάλη είναι η ευλογία της σχέσης μαζί του, τόσο σκοτεινό και ζωφερό είναι το ενδεχόμενο να μην τα έχεις αυτά. Γιατί δεν είναι μονάχα να μην βρεθείς εκεί που ο Θεός θέλει να πας. Αυτό είναι κιόλας μια φοβερή αποτυχία. Γιατί ο Θεός για να θέλει να είσαι εκεί και να είμαι εκεί, θέλει κάτι εξαιρετικά καλό. Υπάρχει και η άλλη όψη. Ότι κάπου αλλού θα είσαι. Που ο Θεός δεν θέλησε να είσαι εκεί. Αν ο Θεός θέλει να γίνουμε κάτι, να μας φτιάξει κάπως, αυτό είναι πολύ ωραίο. Γιατί δεν ξέρω άλλη προσωπικότητα στο σύμπαν, έτσι δημιουργική, έτσι εμφορούμενη από ιδέες, νοοτροπία, γεμάτη από ωραιότητα, κάλος και καλοσύνη. Και αν ο Θεός θέλησε να σε πάρει στα χέρια του για να φτιάξει κάτι με σένα, αυτό εξαιρετικό θα είναι. Ποιος αμφιβάλλει? Αν δεν γίνεις όμως, θα γίνεις κάτι άλλο. Που αν ήταν καλό, θα του άρεσε και του Θεού. Θα σ' άφηνε όπως είσαι. Θα λέγε καλός είναι. Άστονε. Έτσι να έρθει. Δεν υπάρχει όμως άνθρωπος που όπως είναι θα έρθει. Τρίτο, υπάρχουν διαδικασίες που ο Θεός τις έβαλε να μην είναι μηχανικές, αυτοματισμοί, έστω στην ηθική σφαίρα, αλλά να είναι διαδικασίες ψυχής, παλετό ψυχής. Να κερδίζεις πόντο-πόντο κάτι που είναι κιόλας χαρισμένο σε σένα. Φτάνει να θέλεις να κινηθείς προς τα εκεί. Να διαθέτεις τον εαυτό σου και μέσα στον εαυτό σου να υπάρχει μια ζήμωση γνωριμίας του Θεού και αλλαγή σου. Ένα μεγάλο μυστικό των διαδικασιών του Θεού είναι ότι έθεσε αυτό σαν τρόπο για να μας υψώσει εκεί που θέλει να μας υψώσει. Το να τον γνωρίζουμε και στο βαθμό που τον γνωρίζουμε και τον επιθυμούμε να συμβαίνουν οι αλλαγές στη ζωή μας. Ο Θεός είναι αγαθός, εγώ δεν είμαι. Είμαι κακός, πολύ κακός. Αλλά όσο γνωρίζω τον καλό, τον αγαθό Θεό, αυτή η γνωριμία του προσώπου του Θεού, αυτή η καλοσύνη Του, αυτή η ομορφιά στο υπόβαθρο όλο της ύπαρξής Του και της στάσης Του, η αγαθότητά Του, γίνεται και για μένα ελκυστική. Μ' αρέσει. Και λυπάμαι γιατί εγώ δεν την έχω. Και του λέω, Κύριε, και εμένα. Μ' αρέσεις. Κάνε με και εμένα έτσι. Αυτή η διαδικασία είναι στην αγαθότητα. Αυτή η διαδικασία είναι στον κόσμο των αξιών του Θεού, όπως είναι η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η αντιμότητα, η διαφάνεια, η ειλικρίνεια δηλαδή. Εγώ είμαι ψεύτης από τη φύση μου. Κάλπης. Δεν αγαπώ το καλό. Αλλά όσο αρχίζω και τον γνωρίζω, δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν του αρέσει. Γιατί? Μα θέλω να κάνω ό,τι εκείνος και θέλω να μου αρέσει. Και αν κάπου αποτύχω και λειτουργήσω με βάση τα δικά μου, θα γίνουν τα πράγματα άσχημα. Και τότε τι ευτυχία. Έχει βάλει δρόμο να τακτοποιούμε. Μου λέει, έλα, έλα, ξαναδες το. Έλα, ξέρω ότι αν το ξαναδείς, μπορεί να το δεις αλλιώς. Και το βλέπεις αλλιώς. Και λες, Κύριε, μπορούσε να είχε γίνει από την αρχή. Μπορούσε. Αν πρόσεχα, αν σε σκεφτόμουν, αν σε είχα μπροστά στα μάτια μου, αλλά εγώ κοίταγα κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Εγώ χαλού το νου μου. Εγώ γέμιζα τη ζωή μου με άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Και Κύριε, δεν φέρθηκα όπως εσύ. Και μου λέει, έλα, έλα πάλι. Έλα πάλι. Αυτό το έλα πάλι θέλω σήμερα το πρωί να κουβεντιάσουμε. Δεν το πούμε με τέτοιους όρους. Από αλλού θα ξεκινήσουμε, από σκοτεινές γωνιές του πράγματος. Αλλά ουσιαστικά γι' αυτό θα μιλήσουμε. Για το έλα πάλι του Θεού. Έλα, ξαναδοκίμασε. Έλα να ξαναμπεί στην εφετηρία. Έλα πριν είναι αργά. Ο Θεός να μας αξιώσει όλοι μας να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε μια εφετηρία. Για όλους μας υπάρχει ενδεχόμενο να προχωρήσουμε κι άλλο. Να ξεκινήσουμε και να πάμε εκεί που πρέπει. Να βρεθούμε όπου πρέπει. Όπως πρέπει να είμαστε οι αποδέκτες της αγάπης του Θεού. Να τον γνωρίζουμε. Γιατί όσο τον γνωρίζουμε, μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα. Γιατί έτσι δουλεύει το Πνεύμα του Κυρίου. Αυτή είναι η μέθοδος του. Θα διαβάσουμε λίγα κομμάτια μέσα από την Καινή Διαθήκη. Ίσως χρειαστεί και μια αναφορά στην Παλαιά. Θα το φέρει ο Θεός μπροστά μας, αν πρέπει. Ανοίξτε στην δεύτερη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου το Πνεύμα του Θεού έχει φανερώσει στον αγαπητό μας τον Παύλο και έχει με τη σειρά του εκείνος αναφερθεί στις εξελίξεις που θα υπάρχουν στο τέλος των καιρών και χωρίς να ισχυριστώ ότι βρισκόμαστε να ακριβώς στο παρατρία, στο παραένα, στο παραπέντε, θα σας παρακαλέσω να σκεφτείτε αν αυτά που λέει είναι πράγματα τα οποία είναι κοντινά μας. Θα διαβάσουμε και από το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής στη συνέχεια. Στην δεύτερη λοιπόν επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, σημειώνει ο Παύλος ότι θα έρθει μια στιγμή κατά την οποία θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο αντί του Χριστού, ο αντιποιούμενος την ζωή, τα έργα, την θέση του Χριστού. Ο αντίθετος με τον Χριστό. Ο αντιχριστός, λοιπόν. Και λέει ότι, εδάφιο 3, δεν θα έρθει η ημέρα εκείνη, δεν θα μπούμε στην τελική φάση, αν δεν έλθει πρώτα η αποστασία. Και αν δεν αποκαλυφθεί πρώτα ο άνθρωπος της αμαρτίας. Ο Υιός της απολίας. ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναόν του Θεού ως Θεός. Αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας του, ο οποίος θα έρθει κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων. Απολυμένων γιατί? Διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσωσι στο ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλευαρεστηθέντες εις την αδικία. Το πολύ περιεκτικό αυτό κομμάτι μας περιγράφει την ορίμανση ενός φαινομένου όχι φυσικού, αλλά στη σφαίρα του ανθρώπινου τύπου. Έχουμε μπροστά μας, σαν ανθρωπότητα, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, δύο τύπους ανθρώπινους προς τους οποίους μπορούμε να κινηθούμε. Ο ένας είναι ο καταθεών άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος είναι στραμμένος προς τον Θεό και θέλει το πρόσωπο του Θεού και θέλει την αλήθεια του Θεού και θέλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτός ο ανθρώπινος τύπος μας παρουσιάστηκε κατά την επίγεια παρουσία του Υιού του Θεού, τον οποίο γνωρίσαμε ως Ιησού Χριστό. Αυτός έζησε όλο το θέλημα του Θεού κάτω στη γη. Δεν ήθελε κάτι δικό του, ήθελε το θέλημα του Πατέρα. Δεν έκανε κάτι δικό του, αλλά τα έργα του Πατέρα. Είχε αξίες του, τις αξίες του Θεού, αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε αδικία. Βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, έκανε τα αρεστά στον Πατέρα. Βρισκόταν σε διαρκή κοινωνία μαζί του. Θα νόμιζε κανείς ότι ένα τόσο εκλεκτό πρόσωπο δεν θα είχε την παρόρμηση, την εσωτερική ανάγκη της επικοινωνίας με τον Θεό. Το αντίθετο. Ζούσε διαρκώς σε κοινωνία με τον Θεό. Κάποτε μάλιστα αισθανόταν την ανάγκη να αποτραβηχθεί σε έρημους τόπους, κάπου μόνος του, τη νύχτα, μετά από μια κοπιαστική ημέρα μάλιστα, και προσευχόταν εις τον Πατέρα. Δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του. Όλο ευθύτητα, όλο καθαρότητα, όλο αλήθεια. Μιλούσε με τα λόγια τα επουράνια του Θεού, όντας ο ίδιος κάτω στη γη. Ήταν αυτός στον οποίο ο Πατέρας Θεός είχε πει τι να πει και τι να λαλήσει. Αυτός μου είπε. Και ό,τι έλεγε λοιπόν και ό,τι έκανε και ο τρόπος του προς τους ανθρώπους και η καρδιά του η γεμάτη διάθεση, η ευεργεσία έδειχναν το πρόσωπο εκείνο που έχει ως προς τον εαυτό του μια πλήρη ισορροπία. Μέσα στις αξίες του Θεού, μέσα στην αλήθεια, μέσα στη δικαιοσύνη, μέσα στην αγάπη. Ως προς τον Θεό είχε τη σωστή τη στάση. Έδινε εις τον Πατέρα την κάθε προτεραιότητα. Τον τιμούσε. Τον αγαπούσε. Από τα τελευταία λόγια του πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο είναι και τούτα. Για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα. Εγώ τιμώ τον Πατέρα. Ήτανε ο αρεστός στα μάτια του, γιατί έκανε όλα τα θελήματά του. Κάποτε άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκε φωνή από πάνω που το βεβαίωσε. Είπε, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο ευαρεστήθηκα. Να τον ακούτε. Και ως προς τους ανθρώπους, αυτός που είχε την σωστή τη σχέση με τον Πατέρα Θεό, που ήταν γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού, αυτός που είχε την απόλυτα ισορροπημένη ύπαρξη μέσα σε ένα κόσμο χαλασμένο, πιεστικό, βρώμικο, επιθετικό απέναντί του μάλιστα, είχε και προς τους ανθρώπους τη σωστή σχέση. Αγαπούσε, αποκάλυπτε το αληθινό, για να το καταλάβουν οι άνθρωποι και να μετανοήσουν. Για να καταλάβουν ότι δεν στέκουν ενώπιον του Θεού όπως θα έπρεπε να στέκουν. Κάνω μια παρένθεση. Όταν κάποιος έρχεται να μου δείξει ότι κάτι δεν είναι καλά, η πρώτη μου αντίδραση είναι αρνητική. Και αν τη μαζέψω γρήγορα, δεν φαίνεται. Κάποτε μπορεί και να φαίνεται. Γιατί όλοι μας νομίζουμε ότι όλα είναι στη θέση τους. Μήπως δεν είναι όλα? Μήπως δεν είναι τίποτα στη θέση του? Και όταν ο Κύριος έρχεται και μας λέει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ας προσπαθώ να ξεπερνώ αυτή την σαρκική πρώτη αντίδραση που με ετοιμάζει για άμυνα. Να ανοίξω την πραμάτια μου, τις καλοσύνες μου, τον πρώτερο έντιμο βίο. Όταν η φωνή του Θεού σου λέει «δεν είσαι εντάξει», είναι η πιο μεγάλη έκφραση της αγάπης του Θεού εκείνη την ώρα για σένα αυτό που σου συμβαίνει, που σου το λέει. Μην κλειστείς, μην αμυνθείς, μην πεις «εγώ ξέρει ο Θεός τις καλοσύνες σου», ξέρει. Δεν είναι άδικος μάλιστα να ξεχάσει ό,τι πραγματικά καλό έχει υπάρξει στη ζωή σου, έτερον, εκάτερον. Άστονε να σου πει τι βλέπει. Έχει μάτι καθαρό, εσύ δεν έχεις. Άστονε να σου πει τι πρέπει να γίνει. Διαβάζουμε μέσα στην προς Εβραίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο. Για να μη σκληρυνθεί κανείς σας με την απάτη της αμαρτίας. Όταν ο Θεός σου δείχνει κάτι, είναι για να μην σκληρυνθείς εξαπατημένος από την αμαρτία. Κράτα την καρδιά σου μαλακή. Κράτα την καρδιά σου ευαίσθητη. Άστινε να της μιλάει ο Θεός. Μπορεί να μην παίρνεις πάντα στην ώρα του στις ωραίες και μεγάλες αποφάσεις. Άσε να σου μιλάει ο Θεός. Δεν σ' αγαπάει άλλος όπως εκείνος. Δεν υπάρχει για σένα ελπίδα άλλη από εκείνον. Άσε να σου μιλάει. Μην κλειστείς. Κλείνω την παρένθεση για να έρθουμε πάλι στο κομμάτι μας. Θα υπάρξει μπροστά μας το ένα πρότυπο ανθρώπου που είναι ο Υιός του Θεού ως Υιός ανθρώπου κάτω στη γη. Και από την άλλη μεριά θα υπάρξει το άλλο το πρότυπο του τελείως αντίθετου. Όχι ο προσεκτικός, ο Άγιος ενώπιον του Θεού. Όχι εκείνος που ευεργετεί τους ανθρώπους που είναι πλάι του, αλλά ο άλλος, ο σκληρός. Εκείνος ο οποίος αντιτίθεται σε ό,τι είναι Θεός ή σέβασμα. Εκείνος που δεν αναγνωρίζει πρόσωπο και σημείο αναφοράς άλλο έξω από τον εαυτό του. Αυτός για τον εαυτό του θα πει ότι είναι Θεός και θα βάλει αυτός τον εαυτό του στη θέση του Θεού. Ξαναγυρίζω στον Ιησού. Θυμηθείτε τα λόγια από τον Ψαλμό. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδιάς μου. Ό,τι είναι δικό σου είναι το κέντρο της ζωής μου. Γύρω από αυτό πλέκομαι και συστρέφομαι και πάω λίγο πιο εδώ και ξανάρχομαι εκεί. Εσύ στη μέση της ζωής μου. Ο άλλος τα παραμερίζει όλα. Εγώ. Έχουμε έναν τύπο ανθρώπου που δουλεύεται με όρους έξω από τον Θεό. Θα είναι σκληρός. Θα είναι κακός. Θα ενεργεί με όλη την δύναμη του σατανά. Μα και εκείνος δεν έχει αγάπη για τον άνθρωπο. Αν έχει μια σχέση με τους ανθρώπους, είναι πώς θα τους πάρει μαζί του στον αιώνιο θάνατο. Αυτή είναι όλη η σχέση. Τίποτα άλλο. Βέβαια, αυτή η σχέση χρωματίζεται με γλυκαντικές στιγμές, με ικανοποίηση ορέξεων, επιθυμιών, παθών. Εντάξει, χρωματίζεται. Για πόσο? Δεν ωφελεί τον νεκρό να τον κάνεις χρωματιστό πτώμα, να του βάζεις ρούζ στα μάγουλα. Πεθαμένος είναι πάλι. Μην ξεγελιόμαστε από μικροϋποσχέσεις, από ελπίδες. Δεν βγάζουν πουθενά. Το ξέρουμε και όταν ακόμα δεν το ομολογούμε. Αυτός ο άνθρωπος της ανομίας δεν θα είναι μια σπίθα που θα πεταχτεί ξαφνικά από το χλωρό. Όχι. Θα είναι το κορυφαίο πρόσωπο μιας παγκόσμιας πυραμίδας που όλοι προς τα εκεί θα κινούνται, προς αυτή την κορυφή. Γι' αυτό ο Ιωάννης λέει

ενεργείται για να φτιάξει έναν άνθρωπο άνομο, χωρίς νόμους, χωρίς Θεό. Αλλά μήπως αυτό δεν είναι ένας μικρό του καθενός ανθρώπου η εμπειρία? Κάποτε υπήρξαμε άθεοι εν το κόσμο. Πολύ ωραία έκφραση. Ένας άνθρωπος που κινείται, που πάει, που κάνει, που σχεδιάζει, που πετυχαίνει μερικά πράγματα. Βάζει ένα στόχο, τον πετυχαίνει, βάζει τον επόμενο στόχο, τον πετυχαίνει. Μικρές χαρές, μικρές μεγάλες θλίψεις. Το ότι κάτι κάνουμε, το ότι υπάρχουμε, δεν είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι πώς υπάρχουμε. Ο άνθρωπος που είναι άθεος εν το κόσμο είναι το πρόσωπο που οι δυνάμεις του κακού βρίσκουν εύκολα πρόσβαση. Τι πρόσβαση? Για να τον καταστρέψουν, τέτοια πρόσβαση. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι ένθεοι με Θεό μέσα στον κόσμο είναι πρόσωπα που ξεκίνησαν από εκεί που ξεκίνησαν όλοι. Κανείς μας δεν ξεκινάει από αλλού. Όλοι εκεί είμαστε. Όλοι στο κακό μέσα βαλμένοι. Όλοι παραδομένοι στην αμαρτία. Αλλά ακούσαμε ότι μπορεί κανείς να βγει από αυτή την κατάσταση. Αλλά ακούσαμε ότι μπορεί κανείς να αλλάξει στάση ζωής και να γίνει τι? Σύμφωνα με το άλλο πρότυπο. Σύμφωνα με το πρόσωπο της δικαιοσύνης. Με αυτόν που αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία και αδικία. Τα δύο πρότυπα. Είμαστε στην ίδια αφετηρία όλοι. Όσο αφήνουμε τον εαυτό μας, θα διαβάσουμε από την προς Ρωμαίους τι εννοεί η Γραφή σε αυτό το αφήνουμε τον εαυτό μας, θα οδηγηθούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, προς το άλλο πρότυπο. Οι ροπές μας είναι προς τα εκεί. Γιατί? Γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Και αν αφαιθεί κάποιος και δεν ψάχνει το πρόσωπο του Θεού και δεν ζητάει το θέλημα του Θεού και δεν ζητάει τη χάρη, τη δύναμη, τη βοήθεια του Θεού προς τη σωστή κατεύθυνση, αν αφαιθεί θα κατρακυλάει και θα κατρακυλάει. Θα συνηθίζει όλο και περισσότερο στον τρόπο ζωής τον χωρίς Θεό. Όπου κέντρο του εαυτού μου είναι κάθε στιγμή, μα άμα είναι κάθε στιγμή ο εαυτός μου, όπου και να βρεθώ καλά είναι. Καλά είναι. Πολύ καλά. Θα είναι καλά πάντα? Πού οδηγεί? Όσο νομίζω ότι εγώ μετράω τα πράγματα με βάση αυτό που νομίζω, αυτό που θέλω, κυρίως οι επιθυμίες μου οδηγούν, όλα καλά μου φαίνονται. Και να μην τα καταφέρω, τα παρατάω εκεί που είναι και στρέφω αλλού για να ξανακάνω άλλη μια από τα ίδια. Μια ζωή χτισμένη στην αμαρτία, χτισμένη στις συνέπειες της αμαρτίας, όπου εισπράττει κανείς ό,τι έσπηρε. Όταν κανείς θέλει το θέλημα του Θεού, θυμηθείτε αυτό που είπαμε στην αρχή, όταν κανείς λέει στάσου, το τι θα είμαι στην αιωνιότητα θα το κανονίσω εγώ, θα αποφασίσω εγώ. Ο Θεός έκανε για μένα το κάθετη και το έχει μπροστά μου. Θα του πω ναι, θα θελήσω. Θα αφήσω την καρδιά μου να ελκυστεί και δεν θα την τραβάω πίσω, δεν θα την αφήνω να τη σκληραίνει η αμαρτία με την απάτη της, θα γυρέψω το πρόσωπο του Θεού. Θα τον γνωρίζω. Θα πηγαίνω πιο κοντά. Άρα πιο μακριά από το άλλο πρότυπο. Κι όλο πιο κοντά. Κι όλο πιο κοντά. Δηλαδή τι όμορφα που η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει αυτή την θεία διαδικασία. Όταν λέει ότι μεταμορφωνόμαστε εις την αυτήν εικόνα. Είναι στάδιο, στάδιο, βήμα, βήμα. Πόντο, πόντο. Προς τα εκεί, προς τα εκεί, προς τα εκεί, κάπου λίγο προς τα πίσω, αλλά πάλι προς τα μπρος. Γιατί να πάω πίσω? Γιατί να μείνω πίσω όπου προς τη στιγμή βρέθηκα? Λέτε να δούμε τώρα στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι μεγάλο το κομμάτι, δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες συγκλονιστικές ούτως ή άλλως. Αλλά από το εδάφιο 16 ο Απόστολος Παύλος δίνει τη βάση του πράγματος. Την ευτυχία που έχει ο άνθρωπος να έχει μπροστά του το κάλεσμα του Θεού. Τα καλά νέα. Ότι μπορεί να φύγει από την αμαρτία. Ότι μπορεί να γίνει όπως ο Θεός τον θέλει. Ότι μπορεί να ζήσει τη ζωή την Άγια. Ότι μπορεί και πρέπει να σωθεί. Λέει στο 15 εδάφιο. Δεν ντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα

τον πιστεύοντα. Στο 17 λέει, «Δι' αυτού του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως». Στην ίδια επιστολή εξηγεί ο Παύλος πως εννοεί τον δίκαιο, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται σε μια καινούργια κατάσταση επειδή δικαιώθηκε εκ πίστεως. Δεν γεννήθηκα δίκαιος, δεν γεννήθηκες δίκαιος, αλλά δικαιώθηκες, επειδή ακούμπησες πάνω στις υποσχέσεις του Θεού και είπε ο Θεός, εντάξει, προχωράμε μαζί τώρα. Εντάξει, προσδεθείτε. Έχουμε δύσκολες περιπέτειες στον δρόμο. Κόλλα επάνω μου. Εγκομβώσου την αλήθεια. Κουμπώσου. Πάρ' την καλά δεμένη μαζί σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Δια του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού. Στο επόμενο εδάφιο, το 18, λέει, «Διότι η οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, οι οποίοι κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία». Αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού και το ένα θετικό ενδεχόμενο. Αποκαλύπτεται και το άλλο, το αρνητικό ενδεχόμενο. Η οργή του Θεού επάνω σε εκείνη την κατάσταση ζωής, όπου η αλήθεια πνίγηκε. Συνήθως θεωρούμε ότι την αλήθεια την κατακρατούν κάποιοι ταγί, κάποιας εκκλησίας που δεν αφήνει την αλήθεια να διαχυθεί. Ενδέχεται. Όποιος ξέρει την αλήθεια και δεν τη λέει στους ανθρώπους, την πνίγει. Την κατακρατεί εν αδικία. Αλλά φοβάμαι ότι με αυτόν τον αληθινό μεν, αλλά εύκολο τρόπο, ρίχνουμε τις ευθύνες μας σε κάποιους άλλους που θα δώσουν λόγο γιατί δεν μας είπαν εγκαίρως την αλήθεια. Θα δώσουν λόγο. Έτερον, εκάτερον. Αλλά για την αλήθεια που μου λέει ο Θεός και εγώ την πετάω και εγώ την διώχνω και εγώ την κλείνω έξω από την καρδιά μου και εγώ δεν της δίνω εκείνο το ωραίο, το παχουλό, το χωματάκι για να πετάξει τις ριζούλες της και να βγάλει τους καρπούς της δικαιοσύνης. Εγώ φταίω. Δεν φταίνε εκείνοι που δεν μου τα πάνε, γιατί αν δεν στα πάνε έτσι, δεν στα πάνε εκείνοι, στα παλιώς, στα πετώρα ο Θεός. Είναι η πιο μεγάλη αδικία να κατακρατάς την αλήθεια, να μην την αφήνεις να προχωρήσει το δρόμο της. Και ο δρόμος της, ο πρώτος και βασικός, είναι ο δρόμος της μέσα σου. Είσαι υπεύθυνος γιατί δεν το πες και σε άλλους ανθρώπους, θα σου. Πριν το πεις σε άλλους ανθρώπους, πες το στον εαυτό σου. Άσε να σε κατακλείσει αυτή η αγάπη της αληθείας. Να ξαναγυρίσουμε στο κομμάτι που διαβάσαμε από την δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, το δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζουμε το εδάφιο 10, ότι ο διάβολος μέσω του οργάνου του θα έχει μεγάλη επιτυχία επάνω σε όσους δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας για να σωθούν. Τι θα πει αυτό? Η αλήθεια φανερώθηκε μπροστά σου. Είναι ο Υιός του Θεού και είναι ο Υιός του Θεού ματωμένος, σφαγιασμένος επάνω στο σταυρό για σένα. Για σένα πέθανε. Σου παρουσιάστηκε μέσα από το Ευαγγέλιο. Σου μίλησε. Σου είπε για την αγάπη του, σου είπε για το έλεος του Πατέρα, σου είπε για την ευκαιρία που έχεις να γίνεις άνθρωπος κατά Θεόν, να μοιάσεις στον Χριστό, να μοιάσεις στον Πατέρα Θεό. Και είπες, πειράζει, δεν χρειάζεται. Όχι. Την αγάπη αρνείσαι, ποια είναι η αλήθεια που αρνείσαι? Αρνείσαι την αγάπη της αληθείας? Κρίμα. Αυτή μόνο μπορούσε να σε σώσει. Η αγάπη της αλήθειας. Να αγαπήσεις εκείνον που σε αγάπησε. Να αγαπήσεις την αλήθεια για να την γνωρίσεις. Να γνωρίσεις την αλήθεια για να γίνεις και εσύ αληθινός. Και να έχεις θέση στον αληθινό Θεό. Και παρακάτω, διαβάσαμε προηγουμένως, ότι θα έρθει μια στιγμή που ο Θεός θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Θα είναι όμως το τέλος πια. Και τότε ο Θεός παρεμβαίνει και επιταχύνει τις διαδικασίες. Θα στείλει πνεύμα πλάνης
ώστε να πιστέψουν στο ψεύδος, για να κατακριθούνε. Όλοι οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλλά ευαρεστηθέντες εις την αδικία. Υπάρχουν αδικίες μεταξύ των ανθρώπων και αυτές θα κριθούν ενώπιον του Θεού. Δεν μιλάει μόνο για αυτές. Μιλάει για μια ευρύτερη αδικία. Το να είσαι όχι εν δικαίω ενώπιον του Θεού, αλλά να είσαι από τη μεριά των αδίκων. Των ανθρώπων που η πρώτη και μεγάλη τους αδικία δεν ήταν ότι έπραξαν άδικα, αλλά έπραξαν άδικα σε βάρος του εαυτού τους. Προσέξτε το. Έτσι λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Θεός θα ζητήσει λόγο από τον άνθρωπο αν δεν δέχθηκε την αγάπη της αλήθειας για να σωθεί, αν δεν πίστεψε στην αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τούτο το βιβλίο την έχει μέσα του. Είναι ο Χριστός η αλήθεια. Και είναι ό,τι μας εφανέρωσε ο Χριστός για τον ουρανό και για τη γη, για την αιωνιότητα. Όσοι δεν πίστεψαν στον Χριστό, δεν πίστεψαν στην αλήθεια, και ξαναγυρίζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή που λέει ότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβεια και αδικία ανθρώπων, οι οποίοι κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία. Ίδιες έννοιες. Οργή Θεού. Όταν θα φραχτεί, θα κλείσει κάθε στόμα και όλος ο κόσμος θα είναι υπόδικος στον Θεό, πράγμα που το βλέπουμε στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, που ανοίγουν τα βιβλία όπου φαίνεται η ζωή του καθενός, και χωρίς διαμαρτυρία, χωρίς ένσταση, οι άνθρωποι οδηγούνται στην κόλαση από εκεί πέρα. Έχει φραχτεί κάθε στόμα. Γιατί ο Θεός έχει αποδείξει την αγάπη του, έχει προειδοποιήσει για τα δύο ενδεχόμενα, που βγάζει το ένα, που βγάζει το άλλο, έχει μιλήσει για τον τρόπο που κανείς μπορεί να σταθεί αληθινά στην αιωνιότητα, και οι άνθρωποι δεν θέλησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Δεν πίστεψαν στην αλήθεια. Την αλήθεια την απόδιωξαν. Προτίμησαν να σκληρινθεί η καρδιά τους μέσα στην απάτη της αμαρτίας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας θυμίσω, δεν θα μείνουμε σε λεπτομέρειες, σας το είπα και πριν, μερικά πράγματα που σαν λειτουργίες τις έχει φανερώσει ο Θεός. Για παράδειγμα, λέει ότι οι άνθρωποι, ενώ ό,τι είναι δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού, το έχει αποκαλύψει ο Θεός, το φανέρωσε προς αυτούς, γνωρίσαντες τον Θεόν, εδάφιο 21, από το πρώτο κεφάλαιο της Ρωμαίους, γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ούτε ευχαρίστησαν, αλλά αματαιώθηκαν μέσα στους διαλογισμούς τους και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους. Άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Άλλαξαν την εικόνα του Θεού, η περί Θεού αντίληψη ευτελίστηκε. Έχουν αντικείμενα και τα λατρεύουν, σαν να έχουν μέσα τους θείες ιδιότητες. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών τους σε ακαθαρσία, ώστε να ετοιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Άλλαξαν την αλήθεια του Θεού. Εδώ η αλήθεια του Θεού είναι περί ζωής του ανθρώπου αλήθεια. Άλλαξαν την αλήθεια, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος και σεβάστηκαν και ελάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνες. Γι' αυτό τους παρέδωσε ο Θεός σε πάθη ατιμίας. Και στο εδάφιο 28 πάλι. Και καθώς απεδοκίμασαν τον έχουνε τον Θεόν εν επιγνώση, λέει το κείμενο. Επίγνωση του Θεού. Δηλαδή να έχουν το Θεό με μια σχέση, σε μια σχέση γνώσης, γνωριμίας του Θεού, τους παρέδωσε ο Θεός σε αδόκιμο νου για να πράττουν τα μη πρέποντα. Και θα κάνω τώρα μια ανάγνωση απλή, εκείνο το οποίο κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον Τιμόθεο, του λέει: πρόσεξε στους έσχατους καιρούς, οι άνθρωποι θα είναι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά τα ίδια λέει και εδώ. Αποτέλεσμα το ότι οι άνθρωποι παραδόθηκαν στα πάθη της ατιμίας. Δηλαδή, μόνο με τα ενστικτά τους και μόνο με τις ορμές τους και μόνο με τις επιθυμίες τους ζούνε. Γύρω από εκεί όλη η ζωή τους συστρέφεται. Αυτά υπηρετούν. Το ότι ο Θεός, αφού τον απέρριψαν, δεν θέλησαν να έχουν τον Θεό σε επίγνωση, τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου. Αποτέλεσμα, αυτός ο αδόκιμος ο νους να οδηγεί τον άνθρωπο σε πράγματα αδόκιμα. Ή θα είσαι
πρόσωπο που θα ζητάει την απόλυτη αλήθεια στο πρόσωπο του Θεού, γιατί μόνο εκεί υπάρχει, ή η απομάκρυνση σου και η απόρριψή σου δεν θα σε ελέγξει ο Θεός εκείνη την ώρα, δεν θα σου πει μην πας, στο είπε και πήγες. Στο τέλος πια η κρίση. Τώρα θα προχωρήσεις σε αδόκιμο νου, θα διαθέσεις το σώμα σου με λάθος τρόπο, θα διαθέσεις το χρόνο σου με λάθος τρόπο, θα διαθέσεις τη ζωή σου όλη με λάθος τρόπο, στην αμαρτία. Και θα πράττεις τα μη πρέποντα. Και περιγραφή. Πλήρης όντες πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γέμοντες φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστές, κατάλαλοι, μισόθεοι, άνθρωποι που αποδίδουν ύβρις, εκφράζουν ύβρις, περήφανοι, αλαζόνες, δημιουργοί νέων καταστάσεων του κακού, εφευρετές κακών, απειθήσεις στους γονείς, ασύνετοι, άνθρωποι που σπάνε τις συνθήκες, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες, οι οποίοι ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο τα πράττουν αυτά, αλλά και συνευδοκούν εις τους πράττοντες. Αυτή η ζωή που περιγράψαμε είναι μια ζωή που όποιος τη ζει είναι άξιος θανάτου. Και οι άνθρωποι σκληραίνουν την καρδιά τους και όταν ο Θεός τους μιλά, αντί να συνέλθουν, αντί να σκεφτούν, κοιτάνε να το αυγατήσουν το πράγμα. Γιατί πιστεύουν ότι όσο απλώνεται δια της πλειοψηφίας δικαιώνεται. Αν δε. Δεν υπάρχουν τέτοιες έννοιες στις αξίες του Θεού. Μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος, μια εκκλησία, ελάχιστη, μια χούφτα άνθρωποι, ένα μικρό πίμνιο και να έχουν αυτοί το δίκιο. Και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων να μην το έχουν, όπως και δεν το έχουν. Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας την πληροφόρηση του Θεού, έχουμε το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Μας λέει ότι αν μείνουμε σε αγνωσία Θεού, ο Θεός θα μας παραδώσει στην επιλογή μας και τότε θα οδηγηθούμε μέσα από τον αδόκιμο νου σε μια ζωή άξια θανάτου. Αν μετανοήσουμε και επιστρέψουμε στον Χριστό, όχι γιατί ο Θεός θα ευχαριστεί και πει «Α, καλός μου το και ήρθε», αλλά γιατί έδωσε ένα πολύ ψηλό προορισμό για σένα και θέλει να πάψεις να είσαι ο εξαπατημένος του διαβόλου και να γίνεις ο άνθρωπος ο ελεύθερος, ο οποίος θα κάνει τις σωστές επιλογές με τον Θεό, θα τον γνωρίζει και θα του μοιάζει. Αυτό είναι το κάλεσμα του Ευαγγελίου. Να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στον Θεό, να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Ευαγγέλιο του Θεού, να αφήσουμε την αλήθεια να πιάσει τόπο μέσα μας. Αμήν. Ο Θεός να μας αξιώσει όλους σε αυτή την καινούργια αφετηρία, να χαρούμε την παρουσία του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

πόρτα να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας, γιατί η αγάπη δικιά σου είναι εκείνη η οποία μας μάζεψε και τούτο το πρωινό. Ήρθαμε Πατέρα μας για να σταθούμε μπροστά σε σένα και καθώς η ψυχή μας αναζητάει το πρόσωπό σου και καθώς Πατέρα μας βλέπουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο τίποτε δεν μας ικανοποιεί, ερχόμαστε σε σένα που είσαι η πηγή της χαράς, της ειρήνης, του θάρρους. Ερχόμαστε σε σένα για να γεμίσουμε από τα αιώνια, γιατί Πατέρα μας έτσι είμαστε φτιαγμένοι, να μας ικανοποιεί μονάχα η αιώνια αγάπη δικιά σου και τίποτα άλλο μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας που εσύ δεν μας έφραξες στο δρόμο, δεν μας απέρριψες, δεν απέσυρες από πάνω μας το έλεος σου και την αγάπη σου, τους εκτιρμούς σου και τις υποσχέσεις σου. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας που εσύ στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μας δίνεις ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Ξέρουμε Πατέρα μας ότι τίποτε το εφήμερο δεν μας ικανοποιεί. Μας το έχει δείξει η πείρα της ζωής μας μέχρι τώρα. Κι αν ακόμα κάτι δεν το έχουμε καταλάβει και νομίζουμε και επιμένουμε ότι μέσα σε τούτη τη ζωή θα βρούμε την ικανοποίηση, έρχεται ο αψευδής λόγος ο δικός σου για να μας δώσει τη σωστή τοποθέτηση, να μας πληροφορήσει ότι τίποτε μα τίποτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να ικανοποιήσει το είναι μας και την ύπαρξή μας, και ότι ό,τι γύρω μας υπάρχει είναι όλα ερχόμενα και παρερχόμενα, και μας λες ότι ολόκληρη η ύπαρξή μας, η ζωή μας μέσα στο σχήμα ετούτο δεν είναι παρά ένα χορτάρι του αγρού και ένα λουλούδι του χορταριού που για μια στιγμή κόβεται, ξηραίνεται και εξαφανίζεται. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί εσύ μας τοποθετείς τα πόδια μας σε ένα στερεό έδαφος, σε ένα βράχο αιώνιο. Βάζεις μέσα μας μια αιώνια ελπίδα, δίνεις ένα αιώνιο και εξωγήινο θάρρος και δύναμη μέσα μας για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες και τις αντίξωες καταστάσεις και σε αυτόν τον αγώνα τελικά να βγούμε νικητές. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας έχεις το λόγο το δικό σου, μας έχεις τις αλήθειες σου, μας δίδεις αυτές τις ευκαιρίες, έχεις το Πνεύμα σου το Άγιο το οποίο μας ερμηνεύει και μας φανερώνει το θέλημά σου και βεβαιώνει τις αλήθειες μέσα στις καρδιές μας. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί έχουμε εσένα τον αιώνιο Θεό και έχουμε έναν Κύριο των Κυριών μας τον Ιησούν Χριστόν. Ζητάμε Πατέρα μας τις ανάγκες τις πνευματικές που έχουμε τούτο το πρωινό εσύ να μας τις γεμίσεις. Σε κάθε έναν μας να δώσεις κατά την ανάγκη που έχουμε, να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα και να ευλογείς το λόγο σου όχι μονάχα εδώ σε εμάς τους λίγους, αλλά και πιο πέρα και πιο πέρα και σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Και ζητάμε να έρθει η Βασιλεία σου και να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και εδώ κάτω στη γη. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους το πρώτο κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 18 εδάφιο. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους ζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου,
διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσι, εμείς δε κηρύττουμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορία. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους Ιουδαίους τε και Έλληνας, Χριστόν Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερον των ανθρώπων. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας αδελφοί ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσκήνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξεν ο Θεός δια να κατεσκήνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξέλεξεν ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα δια να μη καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όσοι σε γεννήθη εις ημάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ώστε καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Το θέμα μας είναι αυτή η τελευταία φράση. Ο καυχόμενος ας καυχάται εν Κυρίω. Όλοι μας έχουμε τις καυχήσεις μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην καυχάται για ένα οποιοδήποτε πράγμα. Και η καύχηση, το περιεχόμενο της καύχησης καθορίζεται από την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και από τον ορίζοντα τον οποίον έχει. Γι' αυτό βλέπετε όταν συναντάμε ανθρώπους βλέπουμε να καυχόνται από τα πιο ανόητα και τα πιο ευτελή πράγματα μέχρι τα πιο σοβαρά και τα πιο αξίες. Και καθορίζεται η καύχηση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου από την αξία και την εκτίμηση που δίνει σε όποιο πράγμα έχει και κρατάει. Παραδείγματος χάρη να σας πω εγώ, υπήρχε ένας στο Περιάλι της Κορινθίας ο οποίος εκαυχάτως το εξής, ότι είναι τόσο γερός στην υγεία του που όταν θα έρθει ο χάρος θα του πει προέξυπνωμάτων «Αλτ, σταμάτα» και εκαυχάτω εκεί στο καφενείο, και όταν ήρθε ο χάρος ούτε εκεί δεν μπόρεσε να βγάλει. Και λέω ότι οπωσδήποτε εμείς οι άνθρωποι είμαστε έτσι φτιαγμένοι ώστε ένα αντικείμενο, το οποιοδήποτε έχουμε και το θεωρούμε ότι έχει κάποια αξία, γι' αυτό το αντικείμενο, γι' αυτό το απόκτημα πάντοτε καυχόμαστε. Και ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην καυχάται, να μην έχει καύχημα. Όσο τυποτένιος κι αν είναι, όσο αποτυχημένος κι αν είναι, ό,τι και αν έχει, πάντοτε ο άνθρωπος καυχάται. Εμένα μου κάνει εντύπωση πολλές φορές όταν πηγαίνω σε νοσοκομεία που είναι βαριές οι καταστάσεις και μπορεί να πει κανείς ότι όλοι είναι καταδικασμένοι σε θάνατο κατά άνθρωπο, εις θάνατο. Και μέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση που βρίσκονται βλέπεις την καύχηση να εκδηλώνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Θυμάμαι κάποτε μία η οποία ήταν πολύ βαριά άρρωστη και έβλεπε μία άλλη δίπλα και μου έλεγε «Τη βλέπεις αυτήν?» Είπαν «Γιατί 10 μέρες θα ζήσει». Και είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Ένα πράγμα που το έχει και το θεωρεί σαν αξία, ότι κάτι έχει καλύτερο από τον άλλον, γι' αυτό το πράγμα να καυχιέται.
Και ο Λόγος του Θεού δεν αφαιρεί αυτή τη λειτουργία μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, δεν την καταδικάζει. Λέει, είναι μέσα στη φύση σου, έτσι σε έχω φτιάξει, λέει ο Θεός, να καυχέσαι. Αλλά εκείνο το πράγμα το οποίο θα πρέπει να ξέρεις είναι ποιο θα είναι το αντικείμενο της καύχησής σου. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει τη σωστή θέση και τη σωστή καύχηση. Και εμείς οι άνθρωποι, αποδεσμευμένοι από το Θεό, γιατί έχουμε χάσει την αξία μέσα στη ζωή μας, η αξία μας είναι μονάχα ο Θεός και οι σχέσεις μας με Αυτόν, και έχουμε βάλει υποκατάστατο αυτής της αξίας άλλες αξίες, καθόμαστε και ασχολούμεθα και καυχόμεθα για άλλα πράγματα. Μου έλεγε μία κυρία ότι κάποτε είχε πάει σε ένα σπίτι φιλικό και κάθισαν 3 ώρες. Επί 3 ώρες οι νοικοκυρέοι του σπιτιού δεν μιλούσαν για τίποτε άλλο παρά μονάχα για ένα μαντρόσκυλο που είχαν. Αυτή ήταν η καύχησή τους. Και όσο γελίο κι αν μας φαίνεται αυτό το πράγμα, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας έχουμε και εμείς παράλληλες θέσεις. Και αυτό θέλει ο Θεός να μας δώσει τούτο το πρωινό να καταλάβουμε. Να αποδεσμευθεί η καρδιά μας από κάθε τι που ύπουλα, υποσυνείδητα, ενσυνείδητα το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, το προβάλλουμε, γι' αυτό καυχόμαστε. Και να μας πει ότι μία είναι η καύχησης. Ένα είναι το περιεχόμενο της καυχήσεως, είναι ο Σταυρός του Χριστού, και ένα είναι το αντικείμενο της καυχήσεως, ο Ιησούς Χριστός. Και λέει στον Εκκλησιαστή, στην Παλαιά Διαθήκη πάμε, στο θήτα κεφάλαιο, στο 9 κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, και στο 11 και 12 εδάφια λέει το εξής: «Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλουδέ η χάρις εις τους αξίους, διότι καιρός και περίστασης συναντά εις πάντας αυτούς. Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού», και όταν λέει εδώ πέρα τον καιρόν αυτού, πότε θα φύγει από τούτη τη ζωή, αυτό εννοεί. «Καθώς οι ηχθείες ή την εσπιάνονται εν κακό δικτύο, και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι ή των ανθρώπων εν καιρό κακό, όταν εξέφνης επέλθει επ' αυτούς». Και τι θέλει να μας πει τούτο εδώ το κομμάτι? Λέει ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε περίεργες καυχήσεις, αλλά και τα γεγονότα μέσα στη ζωή μας ανατρέπουνε αυτές τις καυχήσεις που έχουμε. Και λέει εδώ πέρα, ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας. Έρχεται κάποιος και λέει, τα δικά μου τα πόδια τρέχουνε πολύ, άρα εγώ είμαι ο νικητής. Εκεί καυχάται. Και εμείς ξέρουμε το παραμύθι εκείνο του λαγού και της χελώνας. Ταχύπους ο λαγός, βραδικίνητη η χελώνα, τελικά όμως η χελώνα νίκησε. Και προχωρεί ο Λόγος του Θεού και λέει, δυνατός είμαι, καυχόμαι στη δύναμή μου. Ο πόλεμος όμως δεν είναι στους δυνατούς. Λένε για τον Ναπολέοντα ότι εκεί στο Βατερλό που κρίθηκε η τύχη όλου του πολέμου,
και της δικιάς του της ιστορίας ήταν επάνωπλος, ήταν σίγουρος ότι θα νικήσει. Αλλά τελικά δεν νίκησε. Τι έγινε? Συνέβη ένα γεγονός. Εκείνη την ημέρα άρχισε να ψυχαλίζει. Όπως είχαμε εμείς την Πέμπτη, όλη την ημέρα ψυχάλιζε. Και καθώς είδε την ψυχάλα, ο Ναπολέον σήκωσε το κεφάλι του απάνω και είπε εκείνη την περίφημη φράση: «Μικρέ Θεέ». Δηλαδή, έδωσε τη νίκη στους άλλους. Και πράγματι, εκεί ήταν η καταστροφή του. Δεν είναι, λέει, ο πόλεμος τους δυνατούς. Και μας απογυμνώνει ο λόγος του Θεού από κάθε δικιά μας κάφηση, διότι κάφηση σημαίνει εν τελευταία αναλύση επιτυχία. Και προχωρεί. Αλλούτε ο άρτος εις τους σοφούς. Μια μέρα μου έκανε εντύπωση. Είχε έρθει εδώ στο Χαλάνδρι και με ζητούσε ένας Εγγλέζος. Πράγματι λοιπόν τον συνήντησα και του λέω: «Τι θέλεις?» Ήταν δε ένας νεαρότατος, σκελετωμένος, και μου έλεγε ότι υπάρχει μία πιθανότητα σε ένα Ινστιτούτο εδώ να διδάξω και ήθελα κάπου να βρω κανένα δωματιάκι, αν υπάρχει κάπου να νοικιάσω. Και του λέω, μάλιστα ήμουν και μόνος, έλειπε και η Αλίκη, του λέω: «Δεν έρχεσαι το βράδυ να φάμε στο σπίτι?» Πράγματι πήγαμε εκεί, αρχίσαμε να συζητάμε λίγο. Αυτός ήταν καθηγητής, ήξερε 7 γλώσσες. Αλλά κυριολεκτικά πεινούσε ο άνθρωπος. Όταν κάθισε στο τραπέζι, του λέω: «Τι θες?» «Πάρε και τούτο και εκείνο και εκείνο και εκείνο». Και μου λέει: «Πρώτη φορά, λέει, χρόνια έχω να φάω έτσι, λέει, χορταστικά όπως έφαγα εδώ». Δεν είναι, λέει, δεν είναι ο άρτος εις τους σοφούς. Εγώ τον έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο και τον θαύμαζα. 7 γλώσσες και δεν χόρτανε ψωμί. Γι' αυτό εμείς πρέπει αυτές τις θέσεις που μας έχει ο Λόγος του Θεού και τις τσεκάρουμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να τις έχουμε και μέσα στην καρδιά μας. Και μας τα δίνει αυτά ο Θεός για να γλιτώσουμε από κάθε υποκειμενική κάφηση, η οποία δεν έχει κανένα περιεχόμενο και δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Ούτε τα πλούτη εις τους νοήμονας. Ούτε τα πλούτη εις τους νοήμονας. Μου έλεγε κάποιος για έναν ζαχαροπλάστη. Λέει: «Ζήτημα αν αυτός έχει μυαλό ένα βαθμό πιο πάνω από τον ανόητο άνθρωπο, από τον κουτό». Κι όμως, ρε παιδί μου, το μαγαζί, του λέει, είναι σαν ένα κέντρο που παρελάβουν διαρκώς οι άνθρωποι. Μπαίνουν, βγαίνουν, δεν σταματάει καθόλου. Και πράγματι, δεν είναι τα πλούτη στους νοήμονας. Δεν μπορείς να καυχηθείς και να πεις: «Εγώ έχω ξύπνιο μυαλό, εγώ έχω δυνατό μυαλό». Θα πλουτίσω. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να μας απογυμνώσει από κάθε κάφηση. Και προχωρώντας λέει: «Ούτε η χάρις εις τους αξίους». Θυμόσαστε εκείνη την περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται για τον Νεεμάν το Σύρο. Στρατηγός ήτανε. Σύριος στρατηγός, αρχιστράτηγος. Και όμως, λέει ο Λόγος του, ήταν λεπρός. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού στον προφήτη Ιερεμία, μας δίνει στο θήτα πάλι κεφάλαιον, μας δίνει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα και μορφή.
Ούτω λέει ο Κύριος, ας μη καυχάται ο σοφός στη σοφία του, ας μη καυχάται ο δυνατός στη δύναμή του, ας μη καυχάται ο πλούσιος εις τα πλούτη του. Εδώ πέρα παίρνει όχι την αποτυχημένη πλευρά, αλλά παίρνει την πετυχημένη πλευρά. Τον έχεις τον πλούτο στα χέρια σου, την έχεις τη σοφία στα χέρια σου, την κρατάς και έχεις τη δύναμή σου εξαντικειμένου. Ούτε λέει εκεί πρέπει να καυχέσαι. Αλλά πού? Τότε ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να καυχάται. Θέλει κάτι που έχει αξία να το πει, να το διακηρύξει. Πού θα καυχηθεί? Και λέει εδώ πέρα, άλλο καυχόμενος ας καυχάται εις τούτο, ότι εννοεί και γνωρίζει εμέ, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίον έλεος, κρίσιν, δικαιοσύνην επί της γης. Επειδή εις ταύτα αρέσκομαι, λέει ο Θεός. Να λοιπόν που είναι η καύχησή μας. Σε τι θα καυχηθώ εγώ? Θα καυχηθώ στη μεγάλη αγάπη την οποία ο Θεός έχει για μένα. Θα καυχηθώ στη μεγάλη τιμή την οποία ο Θεός μου έχει κάνει εμένα τον αμαρτωλό, εμένα τον ανάξιο, εμένα τον άθλιο, εμένα τον ελεηνό. Να με έχει μέσα στην καρδιά του, να με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, να νιώθει ότι είμαι και εγώ ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Παλαιά Διαθήκη, όποιος λέει αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού μου. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η αξία μας από μόνη μας είναι ένα μηδενικό. Η καύχησή μας είναι σε ένα σημείο, ότι εννοούμε και γνωρίζουμε τον Κύριον, τον Θεόν μας, ο οποίος μας αγαπάει και μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας έχει μέσα στη δόξα τη δικιά του. Και ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε, ότι όλη η καύχησή μας είναι στο Σταυρό του Χριστού. Διότι καθώς ατενίζουμε σε αυτό το γεγονός και καθώς ατενίζουμε σε αυτό το πρόσωπο, ποιος είναι αυτός ο οποίος πέθανε για μας? Ο Πέτρος λέει, δεν αγοραστήκατε ούτε με ασήμι ούτε με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα

γεννήθηκε ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Μεγάλη τιμή. Ο άνθρωπος την έχει αυτή την έννοια μέσα του. Καταλαβαίνει ότι εκεί που του δίδεται τιμή αξίζει αυτό το πράγμα να το διακηρύσει και να καυχέται γι' αυτό. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο ερώτημα. Πού νιώθουμε εμείς ότι μας δίδεται η μεγάλη τιμή? Όταν είναι οι τσέπες γεμάτες μας, γεμάτες, όταν έχουμε υπεροχή σοφίας από τον Α ή τον Β, όταν είμαστε πιο ταχύποδες από τους άλλους, όταν έχουμε περισσότερες ικανότητες, όταν είμαστε πλημμυρισμένοι από υλικά αγαθά. Το σχήμα, λέει, αυτού του κόσμου έρχεται και περνάει. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και δεν περιορίζεται μονάχα εκεί ο λόγος του Θεού. Λέει ακόμα και άλλες και σε άλλα σημεία. Ο άνθρωπος καυχάται. Στην πνευματικό τώρα τομέα. Εγώ έχω περισσότερες γνώσεις από σένα. Εγώ είμαι πιο σπουδαίος από σένα. Εγώ κάνω πιο σωστά το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά η καύχηση. Όλα τα διαταχθέντα, λέει, να κάνεις να λες ότι είσαι αχρίος δούλος. Σε ένα σημείο είναι η καύχηση. Ότι γνωρίζεις το Χριστό. Ότι ο Χριστός σου έκανε τη μεγάλη και ασύλληπτη τιμή να σε καλέσει μέσα στη χάρη τη δικιά του, να σου δώσει τον ουρανό, να σε κάνει κατάλληλο για την αιώνια δόξα, να σου δώσει την αξία που σου ταιριάζει. Η αξία μας, αγαπητοί, δεν είναι στο Α και στο Β. Έλεγε ο αδερφός μου στην κατοχή, ήταν διερμηνέας στους Γερμανούς, και εκεί από τον Γκίζη έρχονταν ένα σωρό μητέρες και έλεγαν κάπου το παιδί μας να το βάλεις ένα κομμάτι ψωμί τώρα που είναι κατοχή και τα λοιπά. Και πράγματι περίπου 300 άτομα από τη συνοικία του Γκίζη τους είχε βάλει στη δουλειά. Όταν μετά έφυγαν οι Γερμανοί και άρχισε το ΕΑΜ να φουντώνει και τα λοιπά, μια μέρα λέει έκαναν συλλαλητήριο κάτω εκεί στην Ομόνια και περνούσα κι εγώ και κάποια στιγμή ακούω και λένε «Να ο Νίκος!» και με παίρνουν, λέει, στην πλάτη και από την Ομόνια μέχρι το σπίτι μου απάνω στο Ιπποκράτους με είχαν, λέει, στην πλάτη του, λέει, και με πήγαιναν και φώναζαν. Ούτε εκεί είναι η τιμή, ούτε εκεί είναι η καύχηση. Η καύχηση είναι μόνο σε ένα σημείο, ότι γνωρίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε μέσα στη ζωή μας, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρισκόμαστε, η δόξα, η καύχηση, η τιμή ανήκει μονάχα στο Χριστό. Γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέσον εκείνο το οποίο μας δίνει την αιώνια επιτυχία. Και καθώς διαβάσαμε στην επιστολή προς Κορινθίους, τι λέει? Για τους Έλληνας είναι ανοησία. Για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο. Οι Έλληνες, λέει, ζητάνε σοφία. Οι Ιουδαίοι ζητάνε σημεία. Για όποιον όμως πιστεύει, ο Χριστός είναι Θεού δύναμης, Θεού σοφία. Και αυτό είναι το καύχημά μας.

0: Και όταν άνθρωπος του Θεού δεν έχει αυτό μοναδικό καύχημα, αλλά έχει και παράλληλα κι άλλα καυχήματα, γι' αυτόν ο Χριστός έχει σβήσει μέσα από τη ζωή του σαν το μοναδικό και δοξασμένο αντικείμενο της καρδιάς του. Δεν υπάρχει πουθενά η καύχηση. Και δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα σημείο η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Εμείς σαν χριστιανοί δεν έχουμε καταλάβει το αντικείμενο της καύχησης μας. Ο Απόστολος Παύλος το είχε καταλάβει. Οι άνθρωποι του Θεού το είχαν καταλάβει. Οι προφήτες το είχαν καταλάβει. Ο Μωυσής το είχε καταλάβει. Έκρινε, λέει, την τροπή για το Χριστό μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο που έζησε 40 χρόνια μέσα σε ένα παλάτι, μέσα σε εκείνη τη χλειδί, την πιο δυνατή στην εποχή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε όλη τη σοφία και τη γνώση των Φαραώ, των Αιγυπτίων. Όλα αυτά μια μέρα τα κλώτσισε. Και αν ρωτήσουμε γιατί. Γιατί μέσα στην καρδιά του είδε ποιο είναι το αντικείμενο της καύχησής του. Έκρινε, λέει, την τροπή για το Χριστό μεγαλύτερο πλούτο από όλους τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Γιατί περίμενε τη μισθαποδοσία, απέβλεπε στη μισθαποδοσία. Και όπως είπαμε κι άλλοτε, εάν ο Μωυσής έμενε στην Αίγυπτο, σήμερα θα ξεθάβαμε μια παραπάνω μούμια από αυτές των Φαραώ που ξεθάψαμε μέχρι τώρα. Και θα έλεγε, αυτή η μούμια είναι του Μωυσή. Αλλά ο Μωυσής ήθελε τη δόξα την πραγματική. Γι' αυτό δεν έμεινε μια μούμια. Ήτανε το πρόσωπο εκείνο όταν στη μεταμόρφωση ο Ιησούς Χριστός έδειχνε ένα κομμάτι της Βασιλείας του Θεού, του Χριστού εδώ κάτω στη γη. Και μεταξύ, λέει, αυτών που ήταν μέσα σε εκείνη τη λαμπρότητα και μέσα σε εκείνη τη δόξα, που όταν την είδε ο Πέτρος ακόμα και το μυαλό του σάλεψε και έλεγε πράγματα που δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Μωυσής, να που απέβλεπε. Και εμείς σήμερα, αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε μέσα στη ζωή μας ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου η καύχηση. Τι είναι η ιστορία του Δαβίδ με τον Γολιάθ? Είναι ακριβώς η σωστή καύχηση. Εκείνος ο Γολιάθ, το τέρας εκείνο των διαστάσεων, που τρομοκρατούσε και έτρεμαν όλοι καθώς φώναζε και κατηφόριζε και τον έβλεπαν, που βασίζονταν στη δύναμή του, στον όγκο του, στην πανοπλία του, στη φωνή του, στο δέος που δημιουργούσε στο αντίπαλο στρατόπεδο, εκεί βασίζονταν. Και όταν βρέθηκε στον τόπο αυτό ο Δαβίδ, λέει, στην πρόκλησή του εγώ θα πάω. Κανένας δεν τον ενεθάρρυνε. Ο αδερφός του μόλις το έμαθε τον κατσάδιασε. Οι άλλοι του έλεγαν απελπιστικά πράγματα. Αυτός όμως είπε εγώ θα πάω. Και όταν τον πήγανε μπροστά στο Σαούλ και είπανε τούτος εδώ θέλει να πολεμήσει με τον Γολιάθ, έλα, λέει, να σου βάλω, λέει, την πανοπλία μου. Οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι καθώς πολεμούσανε να στηρίζονται άλλο στην πανοπλία του, άλλο στη δύναμή του, άλλο στην εξυπνάδα του, άλλο στην ικανότητά του, άλλο στην πονηριά του. Όταν του βάλαν όμως την πανοπλία, ούτε να κουνηθεί δεν μπορούσε. Άστε με, λέει, για να πάω στο όνομα του Κυρίου. Και όταν έγινε εκείνη η συνάντηση και καθώς τον είδε ο Γολιάθ από μακριά, τον καταράστηκε. Τώρα, λέει, θα σε πιάσω και θα σκίσω τις σάρκες σου και θα τις πετάξω στον κάμπο να τις φάνε τα κοράκια και τα όρνια. Εσύ, λέει, νομίζεις ότι έρχεσαι να συναντήσεις ένα σκύλο? Και έρχεται τώρα η καύχηση του Δαβίδ. Εσύ, λέει, έρχεσαι με δόρυ και ασπίδα. Εγώ έρχομαι με τη δύναμη του Κυρίου. Εκεί είναι η καύχησή μας. Σε κάθε γεγονός, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας πρέπει να ξέρουμε ότι η καύχησή μας είναι στον Κύριο. Γιατί Αυτός μας αγάπησε. Γιατί Αυτός θυσίασε τον εαυτό Του. Γιατί Αυτός μας απέσπασε από την εξουσία του σατανά. Γιατί Αυτός έσπασε τις αλυσίδες που μας δένανε και μας κρατούσανε. Γιατί Αυτός είναι εκείνος ο οποίος μας ελευθερώνει από τον παλαιό μας άνθρωπο που τον εκάρθωσε απάνω στο σταυρό. Έτσι, λοιπόν, έχει το ερώτημα, ποια είναι η καύχησή σου και ποια είναι η καύχησή μου? Ο καυχόμενος ας καυχάται εν Κυρίω. Κοιτάξτε πώς μιλάει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας. Το 6 κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Σε μένα δε μη γέννητο να καυχώμε ή μη εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Αυτό είναι. Δεν έχω, λέει, τίποτα άλλο να καυχηθώ. Δεν έχω για κανένα άλλο πράγμα να μιλήσω παρά μονάχα για το Σταυρό του Χριστού. Ο κόσμος ή οποιαδήποτε προσφορά του κόσμου για μένα έχει πεθάνει. Και προχωρώντας στην επιστολή προς Φιλιππισίους στο γάμα κεφάλαιον, λέει στο 3 εδάφιο πρώτα. Διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι εις των Χριστών Ιησούν και μη έχοντες πεποίθηση εν τη σαρκή. Τίποτε. Τι να καυχηθείς για τον παλαιό σου άνθρωπο, αφού από το κεφάλι μέχρι τα νύχια είναι μόνο αμαρτία και αδυναμία. Όταν ουδέν αγαθόν κατοικεί μέσα σου, τι αγαθό μπορείς να προβάλλεις? Γι' αυτό εκείνο το οποίο αξίζει είναι η καύχηση του Σταυρού του Χριστού. Και προχωρεί στο 7 εδάφιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια των οποίων εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστόν. Αυτό είναι το αντικείμενο και το περιεχόμενο της καύχησής μας. Για μας η καύχηση είναι ο Κύριος. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή η οποία αποδεσμεύεται από κάθε άλλη καύχηση την οποία προσφέρει ο κόσμος, την οποία έχει μέσα στην καρδιά του και είναι του παλαιού ανθρώπου. Κάθε άλλη καύχηση η οποία δεν έχει το περιεχόμενο και το αντικείμενο του Σταυρού του Χριστού και του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος, αγαπητοί, να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας.
1: Ο ύμνος που ακολουθεί είναι από τα καφέ ύμνολόγια, ψαλμωδίες, νούμερο 127.

ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό που μας έδωσες, για τη μεγάλη αυτή αλήθεια που έφερες μπροστά μας, για το καύχημά μας που πραγματικά είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας, το έργο εκεί που έγινε, ένα έργο αγάπης, ένα έργο αιώνιας λύτρωσης, ένα έργο με αιώνιους αντικτύπους και με εφήμερους επίσης, γιατί η ευσέβεια μας, λες, έχει δύο υποσχέσεις, και της παρούσης ζωής και της μελούσης. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας δίνεις αυτή την αλήθεια και αυτή την προτροπή. Άνοιξε την καρδιά μας για να γεμίσουμε από την αλήθεια αυτή. Και από εδώ και πέρα το καύχημά μας να είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μέσα στη ζωή μας. Και όλα μας τα προβλήματα και όλα μας τα ζητήματα να τα λύνουμε και να τα τοποθετούμε κάτω από αυτή τη βάση και σε αυτή τη θέση. Γιατί Εσύ φροντίζεις για μας. Ευλόγησέ μας όλους και απόλυσέ μας Εσύ με την ειρήνη τη δικιά Σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ευλογημένε, απ' την καρδιά μας ευγνώμονες ερχόμεθα μπροστά στο θρόνο του ελέου σου και της χάριτός σου να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή για μας. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια, ώστε να στείλεις τον Υιόν της αγάπης σου στον κόσμο τούτον, να τον θυσιάσεις στο Σταυρό, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μοναδικό αυτό έργο της λυτρώσεως, για το έργο του Σταυρού του Χριστού, για το αίμα που χύθηκε, γιατί αυτό στάθηκε το αντίλυτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Υιού. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό που έστειλες στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες, το οποίο μέσα μας οικοδομεί και κτίζει το Χριστό και μας έχεις σφραγίσει για την ημέρα της απολύτρωσης, τότε που θα φανούν τα τέκνα τα δικά Σου εν δόξη, για να είμεθα κι εμείς μέσα στη χωρία των Αγίων Σου, στο φως, στην παρουσία Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο, για την ώρα της λατρείας, της επικοινωνίας μαζί Σου. Φέρε μας άγιες σκέψεις μέσα μας, άγια συναισθήματα, να Σου πούμε το ευχαριστώ μας για την αγάπη Σου σε μας. Κύκλωσέ μας, παρακαλούμε με τους αγγέλους Σου και φρούρισέ μας και μίλησε στον καθένα μας με τον ιδιαίτερο τρόπο που ξέρεις εσύ να μιλάς στην ψυχή του ανθρώπου. Παρακαλούμε, ευλόγησε και κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, σε όλο το πρόσωπο της γης και πέραν του έθνους μας, σε όλο το πρόσωπο του κόσμου. Παρακαλούμε, εσύ ο Θεός, Κύριε, να ευλογήσεις, να ετοιμάσεις την Εκκλησία Σου για τη μεγάλη ημέρα της συνάντησης με το πρόσωπον Σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου, τα γύρω έθνη να ελεήσεις και όλα τα έθνη της γης να φέρεις ψυχές να επιστραφούν όσο είναι καιρός ακόμη. Ω Κύριε Θεέ μας, έφτασε η στιγμή που θα φανείς, ετοίμασε όλους μας και το λαό Σου τον Ισραήλ φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης για το όνομά Σου και για την δόξα Σου. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για την δόξα Σου, εις το όνομα του Χριστού και να Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο μη, 18-31. Με τι να θέλετε εξομοιώσει το Θεό, ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει εις Αυτόν? Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις. Ο πτωχός κάνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτον και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην για να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένην. Δεν γνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν ανοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί των γύρων της γης, ο Θεός, και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινήν προς κατοίκηση. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλά ουδέ θέλουσι φυτευτεί, ουδέ θέλουσι σπαρθεί, αλλά ουδέ θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών. Μόνο να πνεύσει επ' αυτούς θέλουσι πάραυτα ξηρανθεί και ο ανεμοστρόβιλος θέλει αναρπάσει αυτούς ως άχυρον. Με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε ψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τι σε ποιήσε ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά ρυθμών, ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει
ουδέν. Γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού, δίδει ισχύν εις τους ηθονημένους, αυξάνει την δύναμη εις τους αδυνάτους, και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάπαση. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσι ανανεώσει την δύναμη αυτών, θέλουσι αναβεί με πτέρυγας όσα αιτή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Ένα από τα θέματα τα πιο ζωτικά μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι οι γνώσεις του Θεού. Μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι είναι το σπουδαιότερο μέσα στη ζωή, ο σκοπός της ζωής, να γνωρίσει ο άνθρωπος το Θεό. Και είναι, φαίνεται πως ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος δεν είναι οι άλλες ασχολίες με τις οποίες ασχολείται, το πώς θα συντηρηθεί, οι φυσικές του ανάγκες, οι κοινωνικές του εκδηλώσεις και σχέσεις, διασυνδέσεις, ή ακόμα και οι επιστημονικές του έρευνες και αναζητήσεις. Ωραία αυτά, ταιριάζουν στον άνθρωπο, την προσωπικότητα του ανθρώπου σαν ένα «ον» διανοούμενο σκεπτόμενο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει Θεός και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με πνεύμα το οποίο αυτός εφύσηξε μέσα του, βγαίνει από εδώ ότι ο υπέρτατος σκοπός μέσα στη ζωή πρέπει να είναι η γνώση του Θεού. Γίνεται κυριαρχικό το αίτημα αυτό και η ανάγκη αυτή στη συνείδησή μας καθώς η ζωή προχωρεί και πορευόμεθα, ο λίγων κατ' ο λίγων. Νιώθουμε ότι το αγαθό αυτό, ο Θεός, είναι η πυραμίδα όλων των αξιών, η κορυφή, στην πυραμίδα, στην κορυφή της πυραμίδος όλων των αξιών. Και κατά συνέπεια, από όλα όσα αναζητήσεις στη ζωή σου, εκείνο το οποίο είναι υπέρτατο, εκείνο το οποίο είναι ύψιστο, είναι να γνωρίσεις τον Θεό. Να γνωρίσεις τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το αγαθό. Και είναι το πρώτο που έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν ξεκινάει ο άνθρωπος, και είναι και το τελευταίο που σε εγκαταλείπει και πάβει να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου. Είναι το πρώτο που σε συναντάει στο ξεκίνημα της ζωής. Καθώς η συνείδησή σου μορφώνεται μέσα και αρχίζεις και καταλαβαίνεις, είναι το πρώτο που προβάλλεται μπροστά σου. Υπάρχει Θεός και τι είναι ο Θεός. Και είναι ακόμα το τελευταίο που σε εγκαταλείπει. Και στην επιθανάτια κλείνει, δεν θα πάψει να χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Διότι αυτό είναι το αίτημα των αιτημάτων. Είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να αναζητήσει με λαχτάρα μέσα στη ζωή του. Πόσο δίκιο είχε εκείνος ο σοφός. Νομίζω πως ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος, Άγιος και σοφός, ο οποίος έλεγε «Μας έπλασες για σένα, Θεέ, και είναι ανήσυχη η ψυχή μας έως ότου σε γνωρίσει». Σαν το βέλος του τοξευτού, ο οποίος τοξεύει στο στόχο, και το βέλος τρέχει προς το στόχο και δεν ησυχάζει έως ότου χτυπήσει στο στόχο προς το οποίο αποστέλλεται, έτσι και η ψυχή μας δεν ησυχάζει έως ότου ευρύ εσένα. Είναι λοιπόν αυτός ο σκοπός της ζωής. Και όπως μέσα στη ζωή μας να βρούμε το Θεό, ο σκοπός, λέγω, ο στόχος της ζωής. Και μέσα από την Αγία Γραφή εμφανίζεται ότι είναι το αίτημα των αιτημάτων. Η παραγγελία είναι «γνώρισε τον Θεό», «αναζήτησε τον Θεό». Αυτός ο προβληματισμός της γνώσης του Θεού έρχεται μέσα στη ζωή μας σε όλους τους ανθρώπους. Βέβαια μπορεί να αντίπει κανείς
ότι σε μερικούς ανθρώπους αυτό το φως της ανάγκης να γνωρίσει το Θεό δεν ξημέρωσε ποτέ, δεν ανέτειλε ποτέ. Και οι άνθρωποι δεν τον ζήτησαν αυτοί ούτε στο παρελθόν, ούτε στη ζωή τους μέσα, ούτε τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι αληθές. Το αληθινό είναι ότι ο προβληματισμός για την ανάγκη της γνώσης του Θεού ανέτειλε στη ζωή όλων των ανθρώπων. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλησε ούτε να βλέψει προς τα κήθε. Ο άνθρωπος που δεν εγνώρισε στη ζωή του, δεν θέλησε να βλέψει. Οι αμαρτίες του υψώσανε παραπέτασμα και σκέπασαν την θέα του Θεού. Και ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ούτε να ασχοληθεί, ούτε να γνωρίσει το Θεό, διότι η αμαρτία του, οι αμαρτίες του ύψωσαν παραπέτασμα και χώρισμα μεταξύ του Θεού και αυτού. Όπως το λέει στον Ισαΐα σε άλλο σημείο, αμαρτίες μας εχώρισαν σας από μένα, λέει, αμαρτίες σας χώρισαν σας από μένα, λέει ο Θεός, και έκρυψαν το πρόσωπον του Θεού. Η αμαρτία λοιπόν είναι δυνατόν να κρύψει το πρόσωπον του Θεού. Άλλος, ο προβληματισμός, η αναζήτηση του Θεού υπάρχει παντού, σε κάθε μια ψυχή. Τώρα το ποια καταστροφή φέρνει η αμαρτία μέσα στη ζωή του ανθρώπου, το έχουμε πει και άλλοτε εδώ και το ξαναλέμε. Ένα από τα έργα τα καταστροφικά, το πρώτο και κύριο το οποίο έκανε η αμαρτία μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου ήτανε να τον οδηγήσει στην πλάνη. Ώστε η πλάνη έχει την αιτία της στην αμαρτία. Το αν οι λαοί της γης δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη γνώση του Θεού, αιτία είναι η αμαρτία. Και η αμαρτία επλάνησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλανήθηκε και έφτασε να λατρέψει τα είδωλα. Και ακούμε την φωνή του Ισαΐα εδώ πέρα. Πόσο πιο καθαρά θα μπορούσε να μιλήσει κανείς από τα λόγια τούτα τα οποία ακούμε εδώ? Με τι να λοιπόν θα εξομοιώσετε το Θεό? Διότι τον εξομοίωσαν. Ο τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτή, και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυρά σαλίσεις. Θέλετε χρυσαφένιες εικόνες? Θέλετε με μπογιές και με ξύλα? Κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτων, και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτη, για να κατασκευάσει εικόνα γλυπτήν μη σαλευωμένη. Την κουβαλάς. Για σκέψου να κουβαλάς το Θεό σου. Θα κάνεις πως πέσεις, πέφτει κι αυτός. Και αν πέσει κάτω δεν μπορεί να ξανασηκωθεί. Και δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Ούτε να σε προστατεύσει. Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλων άσυπτων. Να μη σύπεται. Και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτην για να κατασκευάσει εικόναν γλυπτήν μη σαλευωμένη. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Ποιος είναι ο Θεός?

σας από εμένα, λέει ο Θεός, και με έκανα να κρύψω το πρόσωπό μου, ώστε να μην μπορείτε να με δείτε οι αμαρτίες σας. Και οι αμαρτίες, οι οποίες μπήκανε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, σκοτίνιασαν τόσο το πρόσωπο του Θεού, όσο και το ενδιαφέρον το οποίο έχει ο Θεός για τον άνθρωπο και την δυνατότητα που έχει ο Θεός να βοηθεί τον άνθρωπο και να παραστέκει στον άνθρωπο. Αυτά πάνε κοντά, πλάι-πλάι, το ένα μετά. Αν αγνοείς το πρόσωπο του Θεού, αγνοείς και τις δυνατότητες που έχει να σε βοηθήσει. Και είναι αυτό το οποίο είπε στον Ισαΐα εδώ πέρα, στο κομμάτι του Ισαΐα που διαβάσαμε. Από μια μεριά τον αγνοούν και τον παριστάνουν σαν εικόνα, από την άλλη μεριά παραπονείται ο Θεός και λέγει, γιατί λες ότι ο δρόμος μου είναι και κρυμμένος από το Θεό, από τον Κύριον, η κρίση μου παραμελείται από το Θεό, δεν εγνώρισες, δεν ήκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει, μπορεί να έρχεται σε συνάντηση εκείνου που έχει ανάγκη, των ιτωνημένων, αυτών που έχει ατονίσει, τον βοηθάει, τον στηρίζει, και οι προσμένοντες των Κύριων είναι εκείνοι που ανανεώνουν την δύναμή τους ως αετή. Ώστε λοιπόν, στο λόγο τούτο που διαβάσαμε φαίνεται σαφώς ότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε άγνοια του Θεού εξαιτίας της αμαρτίας, ενώ η γνώση του Θεού ήταν το αίτημα, το αίτημα το οποίο αποδεικνύεται να είναι κυριαρχικό μέσα στη συνείδησή μας, το πρώτιστο και το υπέρτατο, αφού ο Θεός είναι το υπέρτατο αγαθό. Τώρα, για να φτάσει κανείς να γνωρίσει το Θεό, υπάρχουν δύο παράγοντες αναγκαίοι. Ο ένας παράγον αφορά το Θεό, είναι η διαφάνεια της αποκαλύψεως, την οποία ο Θεός έχει δώσει για τον εαυτόν του κατά καιρούς. Βέβαια, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Είναι αδύνατο να αναρριχηθείς και να πας επάνω. Ο Θεός κατεβαίνει κάτω. Ο Θεός μας πλησιάζει. Και ο Θεός εφανέρωσε τον εαυτόν του ποικιλοτρόπως μέσα στην ιστορία και στη φύση. Η φύση, το ανοιχτό βιβλίο, για το οποίο ο Ρουσό έλεγε «κλείνω κάθε άλλο και αφήνω αυτό ανοιχτό», που σου αποκαλύπτει το μεγαλείον του Θεού, την υπέρβαση του Θεού, τη μοναδικότητα του Θεού, ώστε μέσα στην καρδιά σου να τον λατρέψεις και διαβλέπεις στην φύση την παντοδυναμία του, τη σοφία του, την πρόνοιά του. Είναι μέσα στην ιστορία οι επεμβάσεις του, οι δικαιοκρισίες του, οι θεομηνίες, αυτά που κάνουν τους ανθρώπους να φοβούνται τον Θεό. Είναι ακόμα η φωνή του μέσα στη συνείδησή μας, αυτή η συνείδηση, η μεγάλη άγνωστος, όπως την είπε κάποιος, την οποία προσπαθείς και αγωνίζεσαι να την κάνεις να σταματήσει να σου μιλάει, και όμως μιλάει, και όμως σε πληροφορεί, και όμως σε ειδοποιεί. Η συνείδηση η οποία σου δίνει την φωνή του Θεού, γνώσεις μαζί με το Θεό, συν το Θεό γνωρίζω, συνείδηση. Τι θαυμάσιο πράγμα, πόσο υπέροχος ο Θεός, ώστε εξαπαλώνων ήχο να σε πάρει και να σου έχει βάλει τον δάσκαλο μέσα σου, να σε διδάξει την διάκριση του καλού και του κακού και να σε κάνει να ξεχωρίσεις τι είναι το αγαθόν, ώστε να ενταχθείς εις το αγαθόν. Συνείδησης, διδάσκεσαι και μαθαίνεις μαζί με το Θεό. Από τα πρώτα σου βήματα περιπατείς μαζί του και σε κάθε βήμα σε διδάσκει. Όμορφο πράγμα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μας έδωσε την αποκάλυψη για του λαού του Ισραήλ, που φαίνεται η αγιώτης του, που φαίνεται η δικαιοσύνη του, που φαίνονται τα σχέδιά του τα ένδοξα, και τελικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι αυτή η προβολή, η ιστορική του Θεού, η προβολή του μέσα στην ιστορία, τότε που γίνεται ψήλα φυτός, χειροπιαστός ο Θεός. Από την πλευρά του Θεού οι αποκαλύψεις δόθηκαν. Δεν μπορούμε σήμερα να πούμε σαν τον Ιώβ, και οι παρατηρήσεις του Ιώβ μένουν λιγάκι πίσω, τις οποίες λέει εκεί στο ένατο κεφαλαιό του, σαν μιλάει για το Θεό και καταλαβαίνει πόσο ο Θεός είναι

γύρω του, αλλά δεν μπορεί να τον πλησιάσει. Λέει ο Ιώβ, αληθώς ξεύρω ότι ούτως έχει. Αλλά πόσο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Εάν θελήσει να διαδικαστεί μετά αυτού, δεν δύναται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκχυλίων. Είναι σοφός στην καρδία ο Θεός, κρατεώς στην δύναμη. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησε? Αυτός μετακινεί τα όρη και δεν γνωρίζουσι. Τι σε έστρεψε αυτά εν διοργή αυτού? Αυτός σύει την γην από του τόπου αυτής και οι στήλοι αυτοί σαλεύονται. Αυτός προστάζει τον ήλιο και δεν ανατέλει και κρύπτει πως φραγίδα τα άστρα. Αυτός μόνος εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός κάμνει τον Αρκτούρον και τον Ορίωνα και την Πλειάδα και τα ταμεία του Νότου. Αυτός κάμνει μεγαλεία ανεξιχνίαστα και θαυμάσια αναρρύθμιτα. Ιδού διαβαίνει πλησίον μου και δεν βλέπω αυτόν. Διέρχεται και δεν εννοώ αυτόν. Ιδού αφαιρεί, τι θέλει εμποδίσει αυτόν? Τι θέλει η πει προς αυτόν, τι κάμνεις? Είναι φοβερό. Αλλά αυτό, αυτή η παρατήρηση του Ιώβ έχει μείνει πλέον πίσω. Ακολούθησαν θαυμαστές αποκαλύψεις και η πιο θαυμαστή από όλες είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σήμερα για τη ζωή που έχουμε εδώ κάτω στον κόσμο τούτον δεν περιμένουμε άλλες αποκαλύψεις του Θεού. Για τις φύσεως, για τις ιστορίες, στη συνείδηση, στη ζωή του λαού Ισραήλ, στο πρόσωπο του Χριστού. Αρκετές για να δείξουν τον Θεό σήμερα στην οποιαδήποτε ψυχή. Ο άλλος παράγων είναι η δεκτικότης η δική μας. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πόσο δεκτικός είσαι? Αναμφισβήτητα ο Θεός έφτιαξε όλους τους ανθρώπους ελεύθερους, με δυνατότητα να δεχτούν τον Θεό. Όλοι έχουμε την ίση δυνατότητα να δεχτούμε τον Θεό. Αλλά η δεκτικότης στην πράξη, καθώς γίνεται, πραγματοποιείται, κυμαίνεται και διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα με το πόσο αφήνεις τις αμαρτίες να κυριαρχούν στη ζωή σου ή όχι. Οι αμαρτίες σας έβαλαν κάλυμα. Κάτω από κάθε ειδωλολατρία υπάρχει αμαρτία. Και αν ένας λαός βρίσκεται στην ειδωλολατρία και σέρνεται, είναι διότι βρίσκεται βυθισμένος στην αμαρτία. Και αν εμείς δεν γνωρίζουμε το Θεό, είναι διότι έχουμε βυθιστεί σε αμαρτίες. Αν ο άνθρωπος καταδικάσει την αμαρτία, ο δρόμος θα γνίξει και θα γνωρίσει το Θεό. Η αμαρτία λοιπόν είναι εκείνη που σκέπασε τον Θεό από μας, από τα μάτια μας, ώστε να μην μπορούμε να διακρίνουμε το Θεό. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα. Πόσο η αμαρτία έχει σκοτεινάσει τη δική σου την ψυχή? Εδώ λοιπόν θα σταματήσουμε για λίγο και θα προχωρήσουμε. Thank you.

Ναι, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί πραγματικά είσαι μεγαλειώδης. Σε ευγνωμονούμε από την καρδιά μας διότι αποκαλύπτεις τον εαυτόν σου γύρω μας και μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για τις θαυμαστές σου επεμβάσεις και αποκαλύψεις που έδωσες. Δώσε χάρη ο καθένας μας να γίνει δεκτικός τόσο ώστε να δεχθεί την αποκάλυψή σου αυτήν όπως τη δίδεις εσύ. Να μην αλλοιώνομαι το πρόσωπόν σου και τα σχέδιά σου, τις βουλές σου για μας όλους. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας μέσα στην ιστορία του κόσμου. Αναμφισβήτητα εστάθηκε η προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η συνείδηση του Κυρίου ήταν σαν την αδιατάρακτη λίμνη. Όπως έχεις μια λίμνη αδιατάρακτη και ο ήλιος αντικατοπτρίζεται μέσα ολόκληρο σε όλο του το μεγαλείο, έτσι μέσα στη συνείδηση του Κυρίου αντικατοπτριζόταν η παρουσία και η γνώση του Θεού. Δεν υπήρξε ρητίδωμα στη συνείδηση του Κυρίου. Αμαρτία δεν ρητίδωσε καν την ψυχή του. Η δική μας είναι φουρτουνιασμένη. Πώς να δώσει τον ήλιον και να αντανακλάσει τον ήλιον. Ο Ιησούς Χριστός έκανε θέμα τη ζωής του τη γνώση του Θεού και αυτή την κήρυξε. Πόσο θαυμάσια τα λόγια του τα οποία διαβάζουμε εκεί στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 17 σε εκείνη την τελευταία του προσευχή την ιερατική. Ήλθον, λέει αλλού στον ψαλμό, να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Και εδώ, λέει, το εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες εκ του κόσμου. Και παρακάτω,

Εγώ σε εδόξασα. Εγώ σε εδόξασα. Επί της γης. Κοιτάξτε αυτές τις λέξεις, τις φράσεις. Σε εδόξασα επί της γης. Εγνώρισα το όνομά σου εις τους ανθρώπους. Τι θα πει εγνώρισα το όνομά του, το όνομά σου. Εσκόρπισα τις ιδιότητές σου έτσι που οι άνθρωποι να σε γνωρίσουν. Τις άπλωσα, τις φανέρωσα. Ο οποιοσδήποτε πλησίαζε τον Υιόν του Θεού μπορούσε να μάθει για το Θεό τον Πατέρα. Και να δει στο πρόσωπό του την αγάπη, τη δικαιοσύνη, την αγιότητα, την καλοσύνη. Ο ήλιος αντανακλά το πληρώς. Και όλη η λαμπρότης του ηλίου του Θεού, του αοράτου ηλίου, αντανακλά το από μέσα από την ψυχή του Κυρίου. Στην επιφάνεια της ψυχής του καμία ρητή δόσης. Τόσο ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ιδιότητες αυτές και να αποδίδουν την δόξα εις των Θεών. Να λένε όντως αυτός είναι ο Θεός, όπως τον φανερώνει το πρόσωπο τούτο και του ανήκουν αυτές οι ιδιότητες. Αυτό το έργο δεν το έκανε κανείς μες στην ιστορία του κόσμου. Και οι Φαρισαίοι έδειχναν έναν κύβδηλο Θεό. Μια εικόνα του Θεού κύβδηλη, σκοτεινιασμένη και αλλοιωμένη. Όπως και πολλοί άνθρωποι, όπως και εμείς δυστυχώς. Πόσο δείχνουμε τη λαμπρότητα του Θεού γύρω μας. Πόσο αντανακλάται ο αόρατος ήλιος διήμων εις τον κόσμο. Και ο Ιησούς Χριστός, λέγω, έκανε έργο του αυτό, να δοξάσει το Θεό μέσα στον κόσμο. Και τώρα η επιθυμία του Ιησού Χριστού είναι να χαρίσει στον καθένα μας αιώνια ζωή. Προσέξτε τα λόγια αυτά. Λέει εδώ στην προσευχή του, έδωκας εξουσία, το διαβάζω από μέσα, και λέει εδώ, έδωκας εξουσίαν ώστε πάνω ότι έδωκες εις αυτόν να δώσει εις αυτό ζωήν αιώνιον. Ζωήν αιώνιον. Τι θα πει ζωή αιώνιος? Μας δίδει ζωήν αιώνιον. Το ερμηνεύει παρακάτω. Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή να γνωρίσω σε εσέ τον μόνον αληθινόν Θεόν και όν απέστειλα σε Ιησού Χριστό. Ώστε αιώνια ζωή είναι να γνωρίσουμε τον Θεό. Η γνώση του Θεού, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και αυτή την αιώνια ζωή που είναι γνώση του Θεού δεν μπορεί να σου τη δώσει κανένας άλλος μες στον κόσμο. Άδικα θα τρέξεις στους μύστες που ήρθαν μέσα στην ιστορία του κόσμου. Ο Βούδας, ο Μωάμεθ, δεν μπορούν να σου δώσουν. Οι γκουρού των Ινδών δεν μπορούν να σου δώσουν τη γνώση του Θεού και κατά συνέπεια την αιώνια ζωή. Γνώσης Θεού και αιώνια ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσωση σε τον μόνον αληθινόν Θεό. Δεν μπορούν να σου τη δώσουν ούτε η επιστήμη, ούτε η φιλοσοφία. Γιατί? Διότι την εξουσία την έχει μόνον ο Υιός. Έδωκες εις αυτόν εξουσίαν να δώσει την αιώνιον ζωή. Εις εκείνους τους οποίους έδωκες εις αυτόν. Δηλαδή έχει εξουσία από τον Πατέρα να μας δώσει αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή προσδιορίζεται ως η γνώση του προσώπου του Θεού. Άρα λοιπόν αληθινή και πραγματική γνώση του προσώπου του Θεού δεν μπορείς να έχεις από κανέναν άλλον. Μόνον ο Ιησούς Χριστός μπορεί να στη δώσει. Διότι αυτός έχει εξουσία. Να γιατί πολλοί άνθρωποι μένουν στο σκοτάδι. Να γιατί δεν μπορούν να γνωρίσουν το Θεό. Βέβαια, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, ο σκοπός της ζωής είναι η άραγε εύριεν και ψηλαφίσιαν τον Θεό. Μήπως τον ψηλαφίσουν. Αλλά αυτή η ψηλάφιση είναι, καταλαβαίνετε, τελείως εξωτερική. Μια πραγματική επίγνωση του Θεού, γνώση του Θεού, την δίδεται από τον Ιησού Χριστό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έλθει στο Χριστό, ο Χριστός που έχει την εξουσία από το Θεό να δώσει αιώνια ζωή του τέστην, να σε κάνει να γνωρίσεις το Θεό.

γνωρίζοντας το Θεό να απολαμβάνεις ζωή. Διότι οι γνώσεις του Θεού είναι απόλαυσης ζωής, κύματα ζωής και αποκαλύψεων τα οποία ο Θεός στελεί μέσα σου καθώς το γνωρίζεις και συνεχίζεις να το γνωρίζεις. Συνεπώς, μη περιμένεις να μάθεις το Θεό και να γνωρίσεις το Θεό αν δεν πας στον Ιησού Χριστό. Τώρα ο Χριστός, για να σε κάνει να γνωρίσεις αυτή τον Θεό και κατά συνέπεια να έχεις αιώνια ζωή, τι έκανε? Απέθανε απάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Γιατί απέθανε? Για να καταδικάσει την αμαρτία και να βγάλει την αμαρτία από τη μέση, το εμπόδιο. Αυτό που σε εμπόδιζε να δεις το Θεό. Να βγάλει την αμαρτία από τη μέση. Κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, λέει. Τη δική του σαρκή. Του τέστην κατεδίκασε αυτό το εμπόδιο, το έβγαλε από τη μέση και συγχρόνως ήταν μέσα στον εαυτό του που γίνει και αυτό. Δηλαδή, σταύρωσε τον εαυτό του. Υπήρξε θήτης και θύμα. Κατεδίκασε και κατεδικάστη. Γίνει και αυτός προσωποποίησης του, της αμαρτίας που σε χώριζε με το Θεό και καταδικάστηκε και εκείνος που καταδίκασε ήταν αυτός ο ίδιος. Σταύρωσε τον εαυτό του στο σταυρό. Θήτης και θύμα. Και το εμπόδιο αυτό που δεν μπορούσες να δεις το Θεό και κατά συνέπεια να έχεις αιώνια ζωή, έφυγε από τη μέση. Θα ήθελα να θυμηθείτε εκείνο το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού για τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων ήταν το εσώτερο του ναού. Και τα Άγια των Αγίων ήταν η έδρα όπου απεκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Αλλά δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει εκεί. Ένα παραπέτασμα εχώριζε από τα Άγια των Αγίων. Μόνον ο Μέγας Αρχιερεύσης ήρχε το άπαξ του έτους, κατόπιν θυσίας αίματος. Και αυτό συμβόλιζε τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος με τη δική του προσωπική θυσία, χύνοντας το αίμα του, εισήλθε στα Άγια των Αγίων, του τέστην στον ουρανό. Αλλά όταν σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός, η Αγία Γραφή έρχεται και μας λέει αυτό το παραπέτασμα που εχώριζε, έτσι που κανένα βέβυλο μάτι δεν μπορούσε να κοιτάξει στο εσωτερικό των Αγίων, να δει τα Άγια των Αγίων μέσα, όπου κατοικούσε ο Θεός. Όταν λέγω σταυρώθηκε ο Χριστός, αυτό το παραπέτασμα που χώριζε σχίστηκε από άνωθεν έως κάτωθεν. Και αφού εσχίστηκε, τώρα ο κάθε πιστός, το κάθε μάτι, ανθρώπινο μάτι, που πιστεύει στο Χριστό, μπορεί να στραφεί προς τα Άγια των Αγίων, του τέστην στον ουρανό επάνω, και μπορεί να δει το Θεό. Σήμερα ο Θεός γνωρίζεται, διότι το παραπέτασμα σχίστηκε και μπορούμε να δούμε προς τα Άγια των Αγίων. Δεν είναι πλέον χώρισμα που να μας χωρίζει, αρκεί να δεχτείς τον Χριστό και μπορείς να βλέψεις προς τα Άγια των Αγίων και να αποκτήσεις γνώση Θεού και να γνωρίσεις τον αιώνιον, τον απόλυτο Θεό. Βέβαια, τώρα τον γνωρίζουμε ενιγματοδός, τον βλέπουμε ενιγματοδός, ενεσόπτρο, τότε θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά όμως το πρόβλημα ελύθηκε. Εάν αυτό είναι το πρόβλημά σου, εάν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, έλα στον Ιησού Χριστό. Έχει εξουσία να σου αποκαλύψει και έκανε και το έργο αυτό να θυσιάσει τον εαυτό του και να συστεί το παραπέτασμα άνωθεν έως κάτωθεν εν το προσώπο του Χριστού και διά του Ιησού Χριστού μπορείς να έχεις γνώση Θεού. Τι όμορφο πράγμα. Ο Ιησούς, η συνείδηση σε εκείνη που αντανακλούσε το Θεό. Και ο Ιησούς που θέλει να μας κάνει μετόχους σε αυτή τη γνώση του Θεού, χαρίζοντάς μας έτσι την αιώνια ζωή, την αιώνια απόλαυση. Γιατί αυτή είναι η αιώνια απόλαυση. Ο Ιησούς έσχισε το χώρισμα, το παραπέτασμα. Ο δρόμος άνοιξε. Και τώρα ο καθένας από μας μπορεί να δει. Αρκεί να έλθεις εις τον Ιησού Χριστόν και να τον δεχθείς σωτήρα σου. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αρχίζει μια γνώση Θεού μέσα σου. Τόσο όμορφη, τόσο θαυμαστή και απολαμβάνεις την αιώνια ζωή από τώρα, καθώς η γνώση του Θεού κατοικεί μέσα σου. Και δεν είναι γνώση διανοητική. Είναι η προβολή της παρουσίας του Θεού μέσα σου. Οι ιδιότητες του που κατοικούν μέσα σου και αρχίζεις κι εσύ
καθώς κατά το παράδειγμα του Ιησού Χριστού να αντανακλάς αυτήν την εμπειρία σου περί του Θεού στους γύρω σου. Αρχίζεις και δείχνεις τις ιδιότητες του Θεού, την αγάπη Του, τη δικαιοσύνη Του, την πραότητά Του, την αγιότητά Του. Αρχίζεις και τη δείχνεις τριγύρω, διότι ο Θεός κατοικεί πλέον μέσα σου. Όπως το έκανε σε μεγάλο βαθμό ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν είναι όμορφο? Υπέροχο έργο ζωής. Να η αποστολή μας, να ο σκοπός για τον οποίον ήλθαμε. Αν δεν το κάνεις, είναι διατηρείς την αμαρτία. Και η αμαρτία σου σκοτεινιάζει την θέα του Θεού. Έχασες την θεωρία του προσώπου του. Εδώ να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον ύμνο 56. Φως της ψυχής μου, Κύριε.

Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, γιατί είσαι Εσύ που μας έδωσες τον ήλιο της ζωής, ώστε να τον γνωρίσουμε. Η ζωή Σου ολόκληρη υπήρξε μια αποκάλυψη της παρουσίας του Θεού του Πατέρα. Και θέλεις να μας οδηγήσεις και μας στην ίδια αυτή αποστολή σαν και σένα, να γίνουμε οι καθρέπτες που θα δείχνουμε το Θεό. Παρακαλούμε, πραγματοποίησέ το στη ζωή μας. Δώσε μας τη χάρη. Ο καθένας δια Σου να είδει τον Θεόν και δια Σου να αντανακλά τον Θεόν στον κόσμο. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα όλη η μερίδα τροφής για τη γνώση του προσώπου Σου και για την χαρά μας και την απολαυσή μας. Αμήν. Ξαναλέμε λοιπόν ότι η αμαρτία σκοτεινιάζει την ψυχή και ότι ο μόνος που έχει τα κλειδιά της εξουσίας να σε οδηγήσει σε γνώση Θεού είναι ο Χριστός. Μάταια θα γυρίζεις σε άλλες αυλές. Δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα γνωρίσεις τον Θεό, αλλά τον Θεό θα τον γνωρίσεις για του Ιησού Χριστού. Το πόσο αυτό είναι αληθινό και πόσο η αμαρτία σκοτεινιάζει αν ο άνθρωπος μείνει στην αμαρτία, μου το έδωσε εχθές έντονα μία επίσκεψη που έκανα σε ένα σπίτι με κάποιον αδελφό. Αυτή η οικογένεια, ο πατέρας είναι στην ζωή την κοσμική, τραγουδάει σε κέντρο. Άλλοτε είχε και τη γυναίκα, τη τραγουδούσε. Αλλά η γυναίκα πήγε κάπου και γνώρισε την αλήθεια και αναγεννήθηκε και δεν ήθελε με κανένα τρόπο να πάει πλέον εκεί και οδήγησε και τα παιδιά στη γνώση του Χριστού, τόσο που το μεγάλο κορίτσι και το δεύτερο ομολογούσαν ότι είχαν γνωρίσει τον Χριστό και είχαν αναγέννηση. Το θυμάμαι που είχε έλθει με πολύ χαρά να μου αναγγείλει πόσο πραγματικά είχε γνωρίσει τον Χριστό. Και χτες που πήγαμε είδαμε δύο αφίσες από τα δέρνα, ο πατέρας και η μεγάλη κόρη τραγουδίστρια. Μίλησα με την κόρη. Ήταν τόση εκπληξή μου. Δεν υπάρχει κόλαση. Εδώ είναι η κόλαση και ο παράδεισος. Και ποιος τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Διαβάζω πού και πού σπάνια τη γραφή. Δια τον απλούστατο λόγο ότι μπήκε ο κόσμος μέσα και η αμαρτία μέσα σε εκείνη την τρυφερή συνείδηση σκοτίνιασε τη γνώση του Θεού και όλων των πραγμάτων του Θεού. Μα είναι τέτοιος ο Θεός, εσείς τον κάνετε άδικο το Θεό, να τιμωρεί, να βασανίζει και να βασανίσει σε κόλαση τον άνθρωπο. Αυτός είναι άδικος Θεός. Εσείς είστε καλόγεροι. Λέω, κάποτε είχες αναγεννηθεί, ναι. Τι είχες αισθανθεί, χαρά. Τώρα την έχεις, όχι. Και η αμαρτία σκοτεινιάζει τη γνώση του Θεού. Εάν βλέπουμε θεωρίες τριγύρω μας και αναπτύσσονται και λένε περί Θεού διάφορα και μπορείς να ακούσεις και να διαβάσεις τα πιο παράξενα, είναι γιατί οι άνθρωποι έχουν αμαρτία μέσα. Θυμάμαι αυτή την περίπτωση του Μούντι που έλεγε σε κάποιον νέον, γιατί εγώ λέει δεν μπορώ να γνωρίσω το Θεό. Και ο Μούντι λέει, τον κοίταξε ερευνητικά και του λέει, ναι μου, ποια αμαρτία χαϊδεύεις μέσα σου και δεν μπορείς να φτάσεις στη γνώση του Θεού. Συνεπώς αγαπητοί, ας μη αιτιόμεθα το Θεό. Και αποκάλυψη έδωσε και φως έδωσε. Και το έθνος μας δεν δικαιολογείται που δεν έχει γνώση Θεού. Έχει αγνωσία Θεού. Η αγνωσία του Θεού οφείλεται στο γεγονός ότι κρατούν και καλλιεργούν την αμαρτία και δεν την αρνούνται, δεν την καταδικάζουν. Θυμηθείτε εκείνον τον νέον που πήγε στον Χριστό γονιπετών και ήθελε να κερδίσει τους ουρανούς. Και ο Κύριος του λέει, είσαι εντολαστής, ξέρεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Πρώτα το βέβαια μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και ο νέος απήνησε με κάποια επιπολαιότητα, από αυτά τα έκαναμε πάντα τα αυτά εκ νεότητός μου. Και ο Κύριος λέει, τον κοίταξε, τον αγάπησε, τον ήθελε να τον έχει κοντά του και του λέει, ένα σου λείπει. Πήγαινε και πούλησε τα υπαρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς και ακολούθησέ με. Και ο νέος αυτός έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε. Έσκυψε και έφυγε. Και έμειναν έκπληκτοι όλοι τριγύρω και οι μαθητές, ώστε να ρωτούν σε ποιος μπορεί να σωθεί.
Και ο Κύριος είπε, τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Γιατί έφυγε ο νέος αυτός? Υπήρχε κρυφή αμαρτία μέσα στη συνείδησή του. Αναφέρεται και στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια, στο Λουκά, στο 18 κεφάλαιο. Γιατί υπήρχε κρυφή αμαρτία μέσα στο βάθος της ψυχής. Και αν υπάρχει κρυφή αμαρτία μέσα σου, οπωσδήποτε δεν θα γνωρίσεις το Θεό. Εάν λοιπόν θέλεις να γνωρίσεις ειλικρινά το Θεό, καταδίκασε την αμαρτία στο Σταυρό και δέξου τον Ιησού Χριστό. Αν θέλεις να έχεις μια λαμπρή όραση του Θεού, καταδίκασε κάθε αμαρτία. Αν τα σχέδια του Θεού είναι άγνωστα σε εμάς, είναι γιατί κρατάμε αμαρτίες. Αν η Αγία Γραφή δεν μας αποκαλύπτει τον Θεό και δεν μας λέει τίποτα, δεν μας μιλάει, είναι διότι κάλει μας και πάζει τα μάτια μας. Είναι η αμαρτία. Κάποια κρυφή αμαρτία κρύβουμε μέσα μας. Και η Εκκλησία του Χριστού δεν θα φτάσει ποτέ σε πραγματική θεογνωσία, εάν δεν σταθεί κάτω από το Σταυρό του Γολγοθά. Εάν δεν καταδικάζουμε τους εαυτούς μας, εάν δεν θεωρούμε τον εαυτό μας συνεσταυρωμένον μετά του Χριστού, εάν δεν στεκόμεθα κάτω από το Σταυρό του Γολγοθά, ποτέ δεν θα φτάσουμε σε πραγματική θεογνωσία. Θα λέμε ότι ξέρουμε, αλλά η ζωή μας δεν θα αντανακλά τον Θεό και δεν θα τον δείχνει τον Θεό στην πράξη. Ο Απόστολος Παύλος έκανε δύο προσευχές εκεί στην προσεφεσίους επιστολή, αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, προσεύχεται, τι προσεύχεται εκεί, Α18 Εφεσίους. Να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός σας, εις το να γνωρίσετε, βλέπετε, οι γνώσεις του Θεού. Ποια η ελπίς της προσκλήσεώς του, ποιος ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας του, εις τους Αγίους που σε έχει βάλει, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Και ακόμα πιο κάτω έχει κι άλλη προσευχή, κάμπτω τα γονατά μου, στο 3:14, και πάλι εκεί ζητάει να σας δώσει κατά τον πλούτο της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει εις τον εσωτερικόν άνθρωπο, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως, ώστε να δυνηθείτε εριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε. Δηλαδή η γνώση αυτή, η οποία είναι το α και το ω στη ζωή μας, πρέπει να γίνει και γίνεται μόνο όταν σταθούμε κάτω από το Σταυρό και ο Θεός τότε σε σκεπάζει και μας δίνει το απόρριτο του Κυρίου μετά των φοβουμένων αυτών. Πόσο όμορφο πράγμα να φτάσουμε σε αληθινή θεογνωσία. Ερχόμεθα στο Χριστό για να γνωρίσουμε το Θεό και ζούμε τον Θεό στη ζωή μας και τον αντανακλούμε και σαν Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και ο Λόγος του Θεού λέει την ημέρα εκείνη στους ουρανούς οι δούλοι του θα λατρεύσουν τον Θεό και θα ειδούν το πρόσωπο του Θεού, γνώσεις Θεού. Θα λατρεύουν τον Θεό και θα δουν το πρόσωπο του Θεού εις όλη την αιωνιότητα. Αυτή η γνώση εις όλη την αιωνιότητα, αυτή είναι αιώνια απόλαυσης, που θα πει αιώνια ζωή. Ώστε αγαπητοί, ας καταδικάσουμε την αμαρτία και να έρθουμε στο Χριστό. Μόνο δια του Χριστού θα γνωρίσουμε το Θεό. Και ας φροντίσουμε να είμεθα λίμνη αδιατάρακτη συνείδησή μας, για να μπορεί να αντανακλά το Χριστό. Όσο περισσότερο εμείς μέσα μας είμαστε καθαροί, τόσο περισσότερο αποδίδουμε τον Θεό εις τους γύρω μας. Και ας προσευχόμεθα και για το έθνος μας, τούτο το έθνος μας, πόσο ειδωλολατρικό, πόσο η αμαρτία κατοικεί μέσα του, ώστε να αγνοεί, να έχει άγνοια Θεού, ο Κύριος να φωτίσει και να οδηγήσει. Αμήν.

Ναι, ο Θεέ μας, πραγματικά θέλουμε να γίνουμε σαν τον Χριστό. Να μας κάνεις όπως εκείνος που ήταν στον κόσμο τούτον καθρέπτης της δόξης σου. Για να κατρεπτίζει μέσα στους ανθρώπους τη δική σου τη δόξα, το δικό σου το φως. Κάνε μας και μας καθρέπτες εκεί.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όπως βλέπετε, αρχίζω από το τέλος των σημειώσεων. Αυτή είναι η αρχή για το τέλος. Όταν η Γραφή κάνει αναφορές στις καταβολές της δημιουργίας του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο ζούμε, χρησιμοποιεί πολύ λιτές και περιεκτικές, αλλά και ταυτόχρονα τρομερές εκφράσεις, οι οποίες είναι γνωστές σε όλους σας και θα ήθελα όμως να τις ξαναθυμίσω στην αρχή της ώρας μας αυτής. Οι ουρανοί, Β' Πέτρου Γ' 5, έγιναν με τον Λόγον του Θεού. Ο Λόγος ή το εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν το οποίο έγινε. Ιωάννη Α 3. Η Γραφή μας θυμίζει ότι το σύμπαν δεν είναι χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό. Έγινε με σκοπό και με νόημα. Δι' αυτού, δι' του Κυρίου Ιησού Χριστού, Κολοσσαείς Α 16. Εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Κανένας δεν δημιουργεί κάτι για να το καταστρέψει. Πώς κατανοούνε όμως οι επιστήμονες της εποχής μας και πώς η επιστήμη γενικότερα κατανοεί αυτές τις λιτές και σύντομες έννοιες της Γραφής, ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η Γραφή δεν κάνει επιστήμη. Οι επιστήμονες όμως προσπαθούν να κατανοήσουν τις κοσμογονικές λεπτομέρειες και τις λεπτομέρειες δημιουργίας του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο κατοικούμε. Μία από τις τελευταίες θεωρίες, η οποία είναι και αποτελεί μέρος του μαθήματος της γεωλογίας σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και του κόσμου γενικότερα, λέει, και αρχίζω από εδώ, από την κοσμογονία. Δεν έχει πάρα πολύ να κάνει με τούτη την κοσμογονία. Πάντως είναι μια κοσμογονία, αν όχι η κοσμογονία. Λένε ότι τα σώματα του ηλιακού μας συστήματος προήλθαν από ένα πολύ αραιωμένο αέριο που είχε ιδιότητες πλάσματος. Δύο επιστήμονες, ο Ράκχορν και ο Σρόκε, το 1973 διατύπωσαν αυτή τη θεωρία της κοσμογονίας. Από αυτό το αραιωμένο πλασματικό αέριο, με συνεχή συσσόρευση πάνω σε ορισμένους πυρήνες που δημιουργήθηκαν από κάποιες τοπικές αστάθειες, σχηματίστηκε πρώτα απ' όλα, λένε, ο ήλιος και στη συνέχεια από το υπόλοιπο πλάσμα και σχεδόν σύγχρονα οι πλανήτες και οι δορυφόροι, οι σελήνες και οι αστεροειδείς. Το φαινόμενο της συσσόρευσης ήταν αποτέλεσμα της παγκόσμιας έλξης, όπως δείχνει η βροχή της μετεωρικής σκόνης, η οποία πέφτει ακόμα και σήμερα επάνω στον πλανήτη Γη. Δεν έχει ακόμα σταματήσει. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας της ισόρευσης της πλασματικής ύλης που περιγράψαμε πιο πάνω ήταν η παραγωγή σωμάτων με ομογενή μάζα. Σε αυτά επέδρασαν γεγονότα διάφορα, τα οποία φέρανε όλη αυτή την ύλη στο σημείο της τήξης και κάπου στο διάστημα 10 εις την 7η με 10 εις την 8η έτη, μετά την γέννηση των βαρέων ατόμων, έχουμε τους πρώτους πλανήτες οι οποίοι στριφογυρίζουν στο αχανές διάστημα. Υπολογίζεται ότι κατά το σχηματισμό του πυρήνα της Γης με τη σημερινή του ακτίνα, μετατράπηκαν κάπου στη 2,5 επί 10 εις την 10η έργανα γραμμάριο ενέργειας βαρύτητα σε θερμότητα, με αποτέλεσμα να έχουμε ανύψωση της θερμοκρασίας κάπου στους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

είναι αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα της δημιουργικής δραστηριότητας του Παντοκράτορα Υιού του Θεού, του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε και έγιναν, έχουμε ένα υπερευαίσθητο υπερσύστημα οικολογικό της φυσικής δημιουργίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος σε δημιούργησε, δεν έχει καμία διάθεση να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων εκείνο που έφτιαξε. Το σύστημα των κόσμων, ενώ βγαίνουμε έξω και κοιτάμε στον ουρανό τους κόσμους του Θεού, είτε με το γυμνό μάτι, είτε με τα τηλεσκόπια, βρίσκεται και διατελεί σε απόλυτη αρμονία και τάξη. Ξέρουμε ακριβώς σε ποια στιγμή θα περάσει ποιος πλανήτης από ποιο σημείο. Ξέρουμε τις τροχές, ξέρουμε τις λεπτομέρειες κίνησης των ουρανίων σωμάτων. Απόλυτη αρμονία και τάξη. Το ίδιο συμβαίνει και στο γαλαξία μας, στο γαλαξιακό μας σύστημα, το ίδιο και στο επιμέρους πλανητικό μας υποσύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύστημα φλοιός, μανδύας και πυρήνας, δηλαδή στο σύστημα γη, το στερεό. Το ερώτημα εδώ είναι, και όταν ρωτάμε οικολογικά ερωτήματα, βέβαια καταλαβαίνουμε ότι ρωτάμε ερωτήματα που αφοράνε το σύστημα της ισορροπίας της φυσικής δημιουργίας ανάμεσα στο φλοιό και την ατμόσφαιρα της γης. Αν κάποιος καθίσει και αναλογιστεί προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση που επικρατεί στο σύστημα φλοιός και ατμόσφαιρα, φλοιός εννοούμε φλοιό, εννοούμε τη γη πάνω στην οποία πατάμε, ατμόσφαιρα αυτό που βλέπουμε επάνω μας, πραγματικά είναι να τα χάνει. Δεν είναι ανάγκη κάποιος να είναι επιστήμονας ή αντιδρασίας μέλος της οργάνωσης Greenpeace για να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που η ρήπανση των υδάτων, της στεριάς και της ατμόσφαιρας έχει δημιουργήσει και τι καταστροφική δράση ασκεί στο ευρύτερο οικοσύστημα των δημιουργημάτων πάνω στον πλανήτη Γη. Ας αρχίσουμε λοιπόν από πάνω προς τα κάτω για να διερευνήσουμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στο οικοσύστημά μας. Με την ευκαιρία αυτή, οικοσύστημα είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ζουν όντα και το οποίο σύστημα, εάν διαταραχθεί, πάβει η ζωή, φτάνει το τέλος. Η ατμόσφαιρα είναι μια θάλασσα. Είναι η θάλασσα των αερίων που περιβάλλουν τη γη. Εμείς ζούμε στον πυθμένα αυτής της θάλασσας των αερίων και υπάρχουμε εξαιτίας των χημικών της ιδιωτήτων. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμεθα. Βέβαια, ο χριστιανός έχει μια ευρύτερη θεώρηση του πράγματος και αντιλαμβάνεται και κατανοεί το ότι υπάρχει εξαιτίας του θελήματος του Θεού. Η ατμόσφαιρα, η οποία διαιρείται σε τέσσερες περιοχές, βρίσκεται ακριβώς επάνω μας. Είναι γνωστό ότι λόγω της έλξης του πεδίου βαρύτητας της γης, η πίεση στην ατμόσφαιρα μειώνεται με την αύξηση της απόστασης από 760 τόρ, ή δηλαδή μια ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της θάλασσας, σε σχεδόν μηδέν σε μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα ύψος. Η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη Γη είναι 15 βαθμοί Κελσίου και μειώνεται με ταχύτητα 7 βαθμών Κελσίου ανά χιλιόμετρο, όπως ανεβαίνουμε πάνω στα πρώτα 10 χιλιόμετρα ύψους. Κατόπιν παραμένει σταθερή για 10.000 χιλιόμετρα, από 20 μέχρι 50 χιλιόμετρα αυξάνεται, από 50 μέχρι 80 χιλιόμετρα μειώνεται και μετά πάλι αυξάνεται. Έτσι είναι δημιουργημένη, έτσι πρέπει να δουλέψει. Τροπόσφαιρα κάτω, στρατόσφαιρα πιο πάνω, μεσόσφαιρα και ιονόσφαιρα επάνω-πάνω. Στην κορφή της τροπόσφαιρας, στα 10 δηλαδή χιλιόμετρα, η θερμοκρασία είναι μείον 55 βαθμοί Κελσίου. Περιέχει υδρατμούς, σύννεφα, στερεά σώματα της γήινης ατμόσφαιρας, όλα βρίσκονται εκεί. Μαζί με την στρατόσφαιρα, η τροπόσφαιρα περιέχει 99,9 της μάζας της ατμόσφαιρας. Περιέχει άζωτο, οξυγόνο, αργό, υδρατμούς, διοξίδιο του άνθρακος, νέο, ήλιο, μεθάνιο, κρυπτό, υδρογόνο, ξένο κλπ. Γνωστές και αντιληπτές έννοιες. Σύμφωνα με την επιστήμη της βιολογίας, η ατμόσφαιρα σχηματίστηκε από αέρια έκρηξης ηφαιστείων, από τα οποία όμως, όπως είναι γνωστό,
απουσιάζει εντελώς το οξυγόνο.

πάντοτε, τελείως, το οξυγόνο της ατμόσφαιρας σχηματίζεται αποκλειστικά και μόνον μέσω του φαινόμενου και της διεργασίας της φωτοσύνθεσης. Το διοξίδιο του άνθρακα προέρχεται από εκρήξεις ηφαιστείων, από την αναπνοή των όντων, την αποσύνθεση και την καύση των οργανικών ενώσεων και απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης και μέσω της διάλυσής του στα ύδατα των ωκεανών. Υπάρχουν σήμερα σοβαρές ενδείξεις που μας λένε ότι η ταχύτητα απομάκρυνσης του διοξίδιου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα είναι μικρότερη ταχύτητας από τον σχηματισμό του εξαιτίας της παραγωγής, της έξτρα παραγωγής του διοξίδιου του άνθρακα μέσω της καύσης. Η συγκέντρωση του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κατά 8% από το 1900 ως τα τώρα. Από το 1958 μέχρι το 1975 έχουμε το 5% αυτού του ποσού. Αύξηση του 5%, της τάξης του 5%. Η σταθερή αύξηση και συνεχής αύξηση της συγκέντρωσης του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά φοβερών συνεπειών. Η ηλιακή ακτινοβολία που διαπερνά την ατμόσφαιρα ανήκει ως επιτοπλίστων στην ορατή περιοχή του φωτός. Η ακτινοβολία αυτή απορροφάται από το έδαφος και τις θάλασσες. Με τον τρόπο όμως αυτό, το έδαφος θερμαίνεται, οπότε η επιφάνεια της γης εκπέμπει ακτινοβολία, θερμότητα που ανήκει στην υπέρυθρη περιοχή. Το διοξίδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί απορροφούν σε μεγάλο βαθμό την υπέρυθρη ακτινοβολία, με συνέπεια αντί η ακτινοβολία να διέλθει και να απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα, να κατακρατείται από αυτήν, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία, η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Το φαινόμενο αυτό, το γνωρίζετε, ονομάζεται φαινόμενο θερμοκηπίου, επειδή το θερμοκήπιο λειτουργεί κάπως με ανάλογο τρόπο. Το φαινόμενο αυτό είναι υπεύθυνο για τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά 45 βαθμούς Κελσίου στην επιφάνεια της γης. Χωρίς το φαινόμενο αυτό, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια θα ήταν μείον 30 βαθμοί Κελσίου αντί 15 βαθμών Κελσίου. Στην Αφροδίτη, στην οποία η ατμόσφαιρα είναι πυκνή από διοξίδια του άνθρακα, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειάς της είναι 500 βαθμοί Κελσίου. Δεν υπάρχει καμία ζωή εκεί. Ακόμα και μία ελάχιστη αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας δεν παραμένει ασήμαντη, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να λιώσει ένα μέρος των πάγων των πόλων. Οπότε θα ανέλθει η επιφάνεια των θαλασσίων υδάτων και θα προκληθούν φαινόμενα κατακλυσμού σε παράκτιες περιοχές του κόσμου. Τώρα τελευταία έκανα ένα πείραμα. Προσπαθώντας να διερευνήσω το φαινόμενο αυτό, αλλά παρέβλεψα ένα μικρό παράγοντα. Πήρα ένα μπουκάλι της Coca-Cola, έβαλα νερό μέχρι τη μέση και σημείωσα σε ένα σημείο τη στάθμη του ύδατος. Μετά έσπρωξα διάφορα ρινίσματα πάγου, κομμάτια πάγου και σημείωσα το σημείο που ανέβηκε η στάθμη του ύδατος και το άφησα να λιώσει, άφησα τον πάγο να λιώσει στην θερμοκρασία δωματίου για να δω αν θα ανέβαινε ή θα κατέβαινε η στάθμη του ύδατος μετά το λιώσιμο των πάγων που είχα βάλει εγώ μέσα. Βέβαια το πείραμα έδειξε ότι τα νερά κατέβηκαν αντί να ανέβουν. Ξέχασα όμως ότι στους πόλους η πάγη είναι ακριβώς πάνω από τη στεριά και όχι από, από κάτω. Το φαινόμενο του θερμοκήπιου έχει σαν συνέπεια τη μεταβολή του καιρού, αφού αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και η τάση των ατμών του νερού. Έτσι οι μέρες του μέλλοντος θα είναι πιο ζεστές, ενώ οι νύχτες πολύ πιο κρύες, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον υδρατμοί στην ατμόσφαιρα για να απορροφούν την υπέρυθμη ακτινοβολία που αντανακλά τη νύχτα η επιφάνεια της γης. Αποτέλεσμα, τρομερή ανομβρία και στη συνέχεια πείνα και λοιμός εξαιτίας της έλλειψης νερού, θάνατος και σαχάρα στον πλανήτη Γη. Βέβαια δεν είναι μόνο το διοξίδιο του άνθρακος που είναι αποτέλεσμα της καύσης, μόνον εκείνο που συμβάλλει στη μόλυνση της ατμόσφαιρας.
Η ατμόσφαιρα μολύνεται επίσης από διάφορα οξύδια του θείου. Πέρα από το διοξίδιο του άνθρακα, το διοξίδιο του θείου περιέχεται μέσα σε διάφορες οργανικές ύλες. Οι ουσίες αυτές προέρχονται από τις ίδιες πηγές ή από διαφορετικές πηγές, από εκείνες που προέρχεται βέβαια και η μόλυνση του διοξίδιου του άνθρακα, η οποία προκαλείται από το διοξίδιο του άνθρακα, ουσίες οι οποίες συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και τη μολύνουν. Οι πιο κοινές ουσίες που μολύνουν την ατμόσφαιρα είναι τα οξύδια του θείου, τα οξύδια του αζότου, όπως και το μονοξίδιο του άνθρακα. Πολλά καύσιμα, το κάρβουνο, το πετρέλαιο, περιέχουν θιάφη που με την καύση καίγεται σε διοξίδιο του θείου. Ακόμα και με τη μεταλλουργική εκμετάλλευση των τοχωτέρων κοιτασμάτων των βασικών μετάλλων, γίνεται εξόρυξη και εμπλουτισμός και εξαγωγή τους στη θιούχα τους μορφή, με αποτέλεσμα από τις υψικαμίνους των εργοστασίων του χαλκού και του μόλυβδου να εγκλείεται μεγάλη ποσότητα διοξίδιου του θείου στην ατμόσφαιρα με φοβερές συνέπειες. Η συγκέντρωση του θείου, διοξίδιο του θείου, είναι, που παράγεται από τα εργοστάσια αυτά, είναι της τάξης του 0,2 parts per million. Συγκέντρωση που συνήθως προκαλεί φοβερά αναπνευστικά προβλήματα, διαταραχές στο σύστημα του οργανισμού. Το διοξίδιο του θείου, παρουσία διαφόρων ουσιών, η περιόδους ακτινοβολίας, οξυδώνεται πιο πέρα σε τριοξίδιο του θείου και μαζί με το νερό των υδρατμών δημιουργεί αυτό που ονομάζουμε ομίχλη, θειώδες δηλαδή και θειϊκό οξύ, που δημιουργεί την όξινη βροχή, η οποία έχει οξύτητα 1000 φορές μεγαλύτερη της κανονικής βροχής. Φέρνει φοβερή καταστροφή σε δέντρα, φυτά, ζώα, ανθρώπους, στο έδαφος, στα μάρμαρα, στους ασβεστόλιθους. Στο Λονδίνο το 1952 η όξινη βροχή ευθύνεται για 4.000 θανάτους. Καταλαβαίνετε τι προσπάθειες καταβάλλονται για να χρησιμοποιηθούν καύσιμα μικρότερης περιεκτικότητας σε θείο, όμως αυτό δυστυχώς είναι σχεδόν ανέφικτο εξαιτίας του ότι τα γνωστά κοιτάσματα του πετρελαίου έχουν υψηλές μονάδες θείου και τα κοιτάσματα των βασικών μετάλλων τα οποία εξορίσσονται στις μέρες μας είναι φτωχότερα και υψηλής περιεκτικότητας σε θιάφη. Πολλοί ελπίζουν σε καθαρό αέρα και πολλοί ελπίζουν σε καθαρότερα νερά και πολλοί ελπίζουν σε καθαρότερο έδαφος. Αλλά οι ελπίδες αυτές είναι χήμερες. Το φωτοχημικό νέφος, η ομίχλη, είναι ένα μείγμα από υδρογονάνθρακες και οξύδια του αζότου. Το άζωτο είναι ένας άλλος καταστροφέας της ατμόσφαιρας και του οικοσυστήματος στο οποίο ζούμε. Το άζωτο και το οξυγόνο σε συνθήκες όπως εκείνες των μηχανών εσωτερικής καύσης αντιδρούν και σχηματίζουν μονοξίδιο και διοξίδιο στη συνέχεια του αζότου. Στην αρχή η αντίδραση του σχηματισμού του διοξίδιου του αζότου είναι αργή, είναι βραδεία, ειδικά όταν η συγκέντρωση του αζότου είναι μικρή, γίνεται όμως γρηγορότερη σε συνθήκες μεγάλης ηλιοφάνειας και ιδιαίτερα σε περιοχές αστικές. Έχω ορισμένα στατιστικά στοιχεία μπροστά μου, τα οποία είναι παρμένα από το Υπουργείο, από κάποια διεύθυνση του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τιμές του 1974 και αφοράνε την Αθήνα. Διοξίδιο του θείου, 120 micrograms ανά κυβικό μέτρο. Το επιτρεπτό είναι 60. Αυτές είναι τιμές του 1974. Όζον, 98. Το επιτρεπτό είναι κάτω από 10. Διοξίδιο του αζότου, 81. Το Παρίσι, που είναι πολύ μεγαλύτερο από την Αθήνα, το 1974 είχε μόλις 32 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Η Αθήνα είχε 98 το 74. Πολλαπλασιάστε το επί 4 τουλάχιστον για να πάρετε τις σημερινές μονάδες. Ρύπανση από αιωρούμενο μόλυβδο, 4,1 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Ρύπανση από αιωρούμενα θηϊκά σωματίδια, 12,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Ρύπανση από νικέλιο, ρύπανση από στερεά σωματίδια,
Το 1968 ταξίδεψε και πέρασε τα σύνορα ένα ραδιενεργό νέφος την 1η-8η-1968 από μια πυρηνική δοκιμή στη Γαλλία. Στις 17/6/67 ραδιενεργό νέφος φτάνει στην Αθήνα από πυρηνική δοκιμή που γίνεται στην Κίνα. 1969 φτάνει νέφος από πυρηνική δοκιμή που γίνεται στον αέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μιλάω για Τσέρνομπιλ και για άλλα πιο πρόσφατα γεγονότα ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Το άζωτο. Συγκέντρωση 500 parts per million διοξίδιου του αζότου είναι σχεδόν θανατηφόρο. Το υποφερτό είναι ανάμεσα στο 3 και το 4 parts per million. Και η Αθήνα, όπως είπαμε, το 1974 δεν είχε 3 ή 4, αλλά είχε 81 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, κάπου στο 8,1 parts per million. Το μεγάλο πρόβλημα με το διοξίδιο του αζότου δεν είναι τόσο η τοξικότητά του, όσο το γεγονός ότι με τη βοήθεια του φωτός, τη φωτοδιάσπαση, διασπάται σε ατομικό οξυγόνο. Το διοξίδιο του αζότου διασπάται σε μονοξίδιο και σε ατομικό οξυγόνο. Το οξυγόνο αυτό αντιδρά με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, σχηματίζει όζον και το όζον αποτελεί σχεδόν το 90% των οξυδοτικών ουσιών οι οποίες μολύνουν την ατμόσφαιρα. Το όζον της τροπόσφαιρας, δηλαδή του χαμηλού ορίζοντα της ατμόσφαιρας, είναι καταστροφικό. Το όζον όμως της στρατόσφαιρας είναι σωτήριο για τη ζωή και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη Γη. Τα μόρια του οξυγόνου της στρατόσφαιρας διασπώνται από οξυγόνο 2 σε 2 ατομικά οξυγόνα. Το ατομικό οξυγόνο που προκύπτει από τη φωτοδιάσπαση του μοριακού οξυγόνου αποτελεί το μεγαλύτερο συστατικό της ατμόσφαιρας πάνω από τα 100 χιλιόμετρα ύψος. Αυτό επιβεβαιώθηκε το 1956 όταν στάλθηκε μία ρουκέτα η οποία απελευθέρωσε σε ύψος 110 χιλιόμετρα 8 κιλά μονοξίδιου του αζότου. Και οι παρατηρητές παρατήρησαν στον ουρανό τη δημιουργία μιας κιτρινοκόκκινης λάμψης που ήταν αποτέλεσμα της αντίδρασης του μονοξίδιου του αζότου με το οξυγόνο για να σχηματιστεί διοξίδιο του αζότου. Στα ύψη που η πυκνότητα των αερίων είναι μεγάλη, τα άτομα του οξυγόνου αντιδρούν με μόρια οξυγόνου με αποτέλεσμα το σχηματισμό μορίων όζοντος. Σε ύψος 15 με 30 χιλιόμετρα η συγκέντρωση του όζοντος είναι μεγάλη, πλησιάζει τα 10 με 12 parts per million και αποτελεί τη γνωστή περιοχή στιβάδα του όζοντος, η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή στον πλανήτη Γη. Τι κάνει το όζον εκεί πάνω? Η περιόδης ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερο από 240 nanometer, όταν συναντήσει την περιοχή του όζοντος, απορροφάται από το όζον και διασπά το όζον σε οξυγόνο και ατομικό οξυγόνο. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν ελαστικό στέλεχος, το οποίο απορροφά τη δύναμη του χεριού σου, με αποτέλεσμα να μην καν αγγίσεις και να μην πειράξεις καθόλου τον τοίχο. Κάπως έτσι γίνεται και στην περιοχή του όζοντος. Το φαινόμενο αυτό αφορά μονάχα την απορρόφηση ακτινοβολίας. Το υπεριόδος τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται σχεδόν αποκλειστικά από την στιβάδα του όζοντος. Χωρίς αυτό, η ζωή στη Γη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, δεν θα υπήρχε, επειδή η επίδραση της υπεριόδους ακτινοβολίας στους ζωικούς οργανισμούς είναι εξαιρετικά καταστροφική. Από το 1970 υπήρχε κάποια υποψία ότι μια σειρά ενώσεων, οι χλωροφθοροάνθρακες, που με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω πως είναι μια οικογένεια ενώσεων, οι οποίες δεν καίγονται, είναι χημικά σταθερές, είναι πτυτικές, είναι άγευστες και άοσμες, οι οποίες και χρησιμοποιούνται σε ψυκτικές συσκευές, σε αεροζόλ και σε διάφορες άλλες εφαρμογές, σαν προωθητικά μέσα, είναι δυνατόν να διαχέονται στην περιοχή του όζοντος, να ανεβαίνουν στην περιοχή του όζοντος και να προκαλούν πρόβλημα. Τι στο χλωροφθοροάνθρακα
είναι και το καταστροφικό σημείο. Το χλωροστέλεχος του χλωροφθοροάνθρακα είναι εκείνο το οποίο αντιδρά με το όζον και με τη βοήθεια της φωτοδιάσπασης ενώνεται το χλώριο με το όζον σε μονοξίδιο του χλωρίου και σε ελεύθερο μοριακό οξυγόνο. Στη συνέχεια αυτό το μονοξίδιο του χλωρίου ενώνεται με ένα άτομο οξυγόνου και σχηματίζει ένα μόριο χλωρίου και ένα μόριο οξυγόνου. Οπότε απολευθερώνεται πάλι καινούριο χλώριο, το οποίο ελεύθερο τώρα ξανααντιδρά με καινούριο όζον και έπεται συνέχεια. Ένα είδος χημικής αλυσωτής αντίδρασης, η οποία δεν έχει σταματημό. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό, ένα απλό μόριο χλωροφθοροάνθρακα είναι υπεύθυνο για τη μείωση χιλιάδων εκατομμυρίων μορίων όζοντος. Με αποτέλεσμα να υπάρχει η λεγόμενη τρύπα του όζοντος, μέσα από την οποία διαπερνούν ακτινοβολίες τρομερές και καταστροφικές. Στο φως της μικρής συγκέντρωσης του όζοντος, η οποία δεν είναι μεγαλύτερη από 10 parts per million στη στρατόσφαιρα, η καταστροφή είναι φοβερή. Η πίεση, ή μάλλον σε πίεση μιας ατμόσφαιρας και 0 βαθμών Κελσίου, το πάχος της στιβάδας του όζοντος είναι 3 μιλιμέτρα. Φοβερά, λεπτή και ψηλή. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω πως η ηλιακή ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερο από 100 νανομέτρα απορροφάται μέσω του φαινόμενου των διαδικασιών του φωτοϊονισμού στην περιοχή της ιονόσφαιρας. Η πληθυσμιακή αύξηση συσσωρεύει προβλήματα επάνω σε προβλήματα και παρόλες τις προσπάθειες εξυγίανσης του οικοσυστήματος, εξυγίανσης εισαγωγικά, το πρόβλημα διωγγώνεται και το πρόβλημα μεγαλύνεται. Αλλά τι να πούμε για τη ρήπανση από στερεά απορρίμματα? Πού πάνε όλες εκείνες οι νταλίκες του Δήμου που μαζεύουν τα απορρίμματα κάθε πρωί από τους δρόμους της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηράκλειο, των πόλεων? Τι γίνεται με αυτά τα στερεά? Τι έχουμε να πούμε για τη ρήπανση από τη ραδιενέργεια? Τι έχουμε να πούμε για τη ρήπανση των υδάτων, τα οποία δεν γνωρίζουν σύνορα και συνοριακά ταξιδεύουν για να μολύνουν τις διπλανές χώρες? Τι έχουμε να πούμε για τα άλλα είδη ρήπανσης, όπως τη ρήπανση από διάφορες τοξικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη Γεωργία? Η Αγία Γραφή διακηρύττει πως ο άνθρωπος στη φυσική του αμαρτωλή κατάσταση της αποστασίας και ανταρσίας έχει εξελιχθεί σε δυνάστη και καταπατητή της γης, η οποία είναι του Κυρίου όπως και το πλήρωμα αυτής. Και έλαβε ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έθεσε εν το παραδείσο δια να εργάζεται και δια να φυλάτει αυτόν. Γένεσης Β 15. Του έδωσε ευθύνη, τον ευλόγησε και τον κάλεσε να νιώσει σαν στο σπίτι του επάνω στη δικιά του ιδιοκτησία. Να τον φυλάει, να τον εργάζεται. Σήμερα το πρωί διάβαζα στην Εβραίους Β 6-8. Κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού. Κατέστησες. Έκαμε στον άνθρωπο επιστάτη, φύλακα, υπεύθυνο, οικονόμο, διαχειριστή για να εργάζεται και να φυλάει. Και το ζητούμενο από τους οικονόμους και τους διαχειριστές είναι η πιστότητά τους και η σωστή διαχείριση εκείνου που του εμπιστεύεται. Στους δρόμους όμως του αποστάτη ανθρώπου, σύμφωνα με το βιβλίο του Ισαΐα Νηθήτα 7, υπάρχει ερήμωσης και καταστροφή. Διεφθάρει η γη μαζί με τους κατοίκους. Με την πτώση, η κτήση υποτάσσεται χωρίς τη θέλησή της στη ματαιότητα, ενώ δεν δημιουργήθηκε για ματαιότητα, αλλά δημιουργήθηκε με σκοπό και προορισμό να φιλοξενήσει τον άνθρωπο, ο οποίος θα ζούσε σε επαφή και κοινωνία με τον Θεό, τον οποίον θα γνώριζε και θα δόξαζε. Υποτάχθηκε όμως η κτήση στη ματαιότητα, υποτάχθηκε στη δουλεία της φθοράς
και τώρα σαν αποτέλεσμα συστενάζει και συναγωνιά, περιμένοντας και αυτή τη λευτεριά της, προσμένοντας τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Προσωπικά πιστεύω ότι όπως ο Θεός με την πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού επάνω στον πλανήτη Γη εισέβαλε κυριολεκτικά στην ιστορία για να λύσει τελεσίδικα και άπαξ διαπαντός το μεγάλο θέμα που μας αφορούσε και ήταν το θέμα της αμαρτίας μας, όμοια και με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού θα έρθει να λύσει την υπόθεση της κληρονομίας του, επειδή η γη και πάντα ήταν αυτήν δικά του. Βέβαια, το πρώτο κομμάτι της κληρονομιάς του είναι εκείνοι τους οποίους δημιούργησε, όχι με σπέρμα άφθαρτο, γέννησε, όχι με σπέρμα άφθαρτο, φθαρτό, αλλά άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα, θα έρθει για να λυτρώσει και να πάρει εκεί που είναι αυτός στην εκκλησία του, αλλά θα ξαναεισβάλλει για δεύτερη φορά, με τρομερό τρόπο, με οργή, προκειμένου να πάρει και να κάνει δικιά του την κληρονομία που δίκαια του ανήκει. Ο Κύριος Ισαΐας Καπασίγμα 21 εξέρχεται από του τόπου αυτού δια να παιδεύσει τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Ισαΐας Καπαδέλτα 19:20, η γη κατασυνετρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, εκινήθη εις υπερβολήν, θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβη και η ανομία θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Πάντα ταύτα θα πει ο Πέτρος διαλύονται. Οι ουρανοί οι οποίοι έγιναν με το λόγο του Θεού διεφθάρει η γη μετά των κατοίκων αυτής. Η γη και πάντα τα εν αυτή έργα θέλουση κατακαεί. Ο άνθρωπος ενεργεί σαν παράσιτο, σαν ζυζάνιο, σαν φορέας καταστροφής και ρήμωσης, ενώ μέσα από αυτόν τον τρόπο εκφράζει ουσιαστικά την ασέβειά του και την αντίθεσή του στο Θεό Δημιουργό, κατασπηλώνοντας και προσβάλλοντας και καταστρέφοντας τη δημιουργία του. Οι ουρανοί θα παρέλθουν, τα στοιχεία θα διαλυθούν, η γη θα κατακαεί και τελικά ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός, εκείνος δια του οποίου έγιναν τα πάντα και δια των οποίων έγιναν τα πάντα, κληρονομία του οποίου είναι η γη και η ουρανή των ουρανών, θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πάρει σαν βρώμικο κουρέλι εκείνο το οποίο τα χέρια του δημιούργησαν και να το πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων. «Συ Κύριε» είναι η στιχομήθεια ή τα λόγια του Πατέρα, ο οποίος απευθύνεται στον Υιό της αγάπης του, στον Κύριο Ιησού Χριστό, λόγια που συναντάμε στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Α και στίχους 10 μέχρι 12. «Κύριε», λέει ο Πατέρας στο Γιο του, «καταρχάς εσύ εθεμελίωσες τη γη. Έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουν συναπολεστεί. Εσύ όμως διαμένεις. Και πάντα ο σημάτιον θέλουν συπαλαιωθεί. Σαν περιένδυμα θέλει στηλήξει αυτούς και θέλουν συναλλαχθεί». Η Γραφή μας μιλάει για νερά μέσα στα οποία υπάρχει το στοιχείο του θανάτου. Νερά κόκκινα σαν αίμα. Και να ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης θα δούμε εικόνες φοβερές και τρομερές, οι οποίες είναι εικόνες μιας γης η οποία δεν είναι μακριά από τα τώρα. Η λύση των προβλημάτων δεν είναι καθόλου κοντά. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τέλος του περασμένου εξάμηνου, υπήρξε ένα συμπόσιο περιβαντολογίας. Φοβερά και δραματικά τα γεγονότα που περιγράφτηκαν. Φοβερές οι απογοητεύσεις που πειραματίστηκαν όλοι οι σύνεδροι. Γιατί δεν υπάρχει βελτίωση. Και δεν πρόκειται να έρθει βελτίωση γρήγορα. Ενώ θεωρούσα όλα αυτά, σκεφτόμουν να υπάρχει άραγε, εκτός από όλη αυτή τη μελλοντολογία, η οποία μπορεί να πάρει βέβαια και τρομερές διαστάσεις και με την οποία δεν θα θέλω ιδιαίτερα εγώ να περιεπλακώ τη στιγμή αυτή, ιδιαίτερα όπως βλέπω τα γεγονότα γύρω μας να εξελίσσονται, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η θέση και ποια πρέπει να είναι η θέση του χριστιανού νέου και της χριστιανής νέας σε έναν κόσμο
ο οποίος γύρω του φθήρεται με τόσο ταχύ και τόσο βίαιο και φάναυσο ρυθμό. Δεν ξέρω, καμιά φορά μας πιάνει το καταστροφικό μας. Όταν βλέπουμε κάτι μισοχαλασμένο, του δίνουμε κι εμείς μία κλωτσιά και το αποτελειώνουμε. Καημένε τώρα, αφού σπασμένο δεν είναι. Χαλασμένο δεν είναι. Μου θυμίζει τον Πέτρο με ένα κατσαβίδι σε ένα ρολόι που προοριζότανε για τον ορολογοποιό. Χαλασμένο δεν είναι, πατέρα. Γεμάτο βίδες. Βίδα εδώ, βίδα εκεί. Δεν είναι για τίποτα πλέον. Αφού χαλασμένο ήταν, δεν δούλευε. Χαλασμένα όλα γύρω μας. Να τους δώσουμε κι εμείς μια κλωτσιά. Να τελειώνει η υπόθεση. Μήπως επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, πρέπει κι εμείς με τη συμπεριφορά μας, με τις ενέργειές μας, να επιτείνουμε την καταστροφική δράση της αποσύνθεσης της γης που είναι του Κυρίου? Ή μήπως θα πρέπει ο χριστιανός όχι να γίνει μέλος του Greenpeace, αλλά να έχει μια πνευματική αντίληψη του κόσμου στον οποίο ζει, να μην μένει αδιάφορος, αλλά με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα να εκφράζει την ανησυχία του στο περιβάλλον, για το περιβάλλον, και να είναι ένα υπεύθυνο στοιχείο, ένα υπεύθυνο στέλεχος σε ένα κόσμο ο οποίος γύρω του αποσυντίθεται. Νομίζω αυτό θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλους μας σαν χριστιανούς. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο δημιουργός της γης, του συστήματος ισορροπίας στο οποίο πειραματιζόμαστε και ζούμε και μέσα στο οποίο ζούμε και τον δοξάζουμε, θεμέλιωσε τη γη. Ότι βλέπουμε γύρω μας είναι έργα των χειρών του. Θα παρέλθουν. Θα απολεστούν. Θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να το διώξει και να το αφήσει στην άκρη σαν ημάτιο παλιό, σαν περιένδυμα να τα τυλίξει και να τα βάλει στο περιθώριο. Αλλά η ελπίδα του πιστού, ενώ περπατάει έχοντας αντίληψη του κόσμου στον οποίο βρίσκεται, των ανησυχιών και των προβλημάτων του οικοσυστήματος στο οποίο ζει, αισθάνομαι θα πρέπει να σπέβδει και να αναμένει την ημέρα εκείνη κατά την οποία ο Κύριος ο Θεός θα δημιουργήσει ένα νέο κόσμο, νέους ουρανούς και νέα γη. Και βέβαια στο σημείο αυτό φαντάζομαι ότι έχετε όλοι απασχοληθεί με το θέμα της αναγκαιότητας του σώματος το οποίο θα μας δώσει ο Κύριος. Όταν τον δούμε, θα πει η Γραφή, θα είμαι θα όμοιοι με Αυτόν επειδή θα τον δούμε. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε ένα κόσμο πνευμάτων και αοράτων υπάρξεων στην παρουσία του Θεού είναι ο μόνος ο οποίος είναι δεδημένος ανθρώπινο σώμα, το σώμα της Αναστάσεως με το οποίο ανελήφθη εν δόξη για να είναι τώρα στα δεξιά του Θεού Μεσίτης και αρχιερέας του λαού του, του καινούριου αποκτημένου λαού του, της Εκκλησίας του. Αυτός ο Χριστός θα μας δώσει σώμα ίδιο με το δικό του. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί θα δώσει σώμα? Θα δώσει σώμα για να ζήσουμε και να απολαύσουμε σε μια κατάσταση ευλογίας, σε έναν καινούριο κόσμο, σε έναν κόσμο από τον οποίο θα απουσιάζει η κατάρα, από τον οποίο θα απουσιάζει η ρήπανση, από τον οποίο όμως δεν θα απουσιάζει εκείνος που είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

ακούσας δε ταύτα εις των συγκατημένων, είπε προς αυτόν τον Κύριόν μας, μακάριος ως της φαγιάρτων εν τη βασιλεία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που θα βρεθεί μέσα στη βασιλεία του Θεού και θα φάει ψωμί με δευτερεύοντα στοιχεία, αν βρεθεί κανένας, και πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος μέσα στην βασιλεία του Θεού. Ο δε Κυριός μας είπε προς αυτό, άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού την ώρα του δείπνου για να είπε στους προσκεκλημένους, έρχεστε, ελάτε, διότι όλα είναι ήδη έτοιμα. Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμη όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά διαφορετικό περιεχόμενο, να παρετώνται. Ο πρώτος είπε, αγρόνιγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν. Παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον. Και ο άλλος είπε, αγόρασα 5 ζεύγη βοών. Τρακτέρ είναι της εποχής εκείνη, α, για καλλιέργειες. Μηχανήματα, παραγωγικά. Και υπάγω να τα δοκιμάσω. Παρακαλώ σε, με πολλή ευγένεια, έχε με παρητημένον. Και ο άλλος είπε, γυναίκα εν υφεύθη, νιόπαντρος είμαι. Και δια τούτο κλπ. Κλπ. Δεν δύναμε να έλθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης, προσέξτε το οργιστής, οργιστής ο οικοδεσπότης, δικαίωμά σου είναι να δεχτείς ή να απορρίψεις την πρόσκληση του Χριστού. Αλλά η άρνηση προκαλεί την οργή του Θεού. Έξελθε ταχαίως και είπε προς τους δούλους αυτού, έξελθε ταχαίως στις πλατείες, στους δρόμους της πόλεως και εισάγαγε εδώ πτωχούς, βλαμμένους, χολούς, τυφλούς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινεν ως προσέταξας, αλλά είναι ακόμα λίγος τόπος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλο, έξελθε στους δρόμους, στους φράχτες, στις γωνιές και ανάγκασο να εισέδωση δια να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων που αρνήθηκαν θέλει γευτεί του δείπνου μου. Πόσες αλήθειες μέσα σε λίγες γραμμές, με πολύ πολύ απλό αλλά και πολύ δυνατό και παραστατικό τρόπο μας προσφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Θα ζητήσουμε χάρη με προσευχή. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε που μας αξιώνεις άλλη μια φορά να ακούσουμε για την αγάπη σου, να ακούσουμε για την πρόσκλησή σου, να ακούσουμε για το μεγάλο πλούσιο και ευλογημένο τραπέζι της σωτηρίας σου, της Αγίας Ζωής που προσφέρεις εσύ ο Θεός. Το Πνεύμα σου το Άγιο ας εργαστεί στις καρδιές όλων μας, βοηθώντας μας να κάνουμε καλά τους λογαριασμούς μας, οι οποίοι λογαριασμοί θα έχουν αποτελέσματα και συνέπειες αιώνιες, Κύριε. Σε παρακαλούμε, Σύ ο Θεός, πάλι δια του Πνεύματός σου, σάρωσε, σκούπισε από μέσα από τις καρδιές μας και τις σκέψεις μας επιφυλάξεις και προκαταλήψεις ανόητες, κληρονομημένες από το γύρω εχθρικό περιβάλλον. Να δούμε την αγάπη σου, να δούμε το συμφέρον μας, να δούμε την καλή εκλογή και να βρεθούμε μέσα στο δείπνο το μεγάλο που από τώρα εσύ ο Θεός προσφέρεις σε κάθε μια ψυχή απλή,
αμαρτωλοί φυσικά, μετανοημένοι, που δέσετε την πρόσκληση και εισέρχεται ανέξοδα μέσα στο μεγάλο τραπέζι. Σε παρακαλούμε, εμείς αυτοί ούτε κατά διάνοια έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε τίποτε. Τα πάντα είναι από σένα και για την δόξα του ονόματός σου. Εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου, περιμένουμε να εργαστείς ανάμεσά μας. Και σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

τρομερό πράγμα η προκατάληψη. Απέσιο. Ακροτηριάζει, ευνουχίζει το πνεύμα του ανθρώπου, τυφλώνει και δεν αφήνει να δει καθαρά τα πράγματα, την αντικειμενικότητα που είναι μπροστά σου. Όταν μάλιστα η προκατάληψη αυτή είναι παλιά, ιστορική, έρχεται από τα βάθη των αιώνων, από τον πρώτον άνθρωπο και είναι απλωμένη τριγύρω και υπάρχει αυτή η προκατάληψη, η τόσο τρομερή, γύρω από τον Θεό, το Ευαγγέλιο και τα πράγματα του Θεού. Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι αντιδρούν ενστικτοδός προς τον Θεό και την προσφορά της αγάπης, διότι υπάρχει η βαθιά ριζωμένη αυτή προκατάληψη. Θυμούμαι παλιά, όταν η Εκκλησία ήταν στη Λυκούργου, μια φορά παρουσιάστηκε κάποια ψυχή. Ψυχές υπάρχουν. Ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για την αλήθεια και κρατούσε σημειώσεις. Τώρα ποιος βρέθηκε και είπε, ξέρετε, αυτός είναι μυστικός της ασφαλείας και από μια παγωνιά απλώθηκε τριγύρω. Ένα πράγμα τρομερό, βάσταξε για πολύ πολύ καιρό. Και ήταν μια ψυχούλα πολύτιμη, αγαπούσε τον Θεό, ομολογούσε μετά, γιατρός στο επάγγελμα. Αλλά πρώτα το μελάνι, ύστερα έπιασε τόπο αυτό. Έπρεπε να περάσουν μήνες για να ελευθερωθεί η σκέψη των ανθρώπων από εκείνο το δηλητήριο, το προπέτασμα καπνού. Αυτό λοιπόν κανείς συναντά και ακούει όταν βρεθεί σε ανθρώπους τριγύρω και θελήσει να τους μιλήσει για τον Θεό, για την προσφορά του Θεού, αυτό θα πει Ευαγγέλιο, για τα ευλογημένα αποτελέσματα. Αμέσως χαλάει η διάθεση των ανθρώπων. Τους βλέπεις και κουμπώνονται σε κάποιον εφοριακό που θεώρησα καθήκον μου να του πω δύο λόγια, το συνάφι βλέπετε λόγω της εργασίας. Ενώ μιλούσα με τόσα εγκάρδια, μόλις σταμάτησε λιγάκι, με κοίταξε έτσι απάνω κάτω. Χαμογέλασα εγώ βέβαια, διότι τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, μου λέει, όποιος μου μιλάει για Θεό, εγώ κουμπώνομαι και το σφραγίζω. Διότι για μένα είναι ύποπτος άνθρωπος. Σκέψου πού φτάσαμε δηλαδή, πού φτάσαμε. Πόσο είναι απλωμένο το κακό εδώ κάτω εις τον κόσμο, η προκατάληψη. Το ένα είναι αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μια τάση να τα φορτώνουμε όλα εις τον Θεό. Όχι εμείς. Δεν φταίω εγώ. Κι αν είμαι έτσι,

η αιτία δεν είναι σε μένα. Η ιστορία αρχίζει από την εδώ. Να γιατί η βίβλο είναι αληθινό βιβλίο του Θεού. Διότι έχει την ζωή και ό,τι λέγει επαληθεύεται κάθε μέρα. Δεν είναι παλιά πράγματα, είναι σημερινά. Και λέει ο Αδάμ, η Εύα με υπάρξε, όφης με υπάρξε. Και αν κάποια στιγμή βρεθεί κάποιος να αναγνωρίσει για λίγο ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι καλός. Δεν φταίω εγώ. Ποιος φταίει, ποιος φταίει. Η κοινωνία φταίει. Κοινωνία, η κοινωνία που με έκανε, και υπάρχουν και τραγούδια. Όλα η κοινωνία φταίει. Το κατεστημένο φταίει. Μοντέρνα έκφραση, συνειδησμένη. Αυτό φταίει για την κατάσταση. Είναι και άλλοι και ανάμεσά μας ίσως. Η εκκλησία φταίει. Η εκκλησία φταίει. Οι εργάτες της εκκλησίας φταίει. Πόσο δύσκολο είναι ο άνθρωπος να αναγνωρίσει ότι είναι φταίχτης και ότι η αιτία του κακού είναι μέσα στον εαυτό του και όχι έξω. Μπορεί να υπάρχει και έξω και υπάρχει, αλλά από μέσα βγαίνει προς τα έξω. Εμπόδια στο να αφήσουν την χάρη του Χριστού να εισχωρήσει μέσα εις τις καρδιές. Και φλιαρίες οι οποίες σε τίποτα δεν ωφελούν. Πολύ συχνά στη σκέψη μου έρχεται εκείνο, το πικρό εκείνο του Κυρίου μας που μιλούσε με τη Σαμαρίτισσα. Ω καημενούλα, άστα όλα αυτά που ξέρεις, που ήξερες κλπ. Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού, στο, τι άλλο, θα σαλτάριζες μέχρι εκεί επάνω. Τι αξία έχει αυτό που σου προσφέρει ο Θεός και ποιος είναι αυτός που σου προσφέρει τώρα. Αν εγνώρισες, πώς θα το γνωρίσει ο άνθρωπος που έχει βάλει μαύρα γυαλιά και η καρδιά του είναι σφιχτή σαν πέτρα. Αν εγνώριζες, σαν ανθρώπον την ο Κύριος μας βλέπει εκεί τη μεγάλη δυσκολία. Μιλούσε ο Κύριος μας για τα αιώνια πράγματα. Τα γνωστά για την βασιλεία του μέσα εις τις καρδιές των ανθρώπων που θα ήρθε το, θα ήρθε το με την λύτρωση εκείνη του σταυρού του Γολγοθά. Ακούανε τώρα και ένας από εκεί μέσα στην ησυχία έβγαλε έναν αναστεναγμό και συνόδευσε τον αναστεναγμό εκείνον με λόγια έτσι λιγάκι καμουφλαρισμένα. Άλλε μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που να βρεθεί στην βασιλεία του Θεού σαν να λέει θα κερδίσει τον πρώτο αριθμό του λαϊκού, αλλά ένας τον κερδίζει τον πρώτο αριθμό, οι άλλοι όλοι χάνουν. Πού να βρεθεί και πώς. Έμεσον λάκτισμα αποθεί από πάνω του την αιτία της εισόδου ή της εξόδου της αρνήσεως να εισέλθει στην βασιλεία. Δεν φταίω εγώ δηλαδή. Ο Θεός θέλει ποιοι θα μπουνε με τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός έχει φτιάξει τα πράγματα της βασιλείας του. Πλαγίως το έφερε με τα λόγια αυτά. Αλλά ο Κύριος μας το έπιασε αμέσως. Και αυτό έγινε αφορμή να μας πει την πλουσιωτάτη, αλόκληρο Ευαγγέλιο, αυτήν παραβολή. Η παραβολή αυτή είναι ένα ανεξάρτητο Ευαγγέλιο μέσα στο Ευαγγέλιο. Και άρχισε με όμορφο τρόπο να λέει ο Κύριος μας την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Απλά, σωστά, όπως τότε και τώρα τα ίδια. Ήτανε λέει ένας άρχοντας, δεν υπάρχουν και σήμερα αρχόντι. Τη σημασία ήταν είναι καταγωγής, η πλούτου κλπ. Ένας άρχοντας και είχε ένα μεγάλο παλάτι, το σπίτι του ανάκτορο και έκαμε για κάποια αιτία ένα μεγάλο δείπνο. Μεγάλο δείπνο. Ένα ανάκτορο πλούσιο μέσα με ασημικά, με πολυελαίους κρυστάλλινους οι αντάβιες λάμπανε. Τι πράγματα είναι αυτά, εμείς από τα περιοδικά τα έχουμε δει καμιά φορά ή από κάτι περιγραφές. Συζητούσα στο γραφείο και μια κοπέλα λέει, ξέρεις, έρχεται στο μαγαζί μας κάποιος που δούλευε παλιά στα ανάκτορα. Λοιπόν, ξέρει λέει το τσάι του το πρωί, το πίνουνε με σερβίτσιο ασημένιο, το πίνανε εκεί. Η τσαγέρα ασημένια, το φλιτσάνι ασημένιο, το κουταλάκι, ο δίσκος, όλα ασημένια. Μόνο το, η τροφή δεν ξέρω αν είναι και εκείνη ασημένια. Όλα ασημένια, λοιπόν, έτσι είναι, έτσι. Υπάρχουν τέτοια πράγματα και πολύ υψηλότερα από αυτά υπάρχουν. Έκανε λοιπόν
ένα τέτοιο δείπνο μεγάλο και με τους υπηρέτες του, υπηρέτες φρακοκορυβαίνιου, όχι σαν καδουλάκια εκεί του παλιού καιρού, έστειλε τις επίσημες χρυσές προσκλήσεις από εδώ και από εκεί σε όλους να εισέλθουν εις το δείπνο εκείνο το ευλογημένο. Μην πει κανένας από εσάς ότι την ημέρα εκείνη, ότι εμένα, Κύριε, διότι όλο επάμε να ξεφύγουμε, δεν μου στείλες πρόσκληση. Α, ψέμα, ψέμα. Πολλές φορές έχεις ακούσει, διότι με προφορικά λόγια λέγεται, η πρόσκληση του Χριστού που καλεί τους ανθρώπους να έρθουν στο μεγάλο τραπέζι της σωτηρίας. Τα γεγονότα, τα τεκμήρια θα σε διαψεύσουν. Σβήστο λοιπόν αυτό. Έχει και σε σένα δοθεί μια τέτοια πρόσκληση. Και λέει, συνοδευόταν η πρόσκληση και με μερικές επεξηγήσεις. Ελάτε, διότι όλα είναι ήδη έτοιμα. Ωραίο αυτό. Και απαραίτητο βέβαια. Κάποτε ο αδελφός με κάλεσε στο σπίτι να πάμε πως να αρνηθείς. Πήγαμε. Και μας πήγαμε γιατί το κυράκι την ώρα να δούσε το κοτόπουλο. Λέω αυτό, δηλαδή τώρα θα μαγειρευτεί, λέει εδώ θα μιλάμε, σκέψου δηλαδή, να μπει εκείνη την ώρα το μεσημέρι στο αυτό κλπ. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ελάτε, διότι είναι όλα έτοιμα στην εντέλεια. Θα χτυπήσει το καμπανάκι, θα ανοίξει η πόρτα. Όλα είναι ήδη έτοιμα. Δεν ξέρω αυτό αν έχει και κάποια άλλη σημασία. Είναι εκείνα τα τραπέζια του ευρωπαϊκού τύπου, γερμανικά τα λένε, όπου ο καθένας βάζει και το δικό του. Εσύ το κρασί, εσύ τα φρούτα, εσύ το κυρί, εσύ. Όχι, δεν χρειάζεται να φέρεις τίποτα εσύ, τίποτα, τον εαυτό σου μόνο. Να δεχτείς την πρόσκληση εκείνη. Έρχεστε διότι είναι όλα ήδη έτοιμα. Κάποιος μου είχε προσκαλέσει κάποιον, του λέει μην δυσκολευτείς, χτύπα με το πόδι την πόρτα, κλωτσιά. Γιατί να κλωτσίσω, δεν έχεις κουδούνι. Πόλε να χτυπήσεις το κουδούνι, κάτι θα βαστάς στα χέρια σου, λέει, και δεν θα μπορείς να χτυπήσεις το κουδούνι. Έρχεστε διότι είναι ήδη έτοιμα. Και οι υπηρέτες περίμεναν την απάντηση επί τόπου εκεί. Λοιπόν, τι θα πούμε στο αφεντικό. Περίμεναν την απάντηση. Δυστυχώς, στον πολύγραφο ήταν βγαλμένες οι απαντήσεις που πήρανε. Ομοιόμορφες, μόνο λίγο το χρώμα στο μελάνι διέφερε. Με ευγένεια, φοβάμαι, με συγχωρείτε, όταν βλέπω πολύ ευγένεια υπάρχει και υποκρισία μέσα. Με ευγένεια, με καλοσύνη, ευχαριστούμε το αφεντικό για την τιμή που μας κάνει κλπ. Κλπ. Αλλά δεν θα έρθω. Γιατί, διότι ξέρεις εκείνο το χωράφι που αγόρασα έξω, θα το δώσω αντιπαροχή τώρα, θα το μετρήσουμε λιγάκι, να δούμε τι πιάνει, τι δεν πιάνει. Στα μέτρα τα σημερινά, τα ίδια είναι εκείνο το κτήμα, εκείνα τα πράγματα, δουλειές, business, συμφέροντα, εδώ επίγεια. Πρέπει σε μου άνθρωπε, πήγαινε στο δείπνο τώρα. Κάνε την ευχαρίστηση στον άνθρωπο αυτόν και στον εαυτό σου. Και την άλλη μέρα, όχι, όχι, όχι, θα πάω αυτό. Μπορεί να είναι και δικαιολογία. Ο άλλος είχε αγοράσει βόδια και δεν ήθελε να τα δοκιμάσει, τραβάνε καλά εκεί και οργώνουν τρακτέρ, τα είπαμε, δίζελ, μηχανές, ό,τι θέλεις, παραγωγικά πράγματα. Να τώρα τα κτελονίσαμε από το τελωνείο, να πάρα τα κοιτάξουμε μια ματιά. Πήγαινε στο δείπνο καημένο εκεί πέρα του ανθρώπου. Όχι, όχι, δεν μπορώ, η σκέψη μου είναι εκεί. Και ο τρίτος είχε τον εφρέσκο παντρεμένο. Τι σημασία είχε αυτό. Τέλος πάντων και γι' αυτόν εμπόδιο. Και ήρχισαν πάντες ο ένας πίσω από τον άλλο να παρετώνται. Πρόσωπα, συμφέροντα, απολαύσεις. Αυτά ήταν τα εμπόδια τα οποία προέβαλαν για να δεχτούν την πρόσκληση του αφέντη εκείνου του μεγάλου. Και οργίστηκε ο οικοδεσπότης εκείνος. Είναι μερικοί από εμάς που όταν λίγο δεν πάνε τα πράγματα όπως τα έχουν οι ίδιοι σχεδιάσει και φανταστεί, γυρίζουν και τα βάζουν με τον Θεό. Δεν μου λες εσύ που διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Τι έχει ο Θεός μαζί μου, τι του έκανα εγώ του Θεού, τι του έκανες εσύ του Θεού. Λοιπόν είναι κάτι που το έκανε. Τι, αρνήθηκες την πρόσκληση του Θεού και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο, τεράστιο, βουνό ολόκληρο είναι. Κάτι το οποίο δεν το δέχεται ο Θεός, μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση αγάπης, μία πρόσκληση ενδιαφέροντος, μία πρόσκληση να απολαύσεις την κοινωνία μαζί με τον Θεό. Και δεν τη θέλησες για χάρη ευτελών πραγμάτων και ψεύτικων δικαιολογιών σαν κι αυτές.
να το προσέξουμε. Εάν ζούμε και περπατούμε σε ένα καθεστώς και έχουμε στο πατητικό μας μια άρνηση στην πρόσκληση του Θεού, να ξέρουμε ότι τελούμε κάτω από την οργή του Θεού. Και είναι κάτι τι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό. Και οργίστηκε ο Θεός. Να ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου έναν οργισμένο Θεό. Τους εκάλεσε για δείπνο. Είναι μερικές προσκλήσεις, αλήθεια, που το σκέφτεσαι τέλος πάντων να το δεχθείς ή όχι. Σε προσκαλούν όχι σε δείπνο, αλλά σε μια κηδεία. Βέβαια αυτό είναι μια, το λένε, κοινωνική υποχρέωση, αλλά πω να πάνε. Να πάω να κλαίνε εκεί. Δεν μου φτάνε τα κλάματα τα δικά μου. Να βλέπω κι άλλους να κλαίνε, να συγκινηθώ. Τέλος πάντων, έχω και λίγο εδώ αρρυπίες στην καρδιά. Δεν σε καλεί ο Θεός σε κηδεία. Το να δεχτούμε την πρόσκληση του Χριστού δεν είναι πρόσκληση σε πένθος και σε δάκρυα. Όπως παλιά μάλιστα βάζανε και κρέπια μαύρα, πόρτες όλα μέσα. Και ζούσες σε μια ατμόσφαιρα τόσο σκοτεινή μαύρη. Δεν μας κάλεσε ο Θεός σε αγκαρία. Ξέρετε, στα χωριά παλιά είχαν πολλές μεγάλες κουβαριές μεταξύ τους. Τέλος πάντων, αποφάσισε ένας να φτιάξει το σπίτι της κόρης, το πρικό να την παντρέψει και έλεγε: «Κουμπάρε, βαριά μας και αχεράκι εδώ πέρα, έλα την Κυριακή. Και εσύ έλα, και εσύ έλα. Να κουραστούμε εκεί μέσα». Ούτε μας εκάλεσε σε πόλεμο, σε σύγκρουση. Γίνεται αυτό το μανιάτικο το πνεύμα. Υπάρχει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ξέρεις, κάποιος με πρόσβαλε. Λοιπόν, έλα το βραδάκι να πάμε να καθαρίσουμε. Άσε με καημένε, έχω γυναίκα και παιδιά. Όχι, όχι, έλα, έλα. Πάρε και ό,τι σιδερικό έχεις να πάμε. Δεν θα πάμε, αλλά θα γυρίσουμε όμως. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν μας κάλεσε σε σύγκρουση που να ρυψοκινδυνεύσουμε. Τι ωραία. Μας εκάλεσε στο ευλογημένο δείπνο της αγάπης του. Ξέρετε πόσες φορές μέσα στην Αγία Γραφή η σωτηρία του Ιησού Χριστού παρομοιάζεται με τραπέζι, με δείπνο, για να το καταλάβουμε καλά. Γιατί, διότι έχουμε άλλες αντιλήψεις. Δεν θέλεις, Χριστέ μου, να έρθεις, να φας, να διασκεδάσεις. Ωραία, μέσα σε ένα ευλογημένο περιβάλλον και σε μια ατμόσφαιρα. Η παραβολή αυτή, όπως και όλες οι παραβολές του Κυρίου μας, πόσο θαυμαστές είναι. Και αποδεικνύουν πόσο καλά ξέρει ο Θεός τον άνθρωπο, πόσο καλά τον γνωρίζει, την ψυχολογία του ανθρώπου, τα βάθη του ανθρώπου, τις δικαιολογίες του ανθρώπου. Αυτά τα οποία είπανε δειγματοληπτικά οι τρεις και την άρνηση που τα συνόδευσε την πρόσκληση. Λέγω, είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία και οι άνθρωποι σήμερα προφασίζονται. Εάν δεν έχουν κάποια ευγένεια, γιατί μπορεί να σε βρίσκει και με το πρώτο. Και σου λέει, καλά είναι αυτά, αλλά δεν είναι για μένα. Εγώ είμαι, ξέρεις, πολύ άσχολος, έχω εκείνο το άλλο το άλλο. Τα ίδια πράγματα. Πόσο καλά γνωρίζει ο Θεός τον άνθρωπο. Εδώ τελειώνουμε το πρώτο μέρος της παραβολής. Το δεύτερο θα το δούμε μετά. Πού καταλήγουμε σε ένα συμπεράγμα. Άξε, δεν πιστεύω ότι με το να σε πιέσουμε και να σε αναγκάσουμε ή πες θα δεχτεί την πρόσκληση. Άλλωστε δεν το συνιστά ο λόγος του Θεού αυτό. Στέλνει την πρόσκληση, τη δέχεσαι, πάτε. Δεν τη θέλεις, άλλο θέμα εάν οργίζεται ή όχι, αλλά δεν πιστεύω ότι με την πίεση μπορεί να το δεχτείς. Έγινε αυτό της Μάρτης κάποτε στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας και λίγο καιρό έρχονταν μια ψυχή, ένας τύπος. Και μια μέρα θα έφερε και τη γυναίκα. Τη είπε, φαίνεται ψέματα, δεν ξέρω τι τη είπε, πού θα την πάει. Και την έβαλε στην πόρτα της εκκλησίας, μόλις το κατάλαβε τι είναι, στήλωσε τα πόδια μπροστά. Όχι! Λοιπόν, την άρπαξε στα χέρια με το ζόρι να την πάσει μέσα. Όχι, έτσι αγαπητέ μου, όχι. Δεν θέλεις. Με γεια σου, με χαρά σου. Εύχομαι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα βγει με γεια σου, με χαρά σου αυτό. Πώς τη θέλει. Σου στέλνει την πρόσκληση και παρόλο που είναι μεγάλος ο άρχοντας, εσύ μπορείς να την αρνηθείς. Αλλά μπορείς και να το δεχτείς. Εάν το δεχτείς, δεν θα μετανιώσεις ποτέ. Εάν το αρνηθείς, πολύ γρήγορα είμαι βέβαιος θα το μετανιώσεις και δεν βγαίνει μέσα από τον λόγο του Θεού ότι μετά από 10 χρόνια μπορεί να δεχτείς την πρόσκληση. Μα ήταν για ένα βράδυ ορισμένο. Να το σκεφτούμε και να σοβαρευτούμε υπεύθυνα
απέναντι των όσων ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει με την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Ψάλλουμε έναν ύμνο και συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος.

βολής αυτής είναι πιο όμορφη. Και χρειάζεται, για να την καταλάβουμε, εκείνο το μικρό ποσοστό της φαντασίας που λέμε πολλές φορές. Μετά που οργίστηκε ο οικοδεσπότης, φωνάζει πάλι το φρακοφορημένο εκείνο υπηρέτη. Λοιπόν, του λέει, αμολύσου τώρα. Πού θα πάω? Λέει, θα πας στις τριώδους, στις γωνιές, θα πας σε κάτι πολυκατοικίες κεντρικές που έχουν ένα βαθούλωμα μέσα και το βράδυ κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν που να κοιμηθούν στρώνουν στη γωνιά μέχρι το πρωί να ανοίξει η πόρτα και σκεπάζονται με κάτι εφημερίδες διότι δεν υπάρχουν κουβέρτες. Θα πας, λέει, στο πεδίο του Άρεως. Εκεί στα παγκάκια είναι μερικοί οι οποίοι βγάζουν τη νύχτα και αυτοί με εφημερίδες και χωρίς εφημερίδες μέσα στις φιλοσιές διότι δεν έχουν που να μείνουν, μυστικοί και άθλοι. Θα πας κάτω από γέφυρες, εδώ δεν έχουμε γέφυρες, αλλά πολλοί είναι εκείνοι οι αλήτες στη Γαλλία, στο Σικουάνα, που περνάνε τη ζωή τους ολόκληρη. Αν του ρωτείς τη διεύθυνση θα σου πει κάτω από τη γέφυρα τάδε. Εκεί πέρα μένουν και εκεί πέρα περνούν τη ζωή τους. Θα πας κάτω στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, το δικό μας, στο κάτω μέρος, εκεί στα παγκάκια, τους βλέπω τους δυστυχισμένους πολλούς που δεν έχουν. Και είναι 9-10 η ώρα το πρωί και βγαίνουν έτσι στο κεφάλι και κοιμούνται. Τη νύχτα ξενυχτούσαν, δεν είχαν που να πάνε. Θα πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε λοιπόν τον υπηρέτη που πηγαίνει και τους πλησιάζει νύχτα πια προχωρημένη και τους πρόχνει έτσι ξαφνικά. Ξυπνάνε αυτοί, γυρίζουν, κοιτάζουν, νομίζουν ότι είναι κάσα στη φύλακα για να τους πάει μέσα. Μην τρομάει, σου λέει, τι είναι, τι είναι. Σίγουρα πάνω, έλα, ωραία πράγματα. Τι, φαΐ, καλό φαΐ, αριστοκρατικό, ούτω. Έλα μαζί μου, τον άλλον, ακολούθαμε. Και στο τέλος γίνεται μια πολύ όμορφη πομπή. Αν είναι καλή ζωγράφος, θα το ζωγραφίσει αυτό. Μπροστά ο υπηρέτης εκείνος, ο αξιοπρεπής, ο επίσημος, ο σκητός, και από πίσω η φωλή, η τυφλή. Έχω γράψει ένα ποιηματάκι επάνω σε αυτό, έτσι τουλάχιστον το φαντάζομαι. Τα μαζώματα της νύχτα. Τη νύχτα έξω στους δρόμους τι μπορεί να υπάρχει. Τα μαζώματα εκείνη. Ο ένας πήγαινε, ο άλλος από πίσω και ρωτούσε ένα τον άλλον, κανένα δεν ήξερα πιο πού πάνε και τι θα συμβεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν δεν έχεις τίποτα και θα τις χάσει όλα, δεν φοβάσαι να χάσεις κάτι άλλο ακόμα. Πάμε και ό,τι βγει. Και πηγαίνανε λοιπόν, όσο του φτάσανε στην πόρτα. Εκεί τα πράγματα δυσκολέψανε. Περάστε τους λέει, σταματήσανε. Κοιτούσανε από την πόρτα μέσα τα πολύφωτα, τα ασημικά. Τι είναι τούτο εδώ, πού να πούμε εμείς μέσα. Καλά σαν τους έτσι πρόχειρο στο... Όχι, λέει, να περάσετε μέσα, στο τραπέζι. Πώς να πούνε. Εδώ είναι η μεγάλη δυσκολία που είπε ο άνθρωπος αυτό. Τα μεγάλα, τα θαυμαστά, τα οποία όσα ο νους δεν συνέλαβε και επί καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν. Πετάει η καρδιά μας. Αυτά ετοίμασε ο Θεός δια τους αγαπώντας αυτόν. Τι μεγάλο πράγμα αλήθεια. Και στεκόντουσαν εκεί. Εκεί επάνω στον ουρανό, αγαπητοί μου, όταν θα βρεθούμε, μεγάλο πανηγύρι. Πόσα θα δούμε αλήθεια καταπληκτικά πράγματα. Μέσα από τον λόγο του Θεού θα δούμε έναν ληστή, ο οποίος θα κάθεται στο τραπέζι εκείνο. Θα δούμε έναν εκβιαστή, άρπαγα, κουντικών ζαχαίων, ο οποίος άρπαζε ό,τι έβρισκε, μετανοημένο όμως. Θα βρούμε και τι δεν θα βρούμε. Και πολλοί ρωτούν και λένε και τι θα κάνουμε, πως θα περνάμε τον καιρό μας. Όταν αρχίζει ο κανένας να μιλάει για τον εαυτό του, θα λέει εγώ, χαρτόμουτρο, ο άλλος γυναικάς, ο άλλος άσωτος, έφαγα σπίτια, μαγαζιά, από εδώ, από εκεί, όλοι, τα μαζώματα της νύχτας. Πού είναι αυτοί? Όχι στην κόρα. Στο τραπέζι το ευλογημένο του Κυρίου. Και έλεγε ένας χριστιανός μάλιστα κάτι πολύ όμορφο. Η μεγαλύτερη δε εκπλήξη θα είναι ότι θα είμαστε κι εμείς. Εάν το κατανοήσουμε και πιστέψουμε, παρόλο ότι το δεχόμαστε και το ομολογούμε, αλλά άλλο είναι να βρεθεί στο μεγάλο εκείνο τραπέζι. Και καθόλου στα φόξα, εν τέλει ένας έκανε το πρώτο βήμα. Έτσι συμβαίνει η ψυχολογία των ανθρώπων εδώ. Μόλις βγήκε ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος, μπήκανε μέσα και στρωθήκανε γύρω από το μεγάλο τραπέζι με τα σειρμένια, τα σερβίτσια. Είδα σε ένα ξένο περιοδικό
με ένα τέτοιο τραπέζι, τι να σας πω κάτι, κυροποίηση, κάτι πράγματα. Το τραπέζι το οποίο ετοίμασε ο Κύριος για τα μαζώματα της νύχτας. Έξω, έξω το σκοτάδι, η νύχτα, τα τσακάλια, η λύκη, ο φόβος, η βία. Αυτά που ξέρουμε και βλέπουμε και διαβάζουμε μέσα στις εφημερίδες. Τα οποία όμως δεν έχουν θέση και δεν υπάρχουν μέσα στο τραπέζι της αγάπης και της βασιλείας του Κυρίου. Και εν συνεχεία μπαίνει ο οικοδεσπότης μέσα. Χαρούμενος, γελαστός, ικανοποιημένος. Το σκεφτόμουν να το συνδύαζα με άλλα συμβία του Λόγου του Θεού που λέει «Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου». Μπαίνει λοιπόν και βλέπει το τραπέζι γεμάτο. Α, χαρούμενος, επικισμένος, ένα χαμόγελο ικανοποιήσεως. Τι σημασία έχει, ποιοι είναι αυτοί. Μπήκανε άνθρωποι μέσα να απολαύσουν τα αγαθά. Και ήταν η χαρά η δική του. Και καλούμεθα εμείς να μπούμε στη χαρά τη δική του, ή στη χαρά του Κυρίου μας. Και εμείς βέβαια θα απολαμβάνουμε αυτήν την μεγάλη χαρά. Αλλά σε μια στιγμή κάνει έτσι και βλέπει, μα μερικές καρέκλες είναι ακόμα άδειες. Το φωνάζει γρήγορα. Λέει πήγα Κύριε σε όλα, πήγαινε πιο σκοτεινά, πιο πίσω ακόμα. Θα βρεις και μέρος να γεμιστεί ο οίκος μου. Βέβαια, εάν θα λάβαινε το πάρουμε από καθαρός ερμηνευτικής πλευράς το θέμα αυτό, μα θα έπρεπε να πούμε πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Να γεμιστεί ο οίκος μου, υπάρχουν ορισμένες θέσεις που οπωσδήποτε πρέπει να πληρωθούν, να γεμίσουν συνδυασμένα όλα αυτά, που σημαίνει ότι ακόμα δεν γέμισε ο οίκος του Κυρίου και ακόμα κάποιος υπηρέτης του Θεού μοιάζει προσκλήσεις να γεμιστεί ο οίκος του Κυρίου. Και ύστερα από λίγο, επαναλαμβάνεται το ίδιο, γυρίζει πίσω με τη νέα φουρνιά για να γεμίσει πλήρως ο οίκος. Και έχουμε σε δύο δόσεις, έτσι φαίνεται, και έτσι φαίνεται θα γίνει και στα πράγματα. Θα υπάρχει και μια δεύτερη, ίσως αργότερα, στους εσχάτους καιρούς, οι οποίοι θα έρθουν να γεμίσουν το τραπέζι αυτό. Και αφού όλοι καθίσανε, μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική, περνώντας από την είσοδο, παλιά συνήθεια της εποχής εκείνης, έπρεπε να φορέσουν και ένα ειδικό ένδυμα, σαν μια πέρτα έτσι πλούσιο, από πάνω, από κάτω, ή συζητάς τι είχε από κάτω. Μην τα συζητάς τι είχε. Όλα τα καλά και τα βρώμικα και τα άδεια, αλλά από πάνω, ωραία, γίνανε παρουσίαστη. Και καθίσαν το ένδυμα της δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος χαρίζει. Και πιστεύω ότι δεν είναι ένας τίτλος κατά απονομήν αυτό, αλλά μια πραγματικότητα στην οποία ο Κύριος μας δίνει για να καθίσουμε επαρουσίαστοι στο τραπέζι του Κυρίου. Και θα πει ακόμα κάποιος, δεν μου λες τώρα, όλα αυτά είναι για το μέλλον, για αργότερα. Ποιος σου είπε για το μέλλον. Το τραπέζι του Κυρίου αρχίζει από τώρα. Η βασιλεία του Κυρίου είναι από τώρα. Ευλογίες, αγαθά, απολαύσεις, πνευματικές. Ναι, γιατί, σου κακοφαίνεται. Δηλαδή, η γαρδούμπα ή τα άλλα είναι καλύτερα από τα πνευματικά αγαθά τα οποία ο Κύριος καρίζει και χαιρόμεθα και απολαμβάνουμε. Φωνέω αγαλιάσεως εξέρχονται από τα σπηρά των δικαίων. Ο Κύριος, ξέρω φτωχόσπιτα που είναι παλάτια, διότι είναι ο Χριστός. Και ξέρω παλάτια και εισοδήματα τρομερά μέσα στα οποία βασιλεύει η κόλαση. Γιατί, διότι λείπει ο Κύριος λείπει, ο παράγων της ευδαιμονίας και της χαράς. Να γεμιστεί ο οίκος. Αυτό είναι. Τι είναι αυτό, η σωτηρία. Ποια σωτηρία, του Χριστού. Τα άλλα, ποια άλλα. Δεν έχει άλλα καλύτερα, δεν έχει άλλα. Θα πας μέσα και θα ζεις και θα τρέφεσαι κάθε μέρα από τα αγαθά του Θεού και τις ευλογίες του Θεού. Και θα χαίρεσαι και θα απολαμβάνεις και θα δοξάζεις τον Θεό. Και ο Θεός όλα αυτά τα έκανε για να αξιοθούμε και εμείς να απολαύσουμε τα ειδικά του αγαθά, τα ειδικά του στάνταρ και τις ευλογίες που ο Θεός είχε, αλλά ήθελε να κάνει κοινωνούς και άλλους. Είναι μερικοί που αρνούνται, δικαιωμά, έξω λέει. Και αν θελήσουν αργότερα δεν θα πούνε, εκεί θα μείνουν. Αλλά θα γεμιστεί ο οίκος μου, ανθρώπους αμαρτωλούς, κατεξοχήν αμαρτωλούς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, οι φτωχοί το πνεύμα τη, οι πενθούντες για τα χάλια τη. Για αυτούς ήρθε ο Χριστός, για να τους κάνει μακαρίους. Η εκλογή μας, και εσωτερικά να την κάνουμε και σε κανένα να μην πούμε τίποτε, καταγράφεται εκεί επάνω στους ουρανούς με συνέπειες αιώνιες. Ο Κύριος σοφίαν και κρίση την ώρα που η πρόσκληση, ίσως για τελευταία φορά,
έρχεται μπροστά μας, να μην δώσουμε ούτε αρνητική, αλλά και ούτε αναβλητική. Υπάρχει εδώ αναβλητική απάντηση. Όχι. Δηλαδή, άσε να το ξανασκεφτώ τώρα στην άλλη εβδομάδα. Δεν είναι γραμμάτιο εδώ. Όχι, όχι, όχι. Θα απαντήσεις και ήδη η αναβολή είναι άρνηση. Αυτά για τη στάση του καθενός μας απέναντι του Κύριου. Για όσους όμως τον εγνώρισα και είμαστε οι περισσότεροι εδώ τέτοιοι, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε τον Θεό για το δείπνο των ευλογιών που λέγεται η μεγάλη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος να μας δώσει σοφία και σύνεση. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνει.

Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, ενώπιόν σου άλλη μια φορά στεκόμαστε. Υπάρχει ο κίνδυνος ο μεγάλος να είμαστε ακροατέ και πάλι να ακροατέ και πάλι να ακροατέ και συμπαθούντες, χωρίς όμως να μπορούμε να ομολογήσουμε ενώπιόν σου και ενώπιον του εαυτού μας ότι δεχτήκαμε την πρόσκληση και ότι καθόμαστε στο τραπέζι το δικό σου. Αυτό είναι το μόνο πραγματικό. Τα άλλα είναι τόσο απατηλά και ψεύτικα, Κύριε. Σε σένα αφιέρωθα. Εσύ αγαπάς. Εσύ έστειλες τον Υιόν σου. Εσύ έστρωσες το τραπέζι. Εσύ τα προσφέρεις όλα. Θα χαρούμε πολύ. Να χαρείς και εσύ, να χαρούμε και εμείς. Για να με την είσοδο κάποιας ψυχής, δειλής, τραυματισμένης, πληγωμένης, βρώμικης, από την πόρτα που θα μπει μέσα στο μεγάλο τραπέζι, το δικό σου, το αιώνιο, το ευλογημένο. Σε ευχαριστούμε για αυτά που άλλη μια φορά ήρθαν μπροστά μας. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, τη χαρά μας, τη λατρεία μας, τους ύμνους μας, που στέλνουμε σε σένα, Πατέρα, στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και στο Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τους συκτηρμούς σου, για την αγαθότητά σου, για την πιστότητά σου και την πρόνοια. Μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αναζήτησες. Μας βρήκες στους δρόμους του χαμού. Έστειλες εδώ στη γη ό,τι αγαπητότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν σου τον μονογενή, τον Χριστό. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Αυτός βάσταξε τις αμαρτίες μας, τιμωρήθηκε για μας, μας λύτρωσε, μας επανέφερε κοντά σου. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε, Πατέρα, ουράνιε Πατέρα. Στα στοργικά σου χέρια αποθέσαμε τις ελπίδες μας, τα όνειρά μας, το άδειλο μέλλον, την εύθραστη ύπαρξή μας, τα πάντα. Και νιώθουμε κοντά σου ασφαλείς και ευτυχείς. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου ότι σύ μέλη περί ημών. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Μας οδηγείς, μας προστατεύεις. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί επάνω από τη ζωή μας. Μας συμβουλεύεις. Μας διδάσκεις την οδόν στην οποία πρέπει να πορευθούμε. Πατέρα ουράνιε, χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Σε διψάει η ψυχή μας. Σε ποθεί όλη η ύπαρξή μας εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να θεωρούμε την δύναμή σου, την δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, ποθούμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Να εννοήσουμε τα σχέδιά σου για την ζωή μας. Να τα πραγματοποιήσουμε. Να πορευθούμε στα διατάγματά σου. Άγιασε τα βάθη μας. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μέσα από τον λόγο σου αυτό το πρωινό μίλησε στην καρδιά μας. Εκπλήρωσε κάθε ανάγκη μας κατά τον πλούτο σου εν δόξη. Πατέρα, να ευλογήσεις τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας. Να ελεήσεις τους ασθενείς μας, να τους παρηγορήσεις, να τους ενθαρρύνεις. Να πραίνεις τον πόνο τους. Πατέρα, ευλόγησε την πατρίδα μας. Δώσε ειρήνη στα οριά μας. Δώσε ευκαιρίες ο λόγος σου να αντυχήσει παντού. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά, τα μακρινά. Παρακαλούμε θερμά, ας ακουστεί το Ευαγγελιό σου μέχρι τα πέρατα της γης. Και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα αποδίδουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ψαλμός ομικρον Α, σελίδα 545. Επί σε, Κύριε, ήλπισα, ας μη κατεσχυνθώ ποτέ. Δια την δικαιοσύνη σου λύτρωσόν με και ελευθέρωσόν με. Κλείνον προς εμέ το οτίον σου και σώσον με. Γενούησε με τόπος οχυρός δια να καταφεύγω πάντοτε. Συ διέταξας να με σώσεις, διότι πέτρα μου και φρούριό μου είσαι. Θεέ μου, λύτρωσόν με εκ δυνάμεως ασεβούς, εκ χειρός παρανόμου και αδίκου. Διότι εσύ είσαι η ελπίς μου, Κύριε Θεέ, το θάρρος μου εκ νεότητός μου. Επί σε έπεστε ρίχθην εκ της κοιλίας, εσύ είσαι σκέπη μου εκ των σπλάχνων της μητρός μου. Εις έθελε είστε πάντοτε ο ύμνος μου. Ως τέρας κατεστάθην εις τους πολλούς, αλλά εσύ είσαι το δυνατόν καταφυγιό μου. Ας εμβληστεί το στόμα μου από του ύμνου σου, από τις δόξεις σου όλη την ημέρα. Μη με απορρίψεις εν καιρό γύρατος, όταν εκλείπει η δύναμή μου, μη με εγκαταλείπεις. Διότι οι εχθροί μου λαλούσει περί εμού και οι παραφυλάτοντες στην ψυχή μου συμβουλεύονται ομού, λέγοντες, ο Θεός εγκατέδιπε αυτόν, καταδιώξατε και πιάσατε αυτόν, διότι δεν υπάρχει ο σώζον.
Θεέ, μη μακρυνθείς απ' εμού. Θεέ μου, τάχυρον εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει, ας εξαλειφθώσει η εχθρή της ψυχής μου, ας σκεπαστώσει από ονείδους και εντροπή συζητούντες το κακόν μου. Εγώ δε πάντοτε θέλω ελπίζει και θέλω προσθέτει επί πάντα στους επένους σου. Το στόμα μου θέλει κηρύττει την δικαιοσύνη σου και την σωτηρία σου όλη την ημέρα, διότι δεν δύναμαι να απαριθμίσω αυτάς. Θέλω περιπατία εν τη δυνάμει Κυρίου του Θεού, θέλω μνημονεύει την δικαιοσύνη σου, σου μόνο. Θεέ, σύ με δίδαξας εκ νεότητός μου και μέχρι του νύνε κήρυτον τα θαυμάσια σου. Μη με εγκαταλείπεις μηδέ μέχρι του γύρατος και πολιάς, Θεέ, έως σου κηρύξω τον βραχιονά σου εις ταύτην την γενεάν, την δύναμή σου εις πάντα στους μεταγενεστέρους. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη, διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, τι σωμιό σου. Ως της έδειξας σε με θλίψης πολλάς και ταλαιπωρίας και πάλιν με ανεζοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Ήθξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Κι εγώ, Θεέ μου, θέλω δοξολογίαν το οργάνο του ψαλτηρίου σε και την αληθιάν σου. Εισέ θέλω ψαλμωδίαν κιθάρα Άγια του Ισραήλ. Θέλους οι αγάλεστε τα χείλη μου όταν εισέ ψαλμωδώ και η ψυχή μου την οποία ελύτρωσας. Έτι δε η γλώσσα μου όλη την ημέρα θέλει μελετά την δικαιοσύνη σου, διότι ελεκάπησαν, διότι κατησκύνθησαν οι ζητούντες το κακό μου. Να ψάμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 14. Πώς είναι δυνατόν ποτέ. Ύμνος 14.

Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα αναφερθούμε στον μαθητή Ιωάννη και θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά του. Διαβάζω μια σχετική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 17. Θα μπορούσαμε και πολλές άλλες περικοπές να διαβάσουμε. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 17. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει: «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών». Περιπατών δε ο Ιησούς παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα των λεγόμενων Πέτρων και Ανδρέαν των αδελφών αυτού, ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσα, διότι ήσαν αλείς. Και λέγει προς αυτούς: «Έλθετε ο πίσω μου και θέλω σας κάμει αλείς ανθρώπων». Οι δε αφήσαντες αυτοί στα δίκτυα, οικολούθησαν αυτόν. Και προχωρήσας εκείθεν, είδε άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον, τον του Ζεβεδαίου, και Ιωάννη, τον αδελφόν αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, επισκευάζοντας τα δίκτυα αυτών, και κάλεσε αυτούς. Οι δε αφήσαντες αυτοί στο πλοίο και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτόν. Μέχρι εδώ. Να ψάρουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 137. Όταν Θεέ παρατηρώ.

Ο Ιησούς Χριστός οδηπορεί στην ακροθαλασσιά της Γαλιλαίας ανάμεσα στους ταπεινούς και καταφρονεμένους. Μαζί με το φλίσβο της θάλασσας αφουγκράζεται τους πικρούς στεναγμούς της καρδιάς τους. Πόσο φτωχή και άχαρη η ζωή τους. Πόσο στενή και ασφιχτική οι ορίζοντες. Ανάμεσα στα δίκτυα και μέσα στα καΐκια δαπανούσανε τα νιάτα τους, την δύναμή τους, την πικρή χαμοζωή τους. Και κάποια μέρα έσβηναν όπως τα κύματα επάνω στην ακτή. Ποιος και γιατί θα τους μνημόνευε 20 αιώνες μετά. Κι όμως, εκεί στην ακροθαλασσιά της Γαλιλαίας οδηπορεί κοντά τους ο Χριστός. Αυτός που διεκήρυξε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί μια τέτοια δόξα και τιμή? Ο Υιός του Θεού να τους επισκεφθεί, να τους προσεγγίσει, να τους προσκαλέσει, να τους προσελκύσει. Τι έξοχη η σκηνή που ξετιδείχθηκε εκεί. Στέκει ο Χριστός μπροστά σε ένα καΐκι και δυο αδέρφια, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, επισκευάζουν τα δίχτυα τους. Και ξαφνικά, με μια φωνή γλυκιά, ανίποτα ελκυστική, τους προσκαλεί κοντά του. «Ελάτε πίσω μου, εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Η λαμπερή μορφή του τους γοήτευσε. Η πρόσκλησή του τους αγίλευσε. Και αυτοί τον ακολούθησαν με όλη την καρδιά τους, σε όλη την ζωή τους. Χλώμιασαν και έσβησαν μπροστά στο μεγαλείο του Χριστού τα όνειρά τους, τα σχέδιά τους. Γι' αυτό και άφησαν τα δίχτυα τους και τα καΐκια τους και προσκολήθηκαν σε Αυτόν. Εκεί στην ακροθαλασσιά της Γαλιλαίας άλλαξε η πορεία και η ιστορία του Ιωάννη. Ο άσημος βιοπαλαιστής έγινε ο διάσημος μαθητής, ο φλογερός ευαγγελιστής, ο εθεροβάμων οραματιστής της Πάτμου. Η άχαρη και μάταιη ζωή του προσέλαβε αιώνιες διαστάσεις. Το θαύμα μπήκε στην ασήμαντη ύπαρξή του. Όπως εκείνη την αλωτινή εποχή, έτσι και σήμερα, ο Ιησούς Χριστός οδηπορεί κοντά μας και ανάμεσά μας. Μας πλησιάζει με αγάπη. Βρίσκει και μας σαν τους παλούς ψαράδες βυθισμένους στα προβλήματά μας, μπλεγμένους μες στα δίκτυα των φροντίδων μας. Θέλει να αλλάξει την ζωή μας και να την απαλλάξει από την μιζέρια. Θέλει να την φωτίσει. Θέλει να την οραίσει με το φως του ουρανού. Γεμάτος καλοσύνη απευθύνει και σε μας αυτό το πρωινό, το παλό, το γλυκό, το εξαίσιο κάλεσμα. Ελάτε πίσω μου και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Η ώρα που περνάει κοντά μας ο Χριστός είναι η ιερότερη, η ωραιότερη ώρα. Είναι μια ώρα κατά την οποία δοκιμάζεται η ηθική ελευθερία μας. Μπορεί να ανταποκριθούμε στο κάλεσμά του και να τον ακολουθήσουμε, ή μπορεί να τον αρνηθούμε και να τον περιφρονήσουμε. Το κάλεσμά του, το πέρασμά του μας κάνει ή ασύγκριτα καλύτερους και ευτυχέστερους ή ασύλληπτα χειρότερους και δυστυχέστερους, ανάλογα με την εκλογή μας. Ο Ιησούς Χριστός μας προσκαλεί αυτό το πρωινό στην ευτυχία Του, στην σωτηρία Του, στην επουράνια βασιλεία Του και δόξα. Αν απορρίψουμε το κάλεσμά Του, θα διαλέξουμε την δυστυχία, την τιμωρία. Θα διαπράξουμε την μεγαλύτερη μορία της ζωής μας. Όπως εκείνη την αλωτινή εποχή, εκεί στην ακροθαλασσιά της Γαλιλαίας, έτσι και σήμερα, ο Ιησούς Χριστός γεμάτος καλοσύνη απευθύνει και σε σένα το κάλεσμά του. Έλα, έλα, έλα πίσω μου. Αλήθεια, ποιον θα ακολουθήσεις στη ζωή σου? Ποιον μύστη ή ποιον φιλόσοφο?
ποιον αρχηγό θρησκείας ή ποιον πολιτικό ή ποιον θεό από τους αμέτρητους απατηλούς θεούς της εποχής μας. Ποιον. Ποιος άλλος έχει το πνευματικό ανάστημα του Ιησού Χριστού, τους τίτλους του, τα θαυμαστά διαπιστευτήριά του, την αγάπη του, την δύναμή του, την θεϊκή υπόστασή του. Ποιος. Είναι αυτός ο αναστημένος σωτήρας, είναι παντοδύναμος Κύριος, είναι αιώνιος Θεός. Έφανε πάνω στο σταυρό για την αμαρτία μας, για την σωτηρία μας, αλλά εκέρθηκε από τους νεκρούς. Τώρα ζει. Τώρα σε καλεί κοντά του. Αν τον ακολουθήσεις, εκείνος θα σε οδηγήσει αλάνθαστα. Θα σου χαρίσει μια ζωή με νόημα. Θα σε φρουρήσει από παγίδες και πλεκτάνες. Θα σε ελευθερώσει από κινδύνους και πλάνες. Θα σε ποδηγητήσει στον δρόμο της ευτυχίας, στον κόσμο της αιώνιας βασιλείας του. Σαν τον παλιό τον μαθητή τον Ιωάννη, φίλε μου, άφησε κι εσύ τα δίχτυα σου και τα καΐκια σου. Μίσησε μόλι την καρδιά σου, την παλιά ζωή σου. Άφησε αμαρτίες που δικαιολογείς. Άφησε αδυναμίες που καλλιεργείς. Άφησε άνομες επιθυμίες που υποθάλπεις. Και βάδισε στα ίχνη του αταλάντευτα. Με όλη την καρδιά σου ακολούθησε τον απαρέγκλητα. Και οι ορίζοντες της μικρής ζωής σου θα πλατινθούν αφάνταστα. Μπροστά σου θα ανοιχτούν καινούργοι δρόμοι, καινούργοι κόσμοι. Θα σου δοθούν ωραίοι οραματισμοί. Ω, τρεις και τέσσερις φορές ευτυχισμένοι όλοι αυτοί που σαν τον μαθητή Ιωάννη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Ιησού και με πιστότητα τον ακολούθησαν. Τα γεγονότα που επακολούθησαν τους επιβράβευσαν. Αλλά σε επιστρέψουμε ξανά στην σημερινή ευαγγελική περικοπή. Η Αγία Γραφή με αμεροληψία καταπληκτική περιγράφει εξιστορεί την κατοπινή πορεία του μαθητή Ιωάννη. Δεν παραθέτει μόνον τα κατορθώματά του, εκθέτει και τα τροτά του και με αντικειμενικότητα συνθέτει την εικόνα του. Δεν ήταν πάντοτε ο Ιωάννης, όπως νομίζουν μερικοί, ο γλυκής, ο πράος, ο μηδίχιος, ο προσινής μαθητής. Ήταν τραχής και βίος, ήταν ο γιος της Βροντής. Η ακόλουθη ευαγγελική σκηνή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Ενώ ο Χριστός πορευόταν προς την Ιερουσαλήμ, έστειλε μπρος του αγγελιαφόρους για να προδιάνουν το δρόμο του. Αυτοί επισκέφτηκαν ένα χωριό Σαμαριτών για να ετοιμάσουν τόπο διαμονής για τον Χριστό. Όμως οι κάτοικοι του χωριού δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Και οι δυο αδελφοί, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, οργίστηκαν και είπαν στον Κύριο: «Κύριε, θέλεις να πούμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό για να τους κατακάψει, να τους αφανίσει, καθώς και ο προφήτης ο Ηλίας έκανε?» Τι εκδικητικά, τι βία αισθήματα κοχλάζουν μέσα στην καρδιά του μαθητή. Η Βίβλος συνεχίζει την αμερόληπτη περιγραφή και μας πληροφορεί ότι ο Ιωάννης δεν ήταν μόνον ο γιος της Βροντής, ήταν και εγωιστής. Μια μέρα μαζί με τον αδελφό του πλησίασαν τον Ιησού Χριστό με το αίτημα: «Διδάσκαλε, δώσε σημάς να καθίσουμε ο ένας εκ δεξιών σου και ο άλλος εξ αριστερών σου στην δόξα σου». Το αίτημά τους εγωιστικό, υπερθύαλο, αλλά ζωνικό, προκάλεσε την αγανάκτηση, την επίκριση των άλλων μαθητών. Τι τολμηρές φιλοδοξίες που φωνάζουν στην καρδιά του μαθητή. Τολμά να αγνοήσει τους άλλους, να τους υποσκελίσει, να τους παραγωνίσει, αρκεί να αναρριχηθεί στην κορυφή, να προβληθεί, να δοξαστεί. Την νίκηστα κολακευτική αυτή εικόνα του μαθητή την συμπληρώνει το τελευταίο χαρακτηριστικό του, ο φανατισμός του. Ο Ιωάννης δεν ήταν μόνον ο γιος της Βροντής, δεν ήταν μόνον εγωιστής, ήταν και φανατικός. Μια μέρα είδε κάποιον να εκβάλει δαιμόνια στο όνομα του Χριστού. Όμως, επειδή δεν ακολουθούσε τη συντροφιά των μαθητών, εμπόδισε την θεραπευτική δραστηριότητα.
τη στενότητα καρδιάς, τη τραχύτητα συμπεριφοράς, τη φανατισμός. Έτσι τον βρήκε ο Χριστός εκεί στην ακρονιμιά της Τιβεριάδας. Γιο της βροντής, εγωιστή, φανατικό. Όμως, με τέχνη περισσή, με αναξάντλητη υπομονή εργάστηκε στο χαρακτήρα του επάνω και τον μετεμόρφωσε. Τι καταπληκτική μεταμόρφωση! Τι ριζική ανακαίνιση! Ο γιος της βροντής έγινε ο μαθητής της αγάπης. Γεύτηκε ο Ιωάννης την ζωή του την αγάπη του Θεού και γοητεύτηκε και σαγηνεύτηκε και την διακήρυξε παντού. Το μήνυμά του είναι το συγκινητικότερο, είναι το συγκλονιστικότερο. Ακούστε το! Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Στο δείπνο το μυστικό, προτού οδηγηθεί ο Χριστός στο σταυρό του μαρτυρίου, ο Ιωάννης ήταν γερμένος στην αγκάλι του Χριστού. Εκεί άκουσε τους χτύπους της καρδιάς του. Εκεί γνώρισε το βάθος της αγάπης του. Τι έξοχα τα λόγια του! Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδερφών να βάλουμε την ψυχήν ημών. Η αιώνια αγάπη πλημμύρισε την καρδιά του, μεταμόρφωσε την ζωή του. Ο γιος της βροντής έγινε ο μαθητής της αγάπης. Του Ιωάννη τα γραπτά είναι μεστά από την γλυκιά προτροπή. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Ο Αποστολικός Πατέρας Ιερώνυμος μας αναφέρει ότι όταν βρισκόταν ο Ιωάννης στα βαθιά γυρατιά εκεί στην Έφεσο, μεταφερόταν από τους μαθητές του στην Εκκλησία. Δεν μπορούσε πια ούτε να τρέξει, ούτε να γράψει, ούτε να κηρύξει. Από το στόμα του, σαν από μια κρυστάλλινη πηγή, ανάβλιζε πάντοτε η γλυκιά προτροπή. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Οι μαθητές του πολλές φορές κουρασμένοι να ακούνε ξανά και ξανά τα ίδια διαμαρτύρονταν. Και εκείνος απαντούσε, παιδιά μου, αυτή είναι η προτροπή του Χριστού. Αγαπάτε αλλήλους. Όταν βρισκόταν στο επιθανάτιο κρεβάτι του, λίγο προτού αφήσει την ύστερη πνοή, είχε ξεχάσει όλα τα άλλα. Θυμότανε μόνο το ένα, τον έξοχο λόγο. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Τι μεγαλειώδης αλλαγή που ο Χριστός πραγματοποίησε στην ζωή του Ιωάννη. Ο γιος της βροντής έγινε ο μαθητής της αγάπης. Ο εγωιστής νεαρός έγινε ο ταπεινός υπηρέτης. Δεν ζητούσε όπως κάποτε την ηγεσία. Δεν ποθούσε την πρωτοκαθεδρία. Τιμούσε τον συμμαθητή του Πέτρο. Τον θεωρούσε υπερέχοντα. Του παραχωρούσε τα πρωτεία. Ο Ιωάννης σιωπούσε και ο Πέτρος ομιλούσε πάντοτε. Στις πράξεις των Αποστόλων θαυμάζουμε την διακριτική παρουσία του Ιωάννη, την αρμονική συνεργασία του με τον Πέτρο. Στο Ευαγγελιό του ούτε μια φορά δεν μνημονεύει το όνομά του. Αρέσκεται στην ανωνυμία. Κρύβεται στην αφάνεια. Τι βαθιά η ταπεινοφροσύνη του πνεύματος του. Τι γλυκιά η σεμνότητα της καρδιάς του. Τι συγκλονιστική η ανατροπή των αξιών, των αρχών, των προτεραιοτήτων. Ο γιος της βροντής έγινε ο μαθητής της αγάπης. Ο εγωιστής νεαρός έγινε ο ταπεινός υπηρέτης. Ο φανατικός οπαδός έγινε ο ανεκτικός πνευματικός πατέρας. Ο γλυκός, ο ακούραστος ποιμένας που τρέχει, που προτρέπει, που αγωνιά για τα πνευματικά παιδιά του. Τρία ολόκληρα χρόνια στενής καθημερινής συναναστροφής με τον διδάσκαλο τον μετεμόρφωσαν ριζικά. Τον εξομοίωσαν πνευματικά μαζί του. Όσοι από εμάς δεχτήκαμε το κάλεσμα του Ιησού Χριστού και τον ακολουθήσαμε, ζήσαμε την ίδια αλλαγή, την συγκλονιστική ανατροπή των αξιών, των αρχών, των προτεραιοτήτων. Αδελφέ μου, αδελφή μου,
Επίτρεψέ μου το προσωπικό ερώτημα. Εσένα σε άλλαξε ο Χριστός? Είσαι καινούριος άνθρωπος ή ζει μέσα σου ο παλιός? Αν ήσουν κάποτε θυμώδης, εκρηκτικός, ο γιος της βροντής, έγινες γλυκής, κράος, μηλήθιος. Αν ήσουν κάποτε εγωιστής, υπερήφανος, αλαζονικός, έγινες ταπεινός, μετριόφρον. Αν ήσουν κάποτε εκδικητικός, φανατικός, στενόκαρδος, έγινες συγχωρητικός, μακρόθυμος, ανεκτικός. Αδελφέ μου, αδελφή μου, σε άλλαξε ο Χριστός? Είσαι καινούριος άνθρωπος ή ζει μέσα σου ο παλιός? Κάποτε ζούσες για τον εαυτό σου, για το εγώ σου. Τώρα ενδιαφέρεσαι και για τον διπλανό σου? Υπηρετείς τον αδελφό σου? Κάποτε με την συμπεριφορά σου στην οικογένειά σου προκαλούσες προβλήματα. Τώρα είσαι παράγον ευτυχίας? Είσαι φορέας ευλογίας? Αδελφέ μου, ελευθερώθηκες από τις ψυχοφθόρες αδυναμίες τις οποίες ήσουν δούλος? Λυτρώθηκες από τις αμαρτίες τις οποίες ήσουν σκλάβος? Αδελφέ μου, σε άλλαξε ο Χριστός? Σε απάλλαξε από τους εγωισμούς, από τους κοσμικούς τρόπους συμπεριφοράς? Άλλαξαν οι σκέψεις σου, οι πράξεις σου, οι πρακτικές σου, οι συνήθειές σου? Αδελφέ μου, σε άλλαξε ο Χριστός? Ποιες είναι οι αξίες σου? Είναι καινούργιες ή παλιές? Μήπως ζεις όπως και στην προηγούμενη ζωή για την κοινωνική σου προβολή, την καταξίωσή σου? Μήπως κουράζεσαι, μήπως εργάζεσαι για να αποκτήσεις, να θησαυρίσεις, να συσσωρεύσεις? Ή ζεις για την δόξα του Χριστού, για την πρόοδο του έργου του Θεού, για την οικοδομή των πιστών, για την σωτηρία ψυχών αθανάτων? Μήπως βάζεις την Κυριακή το πρωί το κουστούμι της θρησκευτικότητας και εμφανίζεσαι σαν χριστιανός, ενώ τη Δευτέρα το βγάζεις και γίνεσαι διαφορετικός? Μήπως? Θέλω να σε ρωτήσω με τους στίχους του ύμνου. Φέρεις το όνομα του Χριστού και την εικόνα φέρεις αυτού? Εν αυτό είσαι καινούριο κτίσμα? Η λατρεία σου είναι χαρά, είναι τρυφή, είναι απόλαυση? Αδελφέ μου, μοιάζεις τον Χριστό ή τον ντροπιάζεις? Όπως εκείνη την αλωτινή εποχή, έτσι και σήμερα, ο Ιησούς Χριστός πραγματοποιεί μια μεγαλειώδη αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου που του παραδίδεται απόλυτα, που τον εμπιστεύεται ανεπιθύλακτα. Ποθούμε, λαχταρούμε κι εμείς την πνευματική μεταμόρφωσή μας, την ηθική εξομοίωσή μας με τον Χριστό? Ανέ, ας την ζητήσουμε με όλη την καρδιά μας. Ας παραδώσουμε στα χέρια του όλη την ζωή μας. Ας καλλιεργήσουμε καθημερινά μια στενή, μια αραγή επικοινωνία μαζί του. Χρόνο πολύ να δαπανούμε στην παρουσία του, για να θεωρούμε το μεγαλείο του, το πρόσωπό του, την αγιότητά του, την ωραιότητά του, την δόξα του. Όπως θα πει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Κορινθίους, «Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος». Δύο χιλιάδες χρόνια πριν, εκεί στην ακρογιαλιά της Γαλιλαίας, ο Ιησούς Χριστός συνάντησε τον μαθητή Ιωάννη και τον άλλαξε. Τι ένδοξο το κάλεσμά του. Τι καταπληκτική η αλλαγή του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Όχι μονάχα τον κάλεσε και τον άλλαξε, αλλά και του ανέθεσε μια θαυμαστή αποστολή. Τον έκανε συνεργό στα ένδοξα σχέδιά του. Τον πρίκησε με καταπληκτικά προσόντα. Τον όπλησε με θαυμαστά προνόμια. Τον κατάρτισε. Κατάστησε τον ταπεινό ψαρά της Γαλιλαίας διάσημο ψαρά των ανθρώπων.
Στο πέρασμα των εποχών ο Ιωάννης έριξε τα ευλογημένα δίχτυα του στη θάλασσα του κόσμου και αλίευσε πλήθη, αμέτρητα πλήθη ανθρώπων. Και στη σημερινή εποχή δεν έπαυσε να αλλιεύει, να γοητεύει, να σαγηνεύει με τα λόγια του Χριστού τα πλήθη των ανθρώπων. Συνέγραψε το Ευαγγέλιο του, συνέθεσε το κύκνιο άσμα της ανθρωπότητας στην Αποκάλυψη. Είναι η Αποκάλυψη το τρομερότερο, το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου. Στις ενιγματώδεις σελίδες του καταγράφονται οι φοβερές κρίσεις του Θεού, αλλά και οι γοητευτικές ομορφιές της επουράνιας βασιλείας, της ιδανικής πολιτείας του Θεού. Τι θαυμαστή η αποστολή του! Ως τα βαθιά του γυρατιά έτρεξε, έγραψε, κήρυξε, ψάρεψε, πλήθη, αμέτρητα πλήθη. Όπως ο Ιωάννης, έτσι και εσύ. Αν δεχθείς το καλεσμά του, αν τον ακολουθήσεις, θα ζήσεις την ίδια μεγαλειώδη αλλαγή και θα σου ανατεθεί μια ένδοξη, μια θαυμαστή αποστολή. Αγαπητοί μου αδελφοί, η φωνή που αντίκησε 2000 χρόνια πριν εκεί στην ακρόγια κλώνησε με πίσε. Δεν μπορώ να διανοηθώ υψηλότερη αποστολή. Όλοι οι άλλοι σκοποί μπροστά της οχριούν και οι υψηλότεροι και οι ευγενέστεροι. Αδελφέ μου, αυτό το πρωινό ο Ιησούς Χριστός αναθέτηκε σε σένα μια θαυμαστή αποστολή. Να διαδώσεις το μήνυμά του, να λυτρώσεις αθάνατες ψυχές. Να ελκύσεις δυστυχείς συνανθρώπου σου στην σωτηρία του, στην ευτυχία του. Όπου βρεθείς, όπου σταθείς, στην οικογένειά σου, στην γειτονιά σου, στη δουλειά σου, παντού, όπλωσε τα δίκτυα της αγάπης, διάδωσε το μήνυμα της λύτρωσης. Ζήσε την ένδοξη αποστολή. Μη δαπανίσεις την πολύτιμη ζωή σου στις ματαιότητες του κόσμου. Αξιοποίησε τον καιρό σου για την δόξα του Χριστού. Τοποθέτησε τα χαρίσματά σου στον βωμό του, στον αγρό του. Μη το ξεχνάτε ποτέ. Και τα χρήματα και τα κτήματα και τα επιτεύγματα και τα κατορθώματα δεν θα μας συνοδεύσουν στην αιωνιότητα. Θα μας συντροφεύσουν μέχρι τον τάφο. Μόνο τα έργα που κάναμε στο έργο του Θεού θα μας ακολουθήσουν για πάντα. Αυτά θα καθορίσουν την αιώνια δόξα μας. Ο Ιωάννης, ο γιος της Βροντής. Το κάλεσμά του, η αλλαγή του, η αποστολή του. Όμως περισσότερο από όλα αυτά με συγκινεί το όνομά του. Το καινούριο, το γλυκό όνομά του που η βίβλος του αποδίδει. Το όνομα ο αγαπημένος μαθητής. Ως γνωστόν, γύρω από τον Χριστό υπήρχε ο ευρύτερος κύκλος των 70 μαθητών, ο στενός των 12 και ο στενότερος των 3. Και ανάμεσα στους 3 ο πλησιέστερος στην καρδιά του Ιησού ήταν ο Ιωάννης, ήταν ο αγαπημένος μαθητής. Εμείς οι μικροί, οι κοινοί θνητοί, δεν προσδοκούμε να βρέψουμε στη διακονία μας τα αποτελέσματα που έδρεψε ο Ιωάννης. Δεν φιλοδοξούμε να ρηχηθούμε στην κορυφή που ο Ιωάννης έφτασε. Μπορούμε όμως να διεκδικήσουμε το όνομά του. Αδελφέ μου, αδελφή μου, μπορείς εσύ να ονομαστείς ο αγαπημένος μαθητής. Να πλησιάσεις πολύ κοντά στον Χριστό. Να φτάσεις πολύ σημά στην καρδιά του. Να αποσπάσεις την ευαρέσκειά του. Να ελκύσεις την ιδιαίτερη ευνοιά του. Πώς? Ζώντας μια ζωή υπακοής. Ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ο αγαπών με θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Και θα φανερώσω τον εαυτό μου εις αυτόν. Εάν της με αγαπά, τον λόγο μου θα φυλάξει. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Αδελφέ μου, μπορείς να γίνεις κι εσύ ο αγαπημένος μαθητής, ζώντας μια ζωή απόλυτης υπακοής στον Κύριο. Ποιος μπορεί να περιγράψει την μακαριότητα? Να ζεις καθημερινά κάτω από το χαμόγελο του Χριστού. Να απολαμβάνεις την ευαρέσκειά του, την επιδοκιμασία του, την ευμένειά του. Να σου εμπιστεύεται ο Χριστός τα μυστικά της καρδιάς του. Να σε σκεπάζει με την αγάπη του.
Ο Ιωάννης, αν και υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής, ο Ιησούς Χριστός επέτρεψε στη ζωή του μια θλίψη μεγάλη. Ένα κύμα του φοβερού διωγμού που ξέσπασε την εποχή του Δομητιανού τον πέταξε στο ξερονήσι της Πάτμου. Τι φοβερή η εξορία του, τι φλογερή η δοκιμασία του, τι αβάσταχτη η θλίψη. Μόνος, ολότελα μόνος, μακριά από τους φίλους, τους αγαπημένους αδελφούς, τα πνευματικά παιδιά, και η θάλασσα τον έζωνε αμήλικτη. Όμως, εκεί στην αγωνία της εξορίας άνοιξαν οι ουρανοί και ο Ιωάννης είδε την ιδανική.

εκεί πολιτεία του Θεού. Εκεί που πόνος, θλίψη, στεναγμή, δάκρυα δεν θα υπάρχουν πια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Έφεσο. Εκεί υπηρέτησε την Εκκλησία με πιστότητα. Την υπηρέτησε ως τα βαθιά τα γυρατιά. Και κάποια μέρα, με αγγελικά φτερά, ειρηνικά, πέταξε για την επουράνια πατρίδα, την ιδανική πολιτεία του Θεού. Τι υπέροχη πορεία του. Τι θαυμάσια η ιστορία του Ιωάννη. Το κάλεσμά του, το όνομά του, η αλλαγή του, η αποστολή του. Όπως εκείνη την αλωτινή εποχή στην ακρογελά της Γαλιλαίας, έτσι και σήμερα ο Ιησούς Χριστός οδηπορεί κοντά μας, ανάμεσά μας. Αυτό το πρωινό γεμάτος καλοσύνη απευθύνει και σε μας το κάλεσμά του, το παλό, το γλυκό, το εξαίσιο. Ελάτε πίσω μου, εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Ας ανταποκριθούμε με όλη μας την καρδιά. Ας τον ακολουθήσουμε με όλη μας την ψυχή. Και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, θα ζήσουμε μια όμορφη, χαρούμενη, αξιοδίωτη, αξιοζήλευτη ζωή, με σκοπό, προορισμό, ελπίδα. Ελπίδα αιωνιότητας. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε με τον τελευταίο ύμνο, 217. No, βέβαια.

Αγαπημένε μας Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που κάλεσες κάποτε τον Ιωάννη κοντά σου, κάλεσες και εμάς, τους περισσότερους από εμάς. Και αυτό το πρωινό οδηπορείς κοντά μας και ανάμεσά μας και προσκαλείς αθάνατες ψυχές. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί και μας κάλεσες και μας άλλαξες και μας ανέθεσες μια θαυμαστή αποστολή. Παρακαλούμε, δώσ' μας τη χάρη αυτή την αλλαγή να την ζήσουμε σε όλο το μεγαλείο της. Αλλά και την αποστολή να την επιτελέσουμε στο ακέραιο. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη δυστυχή συνανθρώπους μας να τους οδηγήσουμε στην ευτυχία σου και στη σωτηρία σου. Πατέρα, φιλοδοξούμε κι εμείς, σαν τον μαθητή τον Ιωάννη, να γίνουμε οι αγαπημένοι σου. Να φτάσουμε πολύ κοντά σου. Να μας εμπιστευτείς τα μυστικά της καρδιάς σου. Να μας αποκαλύψεις το πρόσωπό σου. Να τελούμε καθημερινά κάτω από το χαμόγελό σου, την ευαρέσκειά σου, την εύνοιά σου, Θεέ μας. Κύριε Ιησού, παρακαλούμε θερμά, κάλεσε αθάνατες ψυχές της σωτηρίας σου αυτό το πρωί. Κάνε γνωστή τη λύτρωσή σου σε ολόκληρη την πατρίδα μας, ως τα πέρατα της γης. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο σου. Σχολίασέ τον μέσα στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δική σου τη δόξα. Και τώρα, απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να μπούμε τώρα στο θέμα μας, έτσι να πούμε μερικά λόγια. Καταρχάς, αυτό το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού στην Β' Πέτρου Α16 που λέει «Διότι σας γνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι με μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνους μεγαλειότητος». Λέμε για τη δύναμη του Θεού που υπάρχει στη ζωή μας, όχι με σοφιστικά λόγια, τι λένε οι σοφοί των ανθρώπων, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Οι ίδιοι έχουμε γευτεί το Χριστό και έχουμε καταλάβει τη δύναμη τη δική του που ενεργεί στη ζωή μας. Όχι με φιλοσοφικά σχήματα κτλ. Συμπεροσδρομέως επιστολή στο ΙΕ18 λέει «Διότι δεν θέλω τολμήσει να είπω τι εξ εκείνων τα οποία δεν έκαμε ο Χριστός διε μου προς υπακοή των εθνών λόγο και έργο». Αυτά τα οποία λέμε δεν λέμε κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αλλά λέμε αυτά τα οποία έχουμε πειραματιστεί εμείς οι ίδιοι. Είναι αλήθεια ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι πράττουν καλώς. Δεν αισθάνονται. Κάνουν την αμαρτία μπροστά στα μάτια σου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το θεωρούν φυσιολογικό να αμαρτάνουν μπροστά σου, να βλαστημούν, να κάνουν, να δείχνουν. Το λέει ο Λόγος του Θεού, Εκκλησιαστής Ε1, δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακώς. Και επίσης στον Ιερεμία στο ΚΓ11 λέει «Διότι ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν». Ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν. Ζούμε σε μια εποχή που αυτοί οι άνθρωποι που λένε οι θεολόγοι και οι ιερείς έχουν εμολυνθεί. Όταν σπούδαζα στη θεολογία πάνω στην Αθήνα, θυμάμαι έναν γιατρό που μου είπε τα εξής. Κάναμε μαζί δεύτερο και πτυχίο και μου λέει μια μέρα ένας γιατρός, μου λέει «Ρε Σύλιγνε, όταν ήρθα εγώ εδώ στη θεολογία κάτι πίστευα. Τώρα με αυτά που έχω δει εδώ πέρα και αυτά που έχω ακούσει δεν πιστεύω τίποτα», μου λέει. Του λέει «Και μου σε ακόμη. Και άλλα θα αναθεωρήσεις». Ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν. Και στον Ιερεμία στο ΙΔ18 λέει «Ο δε προφήτης έτη και ο ιερεύς εμπορεύονται επί της γης και δεν αισθάνονται». Ο προφήτης και ο ιερεύς εμπορεύονται. Έχουν κάνει εμπόριο. Σήμερα πηγαίνουν στις εκκλησίες και είναι εμπόριο. Γίνονται τα πανηγύρια εκεί και μόνο ο Θεός δεν λατρεύεται, μόνο ο Χριστός δεν κηρύτεται. Και το πιο σπουδαίο όχι ότι μόνο εμπορεύονται, αλλά δεν αισθάνονται, δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή καίγονται χωρίς να καταλαβαίνουν ότι καίγονται. Τα αισθητήριά τους που ακουμπάνε, τις αφείς και τα λοιπά, όλα τα αισθητήρια τα οποία έχει ο άνθρωπος, δεν λειτουργούν και γι' αυτό δεν αισθάνονται. Και εμείς, μας λέει η Αγία Γραφή, στην Εβραίους στο Ε14, έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα. Τα αισθητήρια τα γεγυμνασμένα. Και όλα τα επιχειρήματα τα οποία έχουμε εμείς τα αντλούμε μέσα από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Και όπως μας λέει στη Β' Τιμόθεο στο Δ16, ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, τη μετά της δικαιοσύνης, διε να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάνε έργων αγαθών. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Και επίσης στον Ψαλμό, στο ΙΒ6, λέει «Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Αργύριο δε δοκιμασμένο εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένο εφταπλασίως». Τα λόγια του Θεού είναι καθαρά λόγια και μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας. Και στο Ψαλμό ΙΒ 9 με 11 λέει «Τι είναι τρόπο θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού, φυλάτων τους λόγους σου. Εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, δια να μη αμαρτάνω σε σένα». Ο νέος και η νέα για να ζήσουν τη ζωή του Χριστού, για να ζήσουν την καθαρή ζωή, πρέπει να φυλάνε τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Και επίσης στις πράξεις το Ζ38 μας λέει ότι ο Μωυσής στο όρο Σινά παρέλαβε λόγια ζωοποιά για να δώσει σε εμάς. Τα λόγια του Θεού είναι, έχουν ζωή μέσα τους. Και όταν μπαίνουν μέσα στην καρδιά μας και τα πιστεύουμε, παίρνουμε ζωή. Και στην Α Πέτρου Δέλτα 11, εάν της λαλεί, ας λαλεί σαν λόγια, ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετίας, υπηρετεί όσο υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όποιος λαλεί, πρέπει να λαλεί λόγια Θεού. Και 2-3 ακόμη εδάφια πριν πω στο θέμα, δίνει μια παραγγελία ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, στο νησού του Ναβί, στο Α8 μας λέει, «Δεν θα απομακρυνθεί το βιβλίο τούτο από το στόμα σου, αλλά σε αυτό, εν αυτό, μέσα σε αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, δια να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε εν τη οδό σου και θέλεις φέρεστε μετά συνέσεως. Όταν έχουμε το Λόγο του Θεού και τον ανοίγουμε και τον διαβάζουμε μέρα νύχτα, τότε θα μας βοηθήσει ο Θεός να προσέχουμε αυτά τα οποία κάνουμε και ο δρόμος μας θα είναι ευλογημένος και θα φερνόμαστε με σύνεση στη ζωή μας. Και τα παιδιά του Θεού, το πρώτο πράγμα το οποίο έχουν είναι συσταυρωμένα μαζί με τον Χριστό. Μας λέει στη Ρωμαίους το σίγμα 6, τούτο γιγνώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας. Το σώμα μας είναι σταυρωμένο μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό. Και επίσης μας λέει στη Γαλάτα στο Β 20, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Είμαστε συσταυρωμένοι μαζί με τον Χριστό. Και όχι μόνο είμαστε συσταυρωμένοι, αλλά έχουμε συνταφή με τον Χριστό. Πεθαμένοι μαζί με τον Χριστό. Β' Τιμόθεο Β' 11, πιστός ο λόγος, διότι αν συναποθάνουμε, θέλουμε και συζήσει. Έχουμε συναποθάνει μαζί με τον Χριστό. Ο παλιός μας ο εαυτός, ο παλιός μας ο άνθρωπος. Είμαστε συσταυρωμένοι, έχουμε συνταφεί με αυτόν και έχουμε συναναστηθεί μαζί με τον Χριστό. Εφεσίους Β' 5 με 6, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησε ημάς μέσα του Χριστού και συνανέστησε και συνεκάθισε τις επουρανείς δια του Ιησού Χριστού. Μας έχει ήδη συναναστήσει, είμαστε συναναστημένοι και έχουμε καθίσει στο θρόνο του Χριστού. Έτσι μας βλέπει ο Θεός και έτσι πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας. Όποιος νικάει, λέει, θα τον βάλω ο Χριστός να κάτσει στο δικό μου το θρόνο. Και έχει κι άλλη μια εικόνα, ότι είμαστε σύμφυτοι, Ρωμαίους, σίγμα 5, διότι αν γίναμε σύμφυτοι με αυτόν, κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού θέλουμε είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως. Είμαστε λοιπόν πεθαμένοι, σταυρωμένοι, πεθαμένοι, αναστημένοι και καθόμαστε μαζί με τον Χριστό από αυτή τη ζωή στο θρόνο του. Αυτές οι εικόνες πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας και πρέπει να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Σκέπτομαι καμιά φορά και διαρωτώ με λένε ο Γιάννης ο Λιγνός. Δεν πρέπει να είμαι Γιάννης, έτσι, πρέπει να είμαι ο Ιωάννης, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ή πρέπει να μοιάσω στον Ιωάννη τον πρόδρομο, έτσι, όχι να μοιάσω στο Μπαρμπαγιάννη τον Κανατά, έτσι. Μπαρμπαγιάννης, λέει, για ρε, έτσι. Ιωάννης, και ο καθένας από εμάς πρέπει να έχει αλλάξει. Και δύο λόγια να πω για το σώμα μας. Εάν, λέει, ο Χριστός κατοικεί μέσα μας, το σώμα μας είναι νεκρό για την αμαρτία και το πνεύμα μας ζωή για δικαιοσύνη. Το σώμα μας είναι νεκρό για την αμαρτία. Είμαστε συναναστημένοι, έχουμε το σώμα του Χριστού από αυτή τη ζωή. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης, μη γέννητο. Αυτοί που κάνουν το σώμα τους μέλος με την πόρνη, γίνονται ήδη πόρνη, μη γέννητο. Αυτοί που τα κάνουν αυτά έχουν αγνωσία, λέει, Θεού, δεν γνωρίζουν τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους Α 27, δαμάζω το σώμα μου, δουλαγωγώ. Μήπως σε άλλους κηρύξω και εγώ μείνω αδόκιμος. Δαμάζουμε το σώμα μας. Και το τελευταίο εδάφιο, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα σας αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλο το σώμα μας και το σώμα μας και η ψυχή μας και το πνεύμα μας πρέπει να διατηρηθούν άμεμπτα. Άμεμπτα μέχρι την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, τώρα θα πω δύο λόγια για τις αισθήσεις και οι αισθήσεις μας είναι οι πέντε πόρτες που μπαίνουν μέσα μας διάφορα πράγματα. Οι πέντε πόρτες. Λοιπόν, οι πέντε αισθήσεις, η ακοή, η όραση, έτσι, η αφή, η γεύση και η όσφρηση. Υπάρχει και η έκτη αίσθηση που είναι η πίστης. Η πίστη, λένε πολλοί ότι είναι η πίστη. Απλώς αυτά τα οποία ήθελα να σας πω, να σας μεταφέρω μερικά εδάφια, μερικές προειδοποιήσεις από το Λόγο του Θεού. Η πρώτη είναι Ψαλμός Ρωγιώτα Ε6. Έχουσι ότα, αλλά δεν ακούσει. Μιχτήρας έχουσι, αλλά δεν οσφραίνονται. Μιλάει εδώ πέρα συγκεκριμένα για τα είδωλα τα οποία φτιάχνουν οι άνθρωποι, για τις εικόνες, για τα αγάλματα. Και είδωλο είναι οτιδήποτε παίρνει τη θέση του Θεού. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σαν άνθρωποι του Θεού. Έχουν αυτιά, αλλά δεν ακούνε. Για την ακοή, έτσι, τα πράγματα, τα είδωλα στον κόσμο. Και μας λέει επίσης, ο Κύριος, αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Όσοι είμαστε εδώ πέρα, έχουμε αυτιά και μπορούμε και ακούμε. Αλλά ας ακούμε. Συνήθως ακούμε άλλα πράγματα εκτός από τα πράγματα του Θεού. Αυτός που έχει αυτιά, ας ακούει. Και στις παροιμίες, στο Β2, να προσέξει το αυτί σου στη σοφία, και να κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση. Τα αυτιά μας πρέπει να προσέχουν να είναι προσεκτικά στη σοφία. Και η σοφία είναι ο Χριστός. Ο Χριστός λέει, γεννήθησή μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Έτσι, η σοφία μας είναι ο Χριστός και πρέπει να προσέχουμε στο Χριστό. Έρχεται ένα άλλο εδάφιο που ο ίδιος ο Χριστός μας λέει, προσέχετε τι ακούτε. Δεν ακούμε ό,τι να είναι. Συνήθως λέει, ας ακούσουμε, λέει, εμείς θα ακούσουμε. Δεν ακούμε πράγματα τα οποία δεν δοξάζουν τον Θεό. Αποφεύγουμε αυτά. Προσέχετε τι ακούτε. Και όχι μόνο αυτό, προσέχετε και έχουμε λοιπόν μερικές παραγγελίες από τον Θεό, να προσέχουμε να ακούμε, να κλείνει το αυτί μας στη σοφία, που είναι ο Χριστός, και να προσέχουμε τι ακούμε και πώς ακούμε. Τώρα ο πιστός τι κάνει. Ιδού ταύτα πάντα είδε ο οφθαλμός μου και το οδείο μου ήκουσε και ενόησα. Και ενόησα. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες για να εννοήσει κανείς. Το πρώτο ακούει. Ακούει. Το δεύτερο γνωρίζει. Το τρίτο στοχάζεται. Και το τέταρτο κατανοεί. Αναφέρεται στον Ιερεμία ή στον Ιζεκίλ, δεν θυμάμαι το εδάφιο. Είναι μια πυραμίδα. Προκειμένου κανείς να κατανοήσει, το πρώτο πράγμα πρέπει να ακούσει. Το δεύτερο, όταν ακούσει, όταν δει και ακούσει, γνωρίζει. Γνωρίζει. Αφού γνωρίζει, μετά στοχάζεται, καταλαβαίνει τι είδε, τι άκουσε. Και το τρίτο πράγμα κατανοεί. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα μάτια μου είδανε και το αυτί μου άκουσε και ενόησα, κατάλαβα. Τι κατάλαβα? Το θέλημα του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας, τον προορισμό μας. Ποιος είναι ο προορισμός μας, πού ο Θεός θέλει να μας ανεβάσει. Και μας λέει εδώ πέρα ένα πολύ χαρακτηριστικό, ότι ο Κύριος ο Θεός άνοιξε οτίο εν εμή και εγώ δεν υπήρησα ουδέ στράφην πίσω. Πρέπει ο Θεός να μας ανοίξει τα αυτιά. Και για να μας ανοίξει ο Θεός τα αυτιά πρέπει να θέλουμε τον Θεό. Δηλαδή οι αυτιά έχουν αλλά δεν ακούνε. Σήμερα ο κόσμος ακούει, του μιλάς για τον Θεό, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Σε πολλούς δεν μπαίνει ούτε καν μέσα. Δεν ακούει. Και μπορεί να ακούει αλλά να μην καταλαβαίνει. Ο Θεός μας άνοιξε τα αυτιά και εμείς καταλάβαμε και δεν γίναμε απειθείς. Δεν απήθησα, δεν υπήθησα που δεν εστράφει πίσω. Δεν υπήθησα. Δεν έγινα, λέει, απειθείς στην ουράνια οπτασία όταν ο Απόστολος Παύλος είδε τον Κύριο. Αυτά σχετικά, λίγα εδάφια για την ακοή. Μπαίνουμε τώρα στο πιο σπουδαίο, που θεωρείται η πιο σπουδαία, θα λέγαμε, το πιο σπουδαίο αισθητήριο είναι η όραση, το μάτι, ο οφθαλμός. Μπορεί να μην ακούς, αλλά άμα δεν βλέπεις, για φανταστείτε τον εαυτό σας χωρίς να μπορεί να δει. Καλύτερα να μην ακούς ή να μην αισθάνεσαι ή να μην έχεις καλή όσφρηση, αλλά να μην βλέπεις τρομερά πράγματα. Και ο Θεός μας παραγγέλει πολλά πράγματα, ειδικά για την όραση. Προσέξτε, αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα. Προειδοποιήσεις του Θεού. Παροιμίες Δέλτα 25. Οι οφθαλμοί σου ας βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Τα μάτια σου να βλέπουν μπροστά. Συνήθως κοιτάμε και δεξιά και αριστερά και αυτό και εκείνο. Τα μάτια σου να βλέπουν ορθά και τα βλέφαρά σου να κατευθύνονται μπροστά σου. Να μην βλέπεις την αμαρτία. Να μην βλέπεις πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η πρώτη προειδοποίηση. Η δεύτερη, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από τον ειδόλο σας. Και αποστρέψατε τα πρόσωπά σας από πάντων των δελεγμάτων σας. Αποστρέφω το πρόσωπό μου. Τι σημαίνει? Αποστρέφω το πρόσωπό μου, βλέπω προς τα εκεί και γυρνάω το πρόσωπό μου προς μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει. Των 80 μοίρες ή 90 μοίρες. Αποστρέφω το πρόσωπό μου. Αφέστρεψα το πρόσωπό μου. Από τι να αποστρέψω το πρόσωπό μου? Αυτά τα δελεγμάτα. Από την αμαρτία. Από αυτά τα οποία γίνονται γύρω μου. Που λέει είναι κακόν, λέει κακόν εστί και το να τα λες αυτά τα πράγματα. Τι σημαίνει όχι μόνο να τα σκέφτεσαι, να τα πιστεύεις, αλλά και να τα λες. Είναι πολύ κακό να μιλάμε για αμαρτωλά πράγματα. Προσέχτε να δείτε εδώ πέρα τι. Η Εζεκίλ, κάπα 7-8, και είπε προς αυτούς: απορρίψατε έκαστος τα βδελήματα των οφθαλμών σας. Και μην μιένεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτοί όμως απεστάτησαν απ' και δεν θέλησαν να με ακούσωσει. Δεν απέρριψαν έκαστος τα βδελήματα των οφθαλμών αυτών και δεν εγκατέλειπαν τα είδωλα της Αιγύπτου. Πράγματα. Να σε βγάζει ο Θεός μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και να σου λέει ο Θεός να απορρίψεις τα πτελήματα των οφθαλμών σου, να μην βλέπεις τα πράγματα τα οποία έβλεπες, τα αμαρτωλά και εσύ να βλέπεις αυτά. Και να σου λέει να μην μιένεσαι με τα είδωλα και εσύ να είσαι επιτυγμένος μέσα στην αμαρτία, να μην θέλεις να πεις. Δεν ήθελα να ακούσω. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν ήθελα. Και δεν απορρίπτουν αυτά τα οποία βλέπουν. Υπάρχουν πράγματα μαρδαλά τα οποία συνεχίζουν κάποιοι να τα βλέπουν και δεν θέλουν τον Θεό. Υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο εδάφιο και γι' αυτό αναφέρει πάρα πολλά ο λόγος του Θεού. Στη γέννηση των Ιωταθήτα, και όταν εξήγαγε λέει αυτούς έξω, είπε ο Κύριος. Μιλάει για τον Λότ και για τη γυναίκα του και για τις δύο του κόρες. Διάσωσον τη ζωή σου, του είπε. Μην περιβλέψεις ο πίσω και μη σταθείς καθ' όλη την περίχωρο. Διασώθητη στο όρος, δια να μη απολεστείς. Αλλά η γυνία αυτού, περιβλέψασα όπισθεν αυτού, έγινε στήλη άλατος. Τρομερό πράγμα, να σε βγάζει ο Θεός μέσα από την καταστροφή και εσύ να θέλεις να πας μέσα εκεί που είναι η καταστροφή. Γιατί είπε ο Θεός, μη γυρίσετε πίσω, μη γυρίσεις πίσω. Πήγαινε στο όρος, διασώθητη λέει στο όρος, μας θυμίζει το Γολγοθά, προφητικά διασώθητη. Δια να μη απολεστείς. Αλλά η γυνή αυτού περιβλέψασα όπου έλεγε κανείς καλά και γύρισε πίσω έτσι να δει, ας πούμε. Κακό είναι να γυρίσει λιγάκι πίσω να δει, ας πούμε το σπίτι που άφησες. Η καρδιά της, προσέξτε, το βλέμμα μας, το κοίταγμα είναι κατοχή. Προσέξτε τι λέω. Το να κοιτάξει κανείς κάτι, αυτό μπαίνει μέσα στην καρδιά του. Η φαντασία του πηγαίνει στα μέρη τα οποία κοιτάζει. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, προσέχετε τα μάτια σας. Το κοίταγμα είναι κατοχή. Μπαίνει ο Σατανάς μέσα μας, αρχίζει και περιεργάζεται η φαντασία μας, η καρδιά μας. Η καρδιά της αρχή ήθελε να ζει το σπίτι της, η κουζίνα της, τα τζετζέρια τα οποία είχε εκεί πέρα. Η καρδιά της ήταν κολλημένη εκεί πέρα, πάνω στα Αιγίνα. Τη βγάζει ο Χριστός ο Θεός μέσα από την φωτιά και η καρδιά της αυτή ήταν όπως οι Αιγύπτιοι, όπως οι Ισραηλίτες. Τους έβγαλε ο Χριστός μέσα από την Αίγυπτο και λέει καλύτερα να είμαστε εκεί και να τρώγαμε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα πράσα. Η καρδιά του ήταν κολλημένη εκεί πέρα. Και ο Χριστός τους πήγαινε στη γη της Ευαγγελίας. Το κοίταγμα είναι κατοχή. Γι' αυτό ο Χριστός την κατεκεράγνωσε. Έγινε στήλη άλατο. Γιατί τους είχε προειδοποιήσει ο Θεός. Λέει, μην γυρίσει το πίσω. Και μας λέει σήμερα ο Θεός και σε εμάς, προσέχτε τα μάτια σας. Προσέχτε την όρασή σας. Προσέχτε αυτά τα οποία βλέπετε. Και στο Ματθαίο, στο Ε29, εάν ο οφθαλμός σου ο δοξιός σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου, διότι σε συμφέρει να χαθεί εν τον μελό σου και να μην ρηχθεί όλο σου το σώμα εις τη γένα. Σε πειράζουν τα μάτια σου, βγάλει τα. Αυτό σου λέει. Σε πειράζει το μάτι σου, καλύτερα να το βγάλεις και να κερδίσεις την αιώνια ζωή παρά να πάει όλο σου το σώμα αιώνια μέσα στην καταδίκη, μέσα στη φωτιά. Εκεί λέει θα είναι ο φρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Θα θέλουν οι άνθρωποι να πεθάνουν και δεν θα μπορούν. Θα λένε πέστε βουνά να μας πλακώσετε και δεν θα γίνεται τίποτα. Καλύτερα λέει να βγάλεις το μάτι σου. Εάν τα μάτια σου σε πειράζουν και σε οδηγούν στην αμαρτία, λέει ο λόγος του Θεού να συμβεί αυτό το πράγμα. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέει ο Χριστός. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και βλέπον ο πίσω είναι αρμόδιος δε τη βασιλεία του Θεού. Για φαντάσου σήμερα να οδηγάς το αμάξι και το αμάξι να πηγαίνει μπροστά και εσύ να κοιτάς πίσω. Να οδηγάς εκεί. Ή να κοιτάς μπροστά και το αμάξι να πηγαίνει με την όπιση, να κοιτάς πίσω. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να πηγαίνει έτσι. Αυτός που βάζει λέει, τα χέρια του πάνω στο αλέτρι για να οργώσει, δεν μπορεί να κοιτάει πίσω, γιατί δεν θα οργώσει σωστά. Θα πηγαίνει έτσι το αλέτρι, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε βάλει τα χέρια μας στο αλέτρι του Θεού και πρέπει να κοιτάμε σωστά. Και μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού στην Θεσσαλονίκη, στο Ε22, από παντός ή του κακού. Απέχεστε. Και αυτός ο Θεός της ειρήνης ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί και το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέσως εν την παρουσία του Κυρίου μόνο του Χριστού. Από οτιδήποτε είναι κακό πρέπει να απομακρυνόμαστε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Το πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί. Μερικοί λένε όταν αμαρτάνει το σώμα μας λένε η ψυχή να είναι καθαρή και το πνεύμα και το σώμα μας κάνει ό,τι θέλει. Και η Γραφή μας λέει ότι αυτό είναι πλάνη. Αυτό που μας λέει η Αγία Γραφή είναι αυτό. Σωστό. Και το σώμα μας πρέπει να είναι καθαρό και η ψυχή μας πρέπει να είναι καθαρή και το πνεύμα μας πρέπει να είναι καθαρό. Τρισιμπόστατος άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι τρισιμπόστατος. Ολόκληρο λέει και το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα να είναι άμεμπτα εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα τι κάνει ο πιστός. Εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού, το πρώτο πράγμα πρέπει να προσευχόμαστε. Ψαλμός Ρογιοταφίδα 37 και να λέμε «Απόστρεψον, Κύριε, τους οφθαλμούς μου από το να βλέπουσι ματιότητα, ζωοποίησέ με εν τη οδό σου». Πρέπει να προσευχόμαστε. Ο Κύριος να αποστρέφει τα μάτια μας, να μας δίνει αυτή τη δύναμη, οτιδήποτε είναι μάτιο, να στρέφουμε τα μάτια. Τα μάτια μας πρέπει να είναι στραμμένα στον ουρανό, εκεί που είναι η πατρίδα μας, εκεί είναι τα σπίτια μας, εκεί είναι ο θρόνος μας. Μια μέρα θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Ο στόχος μας είναι να ενθεωθούμε, να γίνουμε όμοι με αυτό. Όμοι, αυτό εσώμεθα. Έτσι, θα γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Να αποστρέψει ο Θεός τα μάτια μας από τη ματαιότητα. Και εδώ ο ψαλμωδός λέει στο ρο Α3, δεν θέλω πάλι προ οφθαλμό μου πράγμα πονηρό. Μισώ τους ποιούντας παράνομα, ουδέν τούτον θέλει κολληθεί σε μένα. Δεν θα βάλω στα μάτια μου οτιδήποτε είναι πονηρό. Τι ευλογημένο εδώ. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει και να μας αξιώσει στα μάτια μας, να μην μπαίνει τίποτα πονηρό μπροστά στα μάτια μας. Και ο Θεός θέλει να μας απαλλάξει και να κάνουμε το δικό του το Άγιο θέλημα. Για προσέχτε ένα πολύ σπουδαίο εδάφιο, Ιώβ Λάμδα Α1. Έκαμε, λέει, συνθήκη με τα μάτια μου, με τους οφθαλμούς μου. Πώς να έχω το στοχασμό μου επί Παρθένων. Πολύ σοβαρό εδάφιο. Για τους παντρεμένους, για τους μεγάλους. Είναι η περίπτωση του Ιώβ. Εκείνη την εποχή υπήρχε η πολυγαμία. Ενώ ο Θεός από το πρώτο που είχε διατάξει ήταν άρσεν και θήλη. Ένα ζευγάρι χωρίς να υπάρχει. Μετά μπήκε η αμαρτία μέσα και αυτός λέει: εγώ έχω κάνει συνθήκη μετά. Τα μάτια μου αυτά δεν είναι δικά μου. Τα μάτια αυτά τα οποία έχω είναι τα μάτια του Χριστού. Τα μάτια του Γιάννη είναι συσταυρωμένα, είναι πεθαμένα και τώρα έχω συναναστηθεί μαζί με τον Χριστό. Και τα μάτια μου και τα χέρια μου και τα πόδια μου και τα αυτιά μου είναι τα αυτιά του Χριστού. Γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Δεν πρέπει τα μάτια μου να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Και να σκέπτομαι και να στοχάζομαι πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Να σας θυμίσω τον Δαβίδ που τα μάτια του δεν ήταν στραμμένα στον Κύριο. Τι έκανε αυτός, θυμόσαστε την περίπτωσή του. Ο στρατός ήταν στο στρατόπεδο και είχε τη μάχη και αυτός ήταν εξάπλα. Στην πολυθρόνα, κοιμόταν όλη μέρα. Και το απόγευμα λέει προς το βραδάκι, εκεί σηκώθηκε το απογευματάκι. Σηκώθηκε από τον ύπνο, ξεκουράστηκε ο Πασάς. Σηκώθηκε. Και τα μάτια του λέει τι έκαναν, γύρναγε έτσι. Οι άλλοι έδιναν τη ζωή του στη μάχη. Και αυτός ήταν μέσα στο παλάτι εκεί και τα μάτια του έπεσαν πάνω στην όμορφη. Εκεί πέρα που έκανε μπάνιο, πώς την είδε γυμνή κτλ. Δεν είχε τα μάτια του Χριστού. Τα μάτια του έπεσαν πάνω στην βρωμιά. Κατευθείαν. Και τι έκανε. Γι' αυτό λέω το κοίταγμα είναι κατοχή. Κατοχή. Δεν είναι να ρίξω μια ματιά. Ούτε μια ματιά, ούτε μία, ούτε δύο. Πράγματα που δεν θέλει ο Θεός δεν πρέπει να μένουν στα μάτια μας. Γιατί μετά αυτό μπήκε μέσα του, το καλλιέργησε, μέχρι που σκότωσε τον άντρα της. Τον έστειλε εκεί πέρα, στην μάχη. Τι αμαρτίες. Γι' αυτό λέω το ένα φέρνει το άλλο. Έχω κάνει, λέει, συνθήκη με τα μάτια μας. Τι συνθήκη, συνθήκη αίματος. Ο Χριστός πέθανε για μένα, τα μάτια μου είναι του Χριστού και πρέπει να βλέπω μπροστά. Για προσέξτε τι λέει εδώ Ισαΐας, λάμδα γάμα 15. Ο περιπατώνεν δικαιοσύνη, ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σύλλοντας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εφράτων τα ότα αυτού δια να μη ακούει περί αίματος και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού δια να μην βλέπει το κακό. Ούτως θέλει κατοικήσει εν υψηλίες. Ποιος θα πάει εκεί πάνω. Ποιος θα κάτσει εκεί πάνω μαζί με τον Χριστό, ποιος. Αυτός που κλείνει τα μάτια του από το κακό. Οτιδήποτε είναι κακό πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας, να μην βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Προσέξτε τώρα κάτι πολύ πιο σοβαρά πράγματα. Εάν κάποιος δεν κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, έρχονται οι κρίσεις του Θεού στη ζωή του. Λέει, εμένα δεν με νοιάζει, δεν βαριέσαι, εγώ θα βλέπω τι θέλω. Μάλιστα. Γούστο μου, καπέλο μου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ πέρα. Η Εζεκίλ, ΚΔ 15-16. Έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ιέ ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου, δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου». Επιθυμούμε, τι επιθυμούμε, θέλω, επιθυμώ να δω αυτό, να δω εκείνο, να δω το άλλο. Πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός, θα έρθει κάποια στιγμή και θα φύγουν από τη ζωή σου. Μπροστά από τα μάτια σου, θα τα χάσεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Αυτή είναι η πρώτη κρίση η οποία έρχεται. Υπάρχει μια δεύτερη κρίση. Προσέξτε. Ισαΐας Β. 11-12. Οι υπερήφανοι οφθαλμοί του ανθρώπου θέλουν συνταπεινωθεί. Θα προσγειωθεί. Θα ταπεινωθούν τα μάτια. Και η έμπαρση των ανθρώπων θέλει υποκύψει. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη την ημέρα, διότι η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα αλαζόνα και υπερήφανων και επί πάντα υψωμένων και θέλει ταπεινωθεί. Και η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θέλει επέλθει επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Και το ύψος του ανθρώπου θέλει υποκύψει και η έμπαρση των ανθρώπων θέλει ταπεινωθεί. Μόνος δε ο Κύριος θέλει υψωθεί εν εκείνη η ημέρα. Θα έρθει η κρίση του Θεού επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Να δούμε, λέει, τι να δούμε, λέει, ένα πορνό. Πορνό, Τίποτα άλλο δεν θες να δεις. Οι άνθρωποι έχουν, λέει, τους οφθαλμούς τους μεστούς από μοιχεία. Τα μάτια τους. Θυμάμαι έναν συνάδελφο που τον είχα, κάναμε μαζί μάθημα κάποιο εργαστήριο. Πρώτη φορά μου είχα δει τέτοιον άνθρωπο. Λάστιμο. Ήταν από κάποιο νησί από εκεί. Λάστιμο. Ρε, λιγνέ μου, λέει, πώς τα καταφέρνεις εσύ. Μιλάγαμε εκεί για τα πράγματα του Θεού και έβλεπε τις κοπέλες, τις μαθήτριες, τα μάτια του, πώς ήταν, κοίτανε. Ντρέπομαι να πω και αυτά τα οποία μου έλεγε. Ο Θεός έχει καθαρίσει τα μάτια μας. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Η ημέρα του Κυρίου των δυνάμεων θα έρθει. Πού θα έρθει, επί πάντα τα ειδονικά θεάματα. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Προσέχετε κάτι άλλο πιο τρομερό ακόμη. Η Εζεκίλ ΚΚ 14-16. Ποιος είδε άνδρας εζωγραφημένους επί του τείχου εικόνας Χαλδαίους? Είτε εσείς ήσαν εζωγραφημένοι με μίλτον, περιεζωσμένους ζώνας επί τα σοσφίες αυτών, χωρούντας θυάρας βεβαμένας επί τα σκεφαλάς αυτών, πια πάντας έχοντας όψη ναρκόντων, ομοίους με τους Βαβυλωνίους της γης των Χαλδαίων, ενίε γεννήθησαν, και ως είδε με τους οφθαλμούς αυτής, παρεφρόνησε δι' αυτούς. Τους είδε τους ζωγραφημένους, στους πίνακες, στους τοίχους. Δεν βαριέσαι, λέει, τι φωτογραφίες αυτές που βάζουν εκεί πέρα, πορνό, γυμνές, πράγματα στους τοίχους. Τι έγινε, λέει, πας σε ένα περίπτερο να πάρει μια εφημερίδα και το περίπτερο είναι πορνοπερίπτερο. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις κανένα αντιμένον, όλους τους γυμνούς τους βλέπεις. Ζωγραφημένοι ήταν, λέει, και μόλις είδε, λέει, αυτά, παρεφρόνησε δι' αυτούς και διαβάσε τη συνέχεια να δείτε τι έκανε. Κάλεσε από εκεί και ήρθαν και έγιναν πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι όσα πάνε και όσα έρθουν. Ο άνθρωπος του Θεού είναι άνθρωπος του Θεού. Παίρνει αποφάσεις και πρέπει να ζήσει όπως τον θέλει ο Θεός. Δευτερονόμιο Καπαΐτα 34. Και θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις ειδή, αλλά εν το μέσο των εθνών τούτων δεν θέλεις ευρύ ανάπαυση, ούτε θέλει έχει στάσει το ίχνος του ποδό σου. Θα γίνεις παράφρον. Θα παραφρονήσεις για αυτά τα οποία βλέπεις και θα βλέπεις. Και συνεχίζει παρακάτω. Και θέλεις δώσει ο Κύριος εκεί, προσέχτε τι λέει εδώ πέρα, καρδιά τρέμουσα, μαραινωμένους οφθαλμούς, θα μαραίνονται τα μάτια σου. Και την κομμένη ψυχή, θα τίκεται, θα λιώνει η ψυχή. Το πρωί θέλεις πει, ήθε να είναι το εσπέρας, και το εσπέρας ήθε, θα λες, μακάρι να ήταν πρωί. Δια το φόβο της καρδιάς σου, τον οποίο θέλεις φοβήστε, και δια τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις βλέπεις. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει τώρα. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Θα σου δώσει ο Θεός, λέει, μαραινωμένους οφθαλμούς, θα μαραίνουν τα μάτια σου. Τικωμένη, η ψυχή σου θα λιώνει μέσα σου. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Για ποια λόγο, για όλα αυτά τα οποία θα δεις. Αυτές είναι μερικές από τις κρίσεις τις οποίες κάνει ο Θεός για τα μάτια μας, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σαν παιδιά του Θεού. Εδώ έχω και ένα πινάκα που είχα βρει από ένα κόκκομα από μια εφημερίδα καθημερινή, και ήταν τότε το θέμα που είχα κάνει και έπεσε στα μάτια μου αυτό σχετικά με τα παιδιά, σχετικά με την τηλεόραση, που όλοι βλέπουν σήμερα λίγο πολύ, και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος πίνακας που αυτοί που βλέπουν πολύ τηλεόραση δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με το διάβασμα, με τα βιβλία. Και κάπου εδώ στη μέση, κάπου εδώ είναι η Ελλάδα. Εδώ η Ελλάδα είναι στην τέταρτη στήλη, και να κάνω μια σύγκριση εδώ με τη Βρετανία λιγάκι. Έχετε διαβάσει βιβλία στους 12 τελευταίους μήνες, τον προηγούμενο χρόνο, πόσα βιβλία έχετε διαβάσει? Και λέει εδώ πέρα, έχετε διαβάσει βιβλία για τη δουλειά σας? 5% οι Έλληνες. Οι Βρετανοί είναι 18%. Διαβάζετε για το σχολείο βιβλία 10%. Οι Βρετανοί είναι 15%. Εκτός από τα βιβλία του σχολείου, τα παιδιά διαβάζουν 8% στην Ελλάδα, στην Αγγλία 17%. Και έχει διάφορα άλλα εδώ, πάρα πολύ ωραία, για την ενημέρωση την οποία έχουμε εμείς οι Έλληνες. Δεν μιλάω για μας μόνο, γενικά για την Ελλάδα, ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν, δεν έχουν χρόνο, γιατί ο χρόνος τους έχει δοθεί στην τηλεόραση. Παρακολουθείτε τηλεόραση? 99,3%. Ναι, 99,3% στην Ελλάδα παρακολουθούν τηλεόραση. Στην Βρετανία είναι 98%. Ναι, τίποτα άλλο. Αυτό ήταν ένα στατιστικό για να δούμε ότι εμείς οι Έλληνες δεν διαβάζουν πολύ. Αλλά εμείς που είμαστε παιδιά του Θεού πρέπει να διαβάζουμε λίγο περισσότερο. Πρώτα να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να παίρνουμε δυνάμεις, αλλά και να διαβάζουμε και βιβλία άλλα, χριστιανικά βιβλία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας ενισχύσουν. Πρέπει να διαβάζουμε συνέχεια για να είμαστε άνθρωποι κατηρτισμένοι, για να μπορέσουμε να σταθούμε και έξω, για να μπορούμε και έξω να μιλάμε. Αυτά σχετικά για την όραση. Να πούμε τώρα μερικά λόγια και για τη γεύση. Για τη γεύση έχουμε μερικές προειδοποιήσεις. Προειδοποιήσεις από τον Θεό. Τον δέω λίγο την παρά τους αγγέλους ηλατωμένου Ιησού, βλέπουμε δια το πάθημα του θανάτου με δόξα και τιμή εστεφανωμένο, διαναγευτεί θάνατο υπέρ παντός ανθρώπου δια της χάρης του Θεού. Ο Χριστός γεύθηκε θάνατο. Για μας, για σένα, για μένα. Και εμείς πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού. Γεύτηκε και είδετε ότι αγαθός είναι ο Κύριος και μακάριος αυτός που ελπίζει σε αυτόν. Πνευματικά να γευτούμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, μας αγαπάει πάρα πολύ. Αγαθός είναι ο Κύριος. Να γευτούμε και να το δούμε στη ζωή μας και τον έχουμε δει χιλιάδες φορές στην προσωπική μας ζωή. Τι κάνει τώρα ο πιστός, τι κάνουν οι άνθρωποι μάλλον, πρώτον οι άνθρωποι του κόσμου. Για προσέξτε, πράξη ΚΚ 13, ήσαν πλειότεροι των τεσσαράκοντα, οι πράξοντες στη συνωμοσία ταύτη, την ελθόντες προς τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους είπων. Με ανάθεμα αναθεματίσαμε αυτούς να μην γευτόμεν, μη δε εωσού φωνεύσουμε τον Παύλο. Και συνεχίζει, είμαι έτοιμοι να φωνεύσουμε αυτόν. Οι άνθρωποι του κόσμου προκειμένου να κάνουν την αμαρτία και να διαπράξουν, ούτε τρώνε, ούτε πεινάνε. Δεν θα πάμε, λέει, έχουμε αναθεματίσει. Έχουμε με ανάθεμα αναθεματίσαμε τους εαυτούς μας. Να μην φάμε μέχρι να τον σκοτώσουμε. Δεν ξέρω αν φάγανε μετά, ούτε τον σκότωσαν, αλλά μετά θα το έριξαν στη μάζα. Αλλά παίρνουν τέτοιες αποφάσεις οι άνθρωποι του κόσμου. Λέει κάπου αλλού, ανοιχνεύουσι την ανομία επιμελώς. Ανοιχνεύουν την ανομία με επιμέλεια οι άνθρωποι του Θεού. Και εμείς έχουμε τα πράγματα του Θεού, έχουμε την ευλογία του Θεού και δεν την ανοιχνεύουμε με επιμέλεια. Την ευλογία του Θεού. Οι άνθρωποι του κόσμου παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και για προσέξτε και ένα άλλο εδάφιο πολύ σπουδαίο. Διότι είναι αδύνατο οι άπαξ φωτιστέντες και γευτέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευτέντες των καλών λόγων του Θεού και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλι μετάνοια ανασταυρούντες σε αυτούς των ιών του Θεού και κατασκήνοντες. Οι άνθρωποι που έχουν γευτεί την επουράνια δωρεά και έχουν γίνει μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, αυτοί οι άνθρωποι αν παραστρατήσουν, φύγουν από τον δρόμο του Θεού, δεν μπορεί κάποιος να τους ανακαινήσει. Αυτό το οποίο γράφει εδώ είναι λάθος. Αυτό είναι σωστό εδώ, αλλά στο κείμενο λέει ανακαινίζει τις αυτούς τις μετάνοια. Να πάει κάποιος να τους ανακαινήσει, να τους μιλήσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μόνοι τους μπορούν να ανακαινιστούν. Να ανακαινιστούν μόνοι, να επανέλθουν. Όπως ο άσωτος Υιός έφυγε από το σπίτι του πατέρα του, ελθόν λέει σε αυτόν. Ήρθε στον εαυτό του και ξαναγύρισε. Αλλά όποιος και να πάει και να του μιλήσει, τίποτα δεν γίνεται. Αλλά εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κάποτε του Χριστού και τώρα έχουν απομακρυνθεί, το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για αυτούς, ο Θεός να τους αναλάβει. Και το τελευταίο εδάφιο για τη γεύση, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη των λογικών και άδολων γάλα για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή γεύτηκε ότι ο αγαθός είναι ο Κύριος. Έχουμε γευτεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος στη ζωή μας και γι' αυτό πρέπει να επιποθούμε των λογικών και άδολων γάλα, όπως μας λέει ο Κύριος. Δύο λόγια τώρα για την όσφρηση. Μερικές προειδοποιήσεις του Κυρίου. Ψαλμός Ρωγιωτά Ε 4-6. Τα είδωλα αυτών είναι αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουν αλλά δεν μιλάνε. Μάτια έχουν αλλά δεν βλέπουν. Αυτιά έχουν αλλά δεν ακούν. Μυχτήρες έχουν αλλά δεν οσφραίνονται. Όμοι με αυτό να γίνουν οι πλούτες αυτά και πάσο ελπίζουν από αυτά. Τα είδωλα τα οποία οι άνθρωποι κάνουν σήμερα στη ζωή τους. Ούτε ακούνε, ούτε βλέπουν, ούτε καταλαβαίνουν, ούτε οσφραίνονται. Και λέει εδώ πέρα να γίνουν με αυτούς όμοιοι αυτοί που κάνουν αυτά. Και μας δίνει εδώ πέρα και μια εντολή ο Θεός, Ισαΐας Β 22, παρετήθητε από ανθρώπου του οποίου η πνοή είναι στους μυκτήρας αυτού, διότι ιστή είναι άξιος λόγου. Ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, τους μιλάμε μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές, δεν παίρνουν χαμπάρι. Μετά από μία και δύο, λέει, νουθεσίες, πάρε του. Δεν μπορεί να ασχολήσει με τον ίδιο άνθρωπο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άμα δεν θέλει το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν το θέλει. Τι είναι, λέει αυτό, λέει. Η πνοή του είναι στους μυκτήρες του. Έτσι, αν το κάνει, τέλειωσε. Να μας κλείσει κάποιο τη μύτη, τελειώσαμε. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αμός Ε21, εμίσησα, απεστράφην τα σε εορτά σας και δεν θέλω εφραντή στα πανηγύρια τα οποία κάνετε. ο Θεός λέει, απεστράφουν τις γιορτές σας. Κάνουν σήμερα, λέει, γιορτάζει η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Παφνούτιος, δεν ξέρω και ποιος άλλος, ας πούμε, και τα λοιπά. Πανηγύρια έρχονται, φτάσουν εκεί. Ιεροτελεστίες, χωροστατίες και αυτά. Πάει και ο Πατριάρχης, πάει και ο Μητροπολίτης, πάει οι νεόλοι. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, τις γιορτές σας, λέει, τις έχω αποστραφεί. Και δεν θέλω σφραχτεί στα πανηγύρια τα οποία κάνετε. Τι κάνει ο Κύριος? Μας έπλασε ο Κύριος όταν τον έπλασε από το κόμμα και από τη γη, ενεπίσης στους μυκτήρες, λέει, πνεύμα ζωής, πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή ζώσα. Μας έχει δώσει κάτι θεϊκό και είναι αυτό το οποίο δεν αλλοιούται. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει, το μένει σώμα του πάει από το κόμμα, στο κόμμα, γιατί από το κόμμα πλάθηκε, αλλά η ψυχή του μένει αιώνια. Ποια είναι αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός? Μας έκανε σε ψυχή ζώσα. Επίσης, αυτά εδώ τα εδάφια, και είπε προς εμέ, είδες οι άνθρωποι, μικρόν είναι τούτο εις τον οίκον του Ιούδα, να κάνουν συ, προσέξτε το εδάφιο, να κάνουν συ δελίγματα τα οποία ούτε κάνουν σε τάφτα, ώστε γέμισαν τη γη από καταδυναστίας και εξέκλειναν διά να με παροργήσωση, και ειδού βάλουσι κλάδον εις τους μυχτήρας αυτών. Και εγώ λοιπόν θέλω φερθεί με το οργής. Ο οφθαλμός μου δεν θέλει πιστεί, ούτε θέλω ελεήσει, και όταν κράξω στα όταν μου, με τα φωνής μεγάλης, δεν θέλω εισακούσει αυτούς. Εδώ μιλάει για τα ναρκωτικά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Το κάνουν αυτά μέσα στον οίκο μου, στο σπίτι το δικό μου. Βάζουν, λέει, στους μυκτήρας αυτών κλάδων. Τα ναρκωτικά τα παίρνουν από τη μύτη. Από εκείνη την εποχή. Τι θα κάνω, λέει, εγώ? Δεν θα τους λυπηθώ, ούτε θα τους ελεήσω, αφού θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, και όταν φωνάζουν σε μένα δεν θα τους ακούσω. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, αυτά τα δύο εδάφια, μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπείρει ο άνθρωπος του, το και θα θερήσει. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας, τα αυτιά μας, την ακοή μας, την όσφρησή μας. Και ως φράμπτει ο Κύριος ως μήνε ευωδίας. Μας λέει στην Καινή Διαθήκη ότι εμείς είμαστε ευωδία Χριστού. Χαίρεται ο Κύριος την ευωδία την οποία δίνουμε. Και δύο λόγια για την αφή και τελειώνω. Τι κάνει ο Κύριος? Αγγίζει τα όρη και καπνίζουν. Να κουπάει τα βουνά και καπνίζουν. Και ξέτεινε ο Κύριος τη χείραν αυτού και ήγγισε το στόμα μου και είπε, Κύριος προς εμέ, ειδού έθεσα τα λόγια μου στο στόμα σου. Τα λόγια του Χριστού πρέπει να είναι στο στόμα μας, αλλά πρέπει να μας αγγίξει. Πρώτα πρέπει να μας αγγίξει ο Χριστός. Και εδώ σας έχω μερικά εδάφια. Και χτίνας ο Ιησούς τη χείρα, ήγγισε αυτόν λέγον, θέλω καθαρίστη την κεφτής, εκαθαρίστη τη λέπρα αυτού. Τι ωραίο πράγμα. Για να φύγει η αμαρτία από πάνω μας, πρέπει να μας αγγίξει ο Χριστός. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς να μας αγγίξει ο Χριστός, να μας ακουμπήσει. Τότε ήγγισε τους οφθαλμούς αυτούς λέγον, καταδυπήσεις γίνει σε εσάς, και νύχτησαν οι οφθαλμοί αυτών. Για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, πρέπει να μας ακουμπήσει ο Χριστός. Προσέξτε εδώ πέρα την αιμορροούσα, την πίστη είχε, διότι έλεγε κατά αυτήν, εάν μόνο εγγύσω το ημάτιο αυτού θέλω σωθεί. Τι πίστη, Να τον ακουμπήσω μόνο, θα σωθώ αυτή την πίστη. Ποιος με άγγιξε, λένε οι μαϊτές, τι, ποιος σε άγγιξε τώρα, εδώ πέρα κοντεύουν να μας σαλαπατήσουν, όχλου γύρω. Κάποιος με άγγιξε. Κάποιος με άγγιξε. Και πήγε αυτή η κοπέλα, λέει, έδωσε, λέει, τα χρήματά της στους γιατρούς και δεν μπορούσε να γίνει καλά. Και μόλις άγγιξε, το Χριστό θεραπεύτηκε. Εγώ, Κύριε, σε άγγιξα. Χαίρε, φύγατε, λέει, μεγάλη πίστη σου. Μας θεράψει ο Χριστός. Τι κάνει ο πιστός? Όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού αυτού. Να μην φοβόμαστε τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να μας ακουμπήσει. Όποιος μας αγγίξει, την έχει βαμμένη. Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Γιατί είναι ο Θεός μαζί μας. Ακουμπάει την κόρη, λέει, του οφθαλμού. Και προσέχτε τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο εδάφιο. Α Ιωάννου, Ε 18. Εξεύρωμαι ότι πάσο γεννηθείς εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλά ως της γεννήθη εκ του Θεού, φυλάτη εαυτόν και ο πονηρός δεν έχει. Φυλάτη τον εαυτό του. Πώς δεν αμαρτάνει, προσέχει στη ζωή του. Όχι όσα πάνε και όσα έρθουν. Όσα λέει ο λόγος του Θεού. Μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα. Προσέχουμε. Φυλάτη τον εαυτό του και ο Θεός τον προφυλάσσει. Και το τελευταίο. Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Τα διάβασα στην αρχή. Να πάρω τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης. Μη γέννητο. Ο πιστός άνθρωπος να έχει σχέση με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Τα μέλη μας είναι μέλη του Χριστού. Τα χέρια μας είναι του Χριστού. Τα μάτια μας του Χριστού. Τα αυτιά μας του Χριστού. Τα πόδια μας του Χριστού. Όλο μας το σώμα είναι το σώμα του Χριστού. Γιατί ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μέλλον σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία. Το δε πνεύμα ζωή για την δικαιοσύνη. Νεκροί είμαστε για την αμαρτία και ζωντανοί για τον Θεό. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Μήπως σε άλλους κηρύξω, εγώ γίνω αδόκιμος. Το σώμα μας το δαμάζουμε. Όλα, λέει, είναι στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν συμφέρουν. Θα κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Το δικό του το Άγιο θέλημα. και το τελευταίο εδάφιο, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως για να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτωσεν την παρουσία του Κυρίου Ιησού. Ο Θεός αυτά τα λίγα να τα σχολιάσει μέσα μας και να μας βοηθήσει να είμαστε άγιοι και καθαροί, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει. Εδώ τέλειωσα. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει για όλα αυτά για πολλές ώρες, αλλά περιληπτικά μερικά εδάφια τα βάλαμε σε μια σειρά έτσι, για να μπορέσει ο Θεός να μας βοηθήσει ώστε να είμαστε άγιοι και άμεμπτοι. Να περιπατήσετε αξίως του Ευαγγελίου, αξίως της προσκλήσεως με την οποία μας προσεκάλεσε ο Κύριος. Ο Θεός να τα σχολιάσει μέσα μας. Παίρνει κάποιος, λέει, αδελφέ μου, σε παίρνω να στα πω για να προσεύχεσαι. Σε παίρνει να σου πει για να προσεύχεσαι, αλλά για να σου πει. Έτσι. Καλύτερα να μην προσεύχομαι να της πεις άμα σε πάρει κάποια και στα παίρνω να στα πω. Τι να πεις, δεν χρειάζεται να μου πεις. Το πώς. Προσέχετε τι ακούτε, δεν τα ακούμε όλα. Ακούμε τα πράγματα που δοξάζουν τον Θεό. Και προσέχετε και πώς ακούτε. Ακούω για ποιο λόγο. Ακούω για να προσπαθήσω να βοηθήσω μια κατάσταση ή ακούω για να μάθω από περιέργεια και να αρχίσω να λέω μετά κι εγώ, να γίνω σαν το χαλασμένο τηλέφωνο, ξέρετε, λέει Αντώνης από τη μια και φτάνει Περσεφόνη από την άλλη. Καλά λέει Αντώνης, δεν είπα εγώ, πώς βγήκε Περσεφόνη. Βάζει ο άνθρωπος τα δικά του κτλ. Ο Θεός μας λέει εδώ πέρα να προσέχουμε πώς ακούμε. Τι ακούμε και πώς ακούμε το αυτί μας. Δεν τα ακούμε όλα. Έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αυτό που ακούω δοξάζει το Θεό. Είναι για τη δόξα του Θεού. Μπορώ να φανώ χρήσιμος. Πολλές φορές στεναχωριόμαστε για υποθέσεις τρίτων και τέταρτων που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα ακούμε, στηβάζουν μέσα μας, μας πρεσάρει. Ακούμε το ένα, ακούμε το άλλο, ακούμε το άλλο, ακούμε το άλλο. Όσα πιο λίγα ακούς, τόσο πιο ευλογημένος άνθρωπος είσαι. Όσα πιο λίγα λες και όσα πιο λίγα ακούς. Όσα πιο λίγα γνωρίζεις. Γιατί αυτοί λέει που γνωρίζουν πολλά θα τα ακούν και πολλοί. Έτσι. Θα πάνε περισσότερο ξύλο. Γιατί άκουσαν περισσότερα πράγματα. Εμείς σας ακούμε αυτά που θέλει το Πνεύμα του Θεού να ακούμε. Αυτά που θέλει ο Θεός. Αυτά που θα άκουγε ο Χριστός. Κάθεσαι σε μια παρέα και λέει, λένε, τι βρωμιές, τι σόκιν, τι ανέκδοτα, τι αυτά. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα ακούμε. Δεν ακούμε. Παιδιά, έρχεται ο λιγνός, σταματήστε. Πείτε κάτι άλλο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε. Τις κουταμάρες και τις βλακίες του ενός και του άλλου δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούμε. Πρέπει να ακούμε αυτά τα οποία δοξάζουν τον Θεό και φέρνουν δόξα στον Θεό. Και άμα ακούμε κάτι, πρέπει να ακούμε με πνεύμα Χριστού για να ακούς ένα πρόβλημα και κοιτάς, μπορείς να βοηθήσεις, μπορείς να κάνεις κάτι προκειμένου να βγει κάποιος από κάποιο αδιέξοδο. Το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι τα μάτια μας. Γι' αυτό έχουν γραφτεί και πολλά τραγούδια για τα μάτια, για τα μάτια, για τα μάτια. Και γι' αυτό ο λόγος εδώ έχει περισσότερα εδάφια για τα μάτια μας μέσα. Προσέχτε. Και μας λέει να θυμόσαστε τη γυναίκα του Λότ. Να τη θυμόσαστε. Δεν το γράφει έτσι για πλάκα μέσα εκεί. Να θυμόσαστε όπως γράφει. Κάθε το οποίο γράφει μέσα ο λόγος του εδώ έχει μεγάλη σημασία. Να το θυμόσαστε. Και αυτή λέει περιβλέψασα όπισθεν, κοίταξε πίσω, έγινε στήλη άλλα. Το κοίταγμα είναι κατοχή. Να το θυμόσαστε αυτό. Το κοίταγμα είναι κατοχή. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Αρχίζει και δουλεύει η φαντασία και σκέφτεται για τα. Η κατοχή είναι κάτι μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και στέκεται εκεί. Δεν φεύγει. Το κάνεις δικό σου. Το κατέχεις. Το γνωρίζεις πολύ καλά. Αυτό σημαίνει κατοχή. Κατέχω αυτό το μάθημα. Το κατέχω. Το γνωρίζω πολύ καλά. Το κοίταγμα είναι κατοχή. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει τα μάτια μας να είναι προσεκτικά το τι βλέπουν. Κάνει κατοχή και σε εμάς τους ίδιους. Όπως έγινε στο Δαβίδ. Και έγινε αυτή η αμαρτία η οποία έγινε και είχε τι αποτελέσματα φρικτά και για τον ίδιο και για την άλλη οικογένεια. Πρέπει να προσέχουμε τι βλέπουμε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός όλους μας να μας βοηθήσει. Πρώτους από όλους τα έχω ανάγκη εγώ. Πολύ περισσότερο από τους νέους τα έχουμε ανάγκη πιο μεγάλη. Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, οι πέντε αισθήσεις που μας έχει χαρίσει ο Θεός να λειτουργούν για τη δόξα του Θεού. Και όταν προσέχουμε τον εαυτό μας, τότε θα είμαστε άνθρωποι ευλογημένοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Γιατί θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός θα μας ευλογήσει όλους πλουσίως. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Να κάνουμε δύο λόγια προσευχής. Πατέρα μας Άγιε, μπροστά στην παρουσία σου στεκόμαστε. Είμαστε πολύ ευγνώμονες απέναντί σου. για αυτές τις αποκαλύψεις τις οποίες μας κάνεις μέσα από το λόγο σου, για αυτά τα οποία μας λες. Άνθρωποι δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν, αλλά εμάς μας άνοιξες τα μάτια τα πνευματικά και τα αυτιά μας και ακούσαμε τα λόγια σου και είδαμε την πραγματικότητα της ζωής. Ήρθες στη ζωή μας και μας άλλαξες και τώρα είμαστε τα δικά σου τα παιδιά και έχεις βάλει νόημα και σκοπό στη ζωή μας, προορισμό αιώνιο, να ζήσουμε κοντά σου ευλογημένοι και χαρούμενοι. Σε παρακαλώ πολύ απόψε να ευλογήσεις το κάθε παιδί, τον κάθε νέο ξεχωριστά, να αναλάβεις τα ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία έχει και να μας βοηθήσεις τα μάτια μας να είναι μάτια δικά σου, τα αυτιά μας αυτιά δικά σου, να μας δώσεις τη χάρη και τη δύναμη να εκτελούμε το δικό σου το Άγιο θέλημα στη ζωή μας. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Ας είσαι ευλογημένος στους αιώνες. Ευλόγησέ μας και διαφύλαξέ μας και όλη αυτή τη βραδιά και σκέπασέ μας εσύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν, Κύριε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σε τον Θεόν, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα. Υψώνομαι αυτήν την στιγμή την φωνή της καρδιάς μας σε λατρεία, ευγνωμοσύνη, προσκύνηση και δοξολογία ενώπιόν σου. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιωνίως. Σε ευχαριστούμεν για τα αιώνια σχέδιά σου, ο Θεέ μας, για μας. Μας έφερε στον κόσμο με το δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην παρουσία σου σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμεν για τη λυτρωσή μας. Σε ευχαριστούμεν για το θαυμαστό έργο της Χάριτος, το οποίο έκαμε σε εσύ, ώστε να σώσεις ψυχές αμαρτωλές όπως εμείς. Σου είμεθα ευγνώμονες από καρδιάς για το μεγάλο αυτό έργο, για τον Σταυρό του Χριστού, για το αίμα του Χριστού, για τη θυσία του, για τα τρυπημένα του χέρια, για τη σχισμένη πλευρά, προσφορά ενώπιον σου, λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι το πνεύμα σου το αγαθόν που κατοικεί μέσα μας, μας εφραίνει και μας γεμίζει με την παρουσία σου. Και ερχόμεθα το πρωινό τούτο να σε λατρέψουμε, ο Θεέ μας. Ευαρεστήθητη να παρασταθείς, να μας ευλογήσεις, να υψώσεις τον Υιόν στις καρδιές όλων μας, σε παρακαλούμε πολύ, και να τον μεγαλύνεις, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Ελέησε το έθνος μας, μεγάλους και μικρούς. Ελέησέ τους, σε παρακαλούμε, και οδήγησέ τους στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε τα γύρω έθνη, τα γειτονικά μας και τα μακρινότερα ακόμα, να τα επισκεφτείς με έλεος και με χάρη, και μέσα από τις αναστατώσεις αυτές που γίνονται, ο Κύριε, εις όλη την Ιφίλιο, ψυχές να λυτρωθούν, να στραφούν και να σωθούν. Και επιπλέον τάχυνε την έλευσή σου, διότι μόνον η παρουσία σου θα δώσει ανακούφιση στον κόσμο και διέξοδο από όλα τα προβλήματα. Μείνε μαζί μας και γεννού σήμερα η χαρά μας και η απόλαυσή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Άζω τον ψαλμό Ρονή, ο τελευταίος ψαλμός. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Θεόν εν το αγιαστηρίο αυτού, ενείτε Αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε Αυτόν για τα μεγαλεία αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε Αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χορστασία, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις εδίχης, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλις αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ας ενεί τον Κύριον. Αλληλούια. Και θα διαβάσω πάλι από το τελευταίο βιβλίο του Ιώβου. Από τα τελευταία εδάφια, μάλλον από την αρχή του κεφαλαίου του Μηδήτα, του τελευταίου κεφαλαίου. Τότε επεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπε: «Εξεύρω ότι δίνεσαι τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τι σου τόσο κρύπτον την βουλή να συνέτος. Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίον δεν εννοούν. Πράγματα υπερθαύμαστα δι' εμέ, τα οποία δεν εγνώριζαν. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ερωτήσει και εσύ δίδαξόν με. Οίκουον περί σου με την ακοήν του Οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο βδελίτομαι με αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ». Η σκηνή ήταν τραγική. Μια ευτυχία είχε διαλυθεί από τη ρίζα της, από τη βάση της. Ένα σπιτικό είχε γκρεμιστεί, τα παιδιά του Ιώβ είχαν αποθάνει, η γυναίκα του είχε αποστατήσει, οι φίλοι είχαν μεταβληθεί σε εχθρούς. Και τα δικά του ερωτηματικά, τα γιατί, τα πολλά γιατί, κατά του Θεού ή μάλλον παρατηρήσεις και κριτική εναντίον του Θεού για όσα είχε κάνει, είχαν πετάξει στο κενό και μένανε αναπάντητα. Πόσα γιατί στην ανθρώπινη ψυχή. Πόσα γιατί τα οποία μένουν αναπάντητα. Αλλά μέσα στη σκηνή ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι
στη σιγαλιά εκείνη που ακολούθησε μετά τα γεγονότα αυτά και μετά την διατύπωση όλων αυτών των ερωτηματικών, ξάφνου ακούγεται η φωνή του Θεού. Και ακούγεται η φωνή του Θεού με έναν τρόπο τόσο πιστικό, με έναν τρόπο τόσο διερευνητικό. Και οι απαντήσεις, ή μάλλον τα ερωτηματικά, στα ερωτηματικά που είχε διατυπώσει ο Ιώβ, έρχονται αλλεπάλληλα, σαν καταπέλτης. Τον καθυλώνουν, τον σταματούν, τον κάνουν να εκπλήτεται. Γράφει, τι σούτος, ώστε σκοτίζει την βουλή μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσε τώρα την οσφήν σου σαν άντρας, γιατί θα σε ρωτήσω και φανέρωσέ μου. Τον ρωτάει ο Θεός. Θα κάνεις κριτική στον Θεό, τον ύψιστον, για όλα όσα δημιουργεί και φτιάχνει, για το έργο του στη δημιουργία, για το έργο της προνοίας μέσα στον κόσμο, για το έργο της χάριτος, για την παιδαγωγική του, την οποία ασκεί επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Θα τον βάλεις στο σκαμνί των Θεών και θα του πεις γιατί ζώσε σαν άνδρα στην οσφή σου. Και εγώ θα σε ρωτήσω, λέει ο Θεός, και να μου απαντήσεις εσύ. Και τον ρωτάει, πού ίσω, ότε εθεμελίωναν την γη. Έφτασε, τι είσαι εσύ. Θα βάλεις στο σκαμνί το Θεό και θα του πεις τι έφτιαξες και αν τα έφτιαξες και για πώς τα έφτιαξες και γιατί τα έφτιαξες. Ακάτσε, πού ήσουν όταν εγώ εθεμελίωνα την γη. Πόσα χρόνια έχει η ύπαρξή σου. Πόσο χρόνο είσαι. Και έναν αιώνα ζωής να έχεις εδώ πέρα, τι είναι ένας αιώνας μπροστά στην αιωνιότητα. Σκόνη. Θα του πεις του Θεού ποιος και γιατί εσύ πού ήσουν όταν εθεμελίωνε ουρανούς και γη. Απάγγελον μου, αν έχεις σύνεση, ποιος έθεσε τα μέτρα της γης αν εξεύρεις, ποιος άπλωσε στάθμη απάνω σε αυτή, πού απάνουν στηριγμένα τα θεμελιά της, ποιος έθεσε τον ακρογωνιαίον λίθο της, όταν τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι, αλάλασαν από πάνω. Σε αυτή τη μεγαλειώδη σκηνή της δημιουργίας, ήσουν εσύ εκεί. Και μερικά από τα ερωτηματικά τα οποία ο Θεός θέτει πλέον, όχι μόνο στον Ιώβ, αλλά και στον καθένα καλόπιστο ερευνητή και τον οποιονδήποτε θα ήθελε να αντιπροτείνει και να ερωτήσει τον Θεό, μερικά από τα ερωτηματικά που θέτει εξακολουθούν και είναι αναπάντητα μέχρι σήμερα. Θα αμφισβητήσεις το έργο της δημιουργίας του Θεού, ότι είναι του Θεού, και τι ξέρεις και πού είσαι όταν ο Θεός έφτιαχνε τους κόσμους. Ξέβρις, όπως ρωτάει εδώ πέρα, δια ποίας οδού διαδίδεται το φως. Το ξέρεις αυτό. Ξέβρις τι είναι το φως. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός. Μυστηριώδες πρόβλημα. Και όπως έλεγε κάποιος, το πιο σκοτεινό πρόβλημα του αιώνας, το φως. Τι είναι το φως. Κύματα, σωματίδια, ενέργεια. Τι είναι το φως. Και σήμερα λέγω μένουν αναπάντητα πολλά ερωτηματικά τα οποία η ανθρώπινη συνείδηση και η ανθρώπινη λογική μπορεί να θέσει στο Θεό. Αναπάντητα. Ξέρεις που είναι η οδός της κατοικίας του φωτός. Γνωρίζεις αυτό διότι τότε γεννήθης ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι πολλής και ούτω καθεξής. Και δεν είναι μονάχα τα επιχειρήματα τα οποία ο Θεός μπορεί να πάρει από την κοσμογονία, αλλά και τα επιχειρήματα τα οποία μπορεί να πάρει από την πρόνοια του στην καθημερινή μας ζωή. Πόσο φροντίζει για το κάθε πράγμα. Επί παραδείγματι τον ρωτάει, γνωρίζεις εσύ τον καιρόν του το και του των αγρίων εγών του βράχου. Τα σκέφτηκες, ενδιαφέρθηκες. Ενδιαφέρθηκες να μάθεις πότε γεννάνε οι άγριες αίγες
που γυρνάνε πάνω στα βουνά στους βράχους. Σ' απασχόλησε το πρόβλημα αυτό? Εσύ δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα δικά σου τα προσωπικά προβλήματα. Θα απασχοληθείς πότε γεννάνε τα γίδια τα άγρια που να πάνε στα βουνά? Και ακόμα όπως τον ρωτάει, δύνασε να σημειώσεις πότε γεννώσει έλαφη. Αστεία πράγματα. Δεν προφτάνει με τα δικά μας να απασχοληθούμε. Να σκεφτείς πότε γεννάνε έλαφη. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα, φίλε, το οποίο απασχόλησε το Θεό. Όπως τον απασχολούν και οι λεπτομέρειες μέσα στη δημιουργία. Και τον απασχολούν και το έργο της προνοίας του αγκαλιάζει τα πάντα. Τις λεπτομέρειες. Και το ζωάκι που γυρίζει μες στα δάση και δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Και το κουνούπι που το πατάς, ξέρω εγώ, το μικρό έντομο που το πατάς και δεν του δίνει σημασία. Και το λουλούδι που φυτρώνει κάπου, πώς θα πάρει τα χρώματά του και πώς θα δώσει το αρωμά του. Και το αστεράκι που είναι πολύ μακριά. Και το κύμα στη θάλασσα και τα υπότιμη θάλασσα και όλη η δημιουργία, η πρόνοια του Θεού να λειτουργήσει, να συντηρηθεί και να υπάρξει, να βαστάξει όλο αυτό τον κόσμο που υπάρχει τριγύρω. Ξέρεις εσύ, ήσουνε. Και τα επιχειρήματα ακολουθούν το ένα κατόπιν του άλλου κατά πέλτης. Πόσο δίκιο είχε όταν έλεγε τον ύψιστο. Δεν είναι δυνατόν τον παντοδύναμον. Δεν δυνάμεθα να εννοήσω με αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης. Υπέροχος. Δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Όμως υπάρχει. Δεν μπορούμε να τον πιάσουμε. Όμως μας κυκλώνει. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά είναι μέσα μας και γύρω μας και παντού. Αδοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έπειτα από αυτή την απολογητική την οποία ο Θεός έκανε στον Ιώβ, όπως μπορεί να την κάνει και σε σένα και σε μένα, κάθε φορά που στέκεις μπροστά σε αυτό, σε αυτή τη δημιουργία που σε κυκλώνει και ατενίζεις και αφήνεις το Πνεύμα του Θεού να έρθει μέσα σου και να σου εξηγήσει, να σου ερμηνεύσει και να σε ρωτήσει ποιος τα έκανε αυτά. Μόνα τους γίνηκαν. Μπορείς εσύ να το πεις, μόνα τους γίνηκαν. Και τι γίνεται μόνο του? Σαν λέγω έρθουν τα ερωτηματικά αυτά αλλεπάλληλα στην ανθρώπινη ψυχή και στην ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Μπορεί να ταπεινωθεί αν είναι ειλικρινής σαν τον Ιώβ και να απαντήσει με τούτο τον τρόπο. Ξέρω ότι δίνεσαι τα πάντα. Κανένας στοχασμό σου δεν μπορεί να εμποδιστεί. Άκουγα για σένα με την ακοή του Οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Πόσο θαυμάσιο, συντριπτικό, συγκινητικό είναι τούτο. Άκουγα για σένα με την ακοή του Οτίου. Σαν έρχεσαι στη ζωή, στην ύπαρξη. Από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνεις είναι σου μιλάνε για το Θεό. Θες στο σπίτι, θες στο σχολείο, θες στο περιβάλλον. Λένε τη λέξη αυτή. Ο Θεός. Ο Θεός τα έφτιαξε όλα. Ο Θεός τούτο. Ο Θεός τ' άλλο. Και ξέβρεις, ακούς περί του Θεού με την ακοή του Οτίου. Αλλά έρχεται η στιγμή μέσα στη ζωή που ο Θεός σε θέτει ενώπιον του. Στέκεις ενώπιος ενώπιον. Και τα ερωτηματικά. Ο καταπέλτης των ερωτηματικών του Θεού έρχεται στη συνείδησή σου. Κι αν η καρδιά ταπεινωθεί, κι αν η καρδιά συντριβεί, τότε η αυλαία τραβιέται και τότε αρχίζεις και βλέπεις. Οίκον περί σου με την ακοή του Οτίου, αλλά τώρα ο φθαλμός μου σε βλέπει. Αδοξασμένο το όνομα του Θεού. Από τη στιγμή που η καρδιά ταπεινώνεται και συντρίβεται από μέσα, τον βλέπεις παντού. Τον βλέπεις στο χηματάκι, τον βλέπεις στο ψαράκι, τον βλέπεις στο λουλούδι, τον βλέπεις στο βράχος, τον βλέπεις στο αστεράκι, τον βλέπεις παντού, σε κυκλώνει γύρω, κατοικεί μέσα σου. Εν αυτό υπάρχομεν, κινούμεθα, εσμέν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και καθώς τον βλέπεις, η καρδιά όλο και περισσότερο ταπεινώνεται. Λέει, εδώ πέρα ο Ιώβ, για τούτο
Δελείτο με αίμα αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Χώμα! Και πιο κάτω από το χώμα να γίνε, να γίνω. Καταλαβαίνω πια την ύπαρξή μου και ποι είμαι. Και νιώθεις την ατέλειά σου. Και νιώθεις τη μικρότητά σου μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Και νιώθεις ότι είσαι ένα μηδενικό. Ενώ άλλοτε ύψωνες τον εαυτό σου. Τώρα συντρίβεσαι. Και τώρα βλέπεις το μεγαλείο του Θεού μόνον. Οίκουον περί σου με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και έρχεται στιγμή που ο Θεός σου επιφυλάσσει αυτή τη μεγαλειώδη σκηνή. Να τον αναγνωρίσεις. Να τον δεις. Και αρχίζει από εκεί και πέρα μια πορεία. Μέσα στο φως μια χαρά. Τι θαυμάσιο πράγμα. Και τότε η θέση στην οποία παίρνεις μπροστά στο Θεό είναι. Θα σε ρωτώ. Και εσύ δίδαξέ με. Γίνεσαι πλέον μαθητής. Τον κρατάς από το χέρι και τον ζητάς, του ζητάς να σε διδάξει, να σε μάθει, να σου μιλάει. Δεν κάνεις τον έξυπνο πια. Δεν λες πως τα ξέρεις. Λες ότι είσαι μηδέν. Δελείτεσαι τον εαυτόν σου. Γίνεσαι χώμα και σποδός. Και η θέση στην οποία παίρνεις μπροστά σε αυτό το μεγάλο όν που σε έφερε στην ύπαρξη, το μεγαλειώδες που υπάρχει, είναι να ζαρώνεις, να μικραίνεις, να κάθεσαι στα πόδια του και να του λες θα σε ρωτώ και εσύ δίδαξέ με. Και αυτή είναι η οδός την οποία ο άνθρωπος πρέπει να πορευτεί. Δεν μπορείς να περπατήσεις αλαζόνικα ενώπιον του Θεού σου. Είσαι πάντοτε πλέον ένας μαθητής που μαθαίνει. Τι δίκιο είχε ο Ιησούς όταν είπε «Δεν μπορείτε να κληθείτε τίποτε άλλο παρά μαθητέ». Μαθητέ. Θα μαθαίνουμε από τώρα και σε όλη την αιωνιότητα. Δίδαξέ με, μάθε με, θα σε ρωτώ και εσύ δίδαξέ με. Πόσο θαυμάσιο. Δεν έχει σημασία το γιατί. Μια αρρώστια, μια οποιαδήποτε κατάσταση, οποιοδήποτε πράγμα έχει τη δική του ερμηνεία. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να βάλεις το Θεό στο σκαμνί και να του πεις γιατί. Ζώσε την οσφήν σου. Κάτσε να σε ρωτήσει ο Θεός. Και τότε θα ταπεινωθείς. Και τότε μπορείς να του ζητάς δίδασκε με. Μα είναι αρρώστια, μα είναι ακατανόητα πράγματα, μα είναι αντικσότητες μες στη ζωή. Ωραία. Θα κάθεσαι στο σκαμνί και θα λες Θεέ μου, δίδαξέ με. Τι έχεις να μου πεις για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μου. Και να αμφισβήτητα τα σχέδιά του είναι αιώνια, μεγάλα, θαυμαστά για σένα, για το αιώνιο μέλλον σου, για τη δόξα. Δόξα εις το Θεό. Χωρίς μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, έχουμε μια διακοπή.

0: ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς για τη μεγαλοσύνη της αγάπης σου, του ελέου σου και της χάριτός σου. Ανεξιχνίαστος Θεός, τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσομαι, αλλά όμως σε βλέπομαι με τα μάτια. Είσαι πραγματικός, είσαι αληθινός, είσαι θαυμάσιος Θεός. Δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς, αποκάλυψέ μας τις αλήθειές σου. Αξίωσέ μας να αυξηθούμε σε αυτές και να αυξηθούμε στην αγάπη και το θαυμασμό για το πρόσωπό σου. Δόξασε τον Υιόν σου ακόμα στις καρδιές μας, στο όνομά σου, και χάρισέ μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου. Αμήν. Και δεν είναι μονάχα τα επιχειρήματα που φέρνει από το έργο της δημιουργίας και το έργο της θείας προνοίας μέσα στον κόσμο, που μπορείς να αντλήσεις όντως επιχειρήματα ώστε να φτάσεις να δεις το Θεό, είναι και το έργο της χάριτος. Το ακούς. Μιλάνε για τον Χριστό. Ακούς με την ακοή του Οτίου, αλλά δεν ξέβρεις ακόμα αρκετά πράγματα. Και τι αντιλήψεις είχαμε για τον Ιησού Χριστόν και τι ιδέες. Σήμερα το πρωί, καθώς προσευχόμουν, έλεγα στο Θεό, σαν σκέπτομαι την στιγμή, την στιγμή που περπάτησα απάνω σε αυτή τη γη, αλλά ζωνικά, με υπερήφανον πνεύμα, αντιστεκόμενος σε σένα, αγνώντας ότι άπλωνες σε με χέρια αγάπης, τρυπημένα στο σταυρό, και με καλούσες. Και το νόμιζα σπουδαίο να αντιτίθεμαι σε σένα. Μόνο που σκέπτομαι αυτή τη στιγμή με καταλαμβάνει φρίκη. Και πώς ήρθε το πράγμα ώστε να κλείνεις την καρδιά μου σε σένα. Ακούς με την ακοή του Οτίου, αλλά σαν πλησιάσεις στο έργο της χάριτος, στο σταυρό, στο Γολγοθά, και οι θησαυροί κρυμμένοι μέσα στην Αγία Γραφή σου αποκαλυφθούν ότι αυτός είναι εκείνος που σε αγάπησε τόσο, ότι αυτός είναι εκείνος τον οποίον οι άγγελοι δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο, τα σεραφείμ τον υμνούσαν και σκέπαζαν τα μάτια τους. Όταν γνωρίσεις ότι ο Θεός είναι διαλάσσον των κόσμων με τον εαυτόν του εν Χριστώ, ότι ο Θεός είναι εκεί και σε περιμένει να συμφιλειωθείς με τον εαυτόν του και σε προσμένει, ω τότε αρχίζει η αυλαία σιγά σιγά και ανοίγει μπροστά σου, και τότε αρχίζεις και βλέπεις. Θα μπορείς να επαναλάβεις αυτό του Ιώβ, οίκουον περί σου με την ακοήν του Οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Ή όπως έλεγε ο Ισαΐας, θα φτάσεις σε αυτό το βουνό, θα φτάσεις σε αυτό το βουνό στο Γολγοθά και κοιτάξεις και τραβηχτεί αυλαία και δεις, τότε θα πεις, ιδου ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Ω, τότε ανακαλύπτεις. Και τι δεν ανακαλύπτεις? Ότι αυτός είναι ο Θεός σου. Ότι αυτός είναι εκείνος που σε έφτιαξε. Αυτός που σε έφερε στην ύπαρξη. Είναι αυτός που κατέβηκε για σένα και γίνηκε άνθρωπος κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτία, σαν και σε, για να μπορέσει να σε αντιπροσωπεύσει, για να μπορέσει να σε αντικαταστήσει στην κρίση, στη δικαιοσύνη. Και είναι αυτός ο οποίος σε πλήρωσε στη θέση σου, την οφειλήν σου. Ούτως είναι ο Θεός ημών, τον αναγνωρίζεις πλέον. Και πλέον τον γίζεις, τον πιάνεις στην εκδήλωση της αγάπης του. Θέλω με χαρή και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Ανακαλύπτεις πόσο γλυκιά είναι αυτή η σωτηρία, ότι μετέβεις εκ του θανάτου εις την ζωή. Προημερών μια Παρασκευή μια κοπέλα είχε μείνει από το ακρατήριο μόνη εκεί σκεφτική με τις γραφές της. με τη γραφή της μπροστά. Και όπως κατέβηκα από τον άμμο να σταμάτησα μπροστά της. Τι στέκει σκεφτική της, λέω, με τη γραφή ανοιγμένη. Ο κόσμος έφευγε. Τι συλλογές, τα πράγματα είναι λυμμένα. Όλα τακτοποιημένα. Με κοίταξε στα μάτια. Μου λέει, δεν μπορώ, αγωνιώ. Ποιος έχει την αλήθεια, εσείς οι άλλοι, οι άλλοι, οι άλλοι. Τόσοι γύρω. Ποιος έχει την αλήθεια. Και ο καιρός πλησιάζει και εγώ τι θα γίνω με την ψυχή μου. Και δεν τα έχω μάθει ακόμα. Περιμένω να τα μάθω, αλλά πότε θα τα μάθω. Στάσου καλή μου, της λέω. Δεν είναι η γνώση που θα σε πάει στον ουρανό. Ούτε θα σου βελτιώσει τη θέση. Όταν ένα παιδάκι γεννιέται μέσα σε μια οικογένεια, είναι κληρονόμος των γονιών του. Όταν είναι μικρούλικο ακόμα. Ακόμα και ο κυοφορούμενος κατά τον νόμο είναι κληρονόμος. Αν μεγαλώσει και πάει σε πανεπιστήμια και βγάλει, λέω, πτυχία πολλά και μάθει γλώσσες πολλές και επιστήμες, γίνεται πιο κληρονόμος από ό,τι ήταν όταν ήταν νήπιο. Τι ίδια κληρονομιά έχει αυτή που γεννήθηκε στην οικογένεια. Αυτό συμβαίνει με εμάς. Και εσύ, λέω, αν έχεις πάρει τον Ιησού Χριστό στην καρδιά σου, μένα το Χριστό. Σύχασε και ηρέμησε η ψυχή της. Τα πιέσεις αυτό της, λέω. Αυτό είναι. Δεν πρέπει να γωνιάσει. Είναι όλα τακτοποιημένα. Και η σωτηρία η μεγάλη έγινε και στο Γολγοθά. Και αν φτάσεις εκεί και βεβαιωθείς, το πιστέψεις, ότι σε αντικατέστησε στο Σταυρό, ότι επλήρωσε για σένα ο Χριστός, ότι επλήρωσε για όλη την αιωνιότητα, ότι το όνομά σου είναι γραμμένο πλέον στο βιβλίο της ζωής, ότι ήρθες για να μην σβήσεις ποτέ, ήρθες για να γίνεις ένα αστέρι λαμπρό στον ουρανό του Θεού σου που δεν θα σβήσει ποτέ. Το πιέσες. Αν το πιέσες, θα αρχίσεις να ψάλεις, όπως πάλι λέει ο Ισαΐας εδώ. Όπως λέει ο Ισαΐας, πόσο όμορφο. Λέει, με την ψυχή μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί. Διότι όταν η κρίση σου είναι εντυγή, οι κάτοικοι του κόσμου θέλουν συμμάθη δικαιοσύνη. Ναι, εν διοδό των κρισεών σου, Κύριε, σε περιεμήναμε. Ο πόθος της ψυχής ημών είναι εις το όνομά σου και εις την ενθύμησή σου. Καρδιά σου πλέον είναι εκεί. Καρδιά σου είναι να θυμάται. Η καρδιά σου είναι να ζει στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Να βεβαιώνεσαι για τη σωτηρία σου κάθε μέρα, περισσότερο και περισσότερο. Και να μεταβάλλεται αυτό σε ύμνο, σε δοξολογία, να ψάλεις από χαρά, να πηδάς από χαρά. Τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει για σένα. Ανέτειλε η μέρα, ανέτειλε φως, ο ουρανός λάμπει μπροστά σου. Ήρθες για να ζήσεις την αιωνιότητα στην παρουσία του, να ζήσεις μέσα σε εξελίξεις αφάνταστες, ασύλληπτες, ανονήρευτες. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα είσαι και τι θα γίνει σε εσέ στην αιωνιότητα. Είναι τα σχέδια του Θεού σου. Τόσο υπέροχα, τόσο όμορφα και ωραία, τόσο υψηλά. Και τότε μπορείς να του λες, οίκουον περισσού, με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και τότε κάθεσαι στα γόνατα κάτω, στο κατόφλι εκεί του Σταυρού του Γολγοθά, και του λες, θα σε ρωτώ και εσύ δίδασκέ με, μάθαινέ με. Δεν την ξέρω τη ζωή, δεν ξέρω τα μυστικά της, δεν ξέρω γιατί ενεργείς έτσι ή αλλιώς. Ξέρω ένα, ότι μ' αγαπάς. Ξέρω ένα, ότι μπορείς να με διδάξεις και θα μου τα πεις, αν όχι τώρα όλα, μια μέρα στην αιωνιότητα θα τα μάθω. Το ξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο, πόσο ωραίο το επιχείρημα της χάριτος, που ο Θεός λυγίζει την ανθρώπινη καρδιά και την πείθει, την πείθει ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός σώζει όπως σώζει εν Χριστώ. Το ξασμένο το όνομά του. Να ψάχνουμε
1: τον ύμνον η Εκκλησία χάρις τι έργο.

Ναι, Κυριέ μας, ευγνώμονες από καρδιάς για την αγάπη σου, τη χάρη σου, το έλεος σου. Ήρθες από πάνω από τους ουρανούς και έδωσες στον εαυτόν σου λύτρο, μοναδικό για τη σωτηρία μας. Και τώρα, καθώς έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας στην καρδιά μας, σου ψάλλουμε, ο Θεέ μας. Με το πνεύμα μας σε ζητήσαμε τη νύχτα, με την ψυχή μας σε ποθήσαμε, Θεέ μας, και σε ποθούμε κάθε μέρα μες στη ζωή να βρίσκεσαι στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε διότι εσωθήκαμε. Σε ευχαριστούμε διότι ανήκουμε σε σένα. Σε ευχαριστούμε Ιησού Χριστέ Κύριε για τη μεγάλη σωτηρία, το έργο το οποίο έκαμες για μας στο Γολγοθά. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας. Και δόξασε το όνομά σου και το όνομα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας. Αμήν. Το επιχείρημα από τη δημιουργία και από τη Θεία Πρόνοια. Το επιχείρημα από τη χάρη που ο Θεός αντλεί για να ταπεινώσει την καρδιά του ανθρώπου. Και το επιχείρημα από την παιδαγωγική που ο Θεός εφαρμόζει κάθε μέρα στην ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός συναλλάσσεται με τον καθένα μας. Και πιστέψετε ότι έχετε μεγαλύτερη αξία ο καθένας από εσάς από ό,τι έχει το κάθε άστρο για το οποίο ο Θεός ενδιαφέρεται και φροντίζει, το κάθε λουλούδι του αγρού, το κάθε πράγμα που υπάρχει στη δημιουργία, μάλιστα θα πω από όλη την κτήση γύρω. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτή? Μια ψυχή είναι πολύτιμη για το Θεό και ο Θεός συναλλάσσεται μαζί σου. Και μη φτάνεις να στενοχωρηθείς ποτέ για τα μέτρα που εφαρμόζεις στη ζωή σου. Ξέρει τι κάνει. Άστον. Κάποιος έλεγε όταν κατέβαινα λέει τα σκαλοπάτια προς τα κάτω θλίψεων και στενοχωριών και δοκιμασιών. Κρατιόμουν και δεν ήθελα να κατεβώ, ένα-ένα τα κατέβαινα γιατί στεκόμουν. Σαν έφτασα χαμηλά λέει, ασκέφτηκα ότι έπρεπε να εμπιστευθώ στο Θεό και να αναπαθώ στο Θεό. Και μόλις άφησα τον εαυτό μου στο Θεό, ξαφνικά ανέβηκα. Αμέσως ανέβηκα πάνω. Σε γεμίζει η ψυχή χαρά, γεμίζει η ψυχή σου χαρά, σαν αφήνεις τον Θεό να ενεργεί μες στη ζωή σου. Και φέρω ένα παράδειγμα, ποιον άλλον, τον Παύλο. Τον σκέφτομαι σε εκείνη τη φάση της ζωής του, όταν πήγε στους γραμματείς για να πάρει εξουσία, από τους αρχιερείς παραπώ να πάρει εξουσία, να κυνηγήσει την Εκκλησία του Χριστού. Ανοίγεις στις πράξεις των Αποστόλων στο Β' κεφάλαιο και βλέπεις ένα πνεύμα αλαζονικό. Πάταγε μετάλογο και έβγανε στραπές όπου πάταγε. Ένας φλεγόμενος κεραυνός. Πνεύμα αλαζονικό. Είπε θα εξαλείψω την Εκκλησία του Χριστού. Δεν έγραφε κανείς τη βιογραφία του Παύλου, ποιος ξέρει. Θα έπαιρνε όλα τα καλά σημάδια να μας δείξει. Έτσι γράφουν οι άνθρωποι συνήθως. Αλλά η γραφή δεν είναι ένα βιβλίο ανθρώπινο. Η γραφή είναι λόγος Θεού και μας δείχνει τον άνθρωπο σε όλο το πλάτος του και στο βάθος του. Στις αιχμές του εαυτού του. Και μας λέει για τον Παύλο έτσι.

Πόσο θα έπρεπε να είναι ακτινοβόλα η μαρτυρία μας. Πόσο θα έπρεπε να είναι διαυγής, καθαρά. Μαρτυρία χιλέων και ζωής. Ώστε ο κόσμος να βλέπει Χριστόν σε μας. Δεν τα ξέρω, Παύλος. Κυνήγησε την Εκκλησία. Αλλά εσκόδεψε σε αυτόν που είναι ο Κύριος της Εκκλησίας στο δρόμο, στο φως. Και μετά από αυτή την τρομερή εμπειρία μας τον δείχνει εκεί η Γραφή. Τυφλός, χειραγωγούμενος, τρέμον και έκθαμβος γενόμενος. Πού είναι ο άνθρωπος της αλαζονίας? Πού ο άνθρωπος που απειλούσε το σύμπαν ολόκληρο? Πού? Έρχονται γεγονότα μέσα στη ζωή που ο Θεός δείχνει το δικό του μεγαλείο. Και ο εγωισμός συντρίβεται. Και ο άνθρωπος ταπεινώνεται. Και αν για σένα δεν είναι μια συνάντηση με ένα φως έτσι όπως το είδε ο Παύλος στη Δαμασκό, όμως έχεις τη δική σου Δαμασκό. Είναι αρρώστια, είναι αναδουλειά, είναι κάποια αποτυχία, κάποια αποτυχία, είναι κάποια μεταβολή μες στη ζωή. Τα μάτια σου τα πνευματικά αντικρίζουν κοινό το φως. Και η καρδιά συντρίβεται από μέσα. Θα μπορούσε να πει ο Παύλος κατόπιν δελείτο με τον εαυτό μου και ταπεινώνουμε εν χώματι και σποδό. Μέσα σε εκείνο το σπίτι της Δαμασκού που τον πήγαν στο σκοτάδι, τυφλός, δεν έβλεπε. Αλλά τότε έβλεπε. Τότε έβλεπε. Και τι έβλεπε? Τότε έβλεπε εκείνον που δεν μπορούσε να τον δει πριν. Όταν ο Χριστός εμίλησε, ο Κύριος εμίλησε στον Ανανία και του πεπήγαινε. Του λέει, ιδού προσεύχεται. Κοίταξε τον Ανανία. Είναι σε στάση προσευχής και προσεύχεται. Βλέπει! Και βλέπει με τα μάτια της ψυχής πια. Εκείνον τον οποίον άλλοτε ήκουε με την ακοή του οτίου. Μπορούσε να λέει τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και πλέον δεν ήταν το πνεύμα το αλαζονικό. Ήταν στα πόδια του Κυρίου και μπορούσε να του πει, θα σε ρωτώ και εσύ δίδαξέ με. Μάθε με. Ναι, γιατί λεγόμεθα μαθητέ. Είμαι θα μαθητέ και δεν θα γίνουμε τίποτα άλλο. Είμαι θα στα πόδια του Κυρίου και μαθαίνομαι. Αυτή είναι η στάση, η ταπεινή που ο άνθρωπος παίρνει σαν συναντήσει εκείνον και η καρδιά του ταπεινωθεί από μέσα. Ω, η παιδεία του Κυρίου μέσα σε τούτη τη ζωή που έρχεται και μας κάνει τόσο απαλούς και γλυκείς. Είδες το χταπόδι? Φάτο το χταπόδι αν μπορείς, όπως είναι που βγαίνει από τη θάλασσα. Δεν τρώγεται, είναι σίδερο. Σκληρό, ολομής και νεύρα. Α, το παίρνει ο ψαράς και του δίνει στο βράχο. Και του δίνει στο βράχο. Το χτυπάει και το χτυπάει. Και όσο πιο πολύ το χτυπάει, τόσο γίνεται πιο μαλακό. Τόσο γίνεται πιο τρυφερό. Και γίνεται εύκολα τρώγεται και είναι εύπεπτο. Ζωή μας, εάν δεν χτυπηθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν μαλακώνει. Ο Παύλος γίνει και ένα όργανο του Θεού εν συνεχεία. Για κοίταξε τον πώς εργάζεται για τον Χριστό. Είχε καύχηση να φέρνει απάντου τα στίγματα του μαρτυρίου και των παθημάτων του Χριστού. Αγωνιζότανε για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, εκείνο που κυνήγαγε. Και είχε τη χαρά να οικοδομήσει όπου πήγαινε να κτίσει. Όχι κτίρια βέβαια, ψυχές. Να μαζέψει ψυχές, να φυτέψει εκκλησίες εδώ και εκεί, ώστε να πλώνει γνώσεις του Θεού και να δοξάζεται. Ήτανε συνεργός Θεού και είμαι θα συνεργή Θεού όλοι μας. Και μας δίνει τόσες ευκαιρίες ο Θεός, οι μαλακές ψυχές μας πια, να προσφερθούν στο έργο και ο δικό του της χάριτος και σαν όργανα δικά του να χρησιμοποιηθούμε για τη δόξα του. Να χρησιμοποιηθούμε. Και μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε Αυτός, για να περιπατήσουμε μέσα σε αυτά. Δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν μαλακώσει η ψυχή σου. Αν δεν δεις τον Κύριον. Αν εκεί

Ποιος δεν κατέχει την καρδιά σου και την ευθύνη να είσαι δικός του, δική του δημιουργία, δικό του ποίημα για τη δόξα του. Δόξα στο όνομά του. Επιχείρημα από τη δημιουργία που σου στέλνει ο Θεός και από την πρόνοια. Επιχείρημα από τη Θεία Χάρη. Επιχείρημα από την παιδεία του Θεού μες στη ζωή. Να σε μαλακώσει, να πάρεις τη θέση του ταπεινού και να μαθαίνεις από εκείνον. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Τώρα στο τέλος θα ήθελα να πω και τούτο. Έχουμε φυλάξει την ημέρα τη σημερινή σαν ημέρα λογίας, ειδικά για την Εκκλησία του Εγάλεως. Είναι μια αιστεία φωτεινή που την άναψε ο Κύριος πριν από κάμποσα χρόνια με μια πλήση μελέτη που αδελφοί έκαναν εκεί. Στο σπίτι του πολύ αγαπητού μας αδελφού του Λιγνού, του Γιώργου του Λιγνού. Ο Λιγνός είναι μέλος αυτής της Εκκλησίας ο Γιώργος και άνθρωπος πολύ ταπεινός και πολύ αφιερωμένος στο Θεό. Έδωκε το σπίτι του και το σπίτι του εγίνει και το κατοικητήριο, το άνδρο των αδελφών. Εκεί μέσα εγινόντουσαν συναθρήσεις. Εκεί μέσα τα πάντα. Ούτε ψυγείο δικό του είχε ο άνθρωπος φτωχός, εργάτης. Όλοι πήγαιναν να πάρουν από το νερό του, να πάρουν από το φαγητό του, να πιούν από ό,τι είχε μέσα και να κεραστούν. Όλοι! Η τραπεζαρία του, το σαλόνι του είχε γίνει αίθουσα της εκκλησίας χρόνια τώρα. Και ο Θεός πολύ ευλόγησε αυτή τη συνάθρηση. Όταν αγοράσαμε το κτίριο τούτο και γίνει και ένας έρανος, και όλοι δανειζόμαστε βέβαια απ' έξω λίρες για να τις φέρουμε και να τις καταθέσουμε για να αγοραστεί, γιατί τότε χρειαζόμουν κάπου 2.000 λίρες μου φαίνεται και πού να βρεθούνε, και ο καθένας δανειζόταν ό,τι μπορούσε και τα πλήρωνε από το μισθό του. Εκείνος ήταν φτωχός ανθρωπάκος, μέλος της εκκλησίας εδώ, και ήρθε και έφερε λοιπόν την κατσίκα του με τα κατσικάκια τα μικρά που έπινε το γάλα των παιδιών και ήρθε και το προσέφερε προσφορά του για τον Κύριο. Κάποιος αδελφός ο οποίος είχε τις δυνατότητες να το εξαγοράσει συγκινήθηκε γι' αυτό και προσφέρθηκε να το αγοράσει, αλλά γύρισε και είπε: «Δεν το χάρισα σε εσέ αδελφέ μου, το έδωσα στον Κύριο», και αρνήθηκε. Πράξεις του ήταν τόσο συγκινητική και τόσο μίλησε στις καρδιές των αδελφών. Η κατσίκα βεβαίως δεν στήχιζε πολλά πράγματα όπως τα κατσικάκια, όμως ήταν ένα κομμάτι του εαυτού και το έδωσε προσφορά στον Κύριο. Σήμερα η εκκλησία αυτή, έπειτα από τόσα χρόνια χτίζουν και έχουν τελειώσει με τα μπετά και έχουν κάνει το κτίσμα, αλλά βέβαια λείπουν πόρτες, παράθυρα, μονώσεις, πράγματα, ηλεκτρικά, τα πάντα. Και πρέπει να τους ενισχύσουμε. Όλες οι εκκλησίες κάνανε λογίες και ράνους και τους δώσανε. Και εμείς λοιπόν ορίσαμε τη σημερινή ημέρα. Καθώς λοιπόν τώρα θα ψάλει η χοροδία, παρακαλώ τους διακόνους να φέρουν τα κουτιά. Κατ' εξαίρεση που δεν το συνηθίζουμε τις Κυριακές να κάνουμε λογίες, θα το κάνουμε, διότι αν πω να ρίχνετε στα κουτιά, εκεί γίνεται συνωστισμός. Άλλοι ρίχνουν, άλλοι δεν ρίχνουν, άλλοι τα ξεχνούν. Τώρα λοιπόν, ενώ θα ψάλει η χοροδία, θα παρακαλέσω να γυρίσουν τα κουτιά. Γρήγορα. Περισσότερα για να τελειώνουμε και γρήγορα. Και θα δώσουμε ο καθένας ό,τι ο Θεός βάνει στην καρδιά μας. Και αν μερικοί δεν ήσαν προετοιμασμένοι να δώσουν, όλη τούτη βδομάδα μπορούν να πάνε εκεί στην αδελφή μας τη Στρατηγούλα, την Καρβουνάκη, και να τις δώσουν, να καταθέσουν υπέρ, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, υπέρ του Εγάλεο, της Εκκλησίας του Εγάλεο. Ας το κάνουμε με χαρά για τη δόξα του Κυρίου.

Πατέρα μας ένδοξε και ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Από βάθους καρδιάς και ψυχής σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το ελαιό σου και για τη χάρη σου σε μας. Τι θα πει ο άνθρωπος εσέ, Κύριε? Τι να αντιτάξει? Το επιχείρημα από τη δημιουργία τόσο πιστικό. Πού ίσω, ότε εθεμελίωνα τη γη. Το επιχείρημα από μέσα από την πρόνοια σου. Γνωρίζεις εσύ, γνωρίζεις εσύ. Το επιχείρημα από τη χάρη σου, Θεέ μας, που λυγάει κάθε καρδιά. Αυτό το έργο το μοναδικό που έκανες μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και το επιχείρημά σου από την παιδεία σου, την οποία εφαρμόζεις μες στη ζωή μας. Μας σταματούν, ταπεινούμεθα. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι ο οφθαλμός μας σε βλέπει. Δώσε χάρη να πάρουμε τη θέση μαθητού. Να μαθαίνουμε από σένα, να σε ρωτάμε και να μαθαίνουμε για όλα τα πράγματα μες στη ζωή. Μίλησέ μας και ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Σε ευχαριστούμε και για την προσφορά της Εκκλησίας σου, των Αγίων σου και όλων μας. Υπέρ του έργου σου μας καλείς να γινόμεθα κοινωνοί. Και αυτό είναι χαρά μας και τιμή μας και δόξα μας. Και μέλομαι μια μέρα να απολαύσουμε πολλαπλάσια όταν σύ θα ανταμείψεις για τα όσα γίνονται για το όνομά σου. Μας θέλει συνεργούς. Ευλόγησε την Εκκλησία του Εγάλεω και ευλόγησε τη συναθρησή τους να είναι φως στην περιοχή εκείνη για τη δόξα σου. Να εξαγγέλουν τα μεγαλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τώρα απόλυσέ μας εν ειρήνη. Τη χοροδία μας ευλόγησε, σε ευχαριστούμε. Για τη διακονία του αδελφού του Σπύρου, σε ευχαριστούμε. Και για όλα όσα γίνονται, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Για τους νέους το βράδυ και δώσει μαρτυρία τους να είναι όλη δύναμη και φως για τη δόξα σου. Τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Άνθρωποι οι οποίοι κάπου κάπου μια φορά το χρόνο ή μια φορά στη ζωή τους ή στα 10 χρόνια ψάχνουν να βρουν κάποιον άλλον άνθρωπο να του πούν μερικές από τις αμαρτίες τους, που συνήθως δεν τις βγάζουν οι ίδιοι μέσα από την καρδιά τους, αλλά είναι απαντήσεις που δίνουν σε κάποιον ο οποίος τους ερωτά. Μήπως έχεις κάνει τούτο? Όχι. Πώς έχεις κάνει εκείνο? Όχι. Πώς έχεις κάνει το άλλο? Καμιά φορά. Τέλος πάντων, εξαντλήθηκε ο κατάλογος. Λέτε, τον συγχωρούν τα πάσας τα ανομία σου. Ο λόγος του Θεού λέει, οι ανομίες μας περβαίνουν και τις τρίγες της κεφαλής μας ακόμη. Αλλά τι μπορούμε να πούμε όταν ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στην αμαρτία? Φέρνει κληρονομικά μια φύση αμαρτωλή. Οι διαλογισμοί μας, οι σκέψεις μας, οι πόθοι, οι επιθυμίες της καρδιάς μας είναι πάντοτε στο κακό. Λέει ο λόγος του Θεού, εάν ο Θεός βλέπει ελαττώματα στους Αγίους Του, στους αγγέλους Του, αν οι ουρανοί δεν είναι καθαροί μπροστά Του, πόσο μάλλον οι των ανθρώπων που κατοικούν οικίες πύλινες και πίνουν την ανομία κάθε μέρα σαν νερό. Αλλά δόξα εις τον Θεό, η μεγάλη διακήρυξη της Βίβλου είναι ότι το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Από πάσης. Πιστεύω έχετε ακούσει για τον άνθρωπο εκείνο του Θεού, τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε με τρόπο πολύ θαυμαστό για να φέρει αναμόρφωση όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Κάποια μέρα με το Ευαγγέλιο, όταν το σκοπτάδι σκέπαζε την Ήπειρό μας αλλά και τη γη ακόμη. Ερχόταν λέει ο Σατανάς και του έλεγε, βέβαια η χάρη του Θεού είναι για αμαρτωλούς, αλλά όχι για αμαρτωλούς σαν και εσένα.

Εσύ έχεις κάνει τούτο, έχεις κάνει εκείνο, έχεις κάνει το άλλο. Είναι για αμαρτωλούς, αλλά όχι σαν και σένα. Ξέχασες τούτη την αμαρτία σου, την άλλη την ανομία σου. Τις τόσες πολλές και τις τόσες μεγάλες. Βέβαια, φορούσες το ράσο του μοναχού. Αλλά όμως ήσουν ένας αμαρτωλός. Και είσαι. Και γίνος και τρώταν σε απόγνωση μερικές στιγμές. Δεν ήξερε τι να πει και τι να απαντήσει. Ήταν όλα αλήθεια αυτά. Αλλά κάποια στιγμή σηκώθηκε πάνω και λέει, ναι, Σατανά, έχεις δίκιο. Έχω κάνει και τούτο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο και ένα σωρό ακόμη. Που δεν μου τα είπες, ούτε εγώ μπορώ να τα θυμηθώ. Αλλά άκουσε, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Τι έχεις τώρα να πεις? Δόξα εις τον Θεό. Ολόκληρο βουνό, το οποίο η χάρη του Θεού το εξαφάνισε. Λέει μέσα στο λόγο του, ο Θεός εξήλυψα ως πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου και ως νέφος τας αμαρτίας σου. Αλλού λέει ότι τις έριξα πίσω των ότων μου για να μην τις βλέπω. Και αλλού λέει τις έριξα στα βάθη των θαλασσών. Ξαφανίστηκαν, κανένας δεν μπορεί να τις βρει. Τον συγχωρούνται λοιπόν πάσας τας ανομίας. Η πρώτη και η πιο μεγάλη ευεργεσία του Θεού στη ζωή μας. Τι σημασία έχει αν το ξεχνάμε και ο νους μας πάει σε άλλα πράγματα και βλέπουμε μόνο τις ανάγκες μας που έχουμε ή τα προβλήματά μας και όλο ζητάμε από το Θεό τούτο και εκείνο και το άλλο. Εδώ ο Θεός έβγαλε από πάνω μας ολόκληρο αυτό το βαρύ, το φορτίο των αμαρτιών μας. Η πιο μεγάλη ευεργεσία του Θεού στη ζωή μας. Και αν δεν υπήρχε τίποτα άλλο να μας δώσει στον κόσμο αυτό, αυτό θα άξιζε για να ψάλλουμε και να υμνούμε και να δοξολογούμε τον Θεό κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε μέρα στη ζωή μας. Πόσο τυφλοί και πόσο αχάριστοι και αγνώμονες που είμαστε πολλές φορές και που κλείνουμε τα μάτια μας σε ευεργεσίες του Θεού. Το θεωρούμε πολύ μικρό ίσως και ξεχνάμε το γεγονός ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ο Υιός του Θεού να ανέβει πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Η πρώτη και η πιο μεγάλη ευεργεσία του Θεού στη ζωή μας. Τον ιατρεύοντα πάσες της αρρωστίας σου. Βέβαια έως τώρα νομίζουμε ότι κάποια συνταγή κάποτε κάποιο γιατρού, κάποια διάγνωση καλή, κάποιο φάρμακο, κάποια περιποίηση. Ναι, αδελφοί μου, και αυτά, ίσως. Αλλά ο Θεός τα χρησιμοποίησε, μην το ξεχνάς. Και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να θεραπεύσει και με ένα ποτήρι νερό. Όπως έλεγε ένας αδελφός μας αγαπητός από τη θέση αυτή, και με μια σπιρίν και με ένα ποτήρι νερό. Και μπορεί να σε πάρει ο Θεός μέσα από αυτόν τον κόσμο και να έχεις ολόκληρα φαρμακεία γύρω σου. Μέσα σε μια στιγμή που δεν μπορείς ούτε να τη φανταστείς, ούτε καν να το καταλάβεις εσύ ο ίδιος. Τον ιατρεύοντα πάσας, τα σαρωστία σου είναι υπόσχεση του Κυρίου. Και διαβεβαίως, όπως είναι και η συγχώρηση των αμαρτιών μας. Κατά τον ίδιο τρόπο. Γιατί ο Χριστός είναι και σωτήρ του σώματος ακόμη. Αυτού του φθαρτού. Και είναι ο Κύριος, λέει, ο ιατρεύων σε. Ποιος ξέρει τι μάχη και τι πόλεμος γίνεται πολλές φορές μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας. Στον ίδιο τον οργανισμό μας, το σώμα μας. Που εμείς ούτε καν το υποψιαζόμαστε. Στρατιές ολόκληρες εχθρών που εισβάλλουν με

ομορφήν μικροβίων κι άλλων τα οποία ανθίστανται. Και είναι ο Κύριος που λέγει ως εδώ, όχι πιο πέρα. Και είναι ο Κύριος που με ένα λόγο δικό του δίνει ζωογόνηση και δύναμη. Είναι ευεργεσίες του Θεού στη ζωή μας και είναι διαβεβαιώσεις δικές, όπως είναι και η συγχώρηση των αμαρτιών μας, όπως είναι και η σωτηρία της ψυχής. Και έπειτα των λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου. Έχουμε καμία δύναμη πάνω μας για να ζήσουμε τη ζωή του Θεού σε αυτόν τον κόσμο? Κάθε επιστός του Κυρίου είναι ένα θαύμα της ενεργίας και της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Είναι μια εξαίρεση σε αυτόν τον κόσμο. Όλος ο κόσμος κοίταει το πονηρό. Αν μπορείς να προσεύχεσαι στο Θεό, αν μπορεί να μελετάς το Λόγο του Θεού, αν μπορείς να ζεις τη ζωή την Αγία του Θεού, αν μπορείς να ψάλεις στο Θεό, όλα αυτά οφείλονται στη χάρη τη δική του, στη δύναμη τη δική του, στην ενέργεια του Πνεύματος του, του Αγίου, μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου. Είναι ο Κύριος που λυτρώνει εκ της φθοράς την ζωή σου. Είναι ο Κύριος που μας στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς. Και πόση ανάγκη που έχουμε του έλεος και της χάριτος του Θεού κάθε μέρα στη ζωή μας. Παρόλο ότι είμαστε παιδιά του Θεού, παρόλο ότι λυτρωθήκαμε, παρόλο ότι έχουμε μέσα στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, έχουμε ανάγκη του ελέους και της χάριτος του Κυρίου, που ταξιδεύει ο νους μας πολλές φορές, που περισπάται η καρδιά μας. Τι είναι εκείνα που βγαίνουν από τα χείλη μας πολλές φορές? Σαν πιστοί ακόμα, ποιες είναι οι ενέργειές μας, τα ελαττήρια της καρδιάς μας πολλές φορές, και όταν κινούμεθα ακόμη να κάνουμε το καλό, κάτι για τον Κύριο, και αυτό μπορεί να είναι μολυσμένο και ακάθαρτο. Πόση ανάγκη έχουμε του ελέους και της χάριτος του Θεού. Έλεγε ο Δαβίδ, πόσον πολύτιμον είναι το ελαιό σου Θεέ, πόσο πολύτιμο που είναι. Μας στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς, εκεί που θα έπρεπε να πέσει η ράβδος της παιδείας, το μαστίγιο, οι κρίσεις πολλές φορές. Ο Κύριος μας σκεπάζει με το έλεος, με τους ικτυρμούς, με τη χάρη του. Και ακόμη τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου, και κάνει την αιότητά σου να ανανεούται ως του αετού. Τι πράγμα που είναι αυτό? Ο κάθε ένας μπορεί να μιλήσει από

άλλους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ξέρω πόσο ο Θεός και από πού, αλλά είμαστε σε θέση να υπηρετούμε ακόμη περισσότερο και να προσφέρουμε. Είναι εκείνος ο οποίος είναι πιστός στο λόγο το δικό του και στις υποσχέσεις. Θυμάμαι, σας έλεγα πάλι κάποτε, εδώ και 20 χρόνια και 25 χρόνια, επισκεπτόμενος διάφορες ψυχές σε χωριά από μεμακρισμένα, πήγαινε σε ένα αδελφό που είχε 6-8 παιδιά, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, και γυρίζαν όλα βρεγμένα εκεί από τα χωράφια τους, ξυπόλυτα. Καθόμαστε σε μια κουζίνα που δεν είχε καπνοδόχο να βγαίνει ο καπνός. Άναβαν μια φωτιά εκεί στον τοίχο και ο καπνός πήγαινε πάνω. Είχε μια τρύπα, αλλά πού να τη βρει να βγει. Κλαίγανε τα μάτια μας. Ανοίγαμε κάποια πόρτα να φύγει ο καπνός και μας χτύπαγε από πίσω. Ο αέρας, την κλείναμε. Τώρα αν θα πάτε στο σπίτι του, έχει και ηλεκτρικό ψυγείο, έχει και σόμπα, έχει και ταβάνι το σπίτι, έχει και τζάμια στα παράθυρα. Και όταν κάνει κρύο, ανάβει τη σόμπα του εκεί πέρα και τεντώνει το κορμί του. Και όταν καθόμαστε εκεί και διαβάζουμε ώρες ολόκληρες και μιλάμε, παιδιά, θυμίσου κάποτε τι γινόταν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Λέει, αδελφέ, μια νύφη μου, ενδιαφέρθηκε μια νύφη μου, σκούτηξε και το γιο μου και είπε κάτι πρέπει να κάνω. Και λέω, είδες τι λέει ο Κύριος, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Μάλιστα. Σκέφτεσαι ότι η ζωή δεν θα βρεθεί κανείς, δεν θα ενδιαφερθεί κανείς. Θα μείνεις ίσως μόνος, αλλά είναι υπόσχεση του Κυρίου. Είναι διαβεβαίωση δική του. Δεν ξέρω σε ποιο ασφαλιστικό οργανισμό είστε ασφαλισμένοι. Εγώ είμαι ακριβώς σε αυτόν εδώ. Και νιώθω τόσο ασφαλής. Δόξα στον Κύριο. Οι ευεργεσίες του Θεού. Βουνά ολόκληρα. Εδώ είναι κατηγορίες που η κάθε μια ξεχωριστά είναι ένα βουνό ολόκληρο. Ποιο να τις απαριθμίσει μια-μια στη ζωή του? Κανένας δεν μπορεί. Ας μην ξεχνάμε να ψάλλουμε στον Κύριο, να δοξολογούμε τον Κύριο, να ευχαριστούμε τον Κύριο και να ζητάμε από τον Κύριο να ανοίγει τα μάτια μας για να βλέπουμε πιο πολύ εκείνα που μας έχει χαρίσει. Τα χαριστέντα εις ημάς. Η χοροδία μας θα μας ψάλλει έναν ύμνο δοξολογίας στον Θεό.

κάνει με την καρδιά μας γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Πλησιάζουμε το θρόνο της χαριτός σου τούτο το πρωινό να καταθέσουμε στα πόδια τα δικά σου όλη την τιμή, τη λατρεία, τον έπαινο, την ευχαριστία, την ευγνωμοσύνη, τη δοξολογία που ανήκει στο όνομά σου εις τους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί εσύ ο Κύριος ευδόξες να μας αποκαλύψεις τον εαυτόν σου, την αγάπη τη δική σου, τη χάρη σου, τα ένδοξα και αιώνια σχέδιά σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ευδόξες να μας καλέσεις την αιώνια βασιλεία και δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για το φως το δικό σου στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά και την αγαλίαση της σωτηρίας σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα το Άγιο το δικό σου στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για τη μακαρία ελπίδα του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για την υιοθεσία, για τη μέλουσα δόξα. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευεργεσίες τις δικές σου, κάθε μέρα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε ακόμη για όλα εκείνα τα οποία η αγάπη σου ετοιμάζει για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσε το δικαίωμα να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων σου, να λατρεύουμε σένα ευαρέστως στο ναό των Αγιών σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ταινίζουμε στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η ύμνη μας, η δοξολογία μας μπορεί να φτάσει ως τιμίωμα ενώπιόν σου, γιατί προσφέρεται στο όνομα του Υιού σου του αγαπητού και με το δικαίωμα που μας χάρισες εσύ δια του αίματος εκείνου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας προορίζεις να μας κάνει συμμόρφους της εικόνας της ειδικής του και να μας καθίσεις μαζί σου στη δόξα. Κύριε, σε ευχαριστούμε και για την ώρα αυτή που είναι μια ώρα δική σου. Σε παρακαλούμε εσύ να μας επισκεφθείς με χάρη δική σου. Άνοιξε τα πνεύματά μας και τις καρδιές μας. Δώσε κάτι δικό σου στον κάθε ένα από μας, Κύριε. Θέλουμε το όνομά σου να δοξαστεί και να αγιαστεί εντός ημών και εν το μέσο ημών. Μαζί με εμάς θυμίσου κάθε μια επιμέρους συνάθρησή σου. Όπου ο λόγος ο δικός σου κηρύτεται αυτή την ώρα και όπου θα κηρυχθεί αυτή την ημέρα, δώσ' να βρει απήχηση μέσα στις καρδιές, Κύριε, και να φέρει καρπόν προς σωτηρίαν για τη δόξα σου. Και εσύ ο Κύριος να κάνεις έργο δικό σου οικοδομής και ενθαρρύνσεως και αγιασμού στους δικούς σου για τη δόξα σου. Στη χάρη σου και στην αγάπη σου παραδίδομαι τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας άκουσες και γιατί πάντοτε μας ακούεις και γιατί χαρίζεις εμάς περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή νοούμε κάθε φορά. Ευλογημένο και δοξασμένο είναι το όνομά σου, Πατέρα μας ουράνιο, Θεία του Υιού σου το αγαπητού και σωτήρος μας Ιησού Χριστού και μετά του Πνεύματος του Αγίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Επιστολή προς Εφεσίους, από το κεφάλαιο Β, τα πρώτα χωρία θα διαβάσω. Όπως επίσης από την Α Ιωάννου κεφάλαιο Γ και από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως μερικά χωρία. Είναι γνωστά αυτά τα εδάφια στον κάθε ένα. Δεν ήρθα σήμερα εδώ πέρα να σας φέρω κάτι καινούριο. Οι Αθηναίοι βεβαίως ενδιαφέρονται πάντοτε να μαθάνουν κάτι τι το νέο, λέει ο Παύλος, και αφορά βεβαίως όλους μας. Αλλά αδελφοί, δεν έχουμε ανάγκη να μάθουμε κάτι καινούριο. Όσο έχουμε ανάγκη εκείνα τα οποία έχουμε διδαχθεί, να τα κλείσουμε μέσα στην καρδιά μας και να τα κρατάμε εκεί. Αυτό έχουμε ανάγκη. Και έπειτα ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε φρέσκος, πάντοτε καινούριος, ικανός να δίνει ζωή και ακόμη τόσο βαθύς και εκτεταμένος που κανένας δεν μπορεί να τον εξαντλήσει.
και πάντοτε έχει κάτι να δώσει στον κάθε ένα από εμάς. Την τελευταία λέξη στο Λόγο του Θεού δεν την είπε κανείς. Όχι μόνο στο Λόγο του Θεού, αλλά ούτε και σε ένα κεφάλαιο της Γραφής, ούτε και πάνω σε κάποιο εδάφιο. Την τελευταία λέξη δεν την είπε ακόμη κανείς. Και ούτε πρόκειται να την πει. Είναι τόσο άπειρος ο Λόγος του Θεού και τόσο πλούσιος που δεν εξαντλείται. Και είναι για να χορταίνει και να ικανοποιεί κάθε μια καρδιά και οποιασδήποτε ανάγκες κάθε μιας ψυχής. Αλλά σφέρομαι άλλη μια φορά στη μνήμη μας και στην καρδιά μας αυτές τις αιώνιες αλήθειες. Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος όνης έλεος, για την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Και ο Απόστολος δεν κρατιέται. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Και συνανέστης και συνεκάθισεν εν της επουρανής δια Ιησού Χριστού, για να δείξει στους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προσημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί της. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και εκεί του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνία ουλήθου αυτού του Ιησού Χριστού. Εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ιδέτε λοιπόν, οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν Αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, διότι θέλομεν ειδή Αυτόν καθώς είναι. Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος τη ζωή λαμπρών ως κρίσταλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν το δέντρον της ζωής, φέρον καρπούς 12, καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού, και τα φύλλα του δέντρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θελήστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θελήστε εν αυτή, και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι ειδή το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θελήστε επί των μετόπων αυτών, και νίξ δεν θελήστε εκεί, και δεν έχουσι χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων.
Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Παροδία μας θα μας ψάλλει έναν άλλον ύμνο.

Για να δείξεις τους επερχομένους αιώνες τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, για να μην καυχηθεί της. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνία ουλήθου αυτού του Ιησού Χριστού. Εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω. Εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ιδέτε λοιπόν, οποίον αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστόμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ειδί αυτόν καθώς είναι. Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος τη ζωή λαμπρών ως κρίσταλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν το δέντρον της ζωής φέρον καρπούς 12, καθέκαστον μήνα κάμνων των καρπών αυτού και τα φύλλα του δέντρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θελείστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θελείστε εν αυτή, και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι ειδή το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θελείστε επί των μετόπων αυτών. Και νίξ δεν θελείστε εκεί, και δεν έχουσι χρίαν λίχνου και φωτός ηλίου. Διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Χοροδία μας θα μας ψάλει έναν άλλον ύμνο.

Αν η αμαρτία είναι μια μεγάλη και φοβερή πραγματικότης, είναι επίσης και η χάρις του Θεού μια ζωντανή και ένδοξη πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει στην περικοπή που διαβάσαμε από την Επιστολή προς Εφεσίους είναι ακριβώς αυτό. Από το ένα μέρος η αμαρτία, φοβερή πραγματικότητα. Ο Απόστολος του Κυρίου τη ζωγραφίζει με τόσο μελανά χρώματα. Είσαστε νεκροί μέσα στις αμαρτίες που περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρας, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερα στους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και εμείς όλοι ανεστράφημεν ποτέ κατά τις επιθυμίες της αρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της αρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής ως και η λυπή. Φοβερή πραγματικότητα. Περασμένη εβδομάδα είχα πάει να δω μερικές ψυχές σε διάφορα μέρη και εκεί στη Σπάρτη σε μια οικογένεια συζητούσαμε ως τις 2 τη νύχτα. Τα παιδιά της οικογένειας νεαροί δεν πρόλαβαν να πατήσουν το κατώφλι κάποιας ανώτερης σχολής. Τα έμαθαν όλα, έγιναν σοφοί στη στιγμή. Ήτανε σε θέση να μιλήσουν για όλα τα πολιτικά και τα κοινωνικά συστήματα, για όλα τα οικονομικά συστήματα, για την προέλευση και την καταγωγή του ανθρώπου, για τον προορισμό του πάνω στον κόσμο. Με μια λέξη, άρνησης. Κατάντημα φοβερό. Και λέω, έλα εδώ βρε παιδί μου. Λέω, δεν βλέπεις μια πραγματικότητα γύρω? Πώς θα εξηγείς αυτά τα πράγματα? Δεν βλέπεις το φθόνο, δεν βλέπεις την κακία, δεν βλέπεις το μίσος, δεν βλέπεις την ανηθικότητα, δεν βλέπεις την εκμετάλλευση, δεν βλέπεις το έγκλημα, δεν βλέπεις τους σκοτωμούς, δεν βλέπεις τα δάκρυα, δεν βλέπεις τις διαλελειμμένες οικογένειες, δεν βλέπεις τα παιδιά στο δρόμο? Πώς εξηγείται αυτή η πραγματικότητα? Έγιναν οι άνθρωποι καλύτεροι? Μήπως εκεί που εφαρμόζονται τα α ή τα β, τα πολιτικά, οικονομικά ή κοινωνικά συστήματα, οι άνθρωποι είναι καλύτεροι? Ή βρήκαν κοινό που ζητούσαν? Και σαν κάπως να καθυλώθηκε στη θέση, λέει, τι φταίει λοιπόν? Τι φταίει? Γυρίσαμε την πλάτη στο Θεό. Αρνηθήκαμε τον ίδιο τον Κύριο. Ο κόσμος όλος κοίταει το πονηρό. Άρχον του κόσμου τούτου είναι ο Σατανάς. Δεν το βλέπεις? Κάτω από την εξουσία του σκότους. Τέκνα οργής και κατάρας. Κατορθώσαμε με όλη τη σοφία μας, με όλη την μόρφωσή μας, με όλη την πρόοδό μας, τις τεχνολογικές μας κατακτήσεις εφευρές, να φτάσουμε στο χείλος της αβύσσου. Ένα βήμα και χανόμαστε. Αυτό είναι όλο. Δεν το ξεχωρίζεις? Και λοιπόν δόξα στο Θεό, υπάρχει ελπίδα. Για εκείνους που θέλουν όμως να παραδεχτούμε ακριβώς ότι πέσαμε έξω, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν λαός, σαν έθνη, το μεγάλο παράπονο του Θεού. Ακούσατε ουρανή και ακρόαστη τη γη, λέει στον Ισαΐα. Υιούς έθρεψαν και ύψος και εκείνοι αποστάτησαν απ' εμώ. Όνος γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο βούς γνωρίζει τη φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο λαός μου όμως δεν γνωρίζει εμένα, λέει ο Κύριος. Περιμένεις τίποτα καλό να έρθει στη ζωή σου?
Μα αφού όλος ο κόσμος είναι έτσι, τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνεις εσύ προσωπικά. Κάθε αρνάκι κρέμεται από το ποδεράκι του, λέει μια παροιμία. Και έκαστος περί αυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν, λέει το Πνεύμα του Θεού. Αν μπορούμε θα πούμε στον άλλον δυο λόγια. Αν τα ακούσει, καλώς. Εάν όχι, λυπούμαστε. Ας τραβήξει το δρόμο του και εμείς θα τραβάμε το δικό μας. Εκεί βρισκόμασταν κι εμείς. Ο Θεός όμως λέει πλούσιος όνης έλεος, με την πολλήν αυτού αγάπην με την οποίαν ηγάπησεν ημάς. Και ενώ είμεθα νεκροί δια τα παραπτώματα, μας εζωοποίησε μετά του Χριστού. Τι θαυμαστό έργο που είναι αυτό. Συνηθίσαμε τόσο πολύ να μιλάμε γι' αυτό, να το ακούμε, να διαβάζαμε. Αλλά πόση ανάγκη έχουμε να ζητήσουμε από το Θεό να το ερμηνεύσει και να το αποκαλύψει περισσότερο στις καρδιές μας και στο πνεύμα μας. Πήρε εκείνος τη θέση μας, του καθενός από μας. Μπορείτε να σκεφτείτε τις αμαρτίες ενός ανθρώπου σε όλη του τη ζωή, τι σκέφτεται, τι επιθυμεί και τι κάνει σε όλη του τη ζωή. Και ποιος από μας θα ήθελε όλη του η ζωή να περάσει μπροστά από όλους σας σε κινηματογραφική ταινία. Όλη του η ζωή και τα ιδιαίτερα μαζί. Κοίνα που ξέρει ο κάθε ένας και κανείς άλλος. Ποιος θα το ήθελε? Δεν πιστεύω που θα τολμήσει κανείς να πει εγώ. Όχι βέβαια. Αλλά για μαζέψτε όλες αυτές τις ζωές όλων των ανθρώπων, όλων των εκατομμυρίων, όλων των γενεών και φορτώστε τες πάνω σε έναν. Αν μπορεί ο κάθε ένας να καταλάβει τι είναι εκείνο το οποίο σήκωσε στους ώμους του ο Υιός του Θεού και πόσο πικρό ήταν εκείνο το ποτήρι το οποίο ήρθε στα χείλη τα δικά του. Αλλά δόξα εις τον Θεόν, το εστράγγιξε μέχρι στριγός. Δεν έμεινε τίποτα και το κατακάθι μαζί. Πλούσιος όνης έλεος. Και με την πολλήν αυτού αγάπην με την οποία ηγάπησεν ημάς. Και ενώ εμείς είμαι τα νεκροί για τα παραπτώματα και τις αμαρτίες, εζωοποίησε μετά του Χριστού. Πληρώθηκε το χρέος. Ξοφλήθηκε. Τακτοποιήθηκε ο λογαριασμός. Σκίστηκε το χειρόγραφο. Δικαιούνται δε δωρεάν, λέει ο λόγος του Θεού, με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως εν Χριστώ Ιησού. Τι Ευαγγέλιο είναι αυτό που έχουμε να φέρουμε στον κόσμο? Τι άγγελμα που είναι αυτό? Δεν είναι νόμος. Δεν είναι ηθικολογία. Είναι χαρμόσυνο άγγελμα από ουρανού. Είναι μήνυμα σωτηρίας για κάθε μια ψυχή. Όλοι εκείνοι που το γνώρισαν και το πειραματίστηκαν στη ζωή τους ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Θυμηθείτε τη στιγμή εκείνη που ο κάθε ένας χωριστά ήρθατε κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Ήμουνα 14 χρονών όταν έγινε αυτό. Και μου φάνηκε πραγματικά πως άλλαξε ο κόσμος γύρω. Σηκώθηκα από κάτω που ήμουν ξαπλωμένος και διάβαζα το φυλάδιο εκείνο που μίλησε μέσα στην καρδιά μου και πηδούσα από τη χαρά μου. Και έλεγα το βρήκα, το βρήκα. Σωζόμεθα δωρεάν δια της πίστεως στο Χριστό. Και η σωτηρία είναι χάρις, δεν είναι μισθός. Και σταματήσαμε εκεί. Τι κρίμα. Σταματήσαμε εκεί. Είναι μεγάλο βέβαια. Είναι πολύ. Χρειαζόμαστε περισσότερο. Αλλά δεν σταματάει εδώ το έργο του Θεού. Πολλοί θα ήταν ναι, να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας.
Πολύ θα ήταν σβήσει το χρέος μας. Πολύ θα ήταν ο Θεός να μας ελεήσει για εκείνα που είχαμε κάνει. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Μας συνανέστησε, συνήγειρε, συνεκάθισε εν της επουρανής εν Χριστώ. Τι θαυμαστές πτυχές και φάσεις είναι αυτές του έργου του Θεού, μέσα στις οποίες κάθε μια ψυχή που έχει δεχτεί τον Χριστό έχει μερίδα. Φτάσαμε κάτω από το Σταυρό του Χριστού κάποια μέρα και σταθήκαμε εκεί. Αλλά εδώ είναι το θεμέλιο, εδώ είναι οι βάσεις. Εδώ είναι η αρχή της καινούργιας ζωής, το ξεκίνημα. Εδώ είναι η λύτρωση, η σωτηρία. Τι άλλο θα θέλαμε? Αλλά ας κοιτάξουμε, ταυτιστήκαμε μαζί του κατά πάντα. Αυτός είναι σωτήρας. Πεθάναμε μαζί του σαν αμαρτωλή και τα φύγαμε. Αναστηθήκαμε μαζί του σε μια καινούργια ζωή. Ανυψωθήκαμε μαζί του στους ουρανούς. Και βρισκόμαστε στο πρόσωπό του καθισμένοι εκεί που είναι αυτός. Στη δόξα. Συνήγειρεν και συνεκάθισεν ημάς εν της επουρανής εν Χριστώ. Εκεί είναι η θέση κάθενός πιστού. Πόσο ανόητοι που είμαστε πολλές φορές και σκύβουμε τόσο χαμηλά και αφήνουμε την καρδιά μας να περισπάται με τα πράγματα του κόσμου και ξεχνάμε τη θέση μας που έχουμε εν το Χριστώ. Το ύψος εκείνο που ο Κύριος μας έχει ανεβάσει. Την τιμή εκείνη και τη δόξα η οποία μας αναμένει κάποια μέρα. Ανέβηκε, ναι, εκείνος, εκεί που ήταν πριν. Όταν ήταν στον κόσμο είπε, δόξα σώναμε εσύ Πάτερ με την δόξα την οποία είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Ανέβηκε στους ουρανούς, ήταν ο Υιός του Θεού. Αλλά αδελφοί μου, αγαπητοί, δεν ανέβηκε μόνο σαν ο Υιός του Θεού, αλλά ανέβηκε και ως ο Υιός του ανθρώπου. Δόξα εις τον Κύριον. Φέρνει πάνω του τα σημάδια εκείνα που έλαβε εδώ, στον κόσμο για μας. Ο Ιωάννης τον βλέπει στη δόξα του και λέει «Είδον αρνίων εστός επί το όρος Υιόν, ως εσφαγμένον». Διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι θα επιβλέψουν προς Αυτόν εκείνοι οι οποίοι τον εξεκέντησαν κάποια μέρα. Θα διακρίνουν τη λονχισμένη εκείνη πλευρά, τους τύπους εκείνους των ύλων. Αυτά θα είναι η δόξα η δική του. Και τα σημάδια αυτά θα κινούν τις καρδιές των λυτρωμένων σε ύμνους και σε δοξολογίες στο Θεό. Και σαν ανέβαινε στους ουρανούς, στο πρόσωπό του ανέβαζε όλους σε εμάς. Το σώμα το δικό του, τους λυτρωμένους, εκπρόσωπος δικός τους, εγγυητής δικός μας εκεί, στη θέση εκείνη, είναι εξισφαλισμένοι για μας. Γιατί εκεί βρίσκεται εκείνος, ο οποίος ταύτισε τον εαυτόν του με μας, έγινε όμοιος με μας παρεκτός αμαρτίας, για να μπορούμε εμείς κάποια μέρα να σταθούμε στην παρουσία τη δική του, να ατενίσουμε στο πρόσωπό του και να καθίσουμε εκεί που είναι αυτός. Εκείνος ενυνθρώπισεν, λέγει κάποιος χριστιανός των πρώτων αιώνων, είναι εμείς θεοποιηθόμεν. Και ο Ιωάννης λέει αγαπητοί, τώρα είμαι τα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Ακόμη δεν το γνωρίσαμε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν, γιατί θα δούμε Αυτόν καθώς είναι. Όμοι με Αυτόν.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Να μιλήσει γι' αυτό. Τι μπορούμε να πούμε. Μας φτάνει όμως. Είναι πραγματικότητα. Είναι υπόσχεση και διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Θα γίνει. Αλλά ικανοποιούνται οι καρδιές μας και δοξολογούν τον Κύριο μόνο να το σκεφτόμαστε ότι ετοιμάζεται για μας και είναι μες στο σχέδιο το δικό του. Όμοι με αυτόν. Και διαβάζαμε στο κομμάτι εκείνο της Αποκαλύψεως για τη ζωή εκείνη του Θεού η οποία κυλάει σαν ποταμός γάργαρο νερό, καθαρό διαυγές σαν κρίσταλο κάτι αστήρευτο κάτι καινούργιο πάντοτε. Κάτι φρέσκο, κάτι ζωντανό, κάτι πλούσιο. Η εικόνα αυτή του ποταμού δεν είναι λίμνη, δεν είναι τέλμα η ζωή στον ουρανό. Είναι πάντοτε κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον πάντα, κάτι πλούσιο, αστήρευτο. Είναι η ζωή εκείνη την οποία ο Θεός ετοιμάζει για τους δικούς του. Η οποία περιμένει τους δικούς. Και είναι εκεί ακριβώς που η δούλη αυτού θέλουσε λατρεύσει αυτόν με όλη τη σημασία και με όλη την κυριολεξία. Θα τον λατρεύσουμε. Γιατί εδώ δεν το κάνουμε. Αδελφοί μου, πολύ το φοβάμαι, ούτε αυτό δεν κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όπως πρέπει και όσο πρέπει. Πόσοι μέσα στην ώρα ακριβώς της συναθρήσεως αισθάνονται να τους πιάνει ο ύπνος. Έρχεται κάπως γλυκής. Ποιος φταίει καμιά φορά. Εκείνος που μιλάει φταίει, άλλοι φταίνε, ξενύχτιδες είναι, κουρασμένοι, είναι άρρωστοι, είναι πονοκέφαλο, έχουν, ξέρω κι εγώ. Πόσες φορές όταν καθόμαστε σε αυτό το κάθισμα, ο νους μας μπορεί να κάνει, ο εαυτός μας δηλαδή, μια βόλτα στην αγορά να βλέπει όλες τις βιτρίνες, τις τιμές και να ξαναεπιστρέφει εδώ. Να πηγαίνουμε στο σπίτι μας, να κάνουμε τις δουλειές μας, να φτιάνουμε το φαΐ μας, να ξαναγυρίζουμε. Και όταν ακόμη ψάλαμε τον ύμνο της δοξολογίας στο Θεό, ο νους μας μπορεί να είναι ποιον θα συναντήσουμε και τι θα πούμε μαζί του. Η δούλη αυτού θέλουσε λατρεύσει αυτόν. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχει η σάρκα. Δεν θα υπάρχει ο περισπασμός αυτός της σαρκός. Δεν θα υπάρχουν οι απασχολήσεις, οι μέρημνες, οι φροντίδες. Δεν θα υπάρχει η αδυναμία που νιώθαμε εδώ στον κόσμο. Με όλη τη σημασία της λέξεως, οι δούλοι αυτού θα λατρεύσουν αυτόν. Τι θα είναι αυτή η ζωή. Και ακόμη θα δούνε το πρόσωπό του. Αυτή η τιμή πια. Έχετε καθίσει σε τραπέζι με κανένα μεγάλο του κόσμου αυτού. Δεν ξέρω πώς αισθανόταν κάποιος. Δεν θα ξεχνούσε ποτέ και δεν θα ξεχνάει ποτέ αυτή τη στιγμή. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι του κόσμου. Φορτωμένοι αμαρτίες και ανομίες είναι. Όλο πονηρία και απάτη και ψέμα και επιβουλή και υστεροβουλίες. Τίποτα άλλο. Αλλά η δούλη αυτού θέλουσε ειδή το πρόσωπο αυτού. Θα δούμε το πρόσωπό του. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο κανένας Άγιος του Κυρίου στην Παλαιά Διαθήκη δεν αξιώθηκε να το δει. Είπε στο Μωυσή άνθρωπος, δεν θέλει δει το πρόσωπό μου και ζήσει. Και ο Ισαΐας όταν κάποτε είδε τον Κύριο στη δόξα του κατ' οικονομία, τον Υιόν του Θεού, είπε ο τάλας εγώ ότι εχάθη. Είναι η αίσθηση της αγιότητας, της δικαιοσύνης,
του φωτός που να σταθεί ο άνθρωπος. Αλλά ούτε οι άγγελοι ακόμη δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού. Διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, σε εκείνο τον ουράνιο ύμνο της δοξολογίας προς τον Θεό, τον αγγελικό ύμνο, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ. Οι άγγελοι, λέει, σκεπάζουν τα πρόσωπά τους όταν ψάλλουν. Αλλά οι δούλοι αυτού θελουσιδεί το πρόσωπο αυτού. Μάλιστα, θα σε καθίσει απέναντι και θα σου πει εγώ είμαι. Πόσο χαίρομαι που σε έχω εδώ, που είσαι στο τραπέζι το δικό μου, μέσα στη χαρά τη δική μου. Πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Εδώ είναι η χαρά και η αγάπη του Κυρίου. Λέει, θα μας καθίσεις στην τράπεζά του και θα είσαι...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Όμορφα που είναι εδώ, παππού.
2: Ναι, παιδιά μου. Είναι όλα όμορφα όσα έχει φτιάξει ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι καταστρέφουμε τα έργα της δημιουργίας Του με τις απροσεξίες και την πλεονεξία μας. Έτσι σιγά σιγά το περιβάλλον χαλάει και χάνει τη φυσικότητά του. Εδώ όμως ευτυχώς είναι ακόμα καθαρά και όμορφα, όπως τα έφτιαξε εκείνος.
1: Ω, είναι όλα τόσο τέλεια.
3: Ναι, είναι τέλειο το έργο του δημιουργού.
4: Είναι τέλειο.
1: Τέλειο.
4: Είναι τέλειο.

Το θέμα μας απόψε, όπως είναι γνωστό, είναι η νίκη του θανάτου. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από το μέρος που δίνεται από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Β, τα εδάφια

5 μέχρι τέλους. Είναι καλό να το προσέξουμε, γιατί σε αυτό το μέρος, όπως θα δούμε, ξετυλίγεται όλο το βαθύ σχέδιο της σωτηρίας, την οποία ο Θεός προσχεδίασε πρώτων αιώνων και εκτέλεσε και παραδίδει σήμερα στη διάθεση κάθε ανθρώπου να μπει μέσα, να σωθεί και να χαρεί τη ζωή του Θεού από τώρα για όλη την αιωνιότητα. Διαβάζω λοιπόν από το 5, Β, κεφάλαιο προς Εβραίους, εδάφιο 5 έως και το 18. «Δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην, την μέλουσαν περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Έκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων. Με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν. Τον δε ολίγον τι, παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν, δια το πάθημα του θανάτου, με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων, δια να γευθεί θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού. Διότι έπρεπεν εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούς Ιούς να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες, διήνε τίεν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς. Λέγον, θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει. Και πάλιν, εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου επ' αυτών. Και πάλιν, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη των διάβολων, και ελευθερώσει εκείνους όσοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας. Θα ψάλλουμε δύο στροφές από έναν ύμνο ακόμα, από τον 306, μόνο τη δεύτερη και την τρίτη στροφή. Τη δεύτερη και την τρίτη στροφή από τον ύμνο 306. Από τα μαύρα.

σε σένα τον υπέρτατο Κύριο, τον ύψιστο, τον ασύλληπτο και τον αιώνιο. Οι καρδιές μας συντριμμένες την ώρα αυτή σε πλησιάζουν μέσα από το δρόμο, τον πλατή τηλεοφόρο που άνοιξε η θυσία, η ανεξήγητη για μας, η ακατάληπτη για μας, η βαθιά η αιώνια του Ιησού Χριστού. Ω μυστήριο ασύλληπτο, ω Πατέρα, τι έκανες εκεί για όλους τους αιώνες και για μας. Σε ευχαριστούμε. Απόψε σε παρακαλούμε πάρα πολύ που μαζευτήκαμε, ας μην είναι μια ώρα συνήθειας, μια ώρα που μέσα στην εβδομάδα κυλάει και αυτή με τις άλλες, αλλά το ηγεμονικό Άγιο Πνεύμα Σου να αγγίξει τα βάθη και τις καρδιές μας, να μας αποκαλύψεις πτυχές από το μυστήριο του Σταυρού, να μας δείξεις το πρόσωπο εκείνο που κατέβηκε, το έργο που επετέλεσε, τα δώρα τα οποία χαρίζει, τις ευλογίες που ξεχύνονται από πάνω από το ξύλο του Σταυρού, από το αίμα που χύθηκε. Ζωγράφισε στα μάτια μας απόψε τον Υιόν Σου. Πολύ σε παρακαλούμε. Ερμήνευσέ τον στην καρδιά μας. Ελευθέρωσε το πνεύμα μας και τη σκέψη μας και τον εσωτερικό μας κόσμο από κάθε τι άλλο που θα μας εμποδίσει να πάρουμε το μήνυμα του Σταυρού του Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Περιμένουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα ανοίξει το υπόλοιπο της ώρας με έναν ύμνο.

Η νίκη του θανάτου. Ο κόσμος μας, η οικουμένη ολόκληρη, η ιστορία ολόκληρη, ένα πελώριο νεκροταφείο. Ο θάνατος που πέρασε πάνω από τον άνθρωπο σε κάθε εποχή, μπήκε στην καλύβα, μπήκε στο ανάκτορο, μπήκε στο μορφωμένο, μπήκε στον αμόρφωτο, μπήκε στα νιάτα, μπήκε στα γερατιά. Ο θάνατος δεν άφησε κανέναν απ' έξω. Του στέρισε όλους. Για να μας δείξουν οι γραφές το σκληρό τέλος, τον θερισμό, τον μαύρο και τον άχαρο, τον οποίο έπρεπε όλοι μας να έχουμε σαν συγκομιδή, σαν αποτέλεσμα της τάσης μας απέναντι στο Θεό. Και ενώ από το ένα μέρος ο θάνατος ο σωματικός του κάθε ανθρώπου, για να σβήσει στα οποιαδήποτε χρόνια, στο οποιοδήποτε μήκος της ζωής, από το άλλο μέρος ο πνευματικός θάνατος. Ο θάνατος δηλαδή του ανθρώπου που μέσα του αποκλείστηκε από την παρουσία και από την δύναμη και από τη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος έμεινε ξένος για τον Θεό, ξένος για τις επαγγελίες του, ξένος για τη ζωή του, ξένος για τον ουρανό του Θεού, και έμεινε μέσα του σαν ένα ζώο με τις αισθήσεις, τις πέντε αισθήσεις, να βλέπει, να ακούει, να γεύεται, να αγγίζει και τα λοιπά, γιατί μέσα στη ζωή του έβγαλε τον Θεό και πέθανε και πνευματικά. Αλλά ο Θεός, που ο θάνατος αυτός εκτείνεται σε όλη την αιωνιότητα, διότι δεν σταματάει στον σωματικό θάνατο, δεν σταματάει στον πνευματικό θάνατο, την αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεό, αλλά εκτείνεται και στον αιώνιο θάνατο, τον αιώνιο χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό, έτσι που να καταντήσει η αιωνιότητα πλέον ένα πελώριο νεκροταφείο για τις ψυχές των ανθρώπων, οι οποίες επλάστηκαν με το προνόμιο της ελευθερίας να διαλέξουν ή όχι, εάν θέλουν να απολαύσουν το πρόσωπο του Θεού, το φως του Θεού.

τη ζωή και την παρουσία του Θεού. Και λέγω ότι ο Θεός μέσα στην πολύ του αγάπη και στα αιώνια σχέδιά του βρήκε, συνέλαβε και εξετέλεσε ένα σχέδιο μεγαλειώδες, υπέροχο, ανεκτίμητο, βαθύ, ακατανόητο, που από τους αιώνες ήδη προεργαζόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους εκείνους που θέλουν, που το επιθυμούν, που έχουν μέσα τους την ελπίδα ότι υπάρχει για αυτούς ένα κράτημα, ένα χερούλι, να πιαστούν και να γνωρίσουν την παρουσία του Θεού. Έτσι ο Θεός λοιπόν μέσα στην αγάπη του συνέλαβε και από τους αιώνες εξετέλεσε ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο μέσα σε τρία μεγάλα πλάνα. Ένα πλάνο, το πρώτο ήταν ότι έπρεπε να προετοιμάσει έναν, όπως τον ονόμασε στο κομμάτι που διαβάσαμε, αρχηγό, ο οποίος θα αναλάμβανε πρώτος να πάει μπροστά, να ανοίξει το δρόμο, να τακτοποιήσει το μεγάλο θέμα της πτώσης και της αμαρτίας του ανθρώπου, της ενοχής του μπροστά στον Θεό. Και πίσω από αυτόν, εάν πετύχει ένας σκοπός για το σχέδιο του Θεού, να ακολουθήσουν όλες οι γενναίες, όλοι οι λυτρωμένοι, για να μπουν μέσα στο φως και στην παρουσία του Θεού. Το πρώτο λοιπόν το οποίο έκαμε ο Θεός και το οποίο διαβάζομαι, είναι ότι προετοιμάζει τον εκπρόσωπο του ανθρωπίνου γένους. Έναν εκπρόσωπο μοναδικό, τον οποίον χρειάζεται να τον φέρει στη γη, να γίνει άνθρωπος όμοιος με μας κατά πάντα, χωρίς την αμαρτία, και στο πρόσωπό του τελειοποιείται ο έσχατος Αδάμ. Ο Αδάμ εκείνος που θα δώσει πλέον την υπακοή, το αντίλητρο της υπακοής και της θυσίας με το θάνατό του στο Σταυρό, για να ικανοποιήσει όλες τις θείες απαιτήσεις, τις θείες απαιτήσεις για την αιωνιότητα. Και προετοιμάζεται μέσω των παθημάτων για να ανοίξει ο δρόμος. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο στάδιο, το πρώτο επίπεδο των σχεδίων του Θεού από την αιωνιότητα. Το δεύτερο ήταν ότι έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος για να καταργηθεί ο θάνατος, να φύγει ο φόβος και η εξουσία του θανάτου, αλλά και ο άρχοντας του θανάτου που κυριαρχούσε σε όλες τις εποχές και σε όλες τις γενναίες, ο διάβολος. Έπρεπε αυτά να φύγουν από τη μέση και έπρεπε επομένως να επιτελεστεί ένα μεγαλειώδες έργο σωτηρίας και τακτοποίησης με τη θυσία τη μοναδική που προαπεικόνιζαν όλες οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης σε όλο το αίμα που χυνόταν παραδοσιακά και τυπολογικά μέσα στην Παλαιά, για να προετοιμάσουν τον έναν, τον αμνό του Θεού που θα έφερνε τη σωτηρία εις τον κόσμο. Και ονομάζει εδώ ο Λόγος του Θεού, καθώς διαβάσαμε στα εδάφια 14 και 15, ώστε δια του θανάτου αυτός θα ερχόταν να καταργήσει εκείνον που είχε την εξουσία, το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, και να επιτελέσει ένα παράλληλο έργο ώστε να απαλλάξει όλους εκείνους οι οποίοι είχαν μέσα τους τον φόβο, ήσαν δέσμοι του φόβου, της αγωνίας του θανάτου, και ήσαν υπόδουλοι μέσα σε αυτό το φόβο, ήσαν δέσμοι και σκλάβοι. Δεν μπορούσαν να απολαύσουν τη χαρά, την ελπίδα και το φως. Αυτό ήταν το δεύτερο βήμα στο πλάνο του Θεού πρώτης αιωνιότητας. Και το τρίτο ήταν ότι έπρεπε να ετοιμάσει, να προετοιμάσει ο Θεός έναν μεσίτη αρχιερέα, κατάλληλον, κατά πάντα, ώστε να κάνει ένα διπλό έργο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ένα έργο το οποίο όχι μόνο θα τους αντικαθεστούσε σε οποιαδήποτε περίπτωση, όχι μόνο θα τους βοηθούσε, αλλά θα έπρεπε μέσα στις ίδιες τις καρδιές των ανθρώπων να μπει, να επιτελέσει και να ολοκληρώσει σε όλη την πορεία τους επί της γης όλο το έργο αυτό, ώστε αν αισθανόταν ο άνθρωπος αδύνατος, αν αισθανόταν ο άνθρωπος ακατάλληλος, αν ένιωθε μέσα του ότι δεν μπορούσε να κρατήσουν τα κότσια του για να προχωρήσει πνευματικά, θα ήταν αυτός ο μόνιμος αρχιερέας, ο οποίος θα ήταν δίπλα του και μέσα του, αντιπροσωπευτικά στον Θεό και μέσα στην καρδιά του, να επιτελέσει αυτό το έργο. Διαβάζουμε, καθώς είδαμε σε όλα τα εδάφια που προηγήθηκαν, όφιλε όμως αυτός να ομοιωθεί κατά πάντα, για να είναι ελεήμων και να μπορεί σαν πιστός αρχιερέας και προς τον Θεό να μπορεί να κάνει εξυλασμό. Εδώ μάλιστα το πρωτότυπο κείμενο λέει «προς το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού», που έχει μέσα τη σημασία της μονιμότητας, της διάρκειας. Να είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο θα επιτελέσει, που οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε βάρος ενοχής και αμαρτίας να μπορείς εσύ και εγώ, χτυπημένος, ζαλισμένος, πεσμένος μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, να κοιτάξεις αυτόν, να πιαστείς από αυτόν.

και να πάρεις τον ηλασμό, να πάρεις το σκέπασμα των αμαρτιών, να πάρεις την απαλλαγή των αμαρτιών. Γι' αυτό και για ένα παράλληλο έργο μέσα σε αυτό το στάδιο, ώστε καθώς εκείνος πειράστηκε κατά πάντα και καθ' ομοιότητα ημών, να μπορεί έτσι τώρα να βοηθήσει όλους τους άλλους που θα βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Αυτό ήταν ο προαπεικονισμός, η σχεδίαση του Θεού πρώτης αιωνιότητας. Αυτό το τριπλό έργο έπρεπε να κάνει. Και θα δούμε ότι ο Λόγος του Θεού, το διαβάσαμε, ίσως δεν το προσέξαμε, επιμένει σε αυτό, το υπενθυμίζει, επανέρχεται για να εντυπωσιάσει, για να κρατήσει τις καρδιές μας σε εγρήγορση και να το προσέξουμε, μη μας διαφύγει. Αυτό είναι το μυστικό του σχεδίου του Θεού που θα μας οδηγήσει προς τη ζωή. Και τώρα ερχόμαστε στον ιστορικό χώρο. Κοιτάζουμε μέσα στην ιστορία τι έλαβε χώρα. Τι έγινε όταν σε κάποια ιστορική στιγμή ο Θεός θέλησε να εξαποστείλει τον Υιόν του στον κόσμο και να έρθει να πάρει απάνω του την ομοίωση της σάρκας του ανθρώπου και να γίνει όμοιος κατά πάντα με αυτούς. Μας λέει στο 2.14 που είναι και το εδάφιο της βραδιάς μας απόψε, ότι επειδή τα παιδεία εκκοινώνησαν αίματος, έπρεπε και αυτός παραπλησίως να λάβει από τα ίδια και να γίνει κατά πάντα όμοιος με αυτούς. Εδώ έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα, δύο μεγάλες αλήθειες, δύο συνταρακτικές διακηρύξεις του Λόγου του Θεού, οι οποίες έρχονται να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε όχι μόνο τι έκανε ο Θεός, αλλά και τι απολαμβάνουμε εμείς, εάν δεχθούμε να μπούμε σε αυτή τη χάρη του Θεού. Το ένα είναι η συγκατάβαση του Θεού, να κατέβει και να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι το ότι έγινε άνθρωπος και συγκατέβει και να έρθει τόσο χαμηλά, ήταν για την εκπροσώπησή μας, να γίνει ο εκπρόσωπός μας μπροστά στην Θεία Δικαιοσύνη και μπροστά σε όλο το βάρος και την ενοχή της αμαρτίας, καθώς θα δούμε απόψε. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ το μυστήριο της ενσάρκωσης του Υιού του Θεού. Δεν είμαστε συνηθισμένοι να καταλαβαίνουμε τέτοιες αλήθειες και δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Πώς είναι δυνατόν ο αιώνιος, ο ασύλληπτος, εκείνος τον οποίο δεν χωράει η αιωνιότητα, δεν χωράνε οι ουρανοί, εκείνος εκ του οποίου τα πάντα βγήκαν δια του λόγου της δύναμης αυτού, να κατέβει και να γίνει άνθρωπος, κατά πάντα όμοιος με εμάς, χωρίς αμαρτία. Είναι όμως ένα γεγονός το οποίο οι γραφές υπογραμμίζουν έντονα και μας δείχνουν και θα μας πούν ότι αν αυτό δεν γινόταν, η λύτρωση δεν μπορούσε να υπάρξει. Εάν αυτός δεν γινόταν άνθρωπος σαν και εμάς, λύτρωση δεν μπορούσε να υπάρξει. Και θα μας τα τονίσει αυτό λίγο παρακάτω. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός μέσα στον ιστορικό χώρο πλέον όχι μόνο έκαμε τη συγκατάβαση και την εκπροσώπηση με τον Υιόν του, αλλά ταυτόχρονα ανέλαβε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να εκπληρώσει με τον θάνατό του το σχέδιο του Θεού, να επισφραγίσει τις επαγγελίες του σχεδίου του Θεού και να επιτελέσει τη δική μας τη σωτηρία. Μας τα είπε με τα εξής λόγια, τα οποία τα ξαναθυμίζω. Ώστε δια του θανάτου να καταργήσει το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Δεν είχε καμία εξουσία ο θάνατος επάνω στον Ιησού Χριστό. Δεν είχε καμία εξουσία, διότι αυτός ήταν τέλειος, πέρα για πέρα. Δεν έδωσε αφορμή σε κανένα σημείο της ζωής του να γίνει αίτιος αμαρτίας, πτώσης και θανάτου. Και βλέπουμε στη μεταμόρφωση επάνω στο όρος, ήταν έτοιμος για να τον πάρει ο πατέρας και μπορούσε να φύγει, να μην συνεχίσει. Αλλά έμεινε. Εκεί έδειξε το μεγαλείο της υπακοής του, ότι ήδη μπορούσε να αναχωρήσει και δεν το έκαμε. Παρέμεινε, εξακολούθησε να παραμένει και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να αναλάβει τον σταυρικό θάνατο, τη θυσία του Σταυρού, να την επιτελέσει για μας. Δεν είχε λοιπόν ο θάνατος εξουσία πάνω του. Ο θάνατος, όπως θα δούμε, πέφτει σε εκείνον ο οποίος είναι παραβάτης του νόμου, σε εκείνον που διαπράττει την αμαρτία, διότι το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Δεν έχει λοιπόν καμία εξουσία, και όμως ο Υιός του Θεού πεθαίνει στο Σταυρό του Γολγοθά. Δίνει τη ζωή του, θυσιάζεται στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ρωτάμε, πώς θυσιάζεσαι, γιατί πεθαίνεις Ιησού, εφόσον ο θάνατος δεν ανήκει σε σένα? Και μας μιλάει και μας λέει και μας εξηγεί. Κάνω δύο πράγματα καθώς πεθαίνω. Πρώτα πεθαίνω γιατί πρέπει με τη ζωή της υποταγής μου και το θάνατό μου να πληρώσω το λίτρο της αμαρτίας και της ενοχής για τον καθένα από εσάς.
Και δεύτερον.

για να μπορέσω με το θάνατό μου που δεν ανήκει πλέον στο βασίλειο του θανάτου να ελευθερώσω εσάς που είσαστε δεμένοι και δούλοι μέσα στο θάνατο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι καταργεί όχι μόνον εκείνον που έχει το κράτος του θανάτου, αλλά όπως μας είπε πιο κάτω, και τον ίδιο το θάνατο. Καταργεί και τα δύο. Και θα πρέπει να προσέξουμε τι εννοεί ο λόγος του Θεού με τη λέξη καταργώ. Με τη λέξη καταργώ δεν σημαίνει εξαφανίζω. Θα έρθει η ώρα που και ο διάβολος ως άρχοντας του θανάτου θα οδηγηθεί στη λίμνη του πυρός και εκεί θα μείνει εις αιώνας αιώνων. Θα έρθει η στιγμή που ο θάνατος από το άλλο μέρος θα καταποθεί ολοκληρωτικά και δεν θα υπάρχει πλέον, θα εξαφανιστεί. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι τα τέλη των καιρών, μέχρι την ώρα που ο Θεός έχει προσδιορίσει, και ο θάνατος και ο διάβολος καταργούνται. Δηλαδή, τίθενται σε αργία, τίθενται στην άκρη. Οι εξουσίες τους αφαιρούνται. Δεν έχουν πλέον καμία εξουσία για τον θνητό άνθρωπο. Αλλά ποιον θνητό άνθρωπο, όπως θα δούμε, για εκείνον ο οποίος θα εξομοιωθεί με πίστη στο έργο της σωτηρίας του Γολγοθά του Ιησού Χριστού. Επάνω στον Ιησού λοιπόν ο θάνατος δεν είχε καμία εξουσία. Και δεν έχει καμία εξουσία ούτε σε σένα, ούτε σε μένα. Χρειάζεται ένα απλούν βήμα πίστης να απλώσει η καρδιά και να πει «Αμνέ του Θεού, εσύ ο Ιησούς, ο σωτήρας μου, ο αρχηγός μου, το θυσιαστήριό μου, το ηλαστήριό μου, σε σένα κουμπάω την αμαρτία και την ενοχή μου, σε σένα κουμπάω τον φόβο του θανάτου, σε σένα κουμπάω τα πάντα για να πάρω από σένα τη ζωή, την απελευθέρωση, το φως, τη δύναμη, να μην συμμετέχω στο θάνατο. Κι αν περάσω από το σωματικό θάνατο, έχω όμως στην αιωνιότητα μερίδα μου την αιώνια ζωή έξω από το θάνατο». Θα ρωτήσει κανείς, πώς μπήκε ο θάνατος μέσα στον άνθρωπο? Ο λόγος του Θεού μας λέει, «Δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία ήρθε στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος και ούτως ο θάνατος διήλθε εις πάντες ανθρώπους». Μας αποκαλύπτουν οι γραφές ένα μυστήριο. Η αμαρτία υπήρχε έξω από τον άνθρωπο, έξω στο σύμπαν. Μας αποκαλύπτει ότι ακόμα δεν είχε μπει στο σύμπαν όπου ζούσε ο άνθρωπος, δεν είχε μπει στον κόσμο αυτόν η αμαρτία, αλλά εισήλθε. Όταν ο Αδάμ θέλησε απρόσεκτα να υπακούσει σε εκείνη την περίεργη φωνή για να μην υποταγεί στο θέλημα του Θεού και η αμαρτία εισήλθε μέσα στον κόσμο. Και δεύτερο, εάν ρωτήσουμε πού είναι το κέντρο του θανάτου, πού είναι το κεντρί, από πού δηλαδή πέφτει το δηλητήριο του θανάτου μέσα στον άνθρωπο, η δύναμη για το κεντρί του θανάτου μας λέγει είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Από το ένα μέρος, καθώς βλέπεις η αμαρτία να είναι μέσα στη ζωή σου, αντιλαμβάνεσαι ότι από πολλές πλευρές, από κάθε μορφή της αμαρτίας, ήδη εκχύεται το δηλητήριο του θανάτου και μπαίνει μέσα στη σάρκα σου, μέσα στο πνεύμα σου, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο νου σου. Διαχέεσαι από την αμαρτία. Είσαι ο άνθρωπος γεμάτος από τα νύχια μέχρι την κορυφή. Αμαρτία. Και σε μια στιγμή δεν το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι όλα πάνε καλά. Μέχρι που έρχεσαι αντιμέτωπος με τον νόμο του Θεού, ο οποίος σου λέει ότι είσαι παραβάτης. Περνάς παραδείγματος χάρη το πρωί από το πάρκο και το διασχίζεις παντώντας τα λουλούδια χωρίς να καταλαβαίνεις τι γίνεται και ουδέποτε είχες αίσθηση της ενοχής σου. Και σε κάποια στιγμή βλέπεις μια ταμπέλα που σου λέει «Όποιος πατάει ένα λουλούδι είναι παραβάτης 200 δραχμών σύμφωνα με τον νόμο υπαριθμών τάδε». Και αμέσως αναλογίζεσαι πόσα λουλούδια πάτησες μέχρι εκείνη την ώρα. Τι ένοχος είσαι μπροστά στον νόμο και φοβάσαι μη σε δύο στη φύλακα και σε καταγγείλει. Μπορεί να είσαι καλός κατά τα άλλα. Είσαι ένοχος διότι παραπάτησες τα λουλούδια που ήταν τοποθετημένα για να στολίσουν τη ζωή. Από την ώρα που έρχεται ο νόμος του Θεού και ανακαλύπτει μέσα σου και φέρνει στο φως την ενοχή σου, γίνεσαι έντονα ένοχος μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τι έκανε ο θάνατος του Ιησού Χριστού? Τι επετέλεσε, τι έφερε? Πρώτα, ο θάνατος του Ιησού Χριστού, όπως μας λένε οι γραφές, συγκλώνησε τον ουρανό, τη γη και τον Άδη, τα υποχθόνια. Έφερε τεράστια αναστάτωση και αποκατάσταση, όπως θα δούμε με τη χάρη του Θεού. Πρώτα, ικανοποίησε το Θεό πέρα για πέρα. Γι' αυτό και ακολούθησε η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είχε καμία άλλη θέση. Δεν θα γινόταν εάν ο Θεός δεν είχε πάρει την ικανοποίηση. Δεύτερον, υπέταξε και νίκησε τον θάνατο. Ενίκησε την αμαρτία. Ενίκησε τον άρχοντα του θανάτου, του κράτους του θανάτου. Ακόμα ο Ιησούς Χριστός απολύτρωσε και απελευθέρωσε τον άνθρωπο.

την ενοχή και από το βάρος της αμαρτίας και άνοιξε διάπλατα ο δρόμος για τον Θεό. Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός. Δεν χρειάζονται προσπάθειες, δεν χρειάζονται αυτοσυγκεντρώσεις, δεν χρειάζονται καλά έργα. Δεν σωζόμαστε από τα καλά έργα, λέει ο Λόγος του Θεού. Χρειάζονται τα έργα τα καλά. Η όμορφη πνευματική ζωή θα ακολουθήσει. Αλλά εκείνο που χρειάζεται τώρα να τακτοποιηθείς είναι να πάρεις το δρόμο του Σταυρού και να πλησιάσεις τον Πατέρα Θεό, ο οποίος σε περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά, γιατί ο δρόμος άνοιξε. Ο θάνατος ενός τέλειου ανθρώπου, του αντικαταστάτη σου με τέλεια υποταγή, ικανοποίησε λοιπόν κάθε απέτηση της θείας δικαιοσύνης και πληρώθηκαν όλα τα λύτρα της υποταγής, της αμαρτίας, της ενοχής, του θανάτου και όλα τα άλλα τα οποία χρειάζονταν ώστε η αιωνιότητα να είναι στη διάθεσή σου. Οι φυλακές άνοιξαν. Ο διάβολος, ο οποίος είχε εξουσία πάνω στον θάνατο και στις φυλακές του θανάτου να κρατάει τις ψυχές, έσπασαν οι φυλακές αυτές, τα σίδερά τους. Η εξουσία του διαβόλου συντρίφθηκε μέσα στο βασίλειο του θανάτου. Γι' αυτό προσέξτε, καθώς διαβάσετε τα Ευαγγέλια, τον Ματθαίο παραδείγματος χάρη, την ώρα που ο Κύριος παρέδωσε το πνεύμα, πριν από την Ανάσταση, αναστήθηκαν πολλές ψυχές. Άνοιξαν τα μνήματα και βγήκαν στη ζωή. Έδωσε άμεση απελευθέρωση σε ψυχές οι οποίες θέλησαν και περίμεναν με ελπίδα τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και ο διάβολος, όπως είπαμε, καταργήθηκε. Ετέθηκε στην άκρη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Έσπασαν τα σίδαρα και οι τείχοι των φυλακών των συνειδήσεων. Δεν υπάρχει πια φόβος για τον θάνατο σε κανέναν άνθρωπο. Είναι η δρόμη πλέον ανοιχτή, προσφέρεται η ζωή. Η προσφορά του Θεού είναι έλα να πάρεις τη ζωή, εφόσον είσαι μέσα στο θάνατο. Αλλά επαναλαμβάνω, τούτο έχει μόνο ισχύ σε εκείνους οι οποίοι εγκολπώνονται και δέχονται την θυσία του Ιησού Χριστού. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος για εκείνους που τον προσέχουν. Ότι καθώς εγίναμε ένα με τον Αδάμ, κληρονομήσαμε το θάνατο. Εάν γίνουμε ένα με τον Ιησού, όχι επειδή ο Ιησούς πέθανε απλώς, αλλά αν γίνουμε ένα και με αυτόν και μπούμε μέσα στο αίμα το πνευματικό το δικό του, με την πίστη, παίρνουμε τη ζωή και ελευθερωνόμαστε από τον θάνατο. Επομένως, οι καμπάνες του σύμπαντος έκτοτε σημαίνουν χαροπά και λένε τα εξής λόγια, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Αυτός ο οποίος μας έσωσε και μας εκάλεσε με κλήση άγια, όχι από έργα καλά τα οποία εμείς επράξαμε, αλλά επειδή είχε τέτοια πρόθεση και χάρη την οποία ήθελε να δώσει και την οποία μας εχάρισε εν Χριστώ Ιησού προαιωνίων χρόνων, αλλά την φανέρωσε τώρα, όταν επεφάνει ο σωτήρας μας Χριστός Ιησούς, με τον οποίον κατάργησε τον θάνατο και εφώτισε, έφερε εις το φως τη ζωή και την αυθαρσία διαμέσου του Ευαγγελίου. Αλλού το ονομάζει το μυστήριο του Ευαγγελίου, στην Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο στο τέλος. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έκαμε, επετέλεσε, το έργο είναι έτοιμο, κατάργησε το θάνατο, κατάργησε εκείνο που είχε την εξουσία του θανάτου, τον διάβολο, τους έβαλε στην άκρη, όπως θα δούμε σε μια παραστατική εικόνα που θα μας δώσει ο Λόγος του Θεού, και ταυτόχρονα έφερε στο φως, αποκάλυψε ότι η ζωή δίνεται πλέον με πίστη μέσω του μυστηρίου του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της χαράς του Θεού απλώνεται και σήμερα σε κάθε καρδιά. Ο Θεός σου προσφέρεται, σου τονίζει, όχι από έργα, όχι από προσπάθειες, όχι από την καλοσύνη του χαρακτήρα σου, αλλά επειδή Αυτός γνωρίζει το κατάντημά σου, βλέπει την αμαρτία σου και το θάνατο το οποίο σε περιμένει ο αιώνιος, για να μην μπει στο αιώνιο και πελώριο νεκροταφείο της αιωνιότητας, σε καλεί να μπει μέσα στη ζωή απόψε. Σε καλεί να δεχθείς το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Και τώρα ας προσέξουμε μια σκηνή την οποία μας δίνουν οι γραφές για το τι επετέλεσε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ώστε να καταργήσει και το θάνατο και τον εχθρό, ο οποίος κρατούσε τις φυλακές σαν ένας φύλακας των φυλακών που λέγονταν θάνατος, και να τον καταργήσει, να τον βάλει στην άκρη. Πριν από αυτό θα ήθελα να σας θυμίσω μια εικόνα γνωστή μέσα στην ιστορία. Όταν οι Ρωμαίοι στρατηγοί γύριζαν πίσω στη Ρώμη μετά από νικηφόρες μάχες που είχαν, έσαιρναν μαζί τους σε αμάξια πίσω τους μέσα στη Ρώμη τους δούλους, τους στρατηγούς που είχαν νικήσει και τα λάφυρα που είχαν κατακτήσει. Ολόκληρη η πόλη ντυνόταν λευκά, η κατάλευκη πόλη, η Urbs Candida, ήταν ντυμένη στα κατάλευκα και υποδέχονταν τον νικητή, τον στρατηγό, που έμπαινε με τους εχμαλώτους και ιδίως τους αρχηγούς των εχμαλώτων για τα λάφυρα. Αυτή ήταν μια συνηθισμένη εικόνα. Κοιτάξτε πώς μεταφέρει αυτή την εικόνα τώρα.

λόγος του Θεού για να μας δείξει για έναν νικητή, ο οποίος μπαίνει στα παλάτια του ουρανού πλέον, στη Ρώμη του ουρανού, η οποία είναι κατάρρευκα ντυμένη και δέχεται όλους τους Αγίους. Και μπαίνει ο Κύριος και μας λέει στην Κολοσσέις 2:14-15. Πρώτα απ' όλα εξάλειψε το χειρόγραφο το οποίο ήταν εναντίον μας με τα διατάγματα του νόμου. Ένα χειρόγραφο καταδικαστικό. Όλη η ζωή σου γραμμένη σε λεπτομέρειες, μικρά και μεγάλα, γραμμένα εναντίον σου και εναντίον μου. Το πήρε ο Ιησούς Χριστός, το εκάρφωσε πάνω στο σταυρό και το εξήλειψε, το έζησε για να μην το θυμάται πλέον. Αυτό ήταν η θυσία του σταυρού του Γολγοθά. Αυτό ήταν εναντίον μας. Το πήρε από τη μέση και το προσήλωσε στο σταυρό. Εδώ θα πρέπει να πούμε μια συνήθεια η οποία υπήρχε στην Ανατολή για να μας γίνει πιο γλαφυρή και ζωντανή τούτη η εικόνα. Όταν υπήρχε ένας χρεώστης, όλα τα χρέη γράφονταν επάνω σε ένα χειρόγραφο για το οποίο μας γίνεται εδώ λόγος. Και στο χειρόγραφο αυτό υπήρχε με τον Ι και με το Σίγμα κάθε λεπτομέρεια εκπλήρωση των υποχρεώσεων και του ύψους του χρέους που είχες. Και όπως ξέρετε, οι Ανατολίτες πάντοτε παζαρεύουν μεταξύ τους. Ερχόταν λοιπόν ο χρεώστης σε εκείνον που χρωστούσε, στο δανειστή. Οι δυο μαζί καθόντουσαν σε μια καρέκλα, ένα τραπέζι στη μέση, το χρεόγραφο στη μέση, στημένο. Έβγαζε ο δανειστής, αυτός που χρωστούσε, και έβαζε χρήματα πάνω στο τραπέζι. Ο άλλος κοίταζε, δεν ήταν ικανοποιημένος. Έβαζε από τη τσέπη του και άλλα χρήματα. Κοίταζε ο άλλος, δεν είναι ακόμα ικανοποιημένος. Έβαλε και άλλο ποσό. Και σε κάποια στιγμή που το άλλο μέρος ήταν πλέον ικανοποιημένο από την προσφορά, σήκωνε το χρεόγραφο και το έσκησε. Αυτό σήμαινε ότι αποδέχομαι την ικανοποίηση που μου κάνεις για το χρεόγραφο. Λέω, σηκώνεται από τη μέση και σχίζεται, εξαλείφεται, δεν υπάρχει πλέον. Αυτό τονίζει ο λόγος του Θεού έντονα σε αυτό το σημείο. Ότι ο Ιησούς Χριστός, όλο το βάρος των αμαρτιών σου, όλη την ενοχή σου, όλους τους φόβους σου, όλα τα όνειρα και τους εφιάλτες που βλέπεις για τη μαύρη ζωή σου, τα επήρε από τη μέση ο Ιησούς Χριστός. Όλο το χρεόγραφο αυτό και το έκοψε στη μέση, το εξαφάνισε, το εξάλειψε. Είναι το έργο της σωτηρίας. Αλλά ακούστε όμως τη συνέχεια. Μας δίνει ο λόγος του Θεού. Απεκδυσάμενος τας αρχάς και της εξουσίας, εδειγμάτισε εν παρησία, θριαμβεύσα σε αυτούς εν αυτό. Τι είναι τούτο εδώ? Του είναι το μεγαλείο του να καταργήσει τον θάνατο και εκείνον που είχε το βασίλειο του θανάτου, τον διάβολο. Εδειγμάτισε παρησία. Όπως δηλαδή οι στρατηγοί, οι νικηφόροι έμπαιναν μέσα στη Ρώμη και έκαναν αυτό τον παραδειγματισμό. Να ποιοι είναι οι νικημένοι. Τους έσαιρναν και πολλούς από αυτούς μάλιστα τους τραβούσαν με σχοινιά μέσα στην πόλη. Ματωμένους. Να το καμάρι των εχθρών, οι οποίοι ήρθαν εναντίον μας για να μας καταστρέψουν. Σέρνονται στη γη. Είναι νικημένοι. Αυτό ήταν το παράδειγμα. Έτσι εδειγμάτιζαν οι στρατηγοί Ρωμαίοι. Και ο Ιησούς Χριστός μας λέει, έτσι εδειγμάτισαν τα αρχάς και τα εξουσίες. Αυτοί που κρατούσαν τον άνθρωπο στο φόβο του θανάτου και ήσαν οι φύλακες της φυλακής που λέγεται θάνατος, τους έσυρε. Και θα ρωτήσει κανείς, πού είναι η Ρώμη, πού είναι το θέατρο στο οποίο τους δειγματίζει? Προσέξτε τη φράση που λέει εδώ, παρησία, θριαμβεύσα σε αυτούς εν αυτό, επάνω του. Στον Γολγοθά έγινε αυτό το θέατρο της αιωνιότητας. Αυτός ο τόπος όπου σύρθησαν παραδειγματικά οι αρχές και εξουσίες ήταν ο Γολγοθάς, ήταν ο Σταυρός. Εκεί εδόθηκε η μάχη, εκεί καταργήθηκαν και ο θάνατος και εκείνος που κρατούσε το θάνατο ως αρχηγός του, ο διάβολος. Τι μεγαλείο είναι αυτό, τι θαυμάσια είναι αυτή η εικόνα την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Τι μήνυμα βαθύ είναι για σένα και για μένα. Να κρατηθείς, αγαπητή ψυχή ή αδελφέ μου, αν γνωρίζεις τον Κύριο, και να πεις είμαι ελευθερωμένος, έχω σωθεί, έχει ο διάβολος πλέον στην άκρη τεθεί, έχει καταργηθεί. Όσο και αν επιτίθεται να είναι κειμένος, είσαι ο θριαμβευτής. Πίσω από τον αρχηγό όμως, από τον Ιησού, πίσω από αυτόν, είμαστε οι θριαμβευτές. Αλλά θα πρέπει να δούμε τον θάνατο του Ιησού Χριστού και από μια άλλη πλευρά. Θα πρέπει να δούμε σε μια διπλή όψη τον θάνατο του Σταυρού. Η μία είναι ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για την αμαρτία. Όπως είπαμε ήδη, σήκωσε το βάρος, σήκωσε την ενοχή, σήκωσε τα χρέη και πήρε πάνω του και επετέλεσε μια λύτρωση τέλεια. Δεν της λείπει τίποτα, δεν θα προσθέσεις τίποτα, δεν θα ζητήσεις άλλο τίποτα. Είναι τέλεια. Αυτή είναι μία πλευρά του θανάτου για την αμαρτία. Αλλά ο θάνατος του Σταυρού έχει και μια δεύτερη πλευρά. Ο Ιησούς πέθανε ως προς την αμαρτία. Τούτο είναι μια μεγάλη λεπτομέρεια την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ως προς την αμαρτία. Είναι όλη η ζωή.

του Κυρίου μας μέχρι να φτάσει στο Γολγοθά, που δεν άφησε και δεν υπεχώρησε και δεν δέχτηκε παρά μόνον με θάνατο την υποταγή στον Πατέρα. Καμία υποχώρηση μέσα στη ζωή του για την αμαρτία. Ως προς το φρόνημα, ως προς την βδελιγμία της αμαρτίας, ήταν ανυποχώρητος. Γιατί το εδώ είναι που θέλει να μας τονίσει ο Κύριος, θα πρέπει να είναι το δικό μας το φρόνημα. Που ο Πέτρος λέει, οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα κι εσείς, για να έχετε ως προς την αμαρτία την αντίθεση, να την αποστρέφεστε, όπως και αν έρχεται και φανερώνεται στη ζωή σας. Έχοντας υπόψη σας ότι η εργασία της λύτρωσης έγινε τέλεια επάνω στο Σταυρό. Και τώρα, εκείνο που είπαμε από την αρχή, ο Λόγος του Θεού, επειδή ξέρει ότι είμαστε επιλύσμονες, και επειδή τούτη εδώ η αλήθεια την οποία απόψε πολύ φτωχά και ανθρώπινα διακηρύττομαι, και σας καλώ να μελετήσετε με πολύ προσευχή το κομμάτι που διαβάσαμε στο σπίτι, όχι μόνο μια φορά, πολλές φορές, ώστε ο Θεός να αποκαλύψει τα βαθύτερα νοήματα, λέγω, επειδή πρόκειται για τη βασική αλήθεια της σωτηρίας και της ζωής μας τώρα και στην αιωνιότητα, επαναλαμβάνει, ο Λόγος του Θεού δεν επαναλαμβάνει άσκοπα ποτέ, επαναλαμβάνει τις αλήθειες αυτές. Και κοιτάξτε πώς τις δείχνει. Ακριβώς επειδή θέλει να εντυπωσιάσει το πνεύμα μας, να τις εντυπώσει μέσα μας, να μην τις ξεχάσουμε και να καταλάβουμε τη βαθιά του σημασία. Λέει, δεν ανέλαβε, δεν επιλαμβάνεται σπέρματος αγγέλων, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Το ρήμα επιλαμβάνομαι έχει δύο ερμηνευτικές έννοιες. Τη μία που δίνει ο Βάμβας, ότι δηλαδή ανέλαβε φύση ανθρώπων και όχι αγγέλων, και το δεύτερο είναι ότι ανέλαβε την ευθύνη και το βάρος όχι για τους αγγέλους, αλλά για τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο μαζί, που περικλείονται μέσα στη λέξη επιλαμβάνεται. Δεν επιλαμβάνεται σπέρμα των αγγέλων, αλλά σπέρμα του Αβραάμ, γιατί η δεύτερη έννοια την τονίζει ειδικά η λέξη, η φράση του Αβραάμ, επειδή ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης, για να δείξει ότι για χατήρι εκείνων που θα πιστέψουν και θα δεχθούν το έργο της λύτρωσης, θα γίνει αυτό εφικτό, δυνατό, δικό τους. Λέγω, μέσα σε αυτές τις δύο έννοιες, ας δούμε το μυστήριο του Σταυρού που τονίζει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα-πρώτα ας δούμε ότι επιλαμβάνεται όχι σπέρμα αγγέλων. Δεν μπορούσε να έρθει ούτε με τη θειακή του υπόσταση εδώ κάτω, ούτε υπό τη μορφή ενός αγγέλου, ούτε όπως οι γνωστικοί θεωρούσαν ότι κάποτε μπήκε το πνεύμα του Ιησού στην βάπτιση και έφυγε πριν από τον θάνατο στο Σταυρό. Όχι, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Έπρεπε να επιληφθεί. Έπρεπε να αναλάβει επάνω του για χατήρι μας αίμα και σάρκα, όπως εμείς. Να γίνει όμοιος με εμάς. Ξέρω ότι τούτη αλήθεια σε πολλούς ξενίζει. Αλλά ο Λόγος του Θεού την υπογραμμίζει, επαναλαμβάνω, έντονα. Όπως επίσης υπογραμμίζει τους πειρασμούς στην έρημο, οι οποίοι δεν ήταν ένα θέατρο που έπαιζε ο Κύριος εκεί πάνω, αλλά οι πειρασμοί ήταν κορώνα γράμματα, ολόκληρη θεία υπόσταση του Υιού. Ένα μυστήριο ασύλληπτο που σε τσακίζει για λατρεία να ευχαριστήσεις τον Ιησού Χριστό. Και από το άλλο μέρος, για να σου δείξει εδώ η αλήθεια αυτή, ότι ο Κύριος ανέλαβε για σένα ολόκληρη αυτή την υπόθεση. Δεύτερον, έπρεπε να γίνει αυτός ο αρχιερέας μας, ώστε να αναλαμβάνει συνεχώς τα ζητήματα της αμαρτίας. Και λέω συνεχώς επειδή ο Θεός ξέρει ότι είμαστε, η πλάση μας είναι από χώμα, ώστε να μας βοηθήσει να σταθούμε στην αγιότητα, εκεί που ο Κύριος θέλει να ζούμε κάθε μέρα. Εάν υπάρξει μόλισμα, εάν υπάρξει αμαρτία, μη γέννητο, αλλά εάν υπάρξει, υπάρχει ο ηλασμός του Χριστού, υπάρχει ο αρχιερέας. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να το τονίσω άλλη μια φορά. Ο αρχιερέας, όχι μόνο για να σταθεί ενώπιον του Θεού και να μας εκπροσωπήσει, όχι μόνο στον κατήγορο τον διάβολο που πηγαίνει στο θρόνο του Θεού και κατηγορεί τους Αγίους, να πει «Κύριε, αρχιερέας τους είμαι, οι πληγές, να εδώ είναι». Όχι μόνο αυτό, το έργο της Μεσητείας που είναι υπέροχο, θαυμαστό, αλλά να μπορεί να κατοικεί μέσα μας, να μπορεί μέσα στη ζωή μας, να μας οδηγεί βήμα προς βήμα και να μας κατευθύνει βήμα προς βήμα και να μας ενισχύει, όχι αυτούς που αισθάνονται ή είναι δυνατότεροι, αλλά εσένα που αισθάνεσαι αδύναμος, εσένα που βλέπεις ότι τα πόδια σου λυγίζουν. Ο Κύριος για σένα, αγαπητή ψυχή, είναι ο αρχιερέας. Έκαμε μια τέτοια θυσία για να γίνει ο αρχιερέας. Με παθήματα μάλιστα πέρασε για να γίνει ο αρχιερέας και ο αρχηγός να ακολουθήσει πίσω από αυτόν. Και επαναλαμβάνω, το τονίζει ο Λόγος του Θεού. Και τέλος, το τρίτο σημείο, ότι καθώς έπαθε αυτός πειραζόμενος πειραστής, να μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Αυτή η αλήθεια είναι κατανόητη.

Αν είναι δυνατόν να πεις ότι δεν μπορούσε ο Θεός πριν κατέβει στη γη να καταλάβει τους πειρασμούς, ή αν δεν μπορεί τώρα εκεί που είναι και αν δεν περνούσε τους πειρασμούς τους καταλάβει. Όχι, αλλά θέλει να υπογραμμίσει τούτο, ότι έγινε όμοιος με εμάς, επέρασε με τα ίδια μέσα στα ίδια παθήματα, και θέλει και εσύ να ακολουθήσεις πίσω από αυτόν, να ζήσεις την ίδια ζωή, την μπορείς να τη ζήσεις, διότι το πνεύμα το δικό του μπορεί να σε δυναμώνει εσωτερικά κάθε μέρα, να σε ζωοποιεί κάθε στιγμή για να ζήσεις τη δική του ζωή. Και ακόμα έχουμε εδώ την εκπλήρωση μιας από τις πολλές προφητείες, της πρώτης προφητείας των Γραφών, το πρώτο Ευαγγέλιο όπως ονομάστηκε, που εκπληρώνεται με τον θάνατο του Χριστού. Στο εδάφιο που είναι το χαρακτηριστικό για τη βραδιά μας, ώστε δια του θανάτου να καταργήσει εκείνον που έχει το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο, έρχεται η προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι τουλάχιστον 10.000 χρόνια πριν. Οι χρονολογίες, υπήρχε παλιά η εντύπωση ότι είναι 6.000. Η ζωή του ανθρώπου υπολογίζεται σήμερα με βάση στοιχείων ότι είναι τουλάχιστον 10.000 χρόνια, μπορεί να είναι και περισσότερο. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Το λέω μόνο ότι είναι μια προφητεία 10.000 τουλάχιστον χρόνια πριν από την εποχή του Χριστού. Και στο σημείο αυτό η προφητεία έλεγε: «Έχθραν θελοστήσει αναμέσων σου και της γυναικός, και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήνη. Και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέραν αυτού. 3:15 στη Γένεση. Η προφητεία αυτή, το πρώτο Ευαγγέλιο, το οποίο δίνεται εδώ, ως προφητεία χιλιατηρίδες πριν, έρχεται και εκπληρώνεται για να καταργήσει τον θάνατον και εκείνον που έχει το κράτος του θανάτου τον διάβολο. Να η προφητεία που παίρνει την εκπλήρωσή της επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και πριν κλείσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, θα ήθελα να κάνω μία πρόσκληση προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Το πράγμα είναι εξακριβωμένο ότι έτσι είναι. Όχι μόνο επειδή το λένε οι γραφές, αλλά επειδή η ιστορία βοά έχει αφήσει ζωντανά τα ίχνη επάνω στην ιστορία, το έργο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι προφητείες, η θεοπνευστία της Βίβλου, η αλλαγή των καρδιών τις οποίες κάνει το πνεύμα του μέσα στις συνειδήσεις που έρχονται και υποτάσσονται σε αυτόν, είναι οι δυνατές μαρτυρίες μέσα στον ιστορικό χώρο. Και επειδή τα πράγματα αυτά είναι σίγουρα, είναι αναντήρητα, έρχεται εδώ απόψε προς μία κατεύθυνση η πρόσκληση του Θεού. Η πρόσκληση του Θεού να αποδεχθείς, αγαπητή ψυχή, εάν δεν το έχεις κάνει, αυτό το έργο της σωτηρίας, την οποία ο Ιησούς Χριστός επετέλεσε πάνω στο Γολγοθά. Το ξέρεις ίσως, ενδεχομένως το άκουσες για πρώτη φορά απόψε. Το καταλαβαίνεις ότι είναι έτσι, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει η καρδιά σου, το χέρι σου να απλώσει, να ανοίξει, να αγγίξει και να πιάσει το έργο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και αν το θέλεις, θα ήθελα να σε βοηθήσω με μια μικρή πραγματική ιστορία, ένα περιστατικό που ενδεχομένως θα σε βοηθούσε να απλώσεις από τη θεωρητική πίστη στην πρακτική πίστη. Ξέρεις ότι έτσι είναι, αλλά πρέπει και να το κάνεις ότι έτσι γίνεται. Να γίνει δικό σου. Είναι αρκετά χρόνια όταν ένας γνωστός σκηνοβάτης στους καταράκτες του Νιαγάρα, ο γνωστός με το όνομα Μπλοντίν, μπορούσε να περάσει από τους, τη μεγάλη αυτή απόσταση που κάτω, το χάος, εκατοντάδες μέτρα, κατά νερά, με μανία, έπεφταν. Κίνδυνος ήταν μεγάλος για να χάσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο περπατούσε πάνω στο σχοινί, αλλά περπατούσε και τη νύχτα με κλειστά τα μάτια, επάνω στο σχοινί. Περπατούσε τη νύχτα δεμένα σε κουβέρτα τα πόδια του. Περπατούσε τη νύχτα και την ημέρα, κουβαλώντας ένα καρότσι με πατάτες, επάνω στο σχοινί. Ένα θαυμάσιο γεγονός. Η ιστορία γράφει πάρα πολλά για τον Μπλοντίν. Μέσα στους θεατές κάποια μέρα βρέθηκε και ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Ο Μπλοντίν, ύστερα από την εκτέλεση στα διάφορα νούμερα που έκανε και έδειξε τη μεγάλη του ικανότητα, στρέφεται με ευγένεια στον πρίγκιπα και του λέει: «Σεβαστέ πρίγκιπα, θέλεις να σε περάσω απέναντι?» Άλλους έπαιρνε στην αγκαλιά του, στην πλάτη του και τους κουβαλούσε απέναντι. Εκείνος με την αγγλική ευγένεια, η οποία είναι γνωστή και παραδειγματική, λέει: «Όχι, όχι», λέει, «εγώ ευχαριστώ πολύ, δεν θα το κάνω». Αλλά ίσως, είχε έναν πρίγκιπα δίπλα της, του Νιουκάστλ, ίσως ο πρίγκιπας του Νιουκάστλ θα μπορέσει να σας φανεί εδώ χρήσιμος. Λέει: «Μήπως πρίγκιπα εσείς του Νιουκάστλ θέλετε να σας πάρω απέναντι?» Λέει: «Όχι», και εγώ λέει: «Ξέρετε, μήπως ζαλιστώ και τα λοιπά. Όχι, λέει, δεν θα το κάνω». Να μία πίστη
μία πίστη θεωρητική. Τον έβλεπαν, τον εγνώριζαν. Οι ικανότητες του τεράστιες, αλλά κανένας δεν εμπιστευόταν να περάσει απέναντι. Κάτω στο ακροατήριο όμως και στους θεατές ήταν η μητέρα του Μπλοντίν. Και φωνάζει ο Μπλοντίν, λέει: «Μητέρα, αφού δεν δέχονται οι άλλοι επισκέπτες μας, θέλεις εσύ να σε περάσω απέναντι?» «Και βέβαια, λέει, θέλω». Και ανεβαίνει η μητέρα πάνω στο καροτσάκι με τις πατάτες και το ωραίο θέμα συνεχίστηκε και η μητέρα του Μπλοντίν, χωρίς να έχει καμία έγνοια στο κεφάλι της, ήξερε ότι αυτό γίνεται και πέρασε απέναντι. Να η διαφορά. Αυτή είναι πίστη. Αμφιβάλλεις ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σε περάσει στην απέναντι όχθη? Αμφιβάλλεις ότι αυτός έχει τη δύναμη να σε κρατήσει στα χέρια του και να σε περάσει ακίνδυνα απέναντι? Δεν φτάνει θεωρητικά να το δέχεσαι. Εάν το πιστεύεις, γιατί μόνο έτσι θα γίνεις μέτοχος της σωτηρίας, τότε ζήτησε από εκεί που είσαι. Πες του: «Κύριε, αυτή τη στιγμή σου παραδίνομαι. Πάρε με στα χέρια σου τα δυνατά και οδήγησέ με στη ζωή. Από το θάνατο στη ζωή». Αυτό το έργο μπορεί να γίνει μόνο έτσι, εάν ακολουθήσεις το παράδειγμα της πίστης. Και θα ήθελα ακόμα να στραφώ σε όλα τα παιδιά του Θεού, πριν κλείσουμε την ώρα μας, με κάτι το οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού, το τι σημαίνει για μας να έχουμε γνωρίσει, να έχουμε γευθεί και να έχουμε στη διάθεσή μας τους κρονούς του ουρανού για αυτή την πλούσια ζωή που δίνει ο Σταυρός του Γολγοθά. Ένα εδάφιο που σας είναι γνωστό, καμιά φορά δεν το προσέχουμε. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 10, «Εάν κάποτε, καθώς υπήρχαμε εχθροί του Θεού, συμφιλιωθήκαμε μέσω του θανάτου του Ιησού Χριστού». Τώρα που συμφιλιωθήκαμε, πολύ περισσότερο δεν θα σωθούμε εν τη ζωή αυτού. Αυτή η λέξη «σωθούμε» φέρνει προβλήματα, αλλά θα τη δούμε με τη χάρη του Θεού. Εάν, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό το γεγονός έγινε πνευματική μας πείρα, και ενώ είμαστε ξένοι και εχθροί του Θεού, γίναμε φίλοι του Θεού και σωθήκαμε, τώρα που είμαστε συμφιλιωμένοι, που δεν είμαστε πλέον εχθροί, αυτά τα κανάλια, το σωθισόμεθα, το οποίο υπάρχει εδώ στο αρχαίο κείμενο, σημαίνει θα μπούμε ολοκληρωμένοι μέσα στη σωτηρία του Θεού, αλλά με τα κανάλια της ζωής στα χέρια μας. Τώρα λοιπόν που είμαστε παιδιά του Θεού, τι μας εμποδίζει να έχουμε όλα τα νερά του ποταμού του Θεού να ρέουν μέσα στη ζωή μας? Και σας ρωτώ και σας αφήνω με αυτό το ερώτημα. Γιατί να μην έχουμε ή να στερούμεθα ενδεχομένως τα πλούσια κανάλια της ζωής του Θεού? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός χάρισε τη νίκη επάνω στο σταυρό με το θάνατό του. Τη νίκη ενάντια στην αμαρτία. Τη νίκη ενάντια στην ενοχή της αμαρτίας. Τη νίκη ενάντια στο θάνατο. Τη νίκη ενάντια στον εχθρό, εκείνον που κατήχε τα κλειδιά του θανάτου και του αφαιρέθηκαν. Τώρα τα έχει πλέον ο Υιός του Θεού δοξασμένος. Τη νίκη ενάντια στην οποιαδήποτε αδυναμία σου. Τη νίκη μέσα στο πλούσιο ρεύμα της ζωής, στα κανάλια τα πνευματικά του Θεού. Κάθε μορφή νίκης είναι μαζί σου, εάν προσκολλήσεις την καρδιά σου στο θάνατο του Γολγοθά. Και ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας οδηγήσει σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια και να μας ευλογήσει. Η χοροδία θα μας κλείσει πριν προσευχηθούμε με έναν ύμνο.

ύστερα από όλα αυτά που διαβάζουμε μέσα στις γραφές, ύστερα από όσα συνέβηκαν μέσα στον ιστορικό χώρο, ύστερα από τη μεγάλη σου προσφορά και την αγάπη σου που ψάλαμε, μιλήσαμε, όσο παρακαλούμε πάρα πολύ μέσα στην

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και πώς μας το καταλαβαίνει? Είναι σαν ένας λόγος ζυμένος, ηλεκτρικός και άλλος λόγος αραμένος. Δεν υπάρχει διαφορά με τα κλίσεις. Ένας που έχει μάτια, δεν κοιτάει ελεύθερο και αραμένος. Και δεν ζει ένας. Κάθε συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο που έχει θέμα Θεού. Και οι δαίμονες απ' έξω το βλέπουν και λένε αυτό είναι το ύμενο. Οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι πάλι και αυτό είναι το ύμενο. Τον τραγικό Θεό για το Αγίου Ναύμα. Λοιπόν, γιατί αυτές τις τραγίδες δεν φαίνονται στα μάτια μας, εμάς. Και εμείς το ότι είσαι τραγισμένος, το καταλαβαίνω από τη διαγωγή σου και από τα λόγια σου για τους τρόπους που ζει. Από τη σχέση σου με τον Χριστό. Εάν τον εγνώρισε, εάν τον επίστευσε, εάν επίστευσε στη χάρη. Και πώς φέρεσαι και τι ιδέες έχεις και τι διαγωγή. Αυτό καταλαβαίνω αν είσαι φραγισμένος και όχι. Τώρα, προσέξτε. Κοιτάξτε τώρα το έλεος του Θεού. Και τι εχθρού είναι τα σημεία και πώς μας προστατεύει ο Θεός. Δηλαδή, μας προστατεύει ο Θεός. Γι' αυτό ο Παύλος πρέπει να προσέξουμε και ο Κύριος μας έλεγε το παράδειγμα. Όταν έπαιρνε φαΐ, ο Παύλος μας έλεγε και μας λέει αδειάζεται το φαΐ αυτό όταν αναφέρεται ο όνομα του Θεού και του Χριστού Παπάνω. Γιατί αδειάζεται? Διότι είναι δηλητήριο γύρω μας. Είναι

0: άλλο μέσα. Είναι ο Σατανάς ο οποίος κλείνει τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει όταν ανοίγει το σώμα και βάλει μέσα σου κάτι, ό,τι και να είναι αυτό, θα το αγιάσει να το φέρει ενώπιον του Θεού. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Κύριε, ευλόγησε το μέσα μου και καθάρισε το. Πάτω καθώ. Λοιπόν. Φανταστείτε τι γίνεται γύρω μα. Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι η οργή του Κυρίου απάνω σε μια ανθρωπότητα η οποία όπως θα ζούμε ανήκει πλέον γιατί τώρα πιστεύει ο αντίθετος όπως θα ζούμε αργότερα. Ναι, ο Θεός στέκεται αντίθετος και δεν αφήνει τον εαυτό του αμάρτυρο χωρίς να χτυπήσει τα μπάνα για τον αμαρτωλό. Ακόμα και την τελευταία στιγμή ο Θεός περιμένει. Γι' αυτό αδελφοί μου, εάν σήμερα εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αυτές τις ωραίες ημέρες, έχουμε υγεία, δεν μας λείπει καμιά λύπη. Είναι ότι είναι πύρινον τείχος γύρω μας του Θεόδου. Δεν μας προσφέρει. Μας έχει σφραγίσει και λέει αυτού να μην σφραγίσει. Είναι το δικαίωμα του Θεού που μας κάνει. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να προσευχόμαστε. Και να το αναγνωρίζουμε ότι είναι χάρη Θεού. Άμα δεις από το σπίτι σου και γυρίσει ιερός, θα κάνει προσευχή αμέσως και ευχαριστήσω τη Θεέ μου και ευχαριστώ που γύρισε το γερό. Δεν μου θα πάρω μου κανένα τσοκίδα με κάτι αρκουμανί. Κάθε χαρά στα λεπίδια. Να ξέρουμε από τι κινδύνες μας μιλάει ο Θεός. Όταν κοιμόμαστε. Για να μάθουν και το σπίτι μας, το ξέρουν όλοι. Το καλύπτει τον Θεό. Γύρισε γερό. Το δεν θα ξέρω που μας πάει. Από το Θεό.
1: Έστωλος Παύλος έλεγε εάν ζυγίσω με λέγει από τη μια μεριά της πλάστικος όλες τις θλίψεις που μπορεί να φανταστεί κανείς εδώ στον κόσμο. Και από την άλλη μεριά, τη δόξα η οποία μας περιμένει. Θα δούμε ότι αυτές οι θλίψεις όλες δεν λογαριάζονται για τίποτα. Τι λόγος είναι λίγη σκόνη καθισμένη απάνω στην παλάντα. Στο δίσκο, στον ένα δίσκο στην παλάντα. Λέγω θα μπορούσε κανείς να πειραστεί από το διάβολο όταν θα έβλεπε να γίνονται εδώ κάτω στον κόσμο τόσα γεγονότα, σεισμοί, αρρώστες, χιλιάδες εκατοντάδες άνθρωποι να σαρώνονται, όλες επιδημίες. Λέγω θα μπορούσε να πειραστεί κανείς από το διάβολο και να πει μα επιτέλους διαβάζουμε που ο Θεός είναι αγάπη. Πού είναι αυτή η αγάπη? Πού είναι αυτή η αγάπη? Διαβάζουμε που ο Θεός ενδιαφέρεται. Πού είναι αυτό το ενδιαφέρον? Και σήμερα ο διάβολος όλους τους λεγόμενους εγγράμματους στην κοινωνία μας και παντού στον κόσμο, όλους τους λεγόμενους φιλοσόφους τους έχει πιάσει σε αυτή την παγίδα. Να μην θέλουν πλέον να ακούσουν για Θεόν που αγαπά τον άνθρωπο και ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. μέσα στη σκέψη τους, επειδή δεν είχαν για τον Θεό σοβαρά πίστη και αγάπη πραγματική, τους ανέτρεψε ο κατήγορος, ο διάβολος. Ενώ εμάς του αντίον μας στερεώνει, γιατί βλέπουμε όταν ο Θεός τους δικούς του τους προσέχει, τους φραγίζει μέχρι τριχό, αναλαμβάνει να τους διευθύνει και να τους προστατεύσει εκείνους. Διότι όλοι οι απομακρυνόμενοι από τον Θεό και τον Χριστό αυτού θα έχουν κακό τέλος και θα βρυθούν μέσα στο σκοτάδι και την απώλεια. Διότι ο Θεός είναι Θεός κρίσεως. Εμείς γλιτώνουμε μόνο διότι η καλοσύνη του είναι ανέκφραστος. Έδω και την λύση να πέσουν όλα πάνω στον Χριστό τα δικά μας. Η κρίση, η κατάρα, αφού λέει ότι τον έκανε κατάρα, τον μη γνωρίζουν τα αμαρτία του, για να γίνουμε εμείς ευλογία. Και εκείνο το οποίο σκανδαλίζει τον άπιστο, στερεώνει τον πιστό. Όπως το φως του ηλίου, το ίδιο φως, το οποίο το κόμμα, το λασπωμένο το στίχνει, γιατί εξαρτίζει από μέσα το νερό, ενώ το κερί το λιώνει. Το ίδιο φως του ηλίου και η ίδια θερμότητα. Μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός μας έχει όλα εκείνα τα μεγαλεία και τις αποκαλύψεις, οι οποίες και εγώ στον κόσμο τώρα που είμαστε και με την οτροπία που έχουμε μας χρειάζονται να μας στερεώσουν την αλήθεια, να μας πλουτίσουν σε χάρη και να μας δογονίσουν σε χαρά. Είναι άλλα τα οποία θα τα γνωρίσουμε τότε. Τώρα εκ μέρους γνωρίζομαι, όχι όλα. Τότε όμως θα τα γνωρίσουμε όλα. Και πρέπει να μην μας γελάει ο Σατανάς και να θέλουμε. Ήταν εκείνο. Τι είναι αυτή η περιέργεια η οποία σε τραβάει. Αφού ο Θεός σου σου λέει στοπ, άστα, δεν θέλω να το πω, θα τα πω μάλλον. Θα πεις κύριε, σε ευχαριστώ πολύ που έχεις πει τόσα πράγματα. Έχεις κάνει τέτοια έργα για μένα. Ώστε την ανάγκη δηλαδή να έρθω με πνεύμα πονηρών, σαν να θέλω να υποκλέψω κάτι το οποίο εσύ ενώ μου κάνει καλό δεν θέλει να μου το πει. Αυτό είναι πνεύμα σατανικό, διαβολικό. Και ήτανε λέγει ένα. Ξέρετε τι γράφοντας στην Αξάλια. Ήτανε λέγει ένας καλόγερος ο οποίος είχε ασχοληθεί για να μάθει τι είπανε οι εσταύροντες και το βρήκε αυτό. Τι ανοησίες και πως το πνεύμα απαλωτριούνται από το πνεύμα του σεβασμού προς τον Κύριό μας.

φτάνει η σωτηρία σου, που φτάνει ο Υιός σου, με ξεκινήσει. Στη λογική είναι αυτή, πάντα στη φιλοσοφία είναι αυτό το επίπεδο, ότι δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Δεν σημαίνει αυτό. Αλλά μυστήριο σημαίνει. Κάτι τι, το οποίο μου είναι άγνωστο. Και ως άγνωστο, εάν με ρωτήσετε, δεν σας πω, δεν ξέρω αυτό το θέμα. Τίποτα γι' αυτό. Όταν όμως το μάθω, πάλι λέω να είναι μυστήριο. Διότι το έμαθα. Όχι ότι έσκυψα το κεφάλι για να καταλάβω τις φράσεις που μου διατυπώθηκαν. Όχι. Δεν είναι ζήτημα διανοητικό. Είναι ζήτημα από καλύτερο. Λοιπόν, αυτό το μυστήριο ποιο είναι του Θεού. Το οποίο θα τελεστεί. Αυτό το μυστήριο μας έχει αποκαλυφθεί για το Ευαγγελίο. Είναι

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Καλησπέρα. Απόψε το βράδυ, στη συνέχεια της παρακολούθησης των βημάτων του Κυρίου μας Ιησού στην τελευταία εβδομάδα του πάνω στη γη, θα σταθούμε να σκεφτούμε πάνω στο περιστατικό του καθαρισμού του ναού. Ένα θέμα το οποίο μας υπογραμμίζει το πάθος για την αγιότητα που διακατήχε τον Κύριό μας Ιησού. Το ανάγνωσμά μας θα το πάρουμε από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, το 11ο ΙΑ κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15 μέχρι και το εδάφιο 18. Μάρκος, ΙΑ 15. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα. Και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν. Ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα τραπέζας των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε. Είναι να περάσει τις και λέγον προς αυτούς. Δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Σεις δε εκάματε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και εζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν. Διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτεται το εις την διδαχήν αυτού. Θα σας παρακαλέσω να ψευχθούμε.

Άγιε Πατέρα ο Θεός μας, Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστέ, Ιησού Χριστού, Εσύ ο οποίος μας τον έστειλες, Εσύ ο οποίος μας τον έδωκες, για να γίνει ο αγιασμός μας και η απολύτρωσή μας. Δέξου την ευχαριστία μας για την αγιότητα του προσώπου Σου, για την αγιότητα του Κυρίου μας Ιησού, για την αγιότητα του Παρακλήτου. Απ' τα βάθη της ταπεινής μας ύπαρξης, σε ευχαριστούμε, γιατί μας εκάλεσες να γίνουμε μέτοχοι στην αγιότητά Σου. Βοήθησέ μας να την καταλάβουμε, βοήθησέ μας να σε καταλάβουμε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε τον Κύριό μας. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, τόσο πιο πολύ, όσο κοιτάμε μες στα βάθη μας και βλέπουμε ποιοι υπήρξαμε. Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή και μέσα στους πιστούς Σου ακόμα, υποταγμένο όμως στο Πνεύμα. Τι αντάρα!

τι σύγχυση, τι κακό της αμαρτίας, τι ένστικτα, τι αγριότητα, τι κακία, τι πονηριά, τι δόλος. Και εσύ που κατοικείς το απρόσιτο φως, μας δέχεσαι εν το ονόματι του Υιού σου. Σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας γι' αυτό. Αξίωσέ μας. Την αγιότητά σου να τη λαχταράει νύχτα και μέρα η ψυχή μας. Το Άγιο σου πρόσωπο να υψώνεται μέσα μας. Να σε τιμάμε και να σε δοξάζουμε. Να αγιάζεται το όνομά σου στη ζωή μας, όπως εν ουρανό. Βοήθησέ μας τον λατρευτό μας να τον καταλάβουμε ακόμα βαθύτερα. Καθώς παρακολουθούμε τις μέρες αυτές τα άγια βήματά του προς το πάθος, αξίωσέ μας για άλλη μια φορά πιο βαθιά ακόμα να ζηλέψουμε την αγιότητα του Υιού του ανθρώπου και να δούμε τον δρόμο στον οποίο έβαλε στα πόδια μας και να δούμε τις προθέσεις σου για μας. Δώσε μας κάθε διευκόλυνση, σε παρακαλούμε, να έχουμε το θάρρος να δούμε τους εαυτούς μας όπως εσύ μας βλέπεις. Και αξίωσέ μας να καταλάβουμε τη χάρη που μας αξιώνει εμάς τους ανάξιους να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Η χάρη ας είναι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομά Του. Amén.

Βρισκόμαστε στη στιγμή που ο Κύριός μας μόλις έχει μπει στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των Ευαγγελιστών, αποσύρθηκε το βράδυ και η πρώτη του πράξη, το πρώτο του διάβημα, ήταν να επισκεφθεί το ναό. Η κατάσταση εκεί είναι πολύ διαφορετική από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Αν κανείς υποτεθεί ότι δεν θα προσέξει λεπτομέρειες, δεν πρόκειται για λεπτομέρειες, αλλά ας το πούμε έτσι, δεν έχει τίποτε αξιόμεμπτο να παρατηρήσει. Γιατί μέσα στο ναό θα συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται για να προσφέρουν θυσίες. Επειδή οι Ισραηλίτες συνήθιζαν να μαζεύονται από μακρινές περιοχές, από όλη την επικράτεια, για να γιορτάσουν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ, τους επιτρεπόταν από τον νόμο, αντί να φέρουν τα σφάγια μαζί τους, εκείνα που θα πρόσφεραν για θυσία, να έχουν το χρήμα τους μαζί και κάπου εκεί, επί τόπου, να αγοράζουν τα θύματα για να τα προσφέρουν. Έτσι λοιπόν, με μια μάλλον απρόσεχτη ματιά, αν κανείς έβλεπε το τι συμβαίνει μέσα στο ναό, θα έβλεπε λατρευτές. Και θα έβλεπε ανθρώπους οι οποίοι είχαν την πρόθεση να προσφέρουν έστω εκείνο το ελάχιστο, το ζευγάρι των περιστεριών ή των τριγωνιών. Θα βλέπε ανθρώπους οι οποίοι ασκούσαν το νόμιμο δικαίωμά τους να εξαγοράζουν, να εξαργυρώνουν τα χρήματα με είδος. Να δίνουν δηλαδή τη διευκόλυνση, την καθόλα νόμιμη στον λατρευτή, να προσφέρει εκείνο που έπρεπε να προσφέρει στον ναό. Αλλά αυτά μόνο αν κανείς τα κοιτούσε επιπόλαια. Μόνο αν κανείς ξεχνούσε πού βρίσκεται. Γιατί αν και τούτα είχαν κάποια νόμιμη βάση, ο τρόπος που γινόντουσαν ήταν τελείως μα τελείως παράνομος. Αν θυμηθούμε πώς ο Θεός από την αρχή έδωσε τις διατάξεις για τη λατρεία, θα θυμηθούμε ότι η σκηνή που ήταν ο πρόδρομος του κατοπινού ναού είχε στην αρχή το Άγιο το Κοσμικό, είχε τα Άγια, είχε τα Άγια των Αγίων, είχε στην αρχή την Αυλή, όπου εκεί πέρα γινόντουσαν οι θυσίες, είχε στη συνέχεια τα Άγια, όπου μπορούσε κανείς να προσέλθει, και είχε τα Άγια των Αγίων, όπου μπορούσε να προσέλθει μονάχα μια φορά του έτους ο αρχιερέας, όχι χωρίς αίματος, αλλά με αίμα που καθαγίαζε, για να προσφέρει υπέρ των δικών του αμαρτιών και υπέρ των αμαρτιών του λαού. Όλα είχαν τη διάταξή τους. Και όλα είχαν τον τρόπο τους. Και όλα είχαν το ύφος τους. Και όλα είχαν το ήθος της αγιότητας που ο Θεός είχε προβλέψει αυτά να γίνονται. Αυτό που συνάντησε ο Κύριός μας Ιησούς ήταν κάτι άλλο. Ναι, υπήρχαν λατρευτές. Και ναι, υπήρχαν τα περιστέρια. Ναι, υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι διέθεταν τα περιστέρια και άλλαζαν τα χρήματα, αλλά όλα αυτά ήταν διαδικασίες που έπρεπε να γίνονται πολύ μακριά και όχι μέσα στο ιερό. Να θυμηθούμε μονάχα ότι όταν χτίστηκε ο ναός του Σολομώντα,

Οι πέτρες καλλιεργήθηκαν μακριά. Η προετοιμασία έγινε σε άλλο τόπο. Έτσι ώστε όταν θα έμπαινε πέτρα πάνω σε πέτρα, εκεί πέρα να μην ακουστεί σφυρί και καλέμι, εκεί πέρα να μην ακουστεί χτύπος και έργο προετοιμασίας. Εκεί όλα έπρεπε να είναι έτοιμα. Εκεί πέρα όλα έπρεπε να μην θυμίζουν την προετοιμασία τους, αλλά το σκοπό για τον οποίο γίνονται, και μόνο αυτόν. Και μπήκε ο Ιησούς και είδε αργυραμιβούς, είδε παγκάρια για να γίνεται πάνω σε αυτά η συναλλαγή, είδε περιστέρια να φτεροκοπάνε μέσα στα κλουβιά τους οι ελεύθερα, είδε σκεύη διάφορα να διαβιβάζονται αναρμόδια μέσα από το ιερό, χωρίς ντροπή, χωρίς σεβασμό. Και ο Κύριος έκανε κάτι που δύσκολα κανείς θα το καταλάβει, ή τουλάχιστον δύσκολα κανείς θα το καταλάβει στο βάθος του, αν δεν καταλάβει το αίσθημα της αγιότητας που τον διακατήχε. Ο Κύριος μας ανέτρεψε όλο εκείνο το σκηνικό. Έβγαλε τους ανυποψίαστους από τη συνήθεια της παράβασης αγοραστές και πολιτές. Τα τραπέζια των αργυραμιβών τα ανέτρεψε και χύθηκε ίσως στο πάτωμα το περιεχόμενό τους. Εκείνους οι οποίοι πουλούσαν τα περιστέρια τους έβγαλε έξω και στάθηκε εκεί βράχος ακλόνητος στη μέση του ιερού να μην αφήσει να περάσει κανένα σκεύος για καμιά χρήση, γιατί δεν ήταν αυτός ο χώρος διάδρομος για να περνάει μέσα από εκεί πέρα ο καθένας ότι νόμιζε ότι είχε το δικαίωμα να περνάει. Κι όλα εσήγησαν. Κι όλα μπήκαν στη θέση τους. Κι όλα πήραν την χαμένη τάξη τους. Γιατί? Για να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος προβαίνει σε αυτό το περίεργο κατά τα άλλα διάβημα, θα πρέπει να σταθούμε σε ένα μονάχα σημείο, είναι αρκετό, της Παλαιάς Διαθήκης, στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου ο προφήτης περιγράφει τι συνέβη τη χρονιά που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας, που είδε τον Κύριο μέσα σε ένα όραμα, μέσα σε μια οπτασία.

Άγιος ο Κύριος. Στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, εκεί πέρα που καταγράφει τις εμπειρίες εκείνης της εβδομάδας από τη δικιά του σκοπιά, ο μαθητής ον Ιγάπα, ο Κύριος, δεν χάνει την ευκαιρία να σημειώσει ακριβώς αυτό το περιστατικό, για να μας πει ότι ο Κύριος, τον οποίο δοξολογούσαν οι άγγελοι, εκείνος του οποίου η παρουσία γέμιζε με σεισμό και καπνό και με δόξα και με μια αίσθηση πλήρη αγιότητας το ναό, είναι ο Υιός. Διαβάστε το κεφάλαιο το 12 του Ιωάννη, για να δείτε πώς σημειώνει ότι όταν ο προφήτης είδε εκείνη την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της αγιότητας του Υιού, είπε «Τάλας είμαι εγώ», είπε «Ποιος επίστευσε στο κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε», είπε ότι των ανθρώπων κλείστηκαν τα μάτια, κλείστηκε η καρδιά, κλείστηκαν τα αυτιά, σκληρήθηκαν όλος διόλου, για να μην καταλαβαίνουνε όσα θα έπρεπε να καταλαβαίνουν. Λέει ο Ιωάννης, αυτά είπε εκείνη την ημέρα για τον Υιό, για εκείνον ο Ισαΐας. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας την ώρα του καθαρισμού του ναού, εκείνον ο οποίος είναι ο προαιώνιος λόγος, ο Υιός του Θεού, εκείνος που ισότιμα όπως και ο Πατέρας δικαιούται να λέγεται Κύριος, ο Ον, ο Ιαχβέ. Έχουμε εκείνον του οποίου την αγιότητα την δοξολογούν οι άγγελοι και την επενούνε. Η αγιότητα εκείνου είναι παρούσα που κάνει τον εκλεκτό Ισαΐα να αισθάνεται ότι τα χείλια του είναι πολύ βρώμικα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ ανάμεσα σε λαό που έχει ακάθαρτα τα χείλια του. Όταν ο Υιός, ο άξιος να δοξολογηθεί, ο άξιος να του επενεθεί η αγιότητα, θεληματικά ταπεινώνει τον εαυτό του, τον περιορίζει στο ανθρώπινο και εμφανίζεται και δρά κάτω στη γη αποκλειστικά σαν ο Υιός του ανθρώπου, η αγιότητα είναι παρούσα. Όταν δαιμόνια τον συναντούνε, εκπλήσονται που τον συναντούνε εκεί, περιορισμένο στο ανθρώπινο, και δεν μπορούν παρά να πούνε «Ξέρουμε ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού». Μια ιδιότητα η οποία διαφυλάχθηκε σε όλη την επίγεια ζωή του Κυρίου μας, για να μας δείξει ακριβώς πώς θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος, ο κατοικώνα και ομοίως η Θεού πλασμένος, αν δεν είχε ξεπέσει. Γιατί ο Κύριος μας Ιησούς, ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους, σαν Υιός του ανθρώπου, έχει ακριβώς την καρδιά του διαρκώς στραμμένη προς τον Πατέρα. Αγιάζει το όνομα του Πατέρα, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Είναι εκείνος που στάλθηκε για να γίνει ο αγιασμός του ανθρώπου. Και όταν προς το τέλος της πορείας του, προσέξτε το στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, ετοιμάζεται να φύγει από τη γη και απευθύνεται στον Πατέρα, ανάμεσα σε άλλα λέει και τούτο: «Και υπέρ αυτόν εγώ αγιάζω τον εαυτόν μου». Ο Άγιος αγίαζε τον εαυτό του. Όπως και αν δει κανείς τον Κύριό μας λοιπόν, είτε στην προαιώνια κατάστασή του, είτε στην κατάσταση της επίγειας παρουσίας του σαν άνθρωπος, το στοιχείο της αγιότητας είναι παρόν και διαφυλάσσεται. Με αφορμή το θέμα μας και προσπαθώντας με δέος να πλησιάσω την αγιότητα του Κυρίου και να την καταλάβω, πόσο άραγε μπορεί ο άνθρωπος να την καταλάβει, ξανασκέφτηκα κάτι που τελευταία πολλές φορές είχε έρθει στο νου μου. Τι άραγε είναι η αγιότητα? Ξέρουμε ότι είναι πολλές οι ιδιότητες και οι γραμμές του χαρακτήρα του Θεού οι οποίες μας αποκαλύπτονται μέσα στη Βίβλο. Και έχουμε μάθει και σωστά και δίκαια να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο του Θεού όλα τα θετικά

όλα στον υπέρτατο βαθμό που θα μπορούσε ο άνθρωπος να τα κατανοήσει και παραπάνω από αυτόν σίγουρα, όλα εναρμονισμένα στη συσχέτιση μεταξύ τους, κάθε ιδιότητα, κάθε γραμμή του χαρακτήρα του, εκεί, στη θέση της, σωστή. Ο Θεός είναι αλήθεια. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Ο Θεός έχει σπλάχνα και εκτιρμούς. Ο Θεός είναι Θεός που κατοικεί το απρόσιτο το φως, αλλά και μαζί με εκείνον που έχει συντριμμένη την καρδιά του. Κάθε πινελιά του χαρακτήρα του Θεού έχει την ομορφιά της και τη γλύκα της. Και είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος και είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί να πει ότι κάτι κάνει σε αυτή τη ζωή, μπορεί γι' αυτό να καυχηθεί, αν πει ότι άρχισε να εννοεί και να γνωρίζει τον Θεό, όπως αυτός είναι. Τι θέση έχει ανάμεσα σε όλα αυτά η αγιότητα? Ποια είναι η θέση της ανάμεσα στις ιδιότητες ή, αν το θέλετε έτσι, στις άλλες ιδιότητες του Θεού? Μου περνάει μια ιδέα που ίσως δεν είναι λαθασμένη. Ότι όταν όλες οι ιδιότητες του Θεού είναι στη θέση τους, θα καταλάβετε γιατί το λέω έτσι, όταν η δικαιοσύνη του δρά δίκαια και όταν η αγάπη του δρά γεμάτη αγάπη, όταν τα σπλάχνα του κινούνται υπέρ του πλάσματος, όταν ο Θεός που είναι ο αγαθός εκδηλώνει τον εαυτό του μόνο τον πλούτο της αγαθότητάς του, όταν όλα συνεργάζονται, όλες οι ιδιότητες βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους, τότε λάμπει η αγιότητα του Θεού. Τότε καταλαβαίνουμε τι ισορροπημένος είναι ο Θεός και πως αυτή του ισορροπία έχει τις αντάβγειες της αγιότητας. Πως η ομορφιά του, πως το ξεκάθαρό του, πως το αμυγές του, πως η έλλειψη κάθε στοιχείου αντιθετικού ή αρνητικού είναι φανερή. Εμείς δεν είμαστε μαθημένοι έτσι, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο από αντιθέσεις, γεμάτο από αντιφάσεις. Ο άνθρωπος θέλει το καλό, κάνει όμως το κακό. Αυτό δεν είναι αντίφαση. Ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι ξέρει ποιο είναι το καλό, αλλά δεν το κατέχει, δεν το ζει. Πάρεστη το κακό. Ο άνθρωπος μιλάει για αλήθεια, αλλά το ψέμα δεν είναι μακριά από την καρδιά του. Ο άνθρωπος μιλάει για αγαθό, αλλά να και η πονηριά, να και η στεροβουλία, να και ο δόλος. Στο Θεό δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Στο Θεό δεν υπάρχει σκιά. Στο Θεό δεν υπάρχει σκοτάδι κανενός είδους. Γιατί ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει καμία σκοτία. Όλη αυτή η λαμπρότητα, όλη αυτή η ισορροπία που εκδηλώνεται, φανερώνεται, αποκαλύπτεται προς τον άνθρωπο, έχει αυτή τη σφραγίδα της αγιότητας του Θεού. Όχι λάθος. Έχουμε μάθει ότι Άγιος θα πει ξεχωριστός. Και όχι λάθος, έχουμε μάθει ότι Άγιος θα πει καθαρός. Αυτή η έλλειψη προσμίξεων, αυτή η έλλειψη αλλοιώσεων, που δεν μπορεί κανείς να του βρει κάτι στραβό, που δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για ασυνέπεια, που τον χαίρεται γιατί είναι αυτός που είναι. Αδελφοί μου και φίλοι, ας σπρώξουμε τους εαυτούς μας να αγαπήσουμε τον Κύριό μας, να αγαπήσουμε τον Θεό μας, όχι μονάχα για αυτά που μας δίνει, αλλά κυρίως, κυριότατα, για αυτό που είναι. Αξίζει πιο πολύ αυτό που είναι, γιατί αυτό που είναι γεννάει και αυτά που μας δίνει. Όταν οι άγγελοι ψάλουν Άγιος, Άγιος, Άγιος, είναι διαποτισμένοι από την έκπληξη, από το θάμβος, από τον θαυμασμό που αυτή η καθαρότητα, η διάβγεια, η απολυτότητα του Θεού μπορεί να εμπνεύσει. Ο διάβολος αυτό προσπαθεί να το κατασκοφαλίσει. Ο διάβολος παρουσιάζει τον Θεό διαφορετικόν από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Του αποδίδει ενέργειες, του αποδίδει αισθήματα, του αποδίδει στάση που δεν του ανήκει του Θεού. Και αυτή η κατασυκοφάντηση του Θεού εκ μέρους του διαβόλου είναι σκόπιμη, ακριβώς γιατί

0: Εκείνο που είναι αδιάβλητο στο Θεό προσπαθεί να το διαβάλει. Ο διάβολος, για να μην λάμπει μπροστά στα μάτια του ανθρώπου η πραγματικότητα της αγιότητας του Θεού. Και ερχόμαστε στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού. Από την αρχή της γέννησης του, από τη σύλληψη του κιόλας, έχετε η υπόσχεση προς τη Μαρία ότι το Άγιον που πρόκειται να γεννηθεί από αυτήν, Υιός υψίστου, πληθύσεται. Και όλη η πορεία του, ήδη από τα μικρά του, τα παιδικά του, τα χρόνια, καθώς προκόπτει σε σοφία και ηλικία και χάρη παραθεό και ανθρώπης, σφραγίζεται ακριβώς από αυτή την διάθεση της αγιότητας. Ξαναγυρίζουμε μια στιγμή πίσω, για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που τώρα λέμε. Στην αρχή του Ευαγγελίου του ο Ιωάννης μας σημειώνει ότι εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν. Και Θεός είναι ο Λόγος. Προσέξτε το προς. Γιατί ακριβώς ένα κύριο χαρακτηριστικό του Υιού στη στάση του προς τον Πατέρα, για να μην επεκταθούμε περισσότερο, είναι τούτο. Ότι είναι στραμμένος προς τον Πατέρα. Αυτή η αμοιβαία στάση να στέκεται ενώπιος, ενώπιο και τα δύο να έχουν το έψιλον κεφαλαίο, ο Υιός ενώπιον του Πατέρα, αυτό είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό της θέσης του Υιού απέναντι στον Πατέρα. Και έρχεται στη γη και αυτό το αίσθημα το διατηρεί και αυτό το αίσθημα το έχει και αυτό το αίσθημα το αναπτύσσει, αν θέλετε, καθώς προκόπτει σε σοφία και ηλικία και χάρη παραθεώ και ανθρώπης ήδη από μικρό παιδί. 12 χρονών και βρίσκεται στο ναό. Τον χάνουν οι δικοί του, γυρίζουν να τον βρουν. Και απορεί. Πού θέλατε να είμαι? Είστε του πατρός μου. Προς τον Θεόν. Ένα αίσθημα που αν δεν μας είχε μολύνει η αμαρτία, αν δεν μας είχε κουρσέψει η αμαρτία, αν δεν είχε αφαιρέσει από μέσα μας ακριβώς εκείνα που ο Θεός αποτύπωσε στην Εδέμ μέσα στον Αδάμ όταν τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, αν όλα αυτά η αμαρτία δεν τα είχε αλλοιώσει, δεν τα είχε αφαιρέσει, δεν τα είχε αμβλύνει, το ίδιο θα πρέπει να λέτε και εσείς και εγώ. Είμαι εις τα του πατρός μου. Αυτό το αίσθημα. Αυτή η ανάγκη της καρδιάς να είναι προσανατολισμένη διαρκώς προς τον ήλιο. Προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Να αντλεί από τον Πατέρα. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σε όλους μας. Ο Ιησούς το είχε. Και στα υπόλοιπα τα χρόνια του και σε εκείνη την έντονη τριετία που βήμα-βήμα τον παρακολουθούμε μέσα στα Ευαγγέλια να τη ζει, βρέστε μια στιγμή που να μην είναι τέτοια. Διαρκώς προς τον Πατέρα. Σε ευχαριστώ που με ακούς. Εγώ από σένα. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται γύρω του, δεν κόβει, δεν κρύβει τον Πατέρα από πίσω, αλλά αντίθετα τον φανερώνει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Κύριος Ιησούς με ένα ισότιμο τρόπο, όπως ήρθε για να μας σώσει, ήρθε να κάνει και κάτι άλλο. Να φανερώσει τον Πατέρα. Τον συκοφαντημένο Θεό. Να πει στους ανθρώπους ποιος είναι. Ο Θεός παρατελεί τον ήλιο του επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός ο δίκαιος, που ξέρει να φέρνει πρόσωπο προς πρόσωπο τη δικαιοσύνη και την ειρήνη. Εκείνος που ξέρει να ικανοποιεί όλες του τις ιδιότητες με την ευθύτητά του, με την αγιότητά του. Κάθε στιγμή ο Υιός προβάλλει τον Πατέρα. Εγώ τι άκουσα, αυτά λέω. Ό,τι είδα στον Πατέρα μου, εκείνα σας μαρτυρώ. Και μέχρι την τελευταία την ώρα, το θέλημά του θέλει να γίνει. Και τίποτε άλλο. Στέκομαι και σκέφτομαι πολλές φορές μπροστά στην έκφραση του Κυρίου, ούτω εμών. Τι ήταν άραγε το θέλημα του Κυρίου Ιησού? Δεν ήταν Άγιο. Υπήρχε περίπτωση ο Ιησούς συνειδητά ενώπιον του Πατέρα καθώς στεκόταν να έχει άλλο θέλημα που να μην είναι Άγιο, κι όμως έδινε προβάδισμα στο θέλημα του Πατέρα προς τον Θεόν. δεν ήταν αυτά τα πράγματα αυτόματα, όπως κάποιος τυχόν θα νομίσει. Το ξανάπαμε και πριν, τα λόγια του από το 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη, «Εγώ αγιάζω τον εαυτό μου», που σημαίνει «τον διατηρώ, προχωρώ σε αυτόν τον δρόμο, εκεί βρίσκομαι». Γιατί εκείνος ο οποίος είναι ο εφευρέτης κάθε νοθείας, εκείνος ο οποίος έχει την αλλίωση σαν τρόπο ύπαρξης, εκείνος ο οποίος ξέρει να προσθέτει όπου δεν πρέπει να προσθέσεις και να αφαιρεί όπου δεν πρέπει να αφαιρέσεις, εκείνος που ξέρει να αντικαταστήσει τα ασήμαντα με τα ασήμαντα τα σημαντικά, εκείνος που ξέρει να πλανήσει, εκείνος που είναι μάστορας, τεχνίτης, μεθοδευτής της πλάνης, και τον Κύριό μας τον Ιησού τον πολιόρκησε. Ελάτε μια στιγμή στην έρημο. 40 μέρες και 40 νύχτες πειραζόταν διαρκώς από το διάβολο. Ύστερα πείνασε. Και πιάνοντας εκείνη την ώρα της σωματικής αδυναμίας, ξετυλίγει τον πιο περίτεχνο πειρασμό. Στην τριπλή του την ύφανση, στην τριπλή του την ανάπτυξη. Τον πειράζει στο πνεύμα, προκαλώντας τον να πειράξει Κύριο των Θεών του. Τον πειράζει στην ψυχή, προκαλώντας του ένα παράξενο αίσθημα ή νομίζοντας ότι θα το προκαλέσει, προσπαθώντας λοιπόν να το προκαλέσει, ένα αίσθημα ανάγκης να κυριαρχήσει με μιας. «Έλα, προσκύναμε, και όλα τα βασίλεια της οικουμένης σε μένα παραδομένα θα σου τα δώσω». Τον πειράζει πρώτα απ' όλα στο σώμα του. «Πείνασες, λοιπόν εγώ να σου πω πώς θα λύσει το πρόβλημά σου. Πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμιά». Ήταν οι πρώτοι πειρασμοί, ίσως. Και χρειάστηκε ο Υιός του ανθρώπου πριν βγει στο προσκήνιο, πριν ξεκινήσει, πριν ξετυλίξει το έργο της προετοιμασίας του Σταυρού, της σωτηρίας μας, χρειάζεται να οδηγηθεί από το πνεύμα εις την έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Και εκεί πέρα πειράζεται και νικάει. Τελειώσαν οι πειρασμοί? Όχι καθόλου. Αργότερα αποκτά μαθητές. Τι περίεργοι που ήταν οι μαθητές. Ήδη εσείς και εγώ. Τη μια τον παραστέκονταν, την άλλη τον λυπούσαν. Τη μια τον καταλάβαιναν, την άλλη του λέγανε κουταμάρες. Τη μια ήταν πραγματικά δίπλα του, την άλλη λέγανε λόγια που τον έκαναν να απορρεί. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαστε εσείς. Χρειάστηκε κάποτε να πει σε κάποιους από αυτούς. Κι όμως ο Κύριος, μέσα από αυτή την αστάθεια, που δικαιολογείται ίσως από την άγνοια, μέσα από εκείνη την αβέβαιη κατάσταση που δικαιολογείται ίσως από την ιδιομορφία της εποχής εκείνης που δεν είναι ίσως ακόμα η εποχή μετά την Πεντηκοστή όπου το Πνεύμα κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, αλλά όπως και αν είναι, ο Κύριος μετράει κάθε φορά που η καρδιά του χτυπάει δίπλα στη δικιά του, που πονάει και συμπονούνε, που καταλαβαίνουν όσο μπορούν να καταλάβουν. Στο τέλος τους λέει, «Σεις είσαστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου». Και θεώρησε αυτή την μεταξύ προδοσίας και πιστότητας, μεταξύ ασυνεννοησίας και συνεννόησης, μεταξύ κατανόησης και άγνοιας, αυτή την κατάσταση την θεωρεί άξια να ετοιμάσει για αυτούς ο πατέρας βασιλεία. Γιατί πειραζόταν. Υπήρχαν κάποιοι που κουτσά στραβά στέκονταν κοντά του στους πειρασμούς του και το εκτιμούσε. Και έρχονται οι πειρασμοί στην τελευταία φάση της εβδομάδας που όχι μόνο τώρα φυσικά αλλά και τώρα τη μελετάμε ιδιαίτερα, έρχονται απανωτά οι πειρασμοί. Προδοσία, άρνηση. Άνθρωπος που στέκεται μπροστά του και του λέει «Επιτέλους πες μου, τι είναι η αλήθεια?» Και πριν πάρει απάντηση, γυρίζει την πλάτη και φεύγει. Εκείνος που ήρθε για να μαρτυρήσει στην αλήθεια, θα ήταν έτοιμος να του πει. Ποιος κάθεται όμως να τον ακούσει? Έρχεται η ώρα των διλημάτων, τον Βαραβά, τον Ιησού. Ποιον? Α, ποιον Ιησού? Το Βαραβά. Ο Βαραβάς είναι δικός μας. Όχι ο Ιησούς. Το 4 εμείς έχουμε βασιλιά. Δεν θέλουμε άλλον βασιλιά. Από τον Πιλάτο, στον Άννα, στον Καγιάφα, ο Ηρώδης ζητάει να δει θαύματα. Δεν έχει καταλάβει. Νομίζει ότι ήρθε για παράσταση ο Ιησούς. Του βγάζουν τα ρούχα, του βάζουν ρούχα
1: κοροϊδία.

Yes. Τάχατε, βασιλική πορφύρα. Καλάμι στα χέρια, τάχατε. Σύμβολο εξουσίας, Κύπρο. Αγκαθένιο Στεφάνη, δεν έπρεπε να λείψει και το στέμα. Τον χτυπούνε στην πλάτη του με έναν τρόπο που πρέπει να του προκάλεσε φοβερή αιμορραγία και τυπώνους. Και σε αυτή την πλάτη, την καταρριγωμένη από το μαστίγιο, έρχονται να κουμπίσουν το σταυρό. Γονατίζει. Ποιος είναι κοντά του εκείνη την ώρα? Ρωμαίοι, εμπέκτες, υβριστές, άνθρωποι που πριν λίγο τον έχουν χαστουκίσει βάζοντας στοιχήματα, είχαμε καταλάβει. Θα ξέρει το όνομά μου, προφήτης δεν είναι, δεν πρέπει να καταλάβει. Όλοι εκεί ανεβαίνουν μαζί μια κουστοδία προς το Γολγοθά. Τον βάζουν κάτω και τον καρφώνουν. Στα χέρια και στα πόδια. Σηκώνω το σταυρό. Ποιος είναι εκεί? Γυναίκες. Μακρόθεν, θεωρούσε. Είναι όμως οι άλλοι παρόντες. Εκείνοι που λένε, εσύ δεν ήσουν που θα γκρέμιζε στο ναό. Είναι ένας βιαστικός και παιχνιδιάρης που όταν φωνάζει «Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχτανή», βουτάει ένα σφουγγάρι μέσα σε ξύδι και χολί και του το δίνει να το γευτεί κλείνοντας το μάτι στους άλλους. Για να δούμε, Ελοή δεν είπε, τον Ηλία θα είπε με άσχημη προφορά. Να δούμε, θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει. Πού είναι η συμπαράσταση? Ένας από εδώ, ένας από εκεί σταυρωμένοι. Ξεκινάνε το ίδιο μοτίβο και οι δυο. Ηρωνεύονται. Πειράζουνε. Του λέει, κατέβαση, να κατεβάσει και εμάς. Ένας συνέρχεται, σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά. Λέει, σταμάτα πια του άλλου. Εμείς άξια των όσων επράξαμε, απολαμβάνουμε. Αυτός όμως δεν έκανε ουδέν άτοπον. Για να σφραγιστεί αυτός ο τελευταίος πειρασμός κατάβα από του Σταυρού με την επαλήθευση εκείνου που και ο ίδιος το διακήρυξε, τις με ελέγχει περί αμαρτίας. Ήρθε η ώρα του σκοταδιού και ο διάβολος, ο άρχοντας του σκότους, δεν έχει ουδέν ενεμή. Αυτό είναι το μυστικό. Οι πειρασμοί. Δεν είναι παιχνίδι οι πειρασμοί. Είναι αληθινοί και είναι ζωντανοί και έχουν αντικείμενο και έχουν σκοπό και έχουν στόχο. Πάνε τον Άγιο του Θεού να τον μολέψουνε. Πάνε τον Άγιο του Θεού να τον αλλοιώσουνε. Να του βάλουνε πράγματα μέσα του που δεν ανήκουν στην αγιότητα. Εκεί που είναι αλήθεια να βάλουν κάτι άλλο, εκεί που είναι το αγαθό να βάλουν κάτι άλλο, εκεί που είναι η αγάπη για το πρόσωπο του Θεού, μια στροφή προς τον εαυτό να βάλουνε δεν ξέρω τι. Αλλά οι πειρασμοί είναι πειρασμοί και είναι ζωντανοί και είναι μεγάλοι. Και ο Κύριος αντιστέκεται, και ο Κύριος αντιστέκεται. Δόξα στο όνομά του. Και νικάει. Και έρχεται η ώρα που από τα χείλη εκείνου του ποιος ξέρει με τι βαρημένου ληστεί ακούγεται η τελευταία γνωμάτευση. Ίσως η προτελευταία, αν θεωρήσουμε τελευταία του εκατόνταρχου. Αυτός ήταν Άγιος. Αυτός δεν είχε κάνει τίποτε άτοπο. Αυτός πρέπει να είναι Υιός του Θεού. Να το μυστικό της νίκης. Να το μυστικό της αγιότητας του Ιησού πάνω στη γη. Αντιστάθηκε. Αντιστάθηκε. Νίκησε. Δεν άφησε τον διάβολο να βάλει μέσα του το παραμικρό. Τόσο δα. Κανένα. Το παιδί δυνατά. Ίσως ήταν η πιο δυνατή φωνή που έβγαλε ποτέ. Ποιος μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να μου βρει αστόχημα? Ποιος μπορεί να βρει μια φορά το βλέμμα μου στραμμένο από τον πατέρα? Κανείς. Κι έτσι η φλόγα της αγιότητας δεν έσβησε ποτέ μέσα του. Πώς λοιπόν όταν στάθηκε μέσα στο ιερό που ήξερε τη χρήση του, έπρεπε να είναι τόπος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Και εκείνοι, οι στενόκαρδοι και στενόμυαλοι, οι άνθρωποι που κρατάνε τους τύπους και ξεπουλάνε την ουσία για 2 δεκάρες, αυτοί οι άνθρωποι τον είχαν μετατρέψει σε σπήλαιο ληστών, σε οίκο εμπορίου. Και στάθηκε στη μέση και δεν άφησε κανέναν να περάσει. Και δεν άφησε κανέναν να διαβιβάσει κάποιο σκεύος διαμέσω του ιερού. Τα περισσά τα έβγαλε. Τα άλλα τα εμπόδισε. Σύμβολο του καθαρισμού. Σύμβολο

της αποκατάστασης, της τακτοποίησης, που για χάρη της εκατέβει κάτω στη γη. Γιατί ο διάβολος αυτό που δεν κατάφερε να βάλει στον δεύτερο Αδάμ, το είχε βάλει μέσα στον πρώτο. Και το κληρονομήσαμε και το αυγατήσαμε και το μεγαλώσαμε και το διασταυρώσαμε και το πολλαπλασιάσαμε. Και να ποιοι είναι οι άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς, με όσα μας καθάρισε ο Χριστός και με όσα είμαστε αν δεν μας καθάρισε ακόμα ο Χριστός. Συγκρούσεις, συγχύσεις, αλλοιώσεις, περίσσια πράγματα, απουσίες και κενά. Τι ωραία που είχε υποθεί στην αρχή. Πάσα φάραγξ θα υψωθεί. Κάθε βουνός θα ταπεινωθεί. Αποκατάσταση. Να ανοίξει ο κάμπος. Να ανοίξει ο ορίζοντας. Τα πράγματα να μπουν στη θέση τους. Και σταθούμε για λίγο σε μια άλλη τελευταία, όχι ασήμαντη έννοια. Ο Κύριος είχε πει για τον ναό. Αυτό τον ναό γκρεμίστε τον. Και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ανοικοδομήσω. Και οι άλλοι που ξέρανε ότι για να χτιστεί εκείνος ο ναός είχαν χρειαστεί δεκαετίες κόπων και μόχθων, χτίσιμο, πέτρες, πελέκημα μακριά, άντε φέρτες, χτίστες, ανέβασέτες, στόλισε, διακόσμησε, καθαγίασε, ξεκίνα τον. Τους φάνηκε τερατώδες κάποιος να τους λέει ότι μπορούσε σε τρεις μέρες να τα κάνει όλα ισόπεδα και μετά στόψε, σβήσε, να τα ξαναχτίσει. Τους φάνηκε πολύ περίεργο. Εκείνος όμως το έλεγε αυτό περί του σώματός του, που επρόκειτο να καταληθεί, επρόκειτο να κατεβαστεί στον τάφο, για να αναστηθεί βέβαια την τρίτη μέρα με τις δυνάμεις του πατέρα. Γιατί ο πατέρας, άλλη μια του ιδιότητα αυτή, καθώς είναι πιστός, δεν μπορούσε να αφήσει την ψυχή του στον Άδη, ούτε να αφήσει τον όσιό του να δει διαφθορά. Και αν καταλάβουμε τι έκανε εκείνη την ώρα του καθαρισμού του ιερού ο Ιησούς, συνδυάζοντάς το με το ότι ετάφτιζε το ναό με το σώμα του, θα καταλάβουμε την έννοια του καθαρισμού υπέρ της οποίας εργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας. Δεν είναι απλώς συγχώρεση του παρελθόντος η σωτηρία μας, έτσι δεν είναι. Η σωτηρία μας είναι η αποκατάσταση που θα γίνει μετά τη συγχώρηση του παρελθόντος, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της. Η σωτηρία μας, ο καθαρισμός. Είναι η αποκατάσταση που θα γίνει όταν ο Θεός θα έρθει να δουλέψει μέσα μας τακτοποιώντας τα ακατάστατα, αφαιρώντας τα περιτά της αμαρτίας, προσθέτοντας εκεί που υπάρχουν οι προσωπικές μας ελλείψεις. Γιατί ο Κύριος Ιησούς, ταυτίζοντας το ναό με το σώμα του, εγκαινιάζει την εποχή όπου ο ναός του κάθε, συγγνώμη, το σώμα του κάθε ανθρώπου μπορεί να είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Αυτό το ταπεινό το σώμα, με τα αρθρητικά, με τα πονεμένα μάτια, με τα κουρασμένα πόδια, με τα σπλάχνα που δεν δουλεύουν καλά, με την καρδιά που αρχίζει και κάνει τα δικούλια της. Αυτό το ταπεινό το σώμα, αυτό το σκεύος το στράκινο, το έτοιμο να σπάσει, να θραυστεί, αυτό το σώμα έχει την περισσύτιμη να το κατοικεί ο Θεός δια του Πνεύματος. Αλλά εκεί που κατοικεί ο Θεός δια του Πνεύματος, δεν χωράνε αργή αμοιβή, δεν χωράνε μεταπράτες, δεν χωράνε περιστέρια που έπρεπε να είναι απ' έξω για να θυσιαστούν, δεν χωράνε τα πράγματα τα οποία χαλάνε την τάξη του Θεού. Και όπως ο Ιησούς τα έβγαλε, και όπως ο Ιησούς στάθηκε στη μέση και δεν άφησε τίποτε άλλο πια να περάσουν από εκεί, αυτό είναι το έργο του Πνεύματος του Αγίου, που κάνει ο Θεός, βασισμένο επάνω στο ότι ο Ιησούς υπερημών αγίαζε τον εαυτό του. Όπως εκείνος αντιστάθηκε στην αμαρτία, όπως εκείνος είπε και ξανά είπε όχι στον διάβολο, όπως δεν άφησε ο διάβολος να περάσει ουδέν μέσα του, αυτό το έργο θέλει να κάνει ο Θεός και μέσα μας. Πού θα βασιστούμε για να το κάνουμε? Στην πολύ μας την πίστη. Θυμάμαι τον Πέτρο.

που εδεήθη ιδιαίτερα ο Κύριος για να μην εκλείψει η πίστη του. Στο μηδέν πήγαινε. Θα πούμε ότι εμείς καταλάβουμε πολύ καλά τα πράγματα και άρα θα μπορέσουμε από εδώ και πέρα. Ούτε και αυτό. Αλλά συνδέοντας ασταμάτητα τη ζωή μας με τον Ιησού Χριστό, την πηγή της ζωής, μένοντας στην άμπελο, αντιστεκόμενοι μέχρι αίματος στην αμαρτία, θα κάνουμε με τη χάρη Του και βασισμένη στη χάρη Του, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτό που η αδύνατη θέλησή μας από μόνη της να το λαχταρίσει μπορούσε, να το πραγματοποιήσει δεν θα μπορούσε. Και θα φύγουν τα περιστέρια, και θα φύγουν οι αργυραμοιβοί, και θα φύγουν από τη μέση τα τραπέζια, και δεν θα περνάει πράγμα που δεν πρέπει να περάσει μέσα από το πνεύμα μας, και μέσα από την ψυχή μας, και μέσα από το σώμα μας. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να καταλάβουμε την έννοια της αγιότητας του Θεού. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε και μας διαπαιδαγωγεί προς αυτό, όπως λέει στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, εις το μεταλαβήν της αγιότητός του. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν μας κάλεσε ο Θεός για να λεγόμαστε χριστιανοί, δεν μας εκάλεσε για να μας συγχωρήσει αμαρτίες που δεν ξέρω πόση ειλικρίνεια είχαμε όλες να τις καταδικάσουμε, αλλά ήρθε για να κάνει έναν διαρκή καθαρισμό μέσα μας, μια διαρκή τακτοποίηση μέσα μας. Βρίσκομαι σε οδύνες, έλεγε ο Παύλος στους Γαλάτες, έως σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ο νικητής, με την νίκη η οποία νίκησε τον κόσμο, διατίθεται σε εμάς. Και εμείς, δια της πίστεως, αυτή είναι η νίκη νίκησε τον κόσμο, η πίστη ημών, μετέχουμε στη νίκη του νικητή. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως τον Θεό, η αγιότητά Του είναι, επιτρέψτε να το πω έτσι, η συνισταμένη όλων των ιδιοτήτων Του, που η κάθε μια της, από τις ιδιότητες, η κάθε μια τους είναι στη θέση της και αποπνέουν την αγιότητα του Θεού. Όπως εκείνον, έτσι και σε εμάς. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να είναι Άγιος και η δικαιοσύνη Του να είναι δικαιοσύνη και η αγιότητά Του να εκφράζεται με την αγάπη Του και η αγιότητά Του να εκφράζει το αγαθό που υπάρχει μέσα Του. Και εμείς να θέλουμε να γίνουμε όμοιοι Του, να θέλουμε να μετέχουμε στην αγιότητά Του, αλλά στη θέση της αλήθειας να έχουμε ψέμα και στη θέση του αγαθού να έχουμε και κακό. Και να τα παραδεχόμαστε, λέμε, άνθρωποι είμαστε, δεν πειράζει. Όποιοι λένε άνθρωποι είμαστε, δεν πειράζει, φοβάμαι ότι οι άνθρωποι θα μείνουνε. Αλλά ο Θεός δεν μας εκάλεσε για να μείνουμε άνθρωποι, αλλά για να μεταλάβουμε, για να μετέχουμε στην αγιότητά Του. Για να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, για να Τον δούμε καθώς είναι. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Γιατί μας εκάλεσε. Προς τα εκεί πρέπει να πορευόμαστε. Σε εμάς, θα μου πείτε, θα το έλεγα κι εγώ, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί εμείς δεν ξεκινήσαμε όπως ο Ιησούς, που δεν υπήρχε η κληρονομικότητα σε Αυτόν, δεν υπήρχε η αμαρτία, είχε πλεονεκτήματα. Μας λέει καθαρά η Γραφή ότι επηράστη κατά πάντα καθομοιότητα. Και στη θέση του δικού μας κενού βάζει τις πλάτες του. Κρατάει αντίσταση. Ό,τι δεν μπορούμε το μπορεί αυτός. Εκείνο που δεν θα κάνει είναι να θέλει αυτό που δεν θέλουμε εμείς. Γιατί αν δεν θέλουμε εμείς την αγιότητα, δεν μπορεί να μας τη φυτέψει αυτή την επιθυμία με το ζόρι μέσα μας. Αυτό μπορώ να κάνω. Να δω το πρόσωπό του και να το λαχταρίσω. Να πω θέλω. Να πω βοήθησέ με, γιατί και στη θέλησή μου ακόμα δεν τα καταφέρνω. Δεν θέλω κάθε στιγμή. Δυνάμωσέ με. Και τότε ο Θεός έρχεται και γίνεται μέσα μας το θέλειν και το ενεργήν. Κατά την ευδοκία του. Και μέσα στη ζωή μας, τη δικιά μας τη ζωή, των αδύνατων, των ανθρώπων χωρίς δυνατότητες, των ανθρώπων με τις επιβαρύνσεις, των ανθρώπων με τις δύσκολες ισορροπίες, μέσα στη δική μας αδυναμία, η δύναμή του φαίνεται τέλεια. Να δούμε λοιπόν την αγιότητα του Κυρίου μας, για να τη λαχταρίσουμε για τη ζωή μας. Αν περπατάμε στα ίχνη του, έστω και αν έχουμε κάνει 2-3 βήματα μονάχα, να μην αργήσουμε άλλο.

να συνεχίσουμε προς τον Πατέρα. Με μια διάθεση το κάθε κομμάτι της ζωής μας να το αγιάζει ο Κύριος. Το κάθε κομμάτι της ζωής μας να μην είναι μας, αλλά Του. Να μας αντικαθιστά ο Χριστός στο κάθε τι, με τη θέλησή μας. Και να είμαστε παρόντες. Και να λέμε ναι και αυτό, ναι και εκείνο, πάρ' το και τούτο, σε παρακαλώ και το άλλο. Δεν υπάρχει ετών που δεν λαμβάνει. Δεν υπάρχει ζητών που δεν ευρίσκει και κρούων που δεν του ανοίγεται. Αν εμείς πονηριώντες δίνουμε στα παιδιά μας τα πρέποντα, πώς ο Θεός δεν θα δώσει εις τους ζητούντας παρά αυτού Πνεύμα Άγιον. Αν πούμε και εδώ θέλω την επίδραση του Πνεύματος, θα γίνει. Και αν πούμε Κύριε δεν μ' αρέσει αυτό στη ζωή μου, πάρτο, θα το πάρει. Και αν του πούμε βοήθησε με εδώ γιατί είμαι αδύναμος, θα μας βοηθήσει. Γιατί σκοπός του είναι να μας κάνει όμοιους με εκείνους.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι το μυστικό ότι ο λαός Ισραήλ, ενώ προς καιρό ο Θεός τον παρεμέρισε και τον αφήκε στο σκοτάδι που επροτίμησε εκείνος και υπέρχε να έχει, και πήρε τα έθνη και απήρτησε εξ αυτών εκκλησία, την οποία θα ενώσει μια μέρα με την εκκλησία του πιστού Ισραήλ, με κεφαλή τον Χριστό. Το μυστήριο αυτό είναι το ένδοξο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο τον πιστό, το οποίο εμείς το ακούσαμε, το πιστέψαμε διανοητικώς, αλλά περιμέναμε να το απολαύσουμε. Μέχρι σήμερα ο Θεός απέναντι αυτού του μυστηρίου της σωτηρίας μας, προξασμένο το όνομά του, μας έχει δώσει προκαταβολή, μας έχει δώσει αραβόνα. Και ο αραβόνας αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας διαφωτίζει το Πνεύμα, μας γεμίζει χαρά και αγαλίαση και ευρωσύνη και χαιρόμαστε. Αλλά το είναι η σωτηρία που έχουμε δώσει. Αλλά μελλοντικό, τη δόξη, τη άδρα, τη βαθμή, τη αδράση, την αιωνιότητα που μας επιφυλάσσει. Αυτό ακόμη δεν εντελέσσει βήμα, δεν εντελέσσει. Θα δούμε αύριο, αν θέλει ο Θεός, ότι αυτό το μικρό βιβλιαράκι είναι η δίκη του λαού Ισραήλ. Πάντοτε ο λαός Ισραήλ έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στην όλη ιστορία της ανθρωπότητας. Ξεχωριστή θέση. Δίκη Ισραήλ. Είναι ιδιαίτερο τμήμα. Εκκλησία, Ισραήλ και έθνη. Και αυτά τα τρία στοιχεία θα υπάρχουν πάντοτε.

0: σε όλα τον αιώνα, αλλά δοξασμένα το καθένα. Και τρεις όμως διακρίσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Διότι, και θα υπάρχουν διακρίσεις, διότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες υπό τα οποία η Εκκλησία, ο Ισραήλ και τα έθνη θα πιστέψουν στον Χριστό. Πρώτα πρώτα, ο Ισραήλ θα πιστέψει στον Χριστό και θα γίνει δεκτή η πίστη του εκείνη και θα τον δεχτεί ο Θεός μέσα στην οικονομία τη δοξασμένη και εκείνα. Αλλά πώς θα πιστέψει? Θα πιστέψει διότι πρώτα θα τον κηρύει τον Χριστό και έπειτα θα τον πιστέψει. Θα τον κηρύει. Όπως ο Θωμάς, ο οποίος είναι ο τύπος του Ισραήλ αυτού, του λέει Θωμά, με είδε και επίστεψε. Αλλά τρεις ευτυχισμένοι εκείνοι που δεν με είδαν και επίστεψαν. Και πολλές φορές έχουμε την ανοησία και λέμε μερικοί, μόνο να ζούσα την εποχή εκείνη, να βλέπα κι εγώ τον Κύριό μου. Δεν ξέρεις τι λες κανένα άνθρωπο. Σήμερα εσύ είσαι τρισματάριος, ακριβώς διότι δεν τον είδες με το μάτι σου και τον επίστεψε. Τι ώρα θα ήταν να μην υπήρχε ο διάβολος εδώ στη ζωή, να μην είχαμε την κληρονομική τόση και τόση αντίδραση. Όχι. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που σε ξεχωρίζει. Και επειδή έζησες υποσυνθήκας όλος μοναδικά.
1: Της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ευχαριστία του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι, διότι σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια Σου. Μας αγάπησες αιωνίως και έστειλες για μας τον Υιόν της αγάπης Σου, το μόνο γενή Σου, τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά για μας. Ήρθε ο Χριστός Σωτήρας για Ιουδαίους και Έλληνας, για όλα τα έθνη. Σε ευχαριστούμε, διότι μέσα στα σχέδιά Σου τα αιώνια συμπεριέλαβες και μας. Και είμαι θα καρπός των πόνων της ψυχής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδόθηκε αυτός μοναδικό αντίλητρο,

κερδίσει πολλές ψυχές, πολλές υπάρξεις για όλη την αιωνιότητα, να τις κάνει ευτυχισμένες στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε διότι βλέπουμε έναν εκπρόσωπο από εκείνον το λαόν στον οποίο ο Κυριός μας, ο λυτρωτής μας, εν ανθρωπίσα συγγένεψε για να γίνει ο λυτρωτής του κόσμου. Σε ευχαριστούμε διότι σαν κι αυτόν υπάρχουν πολλοί επάνω στον κόσμο που ομολογούν τον Ιησούν σωτήρα τους, παρόλο ότι ο λαός αυτός στο σύνολό του τον αρνήθηκε. Σε ευχαριστούμε διότι ήρθαν οι καιροί που και ο λαός αυτός θα μετανοήσει και θα επιστρέψει. Μας το λες το λόγο σου, το βλέπουμε ήδη μέσα στον κόσμο να γίνεται, ακούμε τις πληροφορίες αυτές και αισθανόμεθα ρίγη συγκινήσεως πραγματικά στην καρδιά μας, αισθανόμενοι ότι πλησιάζει η στιγμή που εσύ θα φανείς την δόξα. Ετοίμαζε μας όλους να είμεθα έτοιμοι τη μεγάλη εκείνη μέρα της συναντήσεως μαζί σου, να σε προσμένουμε ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ το Πνεύμα σου το αγαθό να μας επισκεφτεί, να επισκεφτεί τον ομιλητή απόψη και τον μεταφραστή και να δοξαστείς μες στις καρδιές όλων μας. Κάμε πολύ περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε. Μίλησε σε κάποια καρδιά ότι είναι ανάγκη να μετανοήσει και να επιστρέψει. Η ουρανή είναι ακόμα ανοιχτή για την κάθε ψυχή. Επάκουσέ μας. Κάμε πολύ περισσότερο από όσα ζητούμε ή νοούμε. Εν το ονόματι και χάρητη του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θα ξεχάσω, αναγγέλω ότι εκυκλοφόρησε ένα βιβλίο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βίβλου. Τι δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, το μυστήριον τούτο, για να μην ψιλοφρονείτε, ότι τύφλωσης κατά μέρους έγινε εις τον Ισραήλ, έως σου εισέλθει το πλήρωμα των εθνών. Και ούτω, πας ο Ισραήλ θέλει σοφή, καθώς είναι γεγραμμένο. Ο Απόστολος Παύλος σε αυτά τα τρία τελευταία κεφάλαια της προς Ρωμαίους επιστολής μας δείχνει το μυστήριο του αποκλεισμού του λαού Ισραήλ και της εισόδου των εθνών μέσα στη χάρη. Αλλά μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος ότι ο αποκλεισμός του Ισραήλ δεν ήταν οριστικός. Αναμφισβήτητα αυτός ο λαός ημάρτησε ενώπιον του Θεού, διότι αντιστάθηκε, διότι απέρριψε το σωτήρα, διότι είπε το αίμα του δικαίου εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών. Και σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας ο λαός αυτός υπέφερε. Εγίνηκε το θύμα των διωγμών όλων των εθνών και όλων των συνθήκων και περιστάσεων. Το τελευταίο ολοκαύτωμα στην χιτλερική εποχή μας θυμίζει πραγματικά τι υπέφερε αυτός ο λαός σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, διότι απέρριψε το σωτήρα του, απέρριψε το Μεσσία. Όμως ο Παύλος μας πληροφορεί ότι δεν θα είναι παντοτινός ο αποκλεισμός αυτός. Ο Θεός θα στρέψει το πρόσωπό του στον Ισραήλ, θα δεχθεί ξανά τον Ισραήλ, αφού άνοιξε την πόρτα στους εθνικούς, θα γυρίσει στον Ισραήλ και θα δεχθεί τον Ισραήλ και θα είναι και εκείνοι όσοι πιστέψουν στον Χριστό και οι εξεθνών χριστιανοί μία ποιμνή και ένας ποιμή. Και ήδη τώρα, απόψε με τον αφομέναν αδελφό μαζί μας, ο οποίος προέρχεται από αυτόν τον λαό και αποτελεί ένα ζωντανό δείγμα επιστροφής στον Χριστό, έχουμε μία ζωντανή απόδειξη, θα έλεγε κανείς, της πραγματοποιήσεως των σχεδίων του Θεού και η στιγμή που ο Ισραήλ επιστρέφει. Στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν μεσιανικά κέντρα. Οι Ισραηλίτες επιστρέφουν ο ένας μετά τον άλλον. Και αυτό είναι ένα σημάδι ότι βρισκόμαστε στα τέλη των καιρών. Και ήρθε η στιγμή που ο Κύριος της δόξης θα φανεί. Ο λαός αυτός είναι ανάγκη να επιστρέψει. Γεγονότα θλιβερά θα τον βρούνε κάτω στην Παλαιστίνη. Αλλά όμως, κατά από τα γεγονότα αυτά, ο λαός τούτος θα επιστρέψει και θα εκζητήσει το Μεσσία του. Θα ακούσουμε λοιπόν απόψε πάλι τον Ραβίνο Χέρμπερτ Χιλέλ Γκόλντμπεργκ και τον αδελφό μας τον Μπούσιο, ο οποίος θα τον μεταφράσει. Η χοροδία θα μας ψάλει έναν ύμνο.

0: Ja.
1: Friede und Segen.
0: Ειρήνη και ευλογία σε εσάς.
1: Ich danke eurem Pastor sehr herzlich dafür, dass mich zu euch eingeladen hat.
0: Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον αγαπητό αδελφό και κυρικά σας που με κάλεσε και είμαι μαζί σας.
1: Im Hebräerbrief steht geschrieben, dass Yeshua sich nicht schämte, die Menschen Brüder zu heißen.
0: Στην προς Εβραίους επιστολή είναι γραμμένο πως ο Ιησούς δεν εντράπηκε να πει αδελφούς τους ανθρώπους.
1: Und das gilt Juden und auch Nicht-Juden, die seine Brüder geworden sind.
0: Και αυτό ακριβώς ανήκει για τους Ιουδαίους, μα και για τους εθνικούς που γίνηκαν αδελφοί του Ιησού Χριστού.
1: Ich traf euren Pastor in Zürich auf einer Konferenz.
0: Συνήντησα τον αγαπητό αδελφό Καρμπόνη στην Ζυρίχη σε ένα συνέδριο.
1: Wir waren beide dort Redner.
0: Και οι δυο ήμασταν ομιλητές στο ίδιο συνέδριο.
1: Und ich darf euch sagen, dass euer Pastor eine glänzende Botschaft uns gebracht hat.
0: Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο κήρυκας της εκκλησίας σας έφερε μια θαυμάσια και ευλογημένη αγγελία στο συνέδριο εκείνο.
1: Ihr könnt sehr, sehr dankbar und stolz auf euren Hirten sein.
0: Και για τούτο θα πρέπει να είστε ευχαριστημένοι για τον άνθρωπο που ο Θεός σας χάρισε.
1: Oftmals, wenn meine Versammlungen bekannt gegeben werden,
0: Συνήθως, όταν οι συναθρήσεις μου γίνονται γνωστές,
1: und jemand geht zur Zeitung und gibt die Annonce auf,
0: και όταν κάποιος πάει σε κάποια εφημερίδα να δώσει την αγγελία για την συνάθρηση,
1: und sagt, ein Jude, der den Messias predigt,
0: και όταν λέει στην εφημερίδα ένας

0: Ιουδαίος που μιλάει, που κηρύττει για τον Μεσσία,
1: dann sagt man zu dem, der die Annonce aufgeben will, tja, aber ein Jude glaubt doch nicht an Christus.
0: Τότε ρωτάνε οι άνθρωποι, ναι, αλλά ένας Ιουδαίος, μα αυτός δεν πιστεύει στον Χριστό.
1: Die Antwort liegt schon in der Bibel.
0: Η απάντηση σε αυτό, αγαπητοί, είναι γραμμένη στη Βίβλο.
1: Wir wissen, dass an dem jüdischen Feiertag Shavuot, der als Pfingsten bekannt ist,
0: γνωρίζουμε ότι στην Ιουδαϊκή εορτή της Πεντηκοστής
1: 3000 Juden gläubig geworden sind.
0: Στην αρχή τότε 3000 Ιουδαίοι ήταν που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό.
1: Im vierten Kapitel lesen wir dann in der Apostelgeschichte, dass 5000 gläubig waren.
0: Στο τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε πως ήταν 5000 οι πιστεύσαντες στον Ιησού.
1: Dann heißt es eine Menge Männer und Frauen.
0: Και μετά είναι γραμμένο πως ένα πλήθος ολόκληρο από άνδρες και γυναίκες προσετίθετο εις την Εκκλησία.
1: Und im sechsten Kapitel heißt es, und viele der Priester wurden auch gläubig.
0: Και στο έκτο κεφάλαιο των Πράξεων είναι γραμμένο ακόμα πως πολλοί από τους ιερείς εδέχοντο τον Ιησού Χριστό.
1: Viele Jahre gab es nur Juden, die an Yeshua glaubten.
0: Υπήρξαν πολλά χρόνια στην αρχή που ήταν μόνο Ιουδαίοι που πίστευαν στον Ιησού Χριστό.
1: Sie waren ein integraler oder treuer Bestandteil der Tempelgemeinde.
0: Ήταν ένα από το πιστό εκείνο μέρος που ανήκε στην κοινωνία του ναού που υπήρχε στην Ιερουσαλήμ.
1: Da gab es Pharisäer, Sadduzäer.
0: Υπήρχαν οι Φαρισαίοι, υπήρχαν οι Σαδουκαίοι.
1: Essener,
0: οι Εσσαίοι.
1: Und Nazarener,
0: οι Ναζαρέοι.
1: Und alle waren Juden.
0: Και όλοι αυτοί ήταν Ιουδαίοι.
1: Sie hielten ihre jüdischen Gebräuche.
0: Όλοι αυτοί διατηρούσαν τα Ιουδαϊκά έθιμά τους.
1: Sahen in Yeshua die Erfüllung des prophetischen Wortes.
0: Έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού την εκπλήρωση του προφητικού λόγου.
1: Und lebten als gläubige Juden.
0: Και ζούσαν έτσι τότε σαν πιστοί εις τον Ιησού Ιουδαίοι.
1: Erst nach Jahren gingen sie nach Samarien und brachten die teilweise Juden waren auch hinzu.
0: Έτσι χρόνια αργότερα μετεφέρθη αυτή το κήρυγμα και στην Σαμαρία.
1: Dann gingen sie oder ging Petrus in das Haus des Cornelius und brachte das Wort Gottes auch den Römern.
0: Μετά τα αυτά ο Πέτρος έφτασε στο σπίτι του Κορνήλιου και μετέφερε το Ευαγγέλιο στους Ρωμαίους.
1: Mehr und mehr Menschen wurden gläubig unter den Nichtjuden.
0: Περισσότεροι και περισσότεροι προσετίθεντο εις τον Ιησού Χριστόν που δεν ήταν Ιουδαίοι.
1: Und die Juden gingen ungefähr das Jahr 100 in die anderen Gemeinden der Nichtjuden unter.
0: Και γύρω στα 100 άρχισαν οι Ιουδαίοι να μην φαίνονται πια στην Εκκλησία.
1: Das ist eine Geschichte, die noch mit sehr, sehr viel Herzeleid und Trauer zusammenhängt.
0: Αυτή είναι μια ιστορία πάρα πολύ λυπητερή και θλιβερή.
1: Heute wachen jüdische Gläubige wieder auf.
0: Σήμερα, σε αυτήν την εποχή, ξανά αναζωπηρούνται στο πνεύμα των Ιουδαίων ο Ιησούς Χριστός και αυτοί αφυπνίζονται.
1: So wie das jüdische Volk aus allen Nationen heimkehrt,
0: έτσι όπως ο λαός Ισραήλ επιστρέφει από όλα τα έθνη πάλι στην πατρίδα των πατέρων,
1: so kehren auch jüdische an Christus Gläubige zu ihrem Volk zurück.
0: Έτσι ακριβώς επιστρέφουν οι Ιουδαίοι στον πραγματικό λαό τους, στον λαό του Χριστού.
1: Und überall in den Vereinigten Staaten von Amerika bilden sich messianische Synagogen.
0: Έτσι ακριβώς παντού στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγου χάρη έχουμε τις καινούργιες συναγωγές, τις μεσιανικές συναγωγές.
1: Zum größten Teil erleben wir eine gute Zusammenarbeit mit unseren jüdischen Brüdern in den anderen Synagogen.

0: σε μεγάλο ποσοστό θα λέγαμε ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους άλλους Ιουδαίους των συναγωγών που δεν πιστεύουν ακόμα στον Μεσσία.
1: Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten.
0: Οι τελευταίοι θα είναι πρώτοι και οι πρώτοι θα είναι τελευταίοι, αναγγέλει η Βίβλος.
1: Und nach der Bibel steht geschrieben, in der Bibel steht geschrieben,
0: και στην Βίβλο είναι γραμμένο,
1: dass einmal 12 mal 12,000 Juden das Evangelium predigen werden.
0: Ως μια μέρα 12.000 επί 12.000 Ιουδαίοι θα κηρύξουν το Ευαγγέλιο πάνω στον κόσμο τούτον.
1: Lies in Offenbarung Kapitel 7 nach.
0: Διαβάστε στην Αποκάλυψη και στο κεφάλαιο Ζήτα.
1: Das Resultat ist dann nicht nur 3.000 wie an dem Pfingsttage.
0: Το αποτέλεσμα εκείνου του κηρύγματος δεν θα είναι μονάχα 3.000 όπως την ημέρα της Πεντηκοστής,
1: sondern bei dieser großen Ausgießung des Heiligen Geistes, die noch kommt,
0: αλλά σε αυτήν την μεγάλη έκχυση του Αγίου Πνεύματος που πρόκειται να έρθει,
1: werden unzählige aus allen Völkern und Sprachen und Nationen zum Glauben an Yeshua kommen.
0: Θα είναι αναρρύθμιτοι εκείνοι που μέσα από τα έθνη και τους λαούς θα προσέλθουν εις τον Ιησούν Χριστόν.
1: Das glaube ich.
0: Αυτό το πιστεύω.
1: Dies ist nicht meine Predigt.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι το κήρυγμά μου.
1: Das ist eine extra Zugabe.
0: Αυτό είναι βέβαια μια εισαγωγή.
1: Ihr wisst ja, wenn ihr mit Juden zu tun habt, die geben immer etwas extra.
0: Ξέρετε, όταν έχετε σχέσεις με τους Ιουδαίους, τότε αυτοί προσφέρουν πάντα κάτι καινούργιο, κάτι άλλο. Επιπλέον.
1: Nun, ich möchte heute sprechen über erfüllte Prophetie in Bezug auf das Land Israel.
0: Θα ήθελα απόψε να μιλήσω για την εκπληρωμένη προφητεία σε σχέση με την γη του Ισραήλ.
1: Ich werde Pastor Bussius bitten, aus dem Hesekiel Propheten Kapitel 36, die ersten 12 Verse auf Griechisch zu lesen.
0: Θα παρακαλούσα λοιπόν να διαβαστεί από το 36ο κεφάλαιο του προφήτη Εζεκίηλ τα πρώτα 12 εδάφια. Και εσύ, ή ανθρώπου προφήτευσον επί τα όρη του Ισραήλ, και είπες, όρη του Ισραήλ, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή ο εχθρός είπε εναντίον σας, έβγε οι αιώνιοι υψηλοί τόποι έγιναν κληρονομιά μας, δια τούτο προφήτευσον και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή ηρήμωσαν και κατέπιον εσάς κυκλώθεν, για να γίνεται κληρονομία εις το υπόλοιπον των εθνών, και κατεστάθητε λάλημα της γλώσσης και όνειδος των λαών, δια τούτο όρη του Ισραήλ, ακούστε τον λόγον του Κυρίου του Θεού, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, προς τα όρη και προς τα βουνά, προς τους χυμάρους και προς τα σφάραγγας και προς τους ηρημωμένους και υφανισμένους τόπους και προς τας εγκαταλειμμένας πόλης, έτινες έγιναν λάφυρον και εμπεγμός εις των υπόλοιπων των περιξεθνών. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εξάπαντος εν το πυρί του ζήλου μου ελάλησα κατά του υπολείπου των εθνών και κατά παντός του Εδόμ ήτινες έκαναν την γην μου κληρονομίαν αυτών εν χαρά όλης της καρδίας αυτών και εν περιφρονήσει ψυχής για να εκθέσω συν αυτήν εις λάφυρον. Δια τούτο προφήτευσον εις την γην Ισραήλ και είπε προς τα όρη και προς τα βουνά και προς τους χυμάρους και προς τα φάραγγας, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, είδω εγώ ελάλησα εν το ζήλο μου και εν το θυμό μου, διότι εβαστάσατε την ύβριν των εθνών, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εγώ ύψωσα την χείρα μου εξάπαντος, τα έθνη τα πέριξ ημών, αυτά θέλουν συμβαστάσει την εσχήνην αυτών. Σεις δε, όροι του Ισραήλ, θέλετε εκβλαστήσει τους κλάδους σας και θέλετε δώσει τον καρπόν σας εις τον λαόν μου Ισραήλ, διότι πλησιάζω συνα έλθωση, διότι δου εγώ επιβλέπω εφ' ημάς και θέλω στραφή προς ημάς.

0: και θέλετε αρωτριαστεί και σπαρθεί, και θέλω πληθύνει εφημών ανθρώπους άπαντα των οίκων Ισραήλ, άπαντα αυτών, και πόλεις θέλουσι κατοικηθεί και ερημώσεις θέλουσι οικοδομηθεί. Και θέλω πληθύνει εφημών ανθρώπους και κτίνει, και θέλουσι αυξηθεί και καρποφορήσει, και θέλω σας κατοικήσει ως είστε πρώτερον και αγαθοποιήσει μάλλον παρά τα σαρχά σας, και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και θέλω κάμι να περιπατώσει εφημών άνθρωποι, ο λαός μου ο Ισραήλ, και θέλουσι σας κληρονομήσει, και θέλετε είστε κληρονομοί αυτών, και του λοιπού δεν θέλετε πλέον ατεκνώσει αυτούς.
1: Ein russischer Verfolger der Juden,
0: ένας πολέμιος των Ιουδαίων Ρώσος στην καταγωγή,
1: namens Pobjendonostov,
0: με το όνομα Pobjendonostov,
1: fragte einen älteren jüdischen Mann einmal,
0: ρώτησε κάποτε έναν πρεσβύτερο Ιουδαίο,
1: was wird geschehen mit euch, wenn wir euch so weiterhin verfolgen?
0: Τι θα γίνει με εσάς, αν και στην συνέχεια σας κυνηγούμε όπως σας κυνηγούμε τώρα?
1: Der Jude antwortete, dann bekommen wir einen neuen Feiertag, ein neues Fest.
0: Τότε ο Ιουδαίος του απήντησε, εμείς τότε θα έχουμε μια καινούρια πανηγυρική ημέρα, μια καινούρια γιορτή θα αποκτήσουμε.
1: Und erklärte,
0: και εξήγησε,
1: Pharao wollte uns vernichten und wir bekamen das Fest Pessach.
0: Ο Φαραώ ήθελε κάποτε να μας εξολοθρέψει και τότε αποκτήσαμε την μεγάλη γιορτή του Πάσχα.
1: Haman wollte uns alle umbringen unter Esther und wir bekamen ein neues Fest Purim.
0: Ο Αμάν ήθελε να μας εξολοθρέψει την περίοδο της Εστήρ και έτσι γίνηκε μια καινούρια γιορτή στο ημερολογιό μας, το Πουρίμ.
1: Antiochus wollte uns alle umbringen und wir bekamen ein neues Fest, Chanukka.
0: Ο Αντίοχος, ο Επιφανής, ήθελε να μας εξολοθρέψει και αποκτήσαμε μια καινούρια γιορτή στο ημερολογιό μας, την Χανουκά.
1: Hitler wollte uns alle umbringen und wir bekamen auch ein neues Fest.
0: Ο Χίτλερ ήθελε να εξολοθρέψει όλο το γένος μας και αποκτήσαμε μια καινούρια γιορτή.
1: Yom Ha'atzma'ut. Yom Ha'atzma'ut heißt den Tag unserer Independence, unserer Befreiung.
0: Yom Ha'atzma'ut είναι η μέρα της ανεξαρτησίας μας.
1: Der Tag wird kommen, wo ganz Israel einen neuen Yom Kippur, Versöhnungstag, haben wird.
0: Η ημέρα θα έρθει οπωσδήποτε που ολόκληρος ο Ισραήλ θα γιορτάσει και πάλι την γιορτή της ενώσεώς του.
1: Wenn der Antichrist gegen Jerusalem geht und Yeshua wiederkommt, den Antichristen vernichtet und Israel einen neuen Feiertag bekommt.
0: Όταν ο Αντίχριστος θα εκστρατεύσει εναντίον του Ισραήλ και όταν εκείνη τη στιγμή θα εμφανιστεί από πάνω ο Ιησούς Χριστός για να εξολοθρέψει τον Αντίχριστο και τις στρατιές του, θα έχουμε μια καινούρια γιορτή.
1: Η Bibel sagt in Zacharia 12, Vers 10,
0: η Βίβλος μας λέγει στον Ζαχαρία 12:10,
1: das ganz Israel ihn sehen wird, wenn kommt.
0: Ολόκληρος ο Ισραήλ θα τον ειδεί όταν έλθει.
1: Und sie werden beten zu ihm.
0: Και θα προσευχηθούν σε εκείνον προς αυτόν.
1: Und sie werden trauern, wie man über einen Sohn trauert.
0: Και θα πενθήσουν δι' αυτόν όπως πενθεί κανείς για τον μονογενή του γιο.
1: Die Rettung der ganzen Nation an dem Tage.
0: Είναι η σωτηρία όλων των εθνών εκείνη την ημέρα.
1: Rabbi Shaul, der Apostel Paulus, spricht auch davon.
0: Ο Rabbi Shaul, ο δάσκαλος Apostolos Pavlos, μιλάει γι' αυτό.
1: Sagt in Römer 11, Vers 26, und so wird das ganze Israel gerettet werden.
0: Μας λέγει στην προς Ρωμαίους επιστολή Ιώτα Αλφα, ότι και ούτως πας Ισραήλ θέλει σωθεί.
1: Das wird ein großer Versöhnungstag sein.
0: Αυτή θα είναι μια μεγάλη μέρα.

0: Μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, η ημέρα της συγχωρήσεως και της ενώσεως των ανθρώπων με τον Ιησού.
1: Das Volk Israel ist unvernichtbar, unzerstörbar.
0: Ο λαός Ισραήλ δεν καταστρέφεται, δεν αλλοιούται, μα παραμένει.
1: Moses sah den Busch brennen, aber er verbrannte nicht.
0: Ο Μωυσής είδε την βάτο να καίγεται, μα όμως αυτή δεν κατακαιγόταν.
1: Unser Volk ging in jeder Generation durch eine Verfolgungswelle.
0: Ο λαός μου μέσα σε όλες τις γενιές πέρασε από κυνηγητά τρομακτικά.
1: Und wir leben immer noch.
0: Και ζούμε εν τούτης ακόμα.
1: Und alles, was von uns geschrieben steht, wird sich noch erfüllen.
0: Και όλα όσα είναι γραμμένα για μας, οπωσδήποτε θα βρουν την πραγματοποίησή τους.
1: Wenn wir sehen, was sich schon erfüllt hat, haben wir stärkeren Glauben daran, dass das, was noch in der Zukunft ist, auch sich erfüllen wird.
0: Αν κοιτάξουμε όλα τούτα που γίνηκαν πραγματικότητα, τότε εδραιώνεται η πίστη μας, δυναμώνει η πίστη μας και περιμένουμε όλα τα υπόλοιπα σύντομα να πραγματοποιηθούν και θα πραγματοποιηθούν.
1: Der Prophet Hezekiel prophezeite vor 2600 Jahren.
0: Ο προφήτης Ιεζεκίλ προφητεύει 2600 χρόνια πριν.
1: Von dem Zustand des Landes.
0: Για την κατάσταση αυτής της χώρας.
1: In Kapitel 37 spricht natürlich auch von den Menschen.
0: Στο κεφάλαιο το επόμενο, το 37ο βεβαίως, μιλάει και για τους ανθρώπους.
1: Aber hier nun von dem Lande.
0: Αλλά στο κεφάλαιο το 36 μιλάει για την χώρα.
1: Gott spricht zu den Bergen des Landes Israel.
0: Ο Θεός ομιλεί προς τα όρη της γης του Ισραήλ.
1: Ihr wisst ja, Yeshua hat auch gesprochen zu Städten, zu Kapernaum und anderen Städten, nicht wahr?
0: Ξέρετε ότι και ο Ιησούς ομίλησε για πόλεις όπως για την Καπερναούμ και ομίλησε για άλλες πόλεις στην
1: Ελλάδα. Er hat auch einmal gesagt, wenn diese Kinder oder Menschen ein anderes Mal schweigen, dann würden die Steine reden.
0: Κάποτε είπε ο Χριστός, αν τούτοι οι άνθρωποι σοπίσουν, αντί για αυτούς θα αναστηθούν οι πέτρες να μιλήσουν.
1: Also es ist nicht ungewöhnlich, dass Gott zu Bergen spricht.
0: Έτσι λοιπόν δεν είναι κάτι εξαιρετικά ακραίων, ότι ο Θεός μιλάει ακόμα και στα βουνά.
1: Menschensohn, sagte Gott hier zu den Propheten, prophezeie zu den Bergen.
0: Οι ανθρώπου, λέγει εδώ ο προφήτης, προφήτευσε επί τα όρη του Ισραήλ.
1: Und sagt, die Feinde haben gesagt, ihr seid nun unser Besitztum.
0: Είπε ο Θεός, οι εχθροί είπαν πως τα όρη τούτα είναι δικιά μας κληρονομιά.
1: Der Prophet wusste, was geschehen würde, wenn Israel neu als Staat entstanden war.
0: Ο προφήτης ήξερε πολύ καλά τι θα γινόταν όταν αυτός ο λαός πραγματικά θα γινόταν και πάλι το έθνος του Θεού.
1: Von 1948 bis 1967,
0: από το έτος 1948 και μέχρι το 1967,
1: waren die wichtigsten Berge Israels in den Händen der
0: το όρος Σιλό, ο το Γαριζίμ, το Εβάλ,
1: Χεβρόν,
0: Χεβρόνα,
1: the Ölberg,
0: το όρος των Ελαιών,
1: und Moria,
0: το όρος Μοριά.
1: Alle diese Berge waren in nicht jüdischer Hand.
0: Όλα αυτά τα όρη δεν ήταν σε Ιουδαϊκά χέρια.
1: 1948 entstand der neue Staat.
0: 1948 έχουμε τη δημιουργία του νέου κράτους του Ισραήλ.
1: Aber nur einige Stunden später rollten die Panzer aus allen Seiten gegen Israel an.
0: Αλλά λίγες ώρες αργότερα όλα εκείνα οι μηχανοκίνητες μεραρχίες των εχθρών εστράφησαν εναντίον του Ισραήλ με τα τάγκς τους.
1: Jordanien war gut ausgerüstet und gut trainiert durch Britannien.
0: Η Ιορδανία είχε έναν καλό εξοπλισμό και είχε εκπαιδευτεί από Βρετανούς αξιωματικούς.
1: Und brach sofort über dieses neugeborene Land ein.
0: Και ακριβώς τις στιγμές εκείνες επέπτωσε.

0: εναντίον του νεογεννηθέντος, νεοσυσταθέντος αυτού κράτου.
1: The Israelis hadn't kind of artillery.
0: Οι Ισραηλίτες δεν είχαν πυροβολικό την εποχή εκείνη.
1: They hadn't kind of panzer army.
0: Δεν είχαν μηχανοκίνητες μεραρχίες για να πολεμήσουν.
1: They hadn't keine Marine.
0: Δεν είχαν ναυτικό για να αντιμετωπίσουν.
1: They hadn't keine Luftwaffe.
0: Δεν είχαν αεροπλάνα για να πολεμήσουν, να επιτεθούν.
1: Sie machten sich Molotov cocktails oder Flaschen mit Benzin als Waffen.
0: Έκαναν βόμβες Molotov ή ακόμα μπουκάλες με βενζίνη που άναβαν και πέταγαν στους εχθρούς.
1: Mein ältester Bruder kämpfte in dem Krieg.
0: Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός μου τότε που πολεμούσε σε εκείνον τον πόλεμο.
1: Israel kam siegreich hervor.
0: Ο Ισραήλ την εποχή εκείνη νίκησε θριαμβευτικά.
1: Aber trotzdem sah das Bild nachher so aus, dass die meisten Berge nicht unter israelischer Herrschaft waren.
0: Εν τούτης όμως, η εικόνα η μετέπειτα έδειξε πως όλα αυτά τα σπουδαία όρη δεν ήταν στα χέρια του Ισραήλ.
1: Jerusalem, die heiligste Stätte, war geteilt.
0: Η Ιερουσαλήμ, η αγιότερα των πόλεων, ήταν μοιρασμένη.
1: Der moderne Teil gehörte nun Israel.
0: Το σύγχρονο μέρος της πόλης ανήκε στον λαό Ισραήλ.
1: Der alte Teil gehörte zu Jordanien.
0: Το παλαιό μέρος της Ιερουσαλήμ, η αρχαία Ιερουσαλήμ, ανήκε στην Ιορδανία.
1: Auf der arabischen Seite waren 32 Synagogen.
0: Στον αραβικό τομέα της πόλης υπήρχαν 32 συναγωγές.
1: Mit unbezahlbaren, unzähligen Schriftrollen und heiligen Manuskripten.
0: Με αμέτρητα χειρόγραφα και ρόλους που περιείχαν τον νόμο αμύθιτου πλούτου και αξίας καθώς υπήρχαν στις συναγωγές εκείνες.
1: Man verunreinigte die Synagogen, machte sogar Schweineställe daraus.
0: Βεβήλωσαν εκείνες τις συναγωγές αφού έβαλαν και χείριο αίμα μέσα εκεί.
1: Στρέψαν
0: τα νεκροταφεία των Ιουδαίων και εξαφάνισαν όλα αυτά τα αρχεία που υπήρχαν στις συναγωγές. Κανείς από τους Ιουδαίους την εποχή εκείνη δεν επιτρέπεται να επισκεφτεί το τείχος, το δυτικό τείχος ή το τείχος των θρήνων για να προσευχηθεί.
1: Zu opfern bereit war.
0: Κανένας από τους Ιουδαίους δεν είχε το δικαίωμα να επισκεφτεί το όρος Μοριά, όπου εκλείθη ο πατήρ Αβραάμ να προσφέρει θυσία. Κανείς των Ιουδαίων δεν επιτρέπεται να επισκεφτεί την Χεβρώνα, όπου ήταν η τάφη των πατέρων. Έτσι πέρασαν 19 ολάκερα χρόνια. Ο λαός που έδωσε στους λαούς το βιβλίο των βιβλίων δεν μπορούσε να επισκεφτεί τα μέρη και τις πόλεις εκείνες που πολλά από τα βιβλία αυτά είχαν γραφτεί. Προφήτης η Εζεκίλ γνώριζε πως τα πράγματα έχουν θα είναι έτσι. Ταλμωδός μας λέγει.
1: Εμενή, wenn ich an möge, ihm ich
0: hatte. Εάν σε λησμονήσω η Ιερουσαλήμ, ας λησμονήσει η δεξιά μου, ας κολληθεί η γλώσσα μου εις τον ουρανίσκον μου.
1: Aber dann kam ein Tag,
0: αλλά ήρθε τότε μια στιγμή που σε λίγες, πολύ λίγες ώρες η Ιερουσαλήμ έφυγε από τα χέρια των ξένων. Σε 48 ώρες αργότερα έπεσε η Χεβρώνα, έπεσε το Χορεζίν, η Σαμάρια κλπ. Εδώ ο προφήτης μας μιλάει για την ερήμωση.
1: Erst möchte ich sagen, der Prophet.
0: Αρχήν επαναλαμβάνω, ο προφήτης μας λέγει ότι τα όρια αυτά είναι στα χέρια των εχθρών. Όμως ομιλεί ο προφήτης και για την ερήμωση της χώρας ολοκλήρου. Αυτά τα βουνά, τα όρη και ο χώρος τριγύρω κάποτε ήταν εφορότατος. Όλα αυτά τα βουνά της Ιουδαίας ήταν ντυμένα με δάση, με δέντρα. Από τους ψαλμωδούς τραγουδισμένα και από τους προφήτες μένουν πάντα αυτά τα ωραία βουνά της Ιουδαίας. Τώρα όμως όλα αυτά είναι ερημωμένα και τίποτα δεν αυξάνει πάνω σε αυτά. 1900 σχεδόν χρόνια έχουμε καταστροφές συνεχείς πάνω σε αυτά τα μέρη. Οι επιδρομείς κάθε φορά που ερχόντουσαν κατέστρεφαν ό,τι υπήρχε πάνω στην χώρα αυτή και κατερρύπωναν τις πολιτείες του Ισραήλ. Μα αργότερα τα κοπάδια των εγών από τα γίδια κατέ

0: έστρεφαν ό,τι είχαν απομείνει.
1: Das fruchtbare Tal rühmt wegen seiner Weingärten in biblischen Tagen jetzt Sumpfgebiet.
0: Η ωραία εκείνη κοιλάδα του Ισραήλ, όπου ήταν γεμάτη από αμπέλια τους παλιούς χρόνους, τα παλιά τα χρόνια, τώρα δεν είναι παραβάλτη. Τα πράγματα άλλαξαν τελείως.
1: Der Bürgermeister von Jerusalem, Teddy Kollek, sagte einmal,
0: ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ, Teddy Kollek, είπε κάποτε, όσο υπήρχαν εδώ κάτοικοι, όλα βέβαια δεν υπετάγονται σε νόμους, όταν όμως ήρθαν οι κύριοι της χώρας αυτής, όλα τα πράγματα μπήκαν κάτω από νόμους.
1: Vers 5 hat eine besondere Weissagung für Edom.
0: Στο πέμπτο εδάφιο έχουμε μια ιδιαίτερη προφητεία γραμμένη για τον Εδόμ.
1: Gottes Wort sagt dort, ich bin gegen Edom.
0: Ο Λόγος του Θεού μας λέγει πως εγώ είμαι εναντίον σου Εδόμ.
1: Wenn man auf einer Landkarte das frühere Gebiet Edom sieht,
0: αν κοιτάξει κανείς έναν παλιότερο χάρτη την περιοχή του Εδόμ,
1: dann ist das genau das, was bis 1967 Jordanien war.
0: Τότε θα διαπιστώσουμε πως Εδόμ ήταν αυτό που μέχρι το 1967 άκουγε στο όνομα Ιορδανία.
1: Sie mögen wissen, dass dieses Land Transjordanien entstand
0: Ξέρετε ότι αυτή η χώρα Τρανσιορδανία, η Περιορδανία, δημιουργήθηκε για να δώσει σπιτικό εις τους Παλαιστινίους που ζούσαν σε εκείνα τα μέλη. Αυτό το έκαμε τότε η Μεγάλη Βρετανία, γιατί και στους Ιουδαίους από τα 1917 είχε υποσχεθεί μια χώρα, μια πατρίδα στους Ιουδαίους. Πήραν ένα μέρος της πατρίδας τους στα 1948. Εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι εγώ είμαι, λέει ο Θεός, εναντίον σου Εδόμ και εναντίον των άλλων εθνών. Διότι πήραν την δική μου χώρα και την έκαναν δική τους. Και λένε στο εδάφιο 3 και 5, λένε οι ξένοι, αυτή τώρα είναι δικιά μας χώρα. Ξέρετε όμως, η χώρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στο Θεό και στον διαλεγμένο από το Θεό λαό. Στα 1967 τα εκατομμύρια των εχθρών συνασπίστηκαν και μαζεύτηκαν εναντίον του λαού Ισραήλ. Τον Ισραήλ έβλεπε, για το Ισραήλ υπήρχε απελπιστική κατάσταση ήταν. Η σχέση, ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και των εχθρών του ήταν περίπου 1 στους 100. Οι Αιγύπτιοι είπαν τότε, σε 3 μέρες θα έχουμε καταλάβει το Τελαβίβ και θα υψώσουμε την Αιγυπτιακή σημαία. Ποια είπε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Δαμασκού. Είπε λοιπόν το ραδιόφωνο στους Συρίους, αν έχουν προγραμματίσει κάπου να κάνουν διακοπές, ας σταματήσουν για λίγο, γιατί σε λίγες μέρες όλοι θα μπορούν να επισκέπτονται την Μεσόγειο θάλασσα, τα παράλια του Ισραήλ. Όλοι είχαν υποσχεθεί στους λαούς τους πως σε 3 μέρες θα είχε εξαφανιστεί ο μικρούτσικος αυτός λαός. Θυμόταν αργότερα η Γκόλντα Μέιρ που τότε ήταν στο κοινοβούλιο. Θυμόταν πως κάποτε είχε πολύ καλή σχέση με τον πατέρα του βασιλιά της Ιορδανίας Χουσέιν. Και παρεκάλεσε λοιπόν σαν καλή γνώριμη τον βασιλιά, τον παρεκάλεσε, σας παρακαλώ μην αναμειχθείτε εσείς οι Ιορδανοί σε αυτόν τον πόλεμο. Η απάντηση ήταν ταυτόχρονα τα βαριά κανόνια που αντίχησαν και χτύπησαν και ρήμωσαν την Ιερουσαλήμ. Τότε ήξερε, έπρεπε να ξέρει το Ισραήλ, πως πρέπει και αυτό κεραυνοβόλα και σύντομα να δράσει. Αν ο Θεός, αγαπητοί, που αυτούς τους βοήθησε. Ο προφήτης ομιλεί στα εδάφια αυτά για την αναβάσωση αυτής της χώρας. Στα εδάφια 6 μέχρι και 8 μας λέγει πως τα βουνά θα υψώσουν τα κλαριά τους προς τον ουρανό ψηλά. Σας είπα προηγουμένως, τα δάση εκείνα είχαν καταστραφεί στα χρόνια τα περασμένα. Σήμερα βλέπουμε την εκπλήρωση αυτής της θαυμαστής προφητείας όταν κοιτάζουμε σε αυτά τα βουνά που ήταν έρημα, που εκατομμύρια δέντρα ήδη υψώνονται προς τον ουρανό. Τα βουνά πάλι ντύθηκαν ξανά όπως ο προφήτης το έχει αναγγείλει. Και έχουμε πιο κάτω μια υπόσχεση και σχέση μεταξύ του λαού και της χώρας.
1: Εσείς...

0: Μια σχέση της γης με τους κατοίκους της, όπως ακριβώς η σχέση του γάμου του άντρα με την γυναίκα. Ο Ισαΐας στο κεφάλαιο Ξι Β το 62.
1: Vers 4 oder 5. The land shall be married, verheiratet.
0: Στο εδάφιο 4 και 5 μας λέγει, διε δεν θέλει πλέον ονομαστεί εγκαταλειμμένη, ούτε η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ρημωμένη, αλλά θέλει ονομαστεί η ευδοκία μου εν αυτή, και η γη σου η ναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησε επί σε, και η γη σου θέλει είστε ναι νυμφευμένη. Αυτή είναι η σχέση, αγαπητοί, μεταξύ του λαού και της γης στην οποία κατοικούν. 18 εκατονταετηρίδες ζούσαν στη γη αυτή άλλοι λαοί και άλλοι άνθρωποι. Οι Ρωμαίοι έφτιαξαν δρόμους και έχτισαν ειδωλολατρικούς ναούς στους χώρους εκείνους. Αλλά δεν μπόρεσαν με κανέναν τρόπο να επαναφέρουν την βλάστηση σε εκείνον το λαό. Σε εκείνον έφτασαν οι Αιθίωπες, έφτασαν οι Άραβες, έφτασαν οι Σαρακινοί. Ήρθανε οι Σταυροφόροι, ήρθανε οι Τούρκοι, ήρθανε οι Βρετανοί. Αυτοί μετέφεραν στη γη τούτη τον πολιτισμό τους. Η γη αυτή δεν έδινε κανέναν καρπό για αυτούς τους ανθρώπους. Η περιοχή του Νέγκεβ ήταν μια τελείως ξερή έρημος. Άλλες περιοχές σκεπαζόταν από λεπτή άμμο.
1: Und Sumpfgebiet, wie schon sagte.
0: Alles περιοχές ήταν έλλη, ελώδης.
1: Aber jetzt gibt
0: es. Τώρα, αγαπητοί, όταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης επέστρεψε εις τον χώρο εκείνο, η γη έδωσε τον καρπό της. Αγαπητοί μου, είναι ακριβώς σαν τη σχέση του γάμου και δεν μπορεί να χωρίσει κανείς τον έναν από τον άλλον, τη γη από το λαό. Στα εδάφια 10 και 11 ο Θεός υπόσχεται να μαζέψει τον λαό αυτόν και πάλι στον Ισραήλ. Και έρχονται αυτοί, αυτός ο λαός επανέρχεται μέσα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο προφήτης Ισαΐας έχει προφητέψει από τη Δύση και την Ανατολή, τον Βορρά και τον Νότο. Από τους τάφους των εθνικών ξεσηκώνονται. Όλα τούτα βέβαια δεν ήταν ένα απλό γεγονός, διότι οι πρώτοι που ξεκίνησαν στην αρχή αυτού του αιώνα να πάνε στην πατρίδα, όμως στα 1939 αυτή η παλινόστηση σταμάτησε. Οι Βρετανοί, πιεζόμενοι από τους Άραβες, δεν επέτρεπαν σ' άλλους να επισκεφτούν, να επιστρέψουν σε αυτή τη γη. Όμως από τα 1948 και εντεύθεν οι θύρες άνοιξαν διάπλατα, και έφτασαν ακόμα και από τα βάθη της Ινδίας. Από εκεί έφτασε μία παροικία που ζούσε 2.000 χρόνια απομονωμένη. Έφτασαν από την Αυστραλία, από την Αμερική, από την Ευρώπη, από όλα τα μέρη της γης. Ήρθαν πλούσιοι και φτωχοί, υγιείς και αρρωστημένοι, έφτασαν στη χώρα τους. Σε λίγο χρόνο έφτασαν τις 600.000 και μετά από λίγο χρόνο έφτασαν τα 3 εκατομμύρια. Πατέρες, μητέρες και παιδιά έμαθαν πάλι να μιλούν στη γλώσσα τους, και όλοι αυτοί οι διάφοροι πολιτισμοί που έφεραν μαζί τους έγιναν ένας πολιτισμός, απομειώθηκαν. Μια ομάδα από 50.000 ανθρώπους ήρθαν με τα πόδια μέσω της ερήμου στο Ισραήλ. Έφτασαν στο Άντεν και ήθελαν από εκεί να μεταφερθούν με αεροπλάνα στο Ισραήλ. Εβδομάδες ολόκληρες περπατούσαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα από τις ερήμους. Είχαν τόσα πολλά από την περιουσία τους όσα μπορούσαν οι ίδιοι να κουβαλήσουν να φέρουν μαζί τους. Τελικά όμως τα πόδια τους είχαν πληγιάσει και δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν, και έτσι υποχρεώθηκαν να πετάνε το ένα μετά το άλλο από τα χρήσιμα και αγαπημένα αντικείμενα που έφεραν μαζί τους. Και έφτασαν μονάχα στην γη με ένα ρολό, την Τωρά, τον νόμο του Θεού, και με τα Άγια ψαλτήρια τους και τα μουσικά τους όργανα μονάχα. Ήθελαν να βάλουν τους ανθρώπους αυτούς μέσα στα αεροπλάνα που ποτέ δεν είχαν δει στη ζωή τους. Φοβήθηκαν οι πιλότοι μήπως οι άνθρωποι αυτοί φοβηθούν και δημιουργηθήκαν ένα κακό.
1: Aber sie saßen ganz ruhig.
0: Και όμως κάθισαν ήσυχοι μέσα στο αεροπλάνο.
1: und sagten, es ist ganz in Ordnung so. In unserer Bibel steht, dass wir auf Adlers Flügel nach Hause gebracht werden würden.
0: Παρόλο δεν είχαν δει αεροπλάνα, κάθισαν ήσυχα και είπαν, εμείς ξέρουμε αυτό το μηχάνημα, γιατί η βίβλος μας το έχει πει, πως κάποτε πάνω σε φτερούγια αετών θα πετάξουμε.

0: Freunde, die Bibel ist wahr und erfüllt sich.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, η Βίβλος είναι αληθινή και πραγματοποιείται.
0: Hier sagt auch der Prophet, dass sie wieder eingesetzt würden in ihren alten Städten.
1: Εδώ μας λέγει ο προφήτης πως τούτοι οι άνθρωποι τοποθετούνται και πάλι στις παλιές δικές τους πόλεις.
0: Die alten Städte, die alten Ortschaften kamen also zum Leben zurück.
1: Έτσι, όλες εκείνες οι παλιές νεκρές πόλεις ξαναζούν και πάλι.
0: Verse 11, according to your own estate.
1: Όπως αναφέρεται και στο εδάφιο 11, και θέλω πληθύνει τους ανθρώπους και τα κτήν.
0: Das ist Stadt Elat, die einmal vor 3000 Jahren Salomons Hafenstadt war.
1: Έτσι έχουμε την πόλη Ελάτ, που πριν 3000 χρόνια ήταν το λιμάνι του προφήτου βασιλιά Σολομώντα.
0: Und sie war auch eine da waren auch Kupfergruben, wir wissen, die sind noch heute.
1: Ήταν βέβαια τα μεταλλεία και τα ορυχεία του Σολομώντος.
0: Heute ist Eilat ein moderner Hafen für die Marine.
1: Σήμερα το Eilat είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίο λιμάνι για το ναυτικό.
0: Aber als 1948 Israel übernahm, war es nur noch ein kleiner Polizeiposten.
1: Αλλά όταν στα 1948 το κατέλαβε το Ισραήλ, ήταν μονάχα ένας σταθμός αστυνομικός.
0: Beersheba war vor 4000 Jahren eine lebendige Stadt unter Abraham.
1: Η Βιρσαβέ, 4000 χρόνια πριν, ήταν μια ανθιζωμένη πόλη κάτω από τον Αβραάμ.
0: Unter Salomons Zeit entstand sie zur Blüte.
1: Στον καιρό του Σολομώντος άνθησε ξεχωριστά η Βιρσαβέ.
0: Ύστερα
1: μείνανε μόνο μερικές μικρές λασποκαλύβες και μερικοί βοσκοί βεδουίνοι.
0: Heute ist es wieder eine moderne Stadt.
1: Σήμερα η Βιρσαβέ είναι μια θαυμαστή και μοντέρνα πολιτεία.
0: Ασδότ, dort predigte Philippus und die Stadt war später in Ruinen gefallen.
1: Στην Άζωτο, εκεί εκήρυξε ο Φίλιππος, μα αργότερα αυτή κατεστράφη τελείως.
0: Heute ist diese Stadt.
1: Σήμερα η Άζωτος είναι μια θαυμασία πόλης με έναν βαθύ λιμένα. Η Ασκαλώνα είχε πεθάνει, είχε νεκρωθεί, δεν υπήρχε πια παρά μόνον πέτρες.
0: Heute ist es ein Ölhafen.
1: Σήμερα η Ασκαλών είναι ένα λιμάνι που εξάγει πετρέλαιο. Πολλά από τα αρχαία εκείνα ονόματα ξαναζούν και πάλι.
0: Man sagt, dass Israel entstand.
1: Μας γνωρίζουμε από την ιστορία πως στην κατοχή των Αράβων σε 500 χρόνια δημιουργήθηκε μόνο ένας οικισμός.
0: Seitdem,
1: από τότε που το Ισραήλ επανήλθε στα κόμματά του, δημιουργήθηκαν πάνω από 500 χωριά και πολιτείες. Όπως ακριβώς το έχει προείπει ο Λόγος του Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Λόγος του Θεού πραγματοποιείται πάντα. Πως ακριβώς έχει εξαναγγείλει ο προφήτης. Για μας όμως που ζούμε στην Νέα Διαθήκη θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Στην προς Ρωμαίους επιστολή το κεφάλαιο Ιωταγάμπα και μάλιστα εξεύροντες των καιρών ότι είναι ήδη ώρα να εγερωθώμεν εκ του ύπνου διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότε πιστεύσαμεν.
0: Im Hebräerbrief 10, Vers 37 heißt es.
1: Ja.
0: Hebräer 10, Vers 37.
1: Στην προς Εβραίους επιστολή 10 και 27 μας λέγει, αλλά είναι ακόμα ο λίγος ο καιρός, ότι θα έλθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει. Πιστεύουμε στην σύντομο έρχομο του βασιλέως του Ισραήλ και του λυτρωτού όλων εκείνων που πιστεύουν σε αυτόν. Εσείς και εγώ τότε μαζί όλοι θα τον συναντήσουμε. Το πιστεύεις αγαπητέ πως και αυτό θα πραγματοποιηθεί όπως είναι ακριβώς γραμμένο? Αν αυτό μου γνωρίζω πως την ημέρα εκείνη θα είμαι παρόν στο προσκλητήριο.
0: Δεν το έχεις.
1: Διότι δια της χάριτος του Γολγοθά ανήκω και εγώ σε αυτόν. Υπήρξε καιρός που δεν ήθελα να ξέρω για την πίστη της Νέας Διαθήκης. Γιατί για μένα όλοι εκείνοι

0: ήταν αθεράπευτα άρρωστος.
1: Wurde er gesund.
0: Όταν γι' αυτόν έγινε και προσευχή στο Θεό, γιατρεύτηκε. Για το γεγονός αυτό, στα χαρτιά των γιατρών είναι μέχρι σήμερα γραμμένο σαν ένα θαύμα. Ήξερα τότε πως ο Θεός είχε κάνει ένα θαύμα. Τότε λοιπόν με κάλεσε κάποιος να πάω σε ένα σπίτι, σε μια μικρή συμπροσευχή που γινόταν. Ήταν Σάββατο βράδυ και εγώ είχα υποσχεθεί σε φίλους μου να πάμε στο χορό. Αλλά είπα, ας του κάνω το χατήρι αυτού του φίλου που με καλεί, να πάω για λίγα λεφτά εκεί στην προσευχή και μετά πάω στο χορό μου. Το έκανα από ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός είχε γιατρέψει τον νεότερο αδελφό μου. Έτσι λοιπόν βρέθηκα μέσα στη μικρή αυτή ομάδα των χριστιανών. Κοίταγα πάντα το ρολόι μου και ήθελα να φύγω. Τα ησυχία εκεί μέσα. Με περιμένανε στο χώρο που είχαμε μιλήσει να πάμε να χορέψουμε. Διάβασαν λοιπόν μερικούς από τους ψαλμούς και άρχισαν να προσεύχονται. Εγίνει και τότε κάτι στη ζωή μου που ποτέ πριν δεν το είχα αισθανθεί και κάτι που δεν το είχα ποτέ ακούσει. Ένας από αυτούς τους άνδρες που δεν μπορούσε καλά να μιλήσει τη γλώσσα που μιλούσε, μίλησε στη διάρκεια εκείνη πάρα πολύ καθαρά σε μένα. Εκείνη στιγμή ο Θεός μου άνοιξε με το πνεύμα του την νόησή μου και κατάλαβα ακριβώς την ώρα εκείνη γιατί προσευχόταν αυτός ο άνθρωπος.
2: Τι.
0: Και άκουγα μέσα στην καρδιά μου επανειλημμένα όλα τα λόγια εκείνα που ο άνθρωπος έλεγε και έλεγε περίπου τα λόγια αυτά, καθώς θυμάμαι. Τι μου, μη τρέχεις από μένα, μη φεύγεις από μένα. Σε γυρεύω, σε ψάχνω. Και τότε ήρθαν λόγια που μου έλεγαν να πιστέψω στον Ιησού. Να πιστέψω στο τελειωμένο έργο του Γολγοθά. Να πιστέψω εις το αίμα που εχύθηκε για μένα. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ακούσει τέτοιου είδους λόγια, αγαπητοί. Και μέσα μου τις στιγμές εκείνες γινόταν μια γιγάντια πάλι εμπόνας. Ακόμα τις ώρες εκείνες κατάλαβα ή άκουσα πως ο Θεός με χρειαζόταν, με ήθελε να τον υπηρετήσω. Αυτό βέβαια ποτέ δεν το είχα σκεφτεί και ποτέ δεν θα το ήθελα κάποτε να βρεθώ σε τέτοιες συναθρήσεις και να μιλάω για ευσέβεια και θρησκεία. Αλλά θυμήθηκα τότε όταν ήμουν μικρό παιδί και ζούσα στην Πολωνία. Οι άνθρωποι πάντα με έβλεπαν και έλεγαν εσύ πρέπει να γίνεις υπηρέτης του Θεού. Όταν οι Ιουδαίοι επισκέπτονται το σπίτι μας πάντα μου έλεγαν όταν μεγαλώσεις θα γίνεις και εσύ ένας ραβίνος. Όταν καθολικοί ερχόταν στο σπίτι μας μου έλεγαν όταν μεγαλώσεις μπορεί να γίνεις ένας καλός καθολικός ιερέας. Όταν άλλοι ερχόντουσαν προτεστάντες μου έλεγαν όταν μεγαλώσεις θα γίνεις ένας καλός κήρυκας. Ζούσα πάντα τα λόγια που μου έλεγαν. Θυμάμαι ότι κλωτσούσα με τα πόδια μου τους ανθρώπους εκείνους που μου έλεγαν τέτοια πράγματα, έκαναν τέτοιες προτάσεις. Ποτέ δεν θα γίνω ένας άνθρωπος να φορώ ένα μαύρο μανδύα και να κηρύττω τα πράγματα του Θεού. Και ακριβώς την ώρα εκείνη που ο Θεός μου μίλησε, ξανάκουσα τη φωνή του Θεού από τους ανθρώπους εκείνους που με καλούσε να τον υπηρετήσω. Και δεν ήταν τίποτα ιδιαίτεροι άνθρωποι, απλοί χριστιανοί ήταν. Μου, για να τελειώσω με την ιστορία αυτή, εκείνη τη βραδιά έπεσα στα γόνατά μου και προσευχήθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου και είπα «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Ήρθε η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου σαν ένα μεγάλο και δυνατό ποτάμι.
1: Ich wurde in dem Augenblick wiedergeboren zu einem neuen Menschen.
0: Και ακριβώς τη στιγμή εκείνη αναγεννήθηκα σε έναν καινούριο άνθρωπο. Τόθηκα πάνω και άρχισα να αγκαλιάζω τους ανθρώπους και να χαίρω. Οι άνθρωποι είδαν το φως του Θεού να λάμπει στο πρόσωπό μου τις στιγμές εκείνες. Και πιστεύω ότι ο Θεός με επισκέφτει τότε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του κόσμου που φωτίζει πάντα άνθρωπο. Την άλλη μέρα κιόλας βρέθηκα σε μια συγκέντρωση πολλών νέων και ομίλησα στους νέους ότι εδέχτηκα τον Ιησούν Χριστό και τώρα θα τον υπηρετήσω. Αυτό έγινε και στα 1948. Πολλά χρόνια πέρασαν τώρα και σε 30 σχεδόν χώρες περνώντας, ταξιδεύοντας, κήρυξα το Ευαγγέλιο του Θεού. Τώρα το υπόλοιπο της ζωής μου, το κήρυγμά μου θα είναι για τον λαό μου, τον Ισραήλ. Και μπορώ να σας πω πως τα τελευταία του τα χρόνια τα πιο θαυμάσια χρόνια ήταν. Παρακαλώ καθέναν που δεν δέχτηκε προσωπικό του σωτήρα τον Ιησού όψε να τον πάρει σωτήρα και λυτρωτή. Θρησκεία.
1: Nicht irgendeine Kirche.
0: Όχι μια εκκλησία, κάποια εκκλησία.
1: Den Erlöser.
0: Τον λυτρωτή.
1: Und natürlich willst du auch Gemeinschaft haben mit den

0: anderen Brüder und Schwestern dann.
1: Και βεβαίως τότε θα έχεις κοινωνία με τους άλλους αδελφούς και αδελφές.
0: Möge Gott dir helfen, deine Entscheidung zu treffen für Yeshua.
1: Ο Θεός θα σε βοηθήσει και θέλει να πάρεις την απόφαση υπέρ του
0: Ιησού. Ich liebe ihn.
1: Εγώ τον αγαπώ, γιατί εκείνος πρώτος αγάπησε εμένα. Αγάπησε σένα τόσο πολύ, ώστε έδωκε την τελευταία σταγόνα του αίματος του για σένα.
0: Nur noch dann wird kommen, der da kommt, dann sagt.
1: Έφτασε ο καιρός και ο Κύριος έρχεται. Ας είμαστε έτοιμοι για την προϋπάντηση.
0: Amen. Ich danke dir. Der Herr gebe Kraft.
2: Σε αυτή τη θαυμάσια ομιλία δεν έχει κανείς να προσθέσει απολύτως τίποτε. Έχουμε μονάχα να δοξάσουμε τον Θεό για τα μεγαλεία Του, τα οποία πραγματοποιεί και σήμερα ακόμα στην γη του Ισραήλ και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όπως το είπε ότι τα δέντρα εκείνα θα υψώσουν τα κλαριά τους προς τον Θεό και οι καρδιές που εισαντέρημες από την αμαρτία θα υψώσουν χέρια ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς τον Θεό, διότι θα έχουν δεχτεί τον Ιεσούα, τον Ιησούν, τον Λυτρωτή, τον Σωτήρα όλων μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αναφέρω ότι σας ανακοινώνω αύριο το πρωί και αύριο το βράδυ ο αδελφός μας Herbert, ο Ραβί Herbert Hillel Goldberg θα μας μιλήσει και μεταφραστής θα είναι ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Μπούσιος. Και το πρωί 10:30 και το βράδυ ώρα 7:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού, γιατί εσύ ο δημιουργός του σύμπαντος, αυτής της εξαίσιας δημιουργίας που μας περιβάλλει, είσαι ο πλάστης μας, εσύ που μας έφερε στην ύπαρξη για να είμαστε ευτυχισμένοι, αλλά μεσολάβησε η πτώση του ανθρώπου και όλα έγιναν σκοτεινά, φοβερά, αποτρόπαια. Ευχαριστούμε όμως ότι δεν μας εγκατέλειψες, αλλά έστειλες για μας τον Υιόν Σου τον μονογενή. Ευχαριστούμε για την θυσία Του επάνω στο Σταυρό. Πραγματοποίησες αιώνια λύτρωση, ώστε εμείς που φύγαμε μακριά Σου, να μπορέσουμε να επανέλθουμε κοντά Σου, να βρούμε ειρήνη μαζί Σου, να συμφιλιωθούμε. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί όταν επιστρέψαμε σαν άσωτη γη, μας έκλεισες στην αγκαλιά Σου, μας συγχώρησες, μας λύτρωσες. Πατέρα ουράνιε, κοντά Σου βρίσκουμε ό,τι ζητούμε, ό,τι ποθούμε. Κοντά Σου γαλινεύει η ύπαρξή μας, σε αυτόν τον κόσμο των αντιθέσεων, των θλίψεων, των δοκιμασιών. Σε Σένα βρίσκουμε την ανάπαυση της ψυχής. Αποκάλυψέ μας το πρόσωπό Σου, γιατί Εσύ είσαι το ύψιστο αγαθό μας. Είσαι ο ήλιος μας, η ασπίδα μας. Έλκυσέ μας πιο κοντά Σου. Θέλουμε να πραγματοποιούμε το θέλημά Σου και να ζούμε για τη δόξα Σου. Παρακαλούμε θερμά, ανάλαβε τα προβλήματά μας. Κάθε δυσκολία, κάθε ανάγκη. Εσύ να ανταποκριθείς, να δώσεις λύσεις, απαντήσεις, να κάνεις επεμβάσεις. Ευλόγησε του καθενός την οικογένεια. Ευλόγησε ολόκληρη την Εκκλησία. Θυμήσου τους ασθενείς μας, να τους παρηγορήσεις, να τους ενδυναμώσεις. Όλους εκείνους που δοκιμάζονται, να τους παρασταθείς. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις την πατρίδα μας, να φρουρήσεις τα όρια της, να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιώμαση. Να ευλογήσεις τα έθνη της γης, τα κοντινά και τα μακρινά. Παρακαλούμε, χάρη σε ειρήνη, ώστε να ευαγγελιστεί ο κόσμος. Το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει παντού και πλήθη εθανάτων ψυχών να βρουν τον δρόμο της επιστροφής σε Σένα. Αυτό το πρωινό, μέσα από τον Λόγο Σου, μίλησε στην καρδιά μας. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Δώσ' μας μηνύματα ζώπια. Άγγιξε τον καθένα μας. Κάποιοι να αφυπνιστούν, άλλοι να οικοδομηθούν, όλοι να ευλογηθούμε. Σε Σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ψαλμός, κόπα, στίχμα. Σελίδα 559. Σελίδα, ψαλμός, κόπα, στίχμα. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλατε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα Αυτού, κηρύτετε από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν Αυτού, αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν Αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια Αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος φόδρα, είναι φοβερός υπερπάντας τους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν, απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευτεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς ελευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλλεται η γη, ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, ας χαίρωσι οι επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές, τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δένδρα του δάσους, ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται δια να κρίνει την γη.
θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν διαλυθεί αυτού. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 149. Γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει. 149.

Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 958, κεφάλαιο Κ. Η σκέψη μας θα περιστραφεί αυτό το πρωινό γύρω από την προσωπικότητα του μαθητή Θωμά. Κεφάλαιο Κ, εδάφιο 19. Θα δούμε την απιστία του, την εμφάνιση του Χριστού και τον θρίαμβο της πίστης. Πώς διολύστησε στην απιστία, πώς εμφανίστηκε ο Χριστός, πώς οδηγήθηκε στον θρίαμβο της πίστης. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθήρα ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητέ ήσαν συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητέ ειδώντες των Κύριων. Είπε δε πάλι προς αυτούς ο Ιησούς, «Ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς». Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε, είναι και κρατημένε». Θωμάς δε εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο με ταυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητέ, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω των δακτυλών μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθημέρας 8 παλινήσαν έσω οι μαθητέ αυτού, και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι θύρε ήσαν και κλεισμένε, και εστάθη στο μέσον, και είπε, ειρήνη ημίν. Επιταλέγει προς τον Θωμά, φέρε το δάκτυλό σου εδώ και ιδέ τα χείρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 147, τον Ιησούν μου αγαπώ εξ όλης της ψυχής.

Τα γεγονότα της Σταύρωσης σάρωσαν τις ελπίδες και τα όνειρα των μαθητών. Είδαν τον δασκαλό τους, τον αρχηγό τους, να παραδίδεται στα χέρια των σταυρωτών, να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται, να οδηγείται στο Γολγοθά, να πεθαίνει. Τώρα συντριμμένοι, ταραγμένοι, είναι συγκεντρωμένοι στο ανώγειο δια των φόβων των Ιουδαίων. Η απουσία του Χριστού είναι βασανιστικά αισθητή και καταθλιπτική. Το κενό δίσανα πλήρω το φρικτό. Δεν βλέπουν πια το γλυκό πρόσωπό του. Δεν ακούνε πια τα έξοχα λόγια του. Ο μαθητής Θωμάς ίσως έζησε εντονότερα, ίσως ένιωσε βαθύτερα το δράμα της Σταύρωσης. Είναι μακριά από τους άλλους μαθητές. Είναι μόνος με τον πόνο του. Συλλογίζεται τα γεγονότα. Αγωνίζεται να τα ερμηνεύσει, να τα συνδέσει, να επιδέσει τις πληγές του. Ο μαθητής Θωμάς υπήρξε ζηλωτής και φλογερός. Ευθύς, ειλικρινής, ενθουσιώδης. Όταν πρωτοσυνάντησε τον Ιησού Χριστό, γοητεύτηκε από την γλυκιά μορφή του, την ανεπανάληπτη ζωή. Συγκλονίστηκε από την διδασκαλία, την θαυματουργία του Χριστού. 3 ολόκληρα χρόνια τον ακολουθούσε πιστά, τον υπηρετούσε, χωρίς καμιά αμφιβολία, υπεραγαπούσε τον Χριστό. Και όταν προαισθάνθηκε τα τρομερά επερχόμενα γεγονότα, δεν υποχώρησε. Προχώρησε μπροστά με θάρρος, έτοιμος να θυσιαστεί για τον διδάσκαλο. Οι μαθητές μαζί και ο Θωμάς πίστευαν πως ο Χριστός θα υπέτασε όλους τους λαούς. Θα βασίλευε πάνω σε όλα τα έθνη. Όμως αλίμονο, ο αγαπημένος διδάσκαλος, στεφανωμένος με ακάνθινο στεφάνι, οδηγείται στο Γολγοθά. Πεθαίνει άδοξα, ικτρά, φρικτά και το ωραίο όνειρο των μαθητών φιλορόησε. Μετά τον θάνατο του Ιησού, ο μαθητής Θωμάς είναι βαθύτατα θλιμμένος και συγκλονισμένος. Ζει ένα δράμα φρικτό, το δράμα της απιστίας. Τον ζώνουν βασανιστικά αμφιβολίες. Κάποτε πίστευε ακράδαντα, αταλάντευτα, με όλη την καρδιά του, όμως διαψεύστηκε ικτρά. Τώρα η ψυχή του απέραντα θλιμμένη θρηνεί ό,τι πολυτιμότερο είχε. Αν η στερνή σελίδα της ζωής του Χριστού ήταν ο θάνατος, ο μαθητής Θωμάς θα θρηνούσε για πάντα. Μια παγερή ταφόπετρα θα πίεζε τα στήθη του και την καρδιά των μαθητών για πάντα. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε. Εμφανίστηκε, νικητής του Άδη, θριαμβευτής του θανάτου. Η πένθυμη ατμόσφαιρα στο ανώγειο πλημμύρισε με φως. Με φως υπερκόσμιο, το φως της Ανάστασης. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των μαθητών, ο Ιησούς Χριστός παρουσιάστηκε.

σταμάστηκε και τους έδειξε τα τρυπημένα χέρια του, την λογχισμένη πλευρά, και μια ουράνια χαρά τους κατέκλυσε. Όμως τι κρίμα. Ο μαθητής Θωμάς δεν βρίσκεται εδώ, απουσιάζει. Και όταν πληροφορείται το γεγονός, απιστεί, δυσπιστεί, προβαίνει στην προκλητική δήλωση. Εάν δεν δω με τα μάτια μου τον τύπο των ύλων, αν δεν βάλω το δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων, εάν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά, δεν θα πιστέψω. Αμέτρητοι σημερινοί άνθρωποι προβαίνουν πεισματικά στην ίδια ομολογία του Θωμά. Θέλουν να δουν, θέλουν να ακούσουν, θέλουν να αγγίξουν για να πιστέψουν. Αρνούνται τον Θεό γιατί δεν τον βλέπουν. Αρνούνται την ψυχή γιατί δεν την αγγίζουν. Όμως, η σημερινή επιστήμη δεν συμμερίζεται καθόλου την άποψη του Θωμά. Αντίθετα, μας βεβαιώνει ότι οι αισθήσεις μας συχνά μας απατούν, όχι μόνον, αλλά και είναι περιορισμένης κλίμακας και εμβέλειας. Υπάρχουν άπειρες πραγματικότητες που οι αισθήσεις δεν μπορούν να συλλάβουν. Δεν βλέπουμε τα μικρόβια, τους ιούς, τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα ουδετερόνια, και όμως υπάρχουν. Ο μαθητής Θωμάς αρνείται την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όχι μονάχα γιατί οι αισθήσεις του δεν μπορούν να την συλλάβουν, αλλά και γιατί η λογική του δεν μπορεί να την δεχθεί, να την χωρέσει, να την χωνέψει. Αμέτρητοι σημερινοί άνθρωποι σαν τον Θωμά απαιτούν αποδείξεις και μάλιστα χειροπιαστές για να πιστέψουν. Πιστεύουν στην δύναμη της λογικής τους. Φρονούν ότι μπορούν με την λογική να βρουν απάντηση στα έσχατα ερωτήματα. Να βρουν λύση σε όλα τα προβλήματα, τα προαιώνια, τα πανανθρώπινα, στο πρόβλημα της ζωής, του θανάτου, του Θεού, της αιωνιότητας. Αλλά η σημερινή επιστήμη δεν τους ενθαρρύνει. Αντίθετα, τους συνιστά την μετριοφροσύνη, την ταπείνωση. Γιατί υπάρχουν άπειρες πραγματικότητες που ούτε οι αισθήσεις μπορούν να συλλάβουν, ούτε η λογική δεν μπορεί να προσπελάσει. Συναντούμε συχνά, πολύ συχνά μπροστά μας ανυπέρβλητα εμπόδια. Πόσο σοφή η φράση του σοφού Πασχάλ. Το τελευταίο διάβημα του λόγου είναι να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν άπειρες πραγματικότητες που μας ξεπερνούν. Η τελευταία πράξη της λογικής είναι η ταπείνωση, η αναγνώριση των ορίων της. Ούτε με τη λογική, ούτε με τις αισθήσεις δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε τον Θεό. Μπορούμε όμως να τον προσεγγίσουμε με την πίστη. Η πίστη δεν καταργεί τη λογική, η πίστη υπερνικά τη λογική. Η λογική δεν αποκλείει την πίστη. Τόσο η λογική όσο και η πίστη είναι δύο δυνάμεις δημιουργικές του ανθρώπου, εξίσου σπουδαίες και αναγκαίες. Ό,τι δεν μπορεί να επιτύχει μία, το κατορθώνει η άλλη. Αντικείμενο, αρμοδιότητα της λογικής είναι τα αισθητά, τα τωρινά, τα ορατά, τα πεπερασμένα, τα πράγματα αυτού του κόσμου. Ενώ τα όρατα, τα υπεραισθητά, μονάχα η πίστη μπορεί να τα προσεγγίσει. Μονάχα με την πίστη μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, να τον γνωρίσουμε, να γεμίσουμε με την παρουσία Του, με το μεγαλείο Του, με την παντοδυναμία Του. Ας μου επιτραπεί ένα απλό παράδειγμα. Η πίστη μοιάζει με το κουμπί της τηλεόρασης. Όταν η τηλεόραση είναι κλειστή, είμαστε σαν κουφοί, σαν τυφλοί, σαν νεκροί για τον κόσμο των ερτζιανών κυμάτων που μας περιτριγυρίζει. Όταν όμως την ανοίξουμε, βλέπουμε μορφές, τοπία μακρινά, ακούμε μουσικές, τραγούδια, διαλέξεις, μηνύματα. Έτσι συμβαίνει και με την πίστη. Χάρη στην πίστη, η ψυχή μας δέχεται δυνάμεις υπερβατικές, ηθικές, υπερφυσικές. Έρχεται σε επαφή με ένα κόσμο αληθιών, αποκαλύψεων, από τον οποίο προηγούμενα ήταν αποξενωμένη. Τι δράμα φρικτό, το δράμα του Θωμά. Το δράμα του μοντέρνου ανθρώπου που έχασε την πίστη του. Ο κόσμος ο σημερινός, ιδιαίτερα ο δυτικός, πάσχει από έλλειψη πίστης. Δέστε τον άνθρωπο του καιρού μας. Παραπέει. Παραδέρνει στην αγωνία και στο κενό. Υποφέρει από άγχος και μοναξιά. Δεν ξέρει πού να στηριχθεί, πού να ελπίσει, σε ποιον να προστρέξει, ποιον να λατρεύσει. Οι λαοί έχουν χάσει το δρόμο τους. Οι νέοι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
Μοιάζουνε πρόβατα χωρίς ποιμένα, χαμένα, μοναχικά, θλιμμένα. Δεν έχουν πρότυπα, ή μάλλον πρότυπά τους είναι οι ήρωες της ροκ μουσικής ή του ποδοσφαίρου. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι, η πίστη δεν είναι μια αφελής ευπιστία. Δεν είναι ένα άλμα στο κενό. Δεν είναι μια πράξη παράλογη. Πιστεύω στον Θεό χωρίς να στραγγαλίζω τη λογική μου. Γιατί έχω στη διάθεσή μου αμέτρητες ενδείξεις που με πείθουν για την παρουσία Του, την παντοδυναμία Του, την πρόνοιά Του. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό χωρίς να καταργώ τη λογική μου. Γιατί έχω στη διάθεσή μου ιστορικά γεγονότα, επιχειρήματα ακαταμάχητα. Είναι οι εκπληρωμένες προφητείες, υπομένες χιλιάδες χρόνια πριν που επαλήθευσαν κατά κεραίαν. Είναι η ζωή Του, η ανεπανάληπτη, η ανεπίληπτη, η αναμάρτητη. Κάποτε στάθηκαν κάποιοι εγκάθετοι για να Τον παγιδεύσουν και γύρισαν πίσω άπρακτοι, γεμάτοι θαυμασμό. Είπαν, ουδέποτε λάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Η ζωή Του ανεπανάληπτη και η διδασκαλία Του απαράμιλη. Οι διακηρύξεις Του συγκλονιστικές. Η θαυματουργία Του αναμφισβήτητη, την παραδέχονται ακόμα και οι πιο άσπονδοι εχθροί Του. Τέλος, μάρτυρες με τα εχέγγυα της αξιοπιστίας καταθέτουν την μαρτυρία Τους για την Ανάσταση του Χριστού. Μια μαρτυρία που την σφράγισαν με το ίδιο Τους το αίμα. Κάποτε πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και Αυτός ανταποκρίθηκε. Ήλθε και κατοίκησε μέσα στην καρδιά μας, μας γέμισε με την παρουσία Του, μας βεβαίωσε για την ύπαρξή Του. Τι θαυμαστή εμπειρία που έζησαν οι μαθητές εκεί στο Ανώγιο, όταν και κλεισμένων των θυρών εμφανίστηκε ο Χριστός και στάθηκε στη μέση και τους είπε εκείνο το εξαίσιο, ειρήνη ημίν. Μια ανάλογη. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε και κατοίκησε στα τρίσβαθα της καρδιάς μας και γέμισε την ψυχή μας με την ειρήνη Του την θαυμαστή, την υπερέχουσα πάντα νουν. Ειρήνη με τον Θεό. Ειρήνη με την συνείδηση. Ειρήνη με τους συνανθρώπους μας. Μας χάρισε ο Χριστός, όχι μόνον. Μας χάρισε και μας γέμισε με την δύναμη της Ανάστασης. Είναι η δύναμη που είναι η θαυμαστότερη δύναμη σε ολόκληρο το σύμπαν. Είναι η δύναμη που αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου και την διατηρεί αλλαγμένη. Είναι η δύναμη που μας ικανώνει να νικούμε τις αδυναμίες μας, τις δυνάμεις του σκότους, να υπερνικούμε τις θλίψεις, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες της ζωής. Μπορείτε να συλλάβετε την ιερότητα της στιγμής, της σκηνής που διαδραματίστηκε εκεί στο Ανώγιο. Όταν ο Ιησούς Χριστός απευθυνόμενος προς τον μαθητή Θωμά Του είπε, «Θωμά, δες τις πληγές μου. Έλα, φέρε το δάχτυλό σου. Βάλε το χέρι σου στην πλευρά μου. Μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός». Εκείνα τα τρυπημένα χέρια του Ιησού Χριστού πληγώθηκαν για τον Θωμά, αλλά και για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Πληγώθηκαν επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Μια όμορφη απόδοση στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι η ακόλουθη. Όριξαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Τι φρικτές πληγές. Φρικτές σαν ορίγματα στα χέρια του Χριστού. Στα πόδια, στην πλευρά. Για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Θωμά, τώρα αμφιβάλλεις για την Ανάσταση του Χριστού. Ψυχή μου, τώρα αμφιβάλλεις για την αγάπη του Χριστού, πως είναι δυνατόν. Ρωτάει ο ίδιος ο Κύριος, μπορεί μια γυναίκα να λησμονήσει το παιδί της που θυλάζει? Και αν αυτή το λησμονήσει, εγώ δεν θα σε λησμονήσω. Να, στις παλάμες μου σε ζωγράφισα. Είσαι μπροστά μου. Σε έχει ζωγραφίσει με τα καρφιά του μαρτυρίου στην παλάμη του. Για να είσαι διαρκώς μπροστά του. Για να σε παρακολουθεί. Ο οφθαλμός του αγρυπνεί πάνω από την ζωή σου. Η αγάπη του είναι απέραντη, ασύλληπτη. Ναι, σε αγάπησα με αιώνια αγάπη. Δια τούτο σε έλκυσα με έλεος.
Εκείνα τα πληγωμένα χέρια του Χριστού είναι χέρια πανίσχυρα. Είναι τα χέρια του δημιουργού του σύμπαντος. Έπλασαν τον ουρανό, τη γη. Σε εκείνα τα πληγωμένα, τα πανίσχυρα χέρια, ας αναπαυθούμε αυτό το πρωινό. Ας ακουμπήσουμε την ύπαρξή μας, τα βάρη μας. Ποια είναι τα βάρη που μας πιέζουν αυτό το πρωί? Ποιοι είναι οι φόβοι? Ποια ταραχή πιέζει την ψυχή μας? Όλα με απόλυτη εμπιστοσύνη, όλη την ύπαρξή μας, το παρόν, το μέλλον, όλα, όλα, ας τα ακουμπήσουμε με εμπιστοσύνη στα πανίσχυρα χέρια του Χριστού, γιατί Αυτός φροντίζει για μας. Φροντίζει και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής, πάσε είναι οι ρυθμιμένε. Ο Θεός ο αιώνιος είναι καταφυγή, υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και ποιος από εμάς το αγνοεί, ότι κάποια μέρα εκεί στην ατέρμονη αιωνιότητα, όπως ο Θωμάς και εμείς, θα δούμε τα πληγωμένα χέρια, τα πληγωμένα πόδια του Χριστού, την λογχισμένη του πλευρά, και θα προσπέσουμε μπροστά του να τον προσκυνήσουμε, να τον λατρεύσουμε, να τον δοξολογήσουμε. Οι πληγές του Χριστού θα αποτελούν εσαΐ την τρανή απόδειξη της άπειρης αγάπης του προς εσένα, προς εμένα, και θα είναι η παντοτινή του δόξα. Σε όλη την αιωνιότητα ο Χριστός θα φέρει επάνω του τα στίγματα του μαρτυρίου. Φαντάζομαι τον μαθητή Θωμά εκείνη την ιερή ώρα στο ανόγιο, σαν είδε τις πληγές του Χριστού, γεμάτος δέος και έκσταση και θαυμασμό, γονάτισε και τον προσφώνησε. Ο Κύριος μου, ο Θεός μου, ο Κύριος μου, ο Θεός μου. Ο μαθητής Θωμάς πίστηκε απόλυτα. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να πείσει και σένα. Στο πέρασμα των εποχών έπεισε αμέτρητους ειλικρινείς αναζητητές της αλήθειας. Αμέτρητους. Έπεισε τον αρνητή μαθητή τον Πέτρο. Έπεισε τον Σαύλο. Τον απεινή διώκτη που μένε απνέων πορευόταν προς την Δαμασκό με τον σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, να τους κακοποιήσει, να τους αφανίσει. Αλλά ο Χριστός τον συνάντησε. Και μέσα στην καρδιά του Παύλου πραγματοποίησε την μεγαλύτερη σε αποτελέσματα πνευματική επανάσταση της ιστορίας. Η πορεία του άλλαξε ριζικά. Ο Απόστολος Παύλος μεταμορφώθηκε εκπληκτικά, πίστηκε απόλυτα. Σε όλη την ζωή του κήρυτε φλογερά το μήνυμα της Ανάστασης. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Ο Χριστός μπορεί να πείσει και σένα. Ποιες είναι οι αμφιβολίες σου? Όποιες κι αν είναι. Αν είσαι ειλικρινής, αν μόλι την καρδιά σου αναζητάς την αλήθεια, ο Χριστός θα σου αποκαλυφθεί. Δεν ανάγκη να δεις κι εσύ όπως ο Θωμάς τις πληγές του, την πλευρά του. Ο Χριστός έχει αμέτρητους τρόπους για να πείθει εκείνους που τον αναζητούν. Όμως είσαι έτοιμος να καταβάλεις το τίμημα? Τίτρισε ευτυχισμένη στιγμή. Όταν ο πιστός γονατίζει μπροστά στον Ιησού Χριστό και με θαυμασμό και με λατρεία και με δέος τον προσφωνεί, ο Κύριος μου, ο Θεός μου. Ζήσαμε κι εμείς κάποτε αυτή την εξαίσια στιγμή, όταν γονατίσαμε μπροστά στον Χριστό, όταν τον αποδεχθήκαμε με πίστη προσωπικό μας λυτρωτή και σωτήρα. Τι είναι για σένα ο Χριστός? Ο αρχηγός του χριστιανισμού? Ένας σπουδαίος ηθικοδιδάσκαλος? Είναι ένας Θεός? Είναι ο Κύριός σου, ο Θεός σου? Ναι, Θεός όλων των χριστιανών, αλλά είναι και δικός σου Θεός? Κύριος των πιστών.

πάντοτε στάθηκε στο πλευρό μας, προστάτης, βοηθός, φίλος παντοδύναμος. Στρεφόμαστε στο παρελθόν και θυμόμαστε τις επεμβάσεις του, τις ευεργεσίες του, την καλοσύνη του. Τι γλυκής Κύριος ο Χριστός, γλυκύτατος, τρυφερός, απέραντο τρυφερός, πολύτιμος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός θέλει να είναι Κύριος των πάντων στην ζωή μας. Δεν αρκείται με το να ελέγχει κάποια πτυχή της ζωής μας, της ψυχής μας. Θέλει ολόκληρη την ύπαρξή μας. Απαιτεί να είναι ο απόλυτος Κύριος των πάντων. Είναι ο απόλυτος Κύριος της ζωής σου? Τον συμβουλεύεσαι? Τον ερωτάς? Ακούς τη φωνή του ή πακούς? Στις πράξεις του Θωμά, ένα απόκριφο βιβλίο, γίνεται λόγος για την αποστολή του μαθητή στις Ινδίες. Λέγεται ότι ο ιεραποστολικός αγρός, τον οποίον υπηρέτησε ο μαθητής Θωμάς, ήταν οι Ινδίες. Τον κάλεσε ο Χριστός να πάει σε εκείνη την μακρινή χώρα να κηρύξει το Ευαγγέλιο του, αν και ήταν Εβραίος, αν και αγνοούσε τις γλώσσες των Ινδών. Ο Θωμάς γονάτισε και είπε στον Χριστό: «Κύριε, ιδού εγώ, απόστειλέ με. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου». Για τον καθένα μας ο Κύριος έχει σχέδια. Σχέδια σοφά, πάνω σοφά. Την ανάγκη να τα εξητήσουμε και να τα γνωρίσουμε. Να τα αποδεχθούμε. Να υποταχθούμε σε αυτά με όλη την καρδιά μας. Αλήθεια. Ποιος νέος, ποια νέα, ποιος μεγαλύτερος, αυτή την ημέρα, σαν το Θωμά, θα γονατίσει για να πει στο Χριστό: «Ιδού εγώ, απόστειλέ με. Κύριε, όχι το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου. Ζω για σένα, για τη δική σου τη δόξα. Το όνομά σου να τιμηθεί, να μεγαλυνθεί στη ζωή μου. Ιδού εγώ». Πόσες φορές απατώμαστε, πόσες φορές πλανιόμαστε. Επιλέγουμε δρόμους λανθασμένους. Το είπα στην αρχή, θα το επαναλάβω και τώρα. Οι αισθήσεις συχνά μας απατούν. Η λογική μας ξεγελά. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τελούμε καθημερινά σε μια στενή αραγή επικοινωνία με τον Κύριο. Να προσευχόμαστε, να τον συμβουλευόμαστε. Και πόσο πολύτιμη είναι η υπόσχεσή του: «Εγώ θα σε συνετίσω και θα σου διδάξω την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θα σε συμβουλεύω, επί σε θα είναι ο οφθαλμός μου». Ας εγκολποθούμε μέσα στην καρδιά μας αυτή την υπέροχη υπόσχεση. Ας την πιστέψουμε, ας την ζήσουμε. Τι ιερή στιγμή όταν ο μαθητής Θωμάς γονάτισε και προσφώνησε τον Ιησού Χριστό: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Θα το διακηρύξουμε κι εμείς αυτό το πρωινό χαρούμενα, θριαμβικά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και ας τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά, όπως η Βίβλος συνιστά. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Πόση ανάγκη να ανανεώσουμε την αφιέρωσή μας στα χέρια του Κυρίου. Να του πούμε: «Κύριε, ανήκουμε σε σένα αποκλειστικά, ολοκληρωτικά, ανεφόρον». Η απόλυτη αφιέρωση αποτελεί αίτημα των καιρών μας. Αυτών των καιρών των σκοτεινών, των κρίσιμων που διερχόμαστε. Σε μια εποχή που αμέτρητοι χριστιανοί είναι χλιαροί και τυπικοί και παγεροί, είναι ανάγκη να γίνουμε ζηλωτές, θερμοί, φλογεροί. Τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Σε Αυτόν να δοθούμε ολότελα, απόλυτα. Ας δούμε τον επίλογο της συνάντησης του Χριστού με τον μαθητή Θωμά εκεί στο Ανόγιο. Τον αποτελούν τα λόγια του, τα αλυσμόνητα, τα αθάνατα. «Επειδή με είδες, Θωμά, επειδή...»

0: πιστεύσες.
1: Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Εμείς αδίστακτα θα μακαρίζαμε εκείνους τους μακρινούς, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Πέτρο, τους άλλους μαθητές που είχαν το μοναδικό προνόμιο να δουν τον Χριστό, να τον αγγίξουν, να τον ψηλαφίσουν. Αντίθετα όμως ο Ιησούς Χριστός μακαρίζει εμάς τους τωρινούς, τους μακρινούς, τους σημερινούς. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Είμαστε μακάρι, γιατί αν και δεν είδαμε τον Χριστό, τον πιστέψαμε και τον πιστεύουμε και σε αυτόν αγαλόμαστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Γευόμαστε την μακαριότητα την ανίποτη. Αλλά τι είναι η μακαριότητα? Είναι χαρά. Όχι μόνον χαρά, είναι κάτι εντονότερο. Είναι αγαδίαση, όχι μόνον. Είναι κάτι ακόμα εντονότερο. Είναι εφροσύνη. Εφροσύνη μαζί και ειρήνη, όχι μόνον. Είναι και η ελπίδα, η αμάραντη, η ασάλευτη που φύτεψε ο Χριστός βαθιά στην καρδιά μας. Είναι αυτή η εσωτερική πληρότητα. Μακαριότητα είναι αυτή η βαθιά ικανοποίηση της καρδιάς. Όχι μόνον. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα είναι η ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του αναστημένου Χριστού. Είπε κάποτε ο Κύριος, έτι ο λίγων και ο κόσμος δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε. Ο κόσμος ο σημερινός δεν βλέπει τον Χριστό. Τον αρνείται πεισματικά, τον απορρίπτει. Είναι ένας κόσμος αρνησίθεος. Αλλά εμείς τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε με τα μάτια τα πνευματικά. Τον αισθανόμαστε κοντά μας. Είναι η πιο τρανή πραγματικότητα της ζωής μας. Και προσθέτει ο Χριστός. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ο αγαπών με θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Και θα εμφανίσω τον εαυτό μου εις αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός δεν εμφανίστηκε μονάχα στους μαθητές και στον Θωμά. Εμφανίστηκε και σε εμάς, τους σημερινούς. Και αυτή η μεταναστάσιμη εμφάνιση του Ιησού Χριστού είναι η πιο πιστική. Νιώθουμε τον Χριστό κοντά μας και γευόμαστε την ανίποτη μακαριότητα του ουρανού. Ναι, είμαστε μακάρι. Τι δράμα φρικτό το δράμα του Θωμά, το δράμα του μοντέρνου ανθρώπου που έχασε την πίστη του. Όμως εσύ πάρε το μονοπάτι της πίστης που θα σε φέρει κοντά στον Χριστό. Έλα σε αυτόν με μετάνοια, με ταπείνωση. Και τα πληγωμένα χέρια του θα σε δεχθούν, τι λέω, θα σε αγκαλάσουν, θα σε λυτρώσουν, θα σε υψώσουν σε όμορφους κόσμους φωτεινούς. Και μέσα στην καρδιά σου θα γευθείς αυτή τη μακαριότητα που ο Χριστός υποσχέθηκε. Στον καθένα σας, σε όλους σας, το εύχομαι ολόψυχα. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς.

ομιλητής της ερχόμενης Κυριακής του πρωινού θα είναι ο αδελφός μας Θάνος Καρβώνης. Παρακαλώ, όρθιο. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί ανέστησες τον Χριστό και μαζί με Αυτόν ανέστησες τις ελπίδες μας, τα όνειρά μας, τους οραματισμούς μας. Ευχαριστούμε για την Σταύρωσή Του και την ένδοξη Ανάστασή Του. Είναι η βεβαίωση ότι δικαιωθήκαμε, ότι το έργο της λύτρωσης έγινε αποδεκτό και τώρα εμείς είμαστε παιδιά Σου, είμαστε οι λυτρωμένοι Σου. Ευχαριστούμε, λυτρωτή μας, γιατί δεν εμφανίστηκες μονάχα στους μαθητές, τους αλλοτινούς, αλλά και σε εμάς τους σημερινούς. Ήρθες και κατοίκησες μέσα στην καρδιά μας, μας γέμισες με την παρουσία Σου, μας βεβαίωσες για την ύπαρξή Σου. Μας χάρισες την αίσθηση της παρουσίας Σου, που είναι το μυστικό της ευτυχίας μας. Μας χάρισες την μακαριότητα του ουρανού, την χαρά, την αγαλίαση, την εφροσύνη, την ειρήνη, την ελπίδα, όλα αυτά μαζί με την εσωτερική ικανοποίηση και την πληρότητα. Ω, κοντά Σου γαλινεύει η ψυχή μας. Κοντά Σου δεν ηχούν άγρια οι ανέμοι. Κοντά Σου υπάρχει η ειρήνη και το φως. Κοντά Σου βρίσκουμε ό,τι ποθούμε. Χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου Σου. Είσαι ο Κυριός μας. Είσαι ο Θεός μας. Και θέλουμε να Σε αγαπούμε με όλη την καρδιά. Αναγνωρίζουμε τα κυριαρχικά Σου δικαιώματα. Θέλουμε να Σου ανήκουμε απόλυτα. Να ζούμε για τη δόξα Σου. Στον Πατέρα, στον λυτρωτή μας Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Είχαμε θίξει, όπως και απόψε επίσης θα συνεχίσουμε, το θέμα η επιστήμη και η χριστιανική πίστη. Αλλά ένα κάπως εξειδικευμένο κεφάλαιο, δηλαδή οι φυσικές επιστήμες, οι οποίες είχαν επηρεάσει πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, την νοοτροπία και την εσωτερική τοποθέτηση πολλών γενεών μπροστά στο μέγα θέμα του Θεού, της ύπαρξης, ο κόσμος, η προέλευσή του, το θέμα της αθανασίας της ψυχής, της ανάγκης του ανθρώπου που να καταλήξει. Και είχαμε δει την προηγούμενη Παρασκευή ότι οι φυσικές επιστήμες είχαν μέσα τους μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ορισμένες βασικά πλανημένες αντιλήψεις, με τις οποίες έχτισαν ένα ολόκληρο οικοδόμημα και, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, επηρέασαν πάρα πολύ την ανθρώπινη σκέψη και την κοινωνική, τη φιλοσοφική ζωή και εν γέννη την εσωτερική τοποθέτηση κάθε ανθρώπου στα αιώνια προβλήματα θανάτου, ζωής, Θεού, κόσμου, καταγωγής του ανθρώπου. Αυτές οι επιστήμες, όπως θίξαμε και θα συνεχίσουμε απόψε, στην πρόοδό τους, η οποία ήταν αλματώδης και εκ διαμέτρου αντιθέτων αποτελεσμάτων από ό,τι μέχρι στις αρχές του αιώνα μας πίστευαν, τους έφεραν αναγκαστικά παρά τη θέλησή τους, διότι δεν το έκαναν από μια διάθεση χριστιανικής τοποθέτησης και πίστης, τους έφεραν μπροστά σε μια μεγάλη αλήθεια να αλλάξουν εκ ποδών, εκ ριζών, εκ βάσεως εσωτερικής όλη την αντίληψή τους. Και αυτό είναι το θέμα μας απόψε, να δούμε πού και πώς επηρεάστηκαν και πώς άλλαξαν και ποιες συνέπειες έχει για τον άνθρωπο, για τον σκεπτόμενο άνθρωπο, η όλη αυτή ανακατάταξη των ιδεών. Είπαμε την προηγούμενη Παρασκευή ότι υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη μέσα στους κύκλους μας. Όταν εννοώ κύκλους μας, εννοώ στους σημερινούς Έλληνες και γενικότερα στο σημερινό άνθρωπο, ότι η Βίβλος διακηρύττει ένα πίστευε και μία ρεύνα. Δεν υπάρχει, είπαμε, μεγαλύτερη βλασφημία και μεγαλύτερη διαστροφή της αλήθειας από τούτη τη διακήρυξη. Ότι δηλαδή η Βίβλος, ο Θεός, τον οποίον πιστεύουμε και δεχόμαστε σαν συγγραφέα και εμπνευστή της Βίβλου, ότι εκείνος υποστηρίζει μια τυφλή υπακοή και μια ανεξέλεγκτη πίστη μέσα στις Άγιες Γραφές. Και τι είπαμε, οι γραφές οι ίδιες αφ' αυτών έχουν όλη τη δύναμη, την αποδεικτική ισχύ, όλα τα ντοκουμέντα και την πιστικότητα να πούν στον άνθρωπο ότι είναι το βιβλίο του Θεού. Εν τούτης ο Θεός, είδαμε την προηγούμενη φορά και θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση, ο Θεός έχει ορισμένα πράγματα και στοιχεία μέσα στη Βίβλο τα οποία εξωθούν τον άνθρωπο και τον βοηθούν να στρέψει το ενδιαφέρον του για να εξετάσει. Ένα εδάφιο, παραδείγματος χάρη, βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή που λέγει ότι ο Θεός έθεσε τον κόσμο σαν δικό του έργο υπό την διάνοια του ανθρώπου για να εξετάσει. Και τι, δεν θα είναι σε θέση να το εξερευνήσει μέχρι τέλους. Λέγω, ο Θεός έθεσε πάντως το έργο του, τη φύση, ολόγυρά μας, ό,τι τα μάτια μας, οι αισθήσεις μας, η λογική μας μπορεί να πλησιάσει και να εξετάσει, τα έθεσε κάτω από την διάνοια του ανθρώπου για να τα εξετάσει. Δεν έχουμε λοιπόν ένα sacrificium intellectus, όπως είπαμε την άλλη φορά, να θυσιάσουμε τη λογική μας ικανότητα σαν λογικά και σκεπτόμενα ελεύθερα όντα, αλλά ο Θεός μας καλεί να ερευνήσουμε. Από το άλλο μέρος, στην επιστολή προς Ρωμαίους, είδαμε ότι ο λόγος του Θεού καλεί τον άνθρωπο να ψάξει και να δει μέσα στη φύση και να πιάσει αυτόν τον δημιουργό. Όταν λέει στο πρώτο κεφάλαιο της Ρωμαίους επιστολής ότι ο Θεός μέσα από τα δημιουργήματα, της ποίημασι νοούμενα, καθοράται. Μέσα δηλαδή, καθώς κοιτάζεις όλα τα δημιουργήματα στον μακρόκοσμο και στον μικρόκοσμο, η σκέψη σου οδηγείται αναγκαστικά εις το να εισδύσεις βαθιά, η όραση, η πνευματική του ανθρώπου να συλλάβει και να πιάσει εκείνον ο οποίος έφερε όλα αυτά στην ύπαρξη. Βέβαια, Επαναλαμβάνω ότι επηρέασαν πολύ οι αντιλήψεις αυτές των φυσικών επιστημών να διακηρύξουν ότι ο άνθρωπος πλέον είναι σε θέση όλα να τα εξερευνήσει, όλα να τα πιάσει, όλα να τα εξετάσει, όλα να τα μάθει και ότι σύμφωνα με τον Καντ ο άνθρωπος βγαίνει από την παιδική του ηλικία, από την ανηλικότητά του και τώρα πλέον μπορεί ελεύθερα σαπέρε αούντε. Προσπάθησε, τόλμησε να ψάξεις, να ερευνήσεις, να μάθεις. Και είδαμε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία τα οποία επηρέασαν πάρα πολύ και θα δούμε απόψε με τη βοήθεια του Θεού την ανατροπή τους πάλι από την ίδια αυτή την φυσική επιστήμη. Έλεγα λοιπόν ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι έννοιες απόλυτες και προς όλες τις κατευθύνσεις τους βαίνουν άπειρα ώστε δεν υπάρχουν όρια για αυτές. Δεύτερον, ότι το σύμπαν υπήρχε αενάως, πάντοτε, αιωνίως και την αρχή και τη δύναμη της αυτοσυντήρησής του την έχει μέσα του, ώστε δεν πρόκειται ούτε υπήρξε ποτέ η δυνατότητα αυτή, ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον το σύμπαν να διαλυθεί. Υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Εδώ στη θέση αυτή κάνω μια παρατήρηση ότι χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς δημιουργεί αυτόματα μια θεότητα, έναν δικό του Θεό. Δεν θέλει να σκεφτεί έναν Θεό κατά την αποκάλυψη της βίβλου, ο οποίος έφερε τα σύμπαντα στην ύπαρξη και αυτός είναι που υπάρχει αιωνίως και όλα τα διακυβερνά, αλλά αντίθετα βάλαμε στη θέση αυτή το σύμπαν σαν κάτι το οποίο κρατιέται μόνο του, χωρίς ποτέ να είχε αρχή και χωρίς να έχει ένα τέλος. Επίσης, ένα τρίτο σημείο ήταν ότι οι νόμοι οι οποίοι διείπαν το σύμπαν, διακυβερνούσαν, διακατήχαν και κατεύθυναν τις στίχες κάθε φαινομένου της ζωής, μικρό ή μεγάλο, ήταν αιτιοκρατικοί, ήταν δετερμινιστικοί. Δηλαδή, μέσα τους αυτοί οι νόμοι ήταν αναλύωτοι, μόνιμα, αιώνια και όλα μπορούσαν να γίνουν κατά ένα τον ίδιο απαράβατο τρόπο, χωρίς ποτέ να υπάρξει η δυνατότητα της αλλαγής και κατά συνέπεια ανάμειξη ιστορική ενός εξωκόσμιου Θεού, η εκλογή της ηθικής ελευθερίας και άλλες παρόμοιες έννοιες με τις οποίες είναι πρικισμένος ο άνθρωπος να αναζητήσει και να βρει για να έρθει σε επαφή και επικοινωνία με το υπερβατικό κόσμο, τις απέκλειαν αυτομάτως αυτά τα αξιώματα. Και ένα τελευταίο, ότι το ανθρώπινο πνεύμα είναι σε θέση να τα καταλάβει, να τα αντιληφθεί και να τα πιάσει όλα. Και ότι πέρα από εκείνα που οι πέντε αισθήσεις πιάνουν και ό,τι το λογικό μπορεί να ερευνήσει και να γνωρίσει και να μάθει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κατά συνέπεια είχαμε πει ότι Θεός, υπερκόσμιος, εξωκόσμιος, υπερβατικός δεν υπάρχει. Ψυχή δεν υπάρχει. Αιωνιότητα, κρίση για την ηθική θέση του ανθρώπου δεν υπάρχει. Για να μιλήσουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποκλείεται. Να θέσουμε άλλες υπερβατικές αλήθειες, θαυμαστές για τον άνθρωπο που το πνεύμα του ανήσυχο ζητάει μια απάντηση, τα αποκλείουν τα ορισμοί αυτοί των φυσικών επιστημών και εφόσον οι επιστήμες αρνητικά πλέον μέχρι τώρα είχαν αυτή την θέση πάρει, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Τα αποτελέσματα ήταν φανερά. Ακολούθησαν από το 1914, δηλαδή ακριβώς σαν καρπός και αποτέλεσμα της νοοτροπίας αυτής των προηγουμένων αιώνων, λέγω, ήρθαν μπροστά μας οι δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, αίματα, φωτιές, καταστροφές. Δεν υπήρχε φραγμός ηθικός, δεν υπήρχε κανένα όν στο οποίο θα δώσουμε λογαριασμό. Πέρασε ένας οδοστρωτήρας με την ονομασία ο μηδενισμός. Τα πάντα τα ξεχαρβάλωσε, τα γκρέμισε, τα ισοπαίδωσε. Αλλά όμως στο βάθος και μέχρι σήμερα έμεινε ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο το οποίο τον άνθρωπο τον καθήλωσε, όχι μόνον, αλλά τον βάζει σε δύσκολη θέση να ανακαλέσει τη θέση του αυτή, την ίδια την οποία πήρε. Δηλαδή, μη ικανοποιούμενος πλέον από την τοποθέτηση στην εσωτερική βάση αυτών των αξιωμάτων, ζήτησε να καταφύγει σε άλλες εμπειρίες και κατέφυγε στον αποκρυφισμό, σε χίλιες δυο μορφές του αποκρυφισμού, έτσι που κάπου να βρει ένα πιάσιμο για να στηριχθεί. Και είχαμε αναφέρει και εκείνο το όμορφο διάλογο το οποίο είχε ο άλλοτε μεγάλος καθηγητής ο Άινστάιν με έναν μορφωμένο χριστιανό, που ο φιλόσοφος αυτός και μαθηματικός καθηγητής πανεπιστημίων είπε στον χριστιανό ότι να σου πω, εκτιμώ πάρα πολύ το θέμα της χριστιανικής πίστης και της βίβλου, αλλά λατρεύω και βάζω σε πρώτη θέση τα μαθηματικά, ενώ εσείς κάνετε το αντίθετο. Και ο άνθρωπος του Θεού απάντησε ότι κάνετε λάθος, κύριε καθηγητά. Αντιθέτως, εγώ βλέπω ότι και τα δυο είναι νόμοι, και η πίστη στον Θεό, αλλά και τα μαθηματικά είναι μορφές μιας θείας ακρίβειας και τρόποι αναζήτησης του ανθρώπου να βρει τον Θεό. Και καθώς συνεχίζει ο Einstein στη συζήτηση του αυτή να λέει ότι ναι, αλλά ξέρετε, κάποια μέρα ενδέχεται τα μαθηματικά να αποκαλύψουν και να βρεθούν στη θέση να καταρρύψουν και να γκρεμίσουν μερικές αρχές της πίστης, τότε τι θα γίνει με την πίστη? Και ο άνθρωπος του Θεού έδωσε μια πάρα πολύ όμορφη απάντηση λέγοντας: επειδή εκτιμώ σε μεγάλο βαθμό την μαθηματική επιστήμη, είμαι βέβαιος ότι στο σημείο αυτό έγινε κάποιο λογιστικό λάθος και είμαι ακόμα βέβαιος ότι εσείς, κύριε καθηγητά, προσωπικά θα βρεθείτε στη θέση να ψάξετε να δείτε πού η μαθηματική επιστήμη έκανε και σε ποιο σημείο το λάθος. Και αυτό το λάθος το ανεκάλυψαν όχι μόνο ο Einstein, ο οποίος δημιούργησε μια αλληλογραφία με ορισμένους επιστήμονες, την οποία τυχαίως σήμερα ήρθε στα χέρια μου και το κράτησα για να σας το δείξω. Και χάρηκα πάρα πολύ ότι ανεκάλυψε και έθεσε μέσα στον νόμο της σχετικότητας, τον οποίο ο ίδιος επεξεργάστηκε και έθεσε σε εφαρμογή, λέγω έθεσε την κοσμολογική σταθερά σαν παράμετρο του συστήματός του, ακριβώς για να αφήσει ανοιχτό το δρόμο, διότι δεν έμεινε ποτέ ικανοποιημένος. Αλλά οι ίδιες οι επιστήμες αυτές, όπως είπαμε, έδωσαν την σωστή θέση πάνω στα προβλήματα αυτά. Ας δούμε όμως τώρα ποιες θέσεις πήραν καινούργιες στην ανατροπή των παλαιών. Ερχόμαστε, γι' αυτό κάναμε την περίληψη, να μπούμε, όσοι δεν είχατε έρθει την προηγούμενη Παρασκευή, να παρακολουθήσουμε τα υπόλοιπα. Η θέση λοιπόν, η πρώτη ήταν ότι ο χώρος και ο χρόνος ήταν έννοιες απόλυτες που εκτείνονται απείρως προς κάθε τους κατεύθυνση. Εξετάζοντας λοιπόν οι φυσικές επιστήμες τον χρόνο, τον είδαν από δύο μορφές. Μια μορφή προς τα πίσω, στο παρελθόν, και με μια μορφή προς τα εμπρός, προς το μέλλον. Κοιτάζοντας προς το παρελθόν, διεπίστωσαν μέσα από την εξέταση του ορατού κόσμου, του σύμπαντος, ότι το σύμπαν αυτό καθεαυτό δεν είναι άναρχο. Έχει μια ορισμένη αρχή. Και για να έχει το σύμπαν μια αρχή, άσχετα για τον χρόνο στον οποίο δίδουν την αρχή αυτή, για να έχει λοιπόν μια τέτοια αρχή, σημαίνει ότι κάποτε άρχισε, ώστε ο χρόνος τίθεται προς το παρελθόν σε ένα περιορισμό. Και δεχόμενοι αυτή την αρχή, αναγκάστηκαν να κοιτάξουν τώρα προς το μέλλον. Ο χρόνος προς το μέλλον, ψάχνοντας οι φυσικές επιστήμες, είδαν ότι υπάρχει από τις νέες πρόοδες που έκαναν μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα η μάζα της ύλης σε ολόκληρο το σύμπαν να φτάσει σε μια απόλυτη ισορροπία, στην θερμοδυναμική ισορροπία, δηλαδή σε ένα θερμό ή ψυχρό θάνατο του σύμπαντος, ώστε κάποτε θα υπάρχει ένα τέλος. Και όσο για τον χώρο, τον οποίον θεωρούσαν πάντοτε απόλυτο, χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς, μέσα από τις σκέψεις αυτές κατέληξαν επίσης ότι ο χώρος δεν είναι άπειρος, αλλά πεπερασμένος. Βεβαίως δεν είναι δική μας δουλειά να μπούμε σε λεπτομέρειες, πολλές το θέλουμε να βαρύνουμε το πνεύμα μας απόψε, αλλά θέλουμε να καταλήξουμε σε μερικά ηθικά βασικά συμπεράσματα, τα οποία είναι τα εξής. Πρώτον, εφόσον τα πράγματα έχουν έτσι και ομολογούνται από τους ίδιους τους φυσικούς επιστήμονες της εποχής μας, και σήμερα έχουν πληθυνθεί πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο στρατόπεδο αυτής της κατηγορίας, ελάχιστοι έχουν μείνει έξω, οι οποίοι προσπαθούν, δεμένοι από το άρμα πολιτικών συστημάτων, για το οποίο, όπως σας είπα προηγουμένως, αναφέρονται εδώ μερικά πράγματα, σε ένα συνέδριο που έγινε το 1979, τελευταίως στη Γερμανία, όλοι το παραδέχτηκαν, θέλησε κάποιος δεμένος από πολιτικές χρειές και συστήματα της πατρίδας του, ένας Ρώσος καθηγητής, να σταθεί πίσω και να πει: υπάρχει μια ομοιογένεια όμως ενός πλασματικού υπάρχοντος πίσω από το σύμπαν. Και του είπαν: αγαπητέ κύριε συνάδελφε, εφόσον αυτό είναι ομοιογενές και εφόσον όλα είναι ίδια, όλα άρχισαν κάποτε. Υπάρχει μια αρχή. Δεν μπορεί να σταθεί, είναι μια μετάθεση του χρόνου μόνο. Λέγω, τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Τι υπήρχε πριν από τον χρόνο? Πριν δηλαδή γίνει αυτή η αρχή. Και εφόσον ο χώρος είναι περιορισμένος, οπουδήποτε και αν επεκτείνουμε με τη φαντασία μας και με τις έρευνες των επιστημόνων τα όρια του,
2: τι είναι αυτό και ποιος είναι αυτός που βρίσκεται έξω από το χώρο. Εδώ, στο σημείο αυτό, οι φυσικές επιστήμες μας λένε εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμείς μπορέσαμε να βοηθήσουμε μέχρι αυτό το σημείο και είμαστε ευγνώμονες. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο όταν βρούμε αντικείμενα και όσο τα αντικείμενα αυτά υπάρχουν, όσο τα φαινόμενα αυτά εκδηλώνονται των αντικειμένων, οι μορφές θα μπορέσουμε να τις παρατηρήσουμε, να τις καταγράψουμε και να δώσουμε συμπεράσματα. Πέρα από αυτό, τι ήταν πριν από τον χρόνο και τι είναι έξω από τον χώρο, μη μας ρωτάτε. Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Αλλά ενώ μας αφήνουν εδώ, θα λέγαμε, στα κρύα του λουτρού, εντούτοις μας δίνουν μία όθηστα εμπρός. Αυτή η αλλαγή της νοοτροπίας των φυσικών επιστημών αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο πλέον να σκεφτεί και να πει: ή δέχομαι ότι πέρα από τον χρόνο και πέρα από τον χώρο υπάρχει ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο κάποτε ήταν σε θέση να φέρει όλα τα φαινόμενα στην ύπαρξη, ή δέχομαι ότι υπάρχει μια άλλη μορφή, ένας άλλος παράγοντας, ένα άλλο υπερβατικό, το οποίο η Βίβλος το ονομάζει Θεός και το οποίο λογικά πλέον με ικανοποιεί περισσότερο ότι έφερε το κάθε τι στην ύπαρξη και στον κόσμο. Συνεπώς, με την ανατροπή αυτού του αξιώματος των φυσικών επιστημών που μόνοι τους έθεσαν ένα καινούριο, μας μεταφέρουν στον κόσμο του μεταφυσικού και μας βάζουν μπροστά μας αυτό το μεγάλο δίλημα. Να δεχθούμε το μηδέν ή να δεχθούμε εκείνον που έφερε τα σύμπαντα στην ύπαρξη. Αλλά καθώς προχωρούμε, θα δούμε ότι για να συλλάβουμε ορισμένες έννοιες χρειαζόμαστε στο σημείο αυτό, πέρα από το χρόνο και έξω από το χώρο, χρειαζόμαστε την φαντασία. Η φαντασία θα μας βοηθήσει να χτίσουμε μερικούς θεούς δικούς μας, οι οποίοι έφεραν τα οποιοδήποτε φαινόμενα στην ύπαρξη και κατά συνέπεια να έχουμε πλάνες, πράγματα που συνέβησαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Χτίσαμε ως άνθρωποι θεούς πολλούς, συστήματα σκέψης φιλοσοφικά, ερευνήσαμε για να καταλήξουμε στο τέλος ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εάν αυτό το κάτι ή αυτός ο κάποιος απ' έξω δεν έρθει να μας μιλήσει, να μας αποκαλύψει για τις προθέσεις του, το χαρακτήρα του, τα σχέδιά του, τις βουλές του, δεν ξέρουμε τίποτα. Και θυμάμαι όταν κάποτε ο μεγάλος μας ο πρόγονος, ο Σωκράτης, είδε έναν φίλο του ο οποίος πήγαινε να προσευχηθεί και το σταμάτησε, του λέει: «Πού πας?» Λέει: «Πάνω προσευχηθώ στον Θεό». «Σε ποιον Θεό?» «Πώς είναι δυνατόν να πλησιάσεις και να μιλήσεις με τον Θεό όταν δεν ξέρεις ποιος είναι, τι θέλει, τι ζητάει?» Πρώτα θα πρέπει να έρθει κάποιος από εκεί να μας πει και να μας μιλήσει. Και αυτή είναι ακριβώς η θέση στην οποία μας βοηθούν σήμερα οι φυσικές επιστήμες, γκρεμίζοντας τις παλιές τους θέσεις, να αφήσουν το δρόμο ελεύθερο, να γκρεμίσουν όλα τα είδωλα τα οποία μόνες τους έκτιζαν και να μας βοηθήσουν να πούμε: «Εσύ το υπερβατικό, το ανώτερο εκείνο όν που η Βίβλος ονομάζει Θεός, τι θέλεις, τι έκαμες, τι σκέφτεσαι, τι είχες πριν από την αιωνιότητα και τι έχεις στην μετά αιωνιότητα, ποιος είσαι?» Και η Βίβλος θα μας πει ότι ο Θεός αυτός αποκάλυψε ιστορικά τον εαυτό του στον κόσμο. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, έχουμε στα χέρια μας τρία μεγάλα φωτεινά κανάλια από τα οποία να πλησιάσουμε ερευνώντας τον Θεό. Το ένα κανάλι είναι αυτό που κάνουμε τώρα, μιλώντας μέσα από συμπεράσματα και θέσεις των φυσικών επιστημών, χρησιμοποιώντας την χριστιανική ή επιστημονική, αν θέλετε, φιλοσοφία, εξετάζοντας τα φαινόμενα στον κόσμο και βλέποντας ότι αυτά δεν είναι τυχαία, δεν μπορούν να ήρθαν έτσι στην ύπαρξη, και οδηγούμεθα να ζητήσουμε κάποια αιτία έξω από αυτά, που ασφαλώς η αιτία αυτή, όπως είχαμε πει και άλλες φορές, είναι αιτία που έχει μέσα στη βάση της ηθικό χαρακτήρα, την ωραιότητα στο χαρακτήρα, αγαπά τη δικαιοσύνη, διότι μέσα μας έχει φυτέψει τέτοιες αρχές, αλλά δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες απόψε. Λέγω, η επιστημονική αυτή φιλοσοφία είναι το ένα κανάλι που μας τραβάει προς τα πάνω, για να τον ψάξουμε. Το άλλο κανάλι είναι η ιστορική μαρτυρία, που είναι ζεστή, φρέσκη, ζωντανή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήρθε τριγυρισμένος και περικυκλωμένος από μαρτυρίες, επισήμων ντοκουμέντων ότι αυτός είναι ο ένας, τον οποίον χρειαζόμασταν και τον οποίον έστειλε ο Θεός και ο οποίος οδηγεί την ψυχή μας να βρούμε τον δρόμο της συνδέσεως με τον Θεό. Και μέσα από την έρευνα αυτή θα μπορέσουμε να ψάξουμε και να γνωρίσουμε τον Θεό. Λέγω,
3: τα κανάλια αυτά τα οποία μας τα δίνει ο Θεός είναι πολύ χρήσιμα, αλλά δεν θα έφταναν ποτέ εάν δεν χρησιμοποιούσαμε το τρίτο για το οποίο ο Θεός ακριβώς ενδιαφέρεται, τον προσωπικό ατομικό πειραματισμό. Να δοκιμάσουμε, πετάζοντας για λίγο έστω δοκιμαστικά στην άκρη τον μηδενισμό μας, την άρνησή μας, και να ριχτούμε ολόψυχα με πνεύμα πρόθυμο και να εμπιστευτούμε σε εκείνον ο οποίος έδωσε ιστορική αποκάλυψη για το πρόσωπό του μέσω του Χριστού. Και εκεί στην ατομική πείρα, στο πείραμα το προσωπικό της ζωής μας, θα βρούμε και θα χορτάσουμε και θα απολαύσουμε εκείνον τον Θεό. Απομένει λοιπόν ένα μεγάλο δίλημα μέχρι εδώ σε όσα είδαμε. Απομένει ή να αρνηθείς ότι πίσω από τον χρόνο και έξω από τον χώρο δεν υπάρχει τίποτα παρά ένα μηδενικό, αλλά θα αφήσεις μέσα σου 1000 ανεξήγητα ερωτηματικά πώς αυτά έφτασαν να υπάρχουν σήμερα και πώς ο άνθρωπος είναι τόσο τέλειος μέσα του ώστε να ζητάει να χορτάσει με το αιώνιο, το μόνιμο και το πλήρες, ή θα δεχθείς αυτό που η Βίβλος ιστορικά αποκαλύπτει ότι είναι ο Θεός, εκείνος που έφερε τα πάντα στην ύπαρξη. Η δεύτερη θέση την οποία πήραν οι φυσικές επιστήμες είναι η θέση όσον αφορά τους αναλύωτους νόμους μέσα στο σύμπαν. Είπαν δηλαδή ότι η μέχρι τώρα θέση τους της αιτιοκρατίας, ότι οτιδήποτε έβλεπαν ή βλέπαμε ή βλέπουμε και υπάρχουν, κινούνται με νόμους αναγκαστικούς, φυσικούς τέτοιους, οι οποίοι μας δένουν και μας κρατούν εχμαλώτους και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν υπάρχει κίνηση και ελευθερία έξω από αυτούς. Βέβαια, στην κλασική φυσική τα πράγματα αυτά δεν άλλαξαν. Αλλά καθώς ο άνθρωπος με την ατομική φυσική μπήκε μέσα στις λεπτομέρειες του μικρόκοσμου, εκεί πλέον τα πράγματα έφεραν την μεγάλη ανατροπή. Εκεί οι γνωστοί νόμοι της αιτιοκρατίας δεν ισχύουν ή έχουν κάποια περιορισμένη ισχύ. Οι νόμοι μέσα στον μικρό κόσμο, μέσα στην ύλη, μέσα στο βάθος της ύπαρξης, θα έλεγα πίσω από αυτή την ύλη όπως θα δούμε, είναι οριακά φαινόμενα νομοτελειών του μικρό κόσμου. Και υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι ακυβέρνητα, είναι αυταρχικά κατά κάποιο τρόπο. Οι παραγωγές διεργασιών μέσα στην ύλη, στην υφή της ύλης, στο βάθος της, δεν μπορούν να εξελιχθούν ή να προγραμματιστούν ή να μπουν σε κανόνες. Υπάρχει μια αυθαιρεσία. Όταν αυτές οι παραγωγές δημιουργηθούν, από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν τη δεύτερη κατηγορία της γενικής φυσικής που είπαμε, τους νόμους της αιτιοκρατίας. Αλλά μέχρι εκεί τα πάντα είναι ασαφή. Και αυτή η αναγκαστική προσγείωση των φυσικών επιστημών έγινε διότι τα ίδια τα πράγματα τα έδειξαν. Και καθώς μελετούμε αυτό το σημείο, πρέπει να δούμε παράλληλα το φαινόμενο της ύλης. Όπως ξέραμε, η ύλη, καθώς τεμαχίζεται, η κόπτεται, η μοιράζεται, κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά στα μόρια, από εκεί και πέρα πάμε στα άτομα, και καθώς προχώρησαν οι επιστήμες και πήγαν μέσα στα άτομα, στα στοιχεία πλέον της ύλης, που είναι νετρόνια, ουδετερόνια και τόσα άλλα στοιχεία, τα οποία κινούνται με ηλικιώδη ταχύτητα και με κάποια αυθαιρεσία την οποία μόνο να παρατηρήσει μπορεί ο φυσικός επιστήμονας, χωρίς να μπορεί να επέμβει ούτε να προδιαθέσει τα φαινόμενα τα οποία από εκεί θα βγουν. Λέγω, όλα αυτά έφεραν σε δύσκολη θέση τους φυσικούς επιστήμονες. Ένα τραπέζι, παραδείγματος χάρη, το οποίο βλέπουμε εμείς, δεν αποτελεί για μας τίποτα το ουσιαστικό, τίποτα το διαφορετικό. Είναι ένα τραπέζι. Αλλά για ένα φυσικό επιστήμονα, βλέπει ότι στο τραπέζι αυτό κινούνται δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων στοιχεία με ηλικιώδη ταχύτητα, και βλέπει ο άνθρωπος αυτός με το μάτι του εξισκημένο την ύλη μέσα στο βάθος. Ένα παράδειγμα, ότι αν παίρναμε τα στοιχεία, δηλαδή τα υλικά, αν το λέγαμε σε εισαγωγικά, αντικείμενα του βάθους της ύλης, ενός αντικειμένου από μολύβι σε σχήμα κύβου που έχει η κάθε του πλευρά ένα μέτρο. Παίρναμε λοιπόν ένα όγκο ενός μέτρου κύβου από κάθε πλευρά και τον συμπιέζαμε, τον συθλίβαμε, διότι τα μόρια, καθώς τα άτομα κινούνται και τα στοιχεία της ύλης κινούνται μέσα σε ένα μεγάλο κενό. Καθώς συμπιεστούν, θα μπορούσαμε να τις συμπιέσουμε και να έχουμε την κεφαλή μιας βελόνας. Ένα τεράστιο όγκο ύλης, μιας βελόνας. Και θα λέγαμε προς στιγμήν ότι αυτός ο όγκος έστω της κεφαλής μιας βελόνας είναι υλικό. Το υπόστρωμά του είναι ουσία υλική. Και όμως αυτό δεν το ξέρουμε. Μας λέγει η φυσική επιστήμη σήμερα ότι πίσω από την ύλη είναι ενέργεια. Τι είναι ενέργεια? Κανείς δεν το ξέρει. Δεν υπάρχει, λένε οι επιστήμονες, ύλη πλέον. Η ύλη παρουσιάζεται μόνον σαν ένα φαινόμενο μέσα στη ζωή. Και εφόσον λοιπόν τα πράγματα έχουν έτσι και ως προς την ύλη, γεννιέται τώρα πάλι το μεγάλο ερώτημα, όπως και πριν, όπως είπαμε, τι είναι έξω, πέρα από το χρόνο, έξω από το χώρο. Γεννιέται το ερώτημα, πώς ήρθε η ύλη στην ύπαρξη? Πώς δηλαδή τα υλικά στοιχεία, οπουδήποτε υπάρχουν και τα βλέπουμε σε μικρό ή σε μεγάλο σχήμα, πώς αυτά γεννήθηκαν? Και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Ρωτάμε τους φυσικούς επιστήμονες να μας πούνε πώς αυτά φάνηκαν. Σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Μη μας ρωτάτε. Εμείς παρατηρούμε μόνο τα φαινόμενα. Όσο υπάρχουν, και τότε μπορούμε να καταγράφουμε και να βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα. Πέρα από αυτό δεν γνωρίζουμε. Και εδώ λοιπόν στεκόμαστε άλλη μια φορά με δέος μπροστά στο υπερβατικό και λέμε, ποιος είναι εκείνος που έφερε τα στοιχεία στην ύπαρξη? Και επειδή σήμερα είναι τόσο έντονη και χαραγμένη βαθιά στην καρδιά και στα πνεύματα των ανθρώπων η αντίληψη ότι οι επιστήμονες είπαν πως δεν υπάρχει Θεός, αντίθετα οι επιστήμονες δεν μπορούν να πούν κάτι τέτοιο, κανείς δεν μπορεί να το ισχυριστεί. Οι επιστήμονες λένε ότι ξέρουμε ότι πέρα από το υλικό κόσμο και τα υλικά φαινόμενα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, μια βάραθρος. Τι υπάρχει και τι γεφυρώνει τη βάραθρο αυτή, όπως θα δούμε σε λίγο, δεν το ξέρουμε. Αυτό λένε οι επιστήμες. Και τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους, διότι από εδώ και πέρα έρχεται πλέον η πίστη, η οποία είναι άλλου χαρακτήρα. Είναι μια ανάγκη και ένα σύνδεσμος της ψυχής με το υπερβατικό υπερπέραν. Να μιλήσουμε και να συνδεθούμε με εκείνον, ο οποίος μας έφερε σαν υπάρξεις εδώ στον κόσμο. Τι είναι λοιπόν όλα αυτά? Δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα. Αλλά δοξασμένος να είναι ο Θεός, ο οποίος μας αποκάλυψε τι είναι και μας είπε τι είναι και πώς έρχονται εις την ύπαρξη. Αλλά εδώ συνδέεται αμέσως η άλλη εκείνη η αρχή, το αξίωμα των φυσικών επιστήμων που έλεγαν ο άνθρωπος μπορεί να τα γνωρίσει όλα. Σήμερα δεν μπορούν να το πούν αυτό. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα. Δεν μπορούμε να εισδύσουμε στα βάθη όλων των μυστηρίων. Είμαστε αδύναμοι. Αυτή είναι γενικά η αντίληψη των ανθρώπων. Θα σας διαβάσω μόνο δύο γνώμες μεγάλων επιστημόνων πάνω σε αυτό το σημείο για να δούμε πώς σκέπτονται άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι ο ένας ο Έντικτον με βραβείο Νόμπελ και ο δεύτερος ο Φον Βάιτσέκα, ακόμα ζει, ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Γερμανίας, ένας μεγάλος φυσικός άνθρωπος μεγάλης διανοητικής ικανότητας με πολύ συγγραφικό έργο. Ο πρώτος λέει, ο Έντικτον, πέρα από τον χρόνο και έξω από τον χώρο ενεργεί ένα άγνωστο, το οποίο κάνει κάτι, δεν γνωρίζουμε όμως τι. Έξω από αυτό το οποίο συλλαμβάνουμε ότι υπάρχει από τον χρόνο και τον χώρο, υπάρχει κάτι και κάνει κάτι, διότι τα πάντα κινούνται. Τα πάντα έχουν ζωή, έχουν προέλευση, δεν μπορούν να ήρθαν έτσι. Αλλά τι είναι το κάτι αυτό, δεν το ξέρω. Και η αποκάλυψη των γραφών είναι ότι αυτό το κάτι έδωσε αφεαυτού την ταυτότητά του και τη μαρτυρία του. Ο Θεός απεκάλυψε μόνος του τον εαυτό του για να μας μιλήσει για το πρόσωπό του. Γιατί αλλιώς, όπως είπε και ο Σωκράτης, αν δεν ερχόταν, δεν θα μπορούσε ποτέ καθένας μας να πάει σε αυτόν. Και προσθέτει ο Βάιτσέκα, ο Γερμανός, και λέγει, τούτο το άγνωστο που κάνει κάτι μοιάζει με το εσωτερικό ενός βαράθρου πάνω στον οποίο βρίσκεται η δική μας πραγματικότητα και μας οπλίζει με τον τρόμο κάθε ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Και ότι ο άνθρωπος αυτός είναι όχι πιστός. Μάλιστα είναι μυστήριο, διότι τον έχω ακούσει τον ίδιο στη Γερμανία, επειδή έχει ο άνθρωπος μία προκατάληψη, κάθε άνθρωπος, να δεχθεί τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός που νομίζετε πως στράφηκε? Στον αποκρυφισμό. Κάθε μέρα ασκείται με τη γιόγκα. Κάθε μέρα. Διαβάστε τα λυτρωμένα νιάτα που βγήκαν, όσοι θέλετε να μάθετε τι είναι γιόγκα. ασκείτε με τη γιόγκα κάθε μέρα. Ένας έξυπνος άνθρωπος, φυσικός επιστήμονας και όχι άλλους μεγάλους, και να τους παίζει στα δάχτυλα. Και ο άνθρωπος αυτός να ομολογεί ότι βρισκόμαστε και οπλιζόμαστε από έναν φόβο και τρόμο μπροστά στον Θεό, και τον Θεό αυτόν, όπως αποκαλύπτεται στη Βίβλο, να τον παραμερίζει και να ασκείται με τη γιόγκα, η οποία δεν έχει κανένα στοιχείο να του δώσει πιστικότητας, αλλά του προσθέτει εμπειρίες. Διότι τα πνεύματα ενός πονηρού κόσμου που μας αποκαλύπτει η Γραφή ενεργούν και δίνουν εμπειρίες. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος να πέσει στη σκλαβιά τέτοιων εμπειριών, για να έχουμε έναν φωτεινό κόσμο, έναν Θεό πλούσιο, ο οποίος δίνει μέσα στην καρδιά την αλλαγή από τα βάθη, προσφέρει το φως το αιώνιο, την ζωή, και χορταίνει η ψυχή. Λέω, είναι κρίμα ο άνθρωπος, τόσο αυτός όσο και άλλοι, να στεκόμαστε πάνω σε τούτη τη θέση. Και το δίλημα είναι διπλό. Ο μεν άνθρωπος που αρνείται θα μας πει ότι τούτο το άγνωστο είναι ένα μηδενικό. Από εκεί έρχεται η κίνηση, κάθε κίνηση, η μορφή, κάθε μορφή. Έτσι μπορούμε να μετράμε, να ζυγίζουμε, να χρησιμοποιούμε. Αλλά αυτό δεν με ικανοποιεί. Σαν άνθρωπο λογικό δεν με γεμίζει. Μου αφήνει ερωτηματικά πάμπολα και δεν μπορώ να τα λύσω έτσι. Από το άλλο μέρος δεν μένει παρά η άλλη λύση. Και όσο κανείς και αν σκέπτεται περιορισμένα και επιστημονικά με λογικούς απαράδειγμα,

καρδιά, το πνεύμα, το λογικό, ολόκληρη την ύπαρξή μας. Και όχι μόνο, αλλά μέσα στην προσωπική μας εμπειρία, στο δοκίμασμα, στο άγγιγμα, μας έχουμε την ζωή χειροπιαστή. Και ο Θεός μας καλεί να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα προσωπικό, ο καθένας μας. Να δοκιμάσουμε, να αγγίξουμε το ιστορικό, το ζωντανό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Να τον πλησιάσουμε, να του μιλήσουμε για να μας απαντήσει. Να διαβάσουμε απροκατάληπτα το βιβλίο του για να πάρουμε φως. Να βρούμε μέσα στη βίβλο η οποία θα μας δώσει απάντηση πώς ήρθε στην ύπαρξη. Ποιος σε έφερε στην ύπαρξη. Γιατί σε έφερε στην ύπαρξη. Πού πηγαίνεις φεύγοντας από τη ζωή αυτή. Τι σε περιμένει μετά από τον θάνατο. Τι είναι το θέμα της ενοχής και της αμαρτίας. Πώς τακτοποιείται η ενοχή σου μπροστά στην αιωνιότητα ενός πάνσοφου, αγαθού και δίκαιου Θεού. Πώς εξαλείφεται η αμαρτία. Πώς βγαίνει το εμπόδιο από τη μέση. Τι είναι ο Γολγοθάς. Είναι η εκδίκηση μερικών ανθρώπων που είχαν στα χέρια τους την εξουσία, που πέτυχαν παρασκηνιακά να τον βγάλουν από τη μέση για να εξοντώσουν εκείνον τον Άγιο. Ή είναι μήπως η δική του προσωπική υποχώρηση, το πνεύμα της θυσίας, το οποίο ήρθε για να δώσει τον εαυτό του αντίλητρο αντίπολων. Η Βίβλος θα μας οδηγήσει στις σωστές απαντήσεις. Η Βίβλος θα μας πει ότι ο Χριστός είναι ο δρόμος. Ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Εάν αυτά τα πράγματα, τις αλήθειες αυτές, το πρόσωπο του Χριστού, θελήσει ένας άνθρωπος έξυπνος, μοντέρνος, να τις δοκιμάσει, όπως οι περισσότεροι πιστεύω από εμάς που είμαστε απόψε εδώ, κάναμε αυτό τον πειραματισμό με το πρόσωπο του Χριστού, θα δει τι έχει να κάνει και να πει ο Ιησούς Χριστός. Τι έχει να αλλάξει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς ο άνθρωπος μπαίνει πλέον σε ένα καινούριο σύνδεσμο με το φως και γίνεται όλος φωτεινός. Πώς έρχεται σε επαφή με την αγιότητα του Θεού, αφού το αίμα του Χριστού και η θυσία καθαρίζει την αμαρτία, την ενοχή, την παράβαση και το συνδέει με την αγιότητα του Θεού. Πώς αλλάζουν οι σκοποί, οι διαθέσεις, τα κίνητρα της καρδιάς. Πώς γίνεται ένα ξανακαινούριωμα μέσα στον άνθρωπο. Και είναι αξιοσημείωτο ότι η Βίβλος χρησιμοποιεί ένα ορισμένο λεξιλόγιο για αυτό το τομέα που είναι πάρα πολύ βασικό. Έχει δύο λέξεις διαφορετικές η μία από την άλλη για να σημειώσει την αλλαγή, το καινούριο, το νέο που μπαίνει μέσα. Χρησιμοποιεί τις λέξεις νέος και καινός με αλφα γιώτα καινούριος. Όταν μιλάει για νέος έρχεται να μιλήσει όσον αφορά την ηλικία, το προβάδισμα, την κοινωνική τοποθέτηση, την εκτίμηση στα μάτια των ανθρώπων. Όταν μιλάει όμως για καινούριος, μιλάει για μια αλλαγή η οποία γίνεται ριζική από το βάθος και φέρνει μέσα στον άνθρωπο μια τελεία αναστάτωση. Γκρεμίζει και αποσύρει από το έδαφος όλα τα ερείπια τα παλιά και χτίζει το μέγαρο της σωτηρίας του πολυφωτισμένο και θαυμαστό μες στο οποίο ζούμε. Γι' αυτό και όταν μιλάει για την αναγέννηση μιλάει για κενός άνθρωπος. Κενά τα πάντα με αλφαγιώτα, κενή κτίσεις, κενή ουρανή. Και εδώ έρχονται ακριβώς θέσεις ανθρώπων οι οποίοι διαστρέφουν διδασκαλίες της βίβλου, οι οποίοι λένε παραδείγματος χάρη ότι η γη χτίστηκε για να κατοικείται και μένει στον αιώνα. Βέβαια, η βίβλος για την φράση αιώνας έχει διάφορες σημασίες. Αλλά επειδή επιμένουν καλά και σώνει ότι εκεί η σημασία είναι θα μείνει για πάντα, παρότι οι επιστήμες, όπως είδαμε, οι φυσικές λένε ότι κάποτε θα έρθει η θερμοδυναμική ισορροπία, ο θάνατος, ο ψυχρός ή ο θερμός, εντούτοις, παρά τα αυτά η βίβλος χρησιμοποιεί τη λέξη καινή ουρανή, καινή γη. Πράγμα που σημαίνει ότι όλα αυτά τα παλιά θα φύγουν, θα δώσουν θέση σε κάτι καινούριο, εξ υπαρχής, όπως είναι η καινή ασκή, για να μπει μέσα το φρέσκο κρασί από την νέα εσοδιά. Είναι αξίζει να το προσέξει κανείς και να το μελετήσει μέσα στη γραφή τούτες τις δύο έννοιες.

0: Βίβλος έρχεται εδώ για να κάνει καινούρια τα πάντα, καινούριο τον άνθρωπο, όλα εξ υπαρχής στο βάθος τέλεια. Να η προσφορά την οποία κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Όχι διότι εμείς μπορέσαμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Ο ίδιος μας πλησίασε και μας αποκάλυψε τον χαρακτήρα Του. Όχι γιατί μπορέσαμε μόνοι μας να σηκώσουμε την ενοχή. Ο ίδιος έκαμε την αποκατάσταση της ενοχής, παίρνοντας ο ίδιος ο Ιησούς επάνω Του όλη την αμαρτία και το χρέος μας. Όχι γιατί εμείς μπορούμε να κατορθώσουμε την αλλαγή την εσωτερική μέσα μας, αλλά ο ίδιος την επενεργεί, βάζοντας το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά και κάνοντας μια επέμβαση πνευματική. Πώς γίνεται, είναι μυστήριο, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι τόσο πραγματικό όσο πραγματικό είναι όταν πατάς το διακόπτη για να έρθει το φως στο δωμάτιό σου και έρχεται πλούσιο φως. Ανάλογα με το πόσες λάμπες διαθέτεις, τόσο πιο πολύ φως σε διαχέει και γεμίζει τον χώρο σου. Εάν η καρδιά μας έκανε απόψε αυτή την εκλογή, εάν διάλεγε αυτόν τον Θεό της Βίβλου, θα έβλεπε μια εξυπαρχής νέα κατάσταση. Μια βαθιά αλλαγή η οποία, επαναλαμβάνω, όχι χτίζει πάνω στα παλιά, γκρεμίζει, βγάζει όλα τα ερείπια και φέρνει καινούριο υλικό, καινούρια πράγματα με τα οποία θα χτίσει. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας και συγκεφαλαιώνοντας το θέμα μας απόψε, ήθελα να πω ότι το άπειρο του σύμπαντος, όπως μας έλεγαν παλιά, οι ίδιοι φυσικοί επιστήμονες έρχονται να μας πούν, δεν είναι πλέον άπειρο, αλλά είναι πεπερασμένο, έχει όρια. Το απόλυτο του χρόνου και του χώρου δεν υπάρχει. Υπάρχει αρχή, υπάρχει και τέλος. Και υπάρχει έξω από το χώρο το κενό, το βάραθρο, το υπερβατικό, όπως ονομάζει η Βίβλος. Η πρόβλεψη των φυσικών φαινομένων δεν γίνεται με αιτιοκρατικούς νόμους, όχι. Αλλά υπάρχουν εκπλήξεις, υπάρχουν, όπως ονομάζουν οι επιστήμονες, αυθαιρεσίες. Έτσι το θέλω εγώ καλά και σώνει, μας λένε τα στοιχεία της ύλης μέσα στο βάθος της ενέργειας. Και δεν υπάρχει καμιά υπόσταση υλική. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να μας παραξενεύει το γεγονός, και όπως θα δούμε στα μαθήματα, όσοι παρακολουθείτε την Κυριακή το βράδυ για την Αποκάλυψη που μιλάμε, θα μπούμε και σε αυτά του Θεού θέλοντος αργότερα, να δούμε ότι όλα αυτά στον αντικειμενικό κόσμο δεν είναι δύσκολο να τα καταλάβεις και να τα συλλάβεις. Το θέμα των θαυμάτων. Τι είναι θαύμα? Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ενεργεί μέσα στα καθημερινά φαινόμενα και εκείνος ο οποίος ενεργεί στα έκτακτα, στα θαυμαστά, στις επεμβάσεις. Δεν είναι άγνωστη η νόμη αυτή του Θεού? Τι είναι πίσω από την ενέργεια? Γιατί η ενέργεια δεν ξέρουμε τι είναι. Τι υπάρχει? Παραδείγματος χάρη, το φως. Τι είναι το φως? Υπάρχουν σήμερα δύο απόψεις, όπως τα ξέρετε, ότι το φως είναι ρεύματα, διακυμάνσεις, κύματα, ή είναι φωτόνια, τα οποία κυλάνε το ένα πίσω από το άλλο. Και τα δύο είναι αληθινά, γιατί σε διάφορα πειράματα φαίνονται και τα δύο. Κανένα όμως δεν αντιπροσωπεύει την αλήθεια, γιατί πίσω από αυτά είναι αδιάκριτες άλλες ενέργειες και άλλα πράγματα και φαινόμενα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα συλλάβει. Γι' αυτό τι είναι για τον Θεό να περάσει μέσα από το σώμα σου και να κάνει θεραπεία όταν προσευχηθείς? Τι είναι για τον Θεό την ώρα που αισθάνεσαι πειρασμούς, ακατανίκητους, να μπει μέσα με δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να ενεργήσει? Τι είναι για τον Θεό όταν έχεις δυσκολίες ανυπέρβλητες και δεν βρίσκεις μια εργασία, να κινήσει ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να σε βοηθήσουν? Τι είναι για τον Θεό να αναστατώσει κύκλους για να βγεις εσύ μέσα από ορισμένα προβλήματα και δυσκολίες? Ο Θεός επεμβαίνει. Πολλοί, βλέποντας τα θαύματα της Βίβλου, λένε, πώς παραδείγματος χάρη τα ψάρια εκείνα στον λόγο του Ιησού Χριστού πήγαν και πέσανε πάνω στο δίχτυ και δεν σηκωνόταν και σκιζόταν το δίχτυ? Τι ήταν για τον Θεό να κινήσει τα πλήθη των ψαριών προς εκείνη την κατεύθυνση? Διότι τα θαύματα για τον Θεό δεν είναι δύσκολα. Ούτε ο Θεός έκανε τους νόμους του για να περιοριστεί. Οι νόμοι είναι οι υπηρέτες του Θεού. Όπως οι υπηρέτες είναι τα πράγματα στο σπίτι μας, για μας τα κινούμε και τα βάζουμε όπου θέλουμε και όπως θέλουμε. Έτσι ο Θεός κινεί τους νόμους, κινεί τα σύμπαντα. Και τέτοιος ο Θεός και με αυτούς τους τρόπους έρχεται να μας γνωριστεί και να ζήσει μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας. Αυτά λοιπόν όλα που μέχρι τώρα μας είπαν οι φυσικές επιστήμες ήταν συλλήψεις, ανθρώπινες σκέψεις, χωρίς να στηρίζονται επιστημονικά, και πρέπει να τις δούμε σαν είδωλα πάνω στα οποία στηρίχθηκε ο άνθρωπος και έχασε τον σύνδεσμό του με τον Θεό. Τα είδωλα αυτά γκρεμίστηκαν από τους ίδιους τους επιστήμονες, αναγκαστικά.
1: Και άφησαν, όπως είπαμε, ανοιχτό το δρόμο, ώστε πλέον δεν έχουμε ένα sacrificium intellectus πλέον, μια θυσία της λογικής, όχι, αλλά χρησιμοποιούμε τη λογική μας σε κάθε τι, σε καθημερινό, συνηθισμένο και ασύνηθες, μέσα στο οποίο βλέπουμε την πραγματικότητα Θεός και τον πιάνουμε τον Θεόν. Χειροπιαστά πιάνουμε τον Θεόν. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην μπορεί να πιάσει τον Θεόν, αρκεί να ξεκινήσει με την πίστη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, η επιστήμη είδαμε ότι δεν μπορεί να μας βοηθήσει πέρα από το σημείο αυτό που είναι και πολύ. Ότι δεν μπορεί να μας πει τίποτα ότι υπάρχει πέρα από αυτό. Διότι δεν είναι αντικείμενο της επιστήμης αυτό. Είναι αντικείμενο θείας αποκαλύψεως από την υπερβατικό κόσμο. Και εκείνο πλέον που στην αρχή είπαμε το «σαπέρε αούτε τόλμησε να σκεφτείς», τώρα γίνεται «κρεντέρε αούτε τόλμησε να πιστέψεις». Έχεις την τόλμη στην καρδιά σου να δεχθείς με πίστη την αποκάλυψη της βίβλου. Έχεις την τόλμη, είσαι πράγματι ρεαλιστής, να δεχθείς κάτι καινούριο για σένα, πρωτάφαντο, πρωτάκουστο, κάτι παράξενο. Αλλά όμως είναι αλήθεια, γιατί στο βεβαιώνουμε τόσοι άνθρωποι από προσωπική μας πείρα. Δοκίμασε με τον Ιησού Χριστό. Ο δρόμος λοιπόν, από όσα είπαμε και από όσα ο Θεός θέλει να μας δώσει, είναι ο δρόμος προς τη Θεία Αποκάλυψη των Γραφών. Ο δρόμος ο οποίος μας βοηθάει να πλησιάσουμε τον Θεό, να τον γνωρίσουμε όχι σαν κάτι έτσι αμυδρό, σκοτεινό, θολό, συγκεκριμένο, καθαρό, με αλήθεια αποκαλυμμένη, όχι μόνο, αλλά γραμμένη, για να μην αλλοιώνεται ποτέ. Να την παίρνεις, να την μελετάς και διαρκώς να την έχεις και να ανανεώνεις μέσα σου την ιδέα για τον χαρακτήρα του Θεού, τις πεπιθήσεις σου για Αυτόν και να ξέρεις ότι οι υποσχέσεις Του είναι βέβαιες για τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Νομίζω ότι είναι έξυπνος, ρεαλιστής και ευτυχισμένος άνθρωπος που δοκιμάζει μέσα από τον Θεό της Βίβλου, όπως εκατομμύρια ανθρώπων σε όλες τις εποχές και σήμερα δεν έμειναν χάνοντας τούτη τη βασική απόδειξη ότι ο Θεός είναι ζωντανή πραγματικότητα, πράγμα που το εύχομαι σε όλους μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ξεκίνησα λέγοντας μια ιστορία για τον Αϊνστάιν και τον σοφέρ του. Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για έναν φοιτητή ο οποίος ήθελε να εγγραφεί σε ένα εύκολο μάθημα επιλογής. Και αυτό το κάνω μέχρι να ετοιμαστεί ο προτζέκτορας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Συνεπώς αυτός πήγε στο συγκατοικό του και του λέει: σύστησέ μου ένα εύκολο μάθημα. Να βγάλω ένα εύκολο 10 στον καθηγητή αυτό το δύσκολο. Και του λέει αυτός: κανένα πρόβλημα, θα πάρεις ορνιθολογία. Πανεύκολο. Η μελέτη των πτηνών. Πράγματι λοιπόν πήγε και γράφτηκε στο τμήμα βιολογίας και πήρε ένα μάθημα ορνιθολογίας. Αλλά διαπίστωσε δυστυχώς ότι το μάθημα δεν ήταν ένα εύκολο δεκάρι όπως αρχικά υπολόγιζε. Έπρεπε να αποστηθεί από ένα μεγάλο βιβλίο πολλά ονόματα, πώς ζουν τα πτηνά, τι τρώνε τα πτηνά, έτσι, πότε ζευγαρώνουν τα πτηνά και ούτω καθεξής. Και στο τέλος, την τελευταία μέρα του εξαμήνου, έπρεπε να δώσει μια εξέταση εφόλης της ύλης, όπου αυτός ο δύσκολος καθηγητής τους έδωσε 50 φωτογραφίες των ποδιών των πτηνών και έπρεπε να αναγνωρίσουν ποιο ζεύγος ποδιών πτηνών αντιστοιχεί σε ποιο πτηνό. Συνεπώς αυτός εξοργίστηκε πλέον, παίρνει το τεστ, βαδίζει μπροστά στο αφινθέατρο, το πετάει στον καθηγητή και του λέει: αυτό το τεστ είναι απαράδεκτο και το μάθημά σου, του λέει, είναι απαράδεκτο και εσύ ο ίδιος είσαι απαράδεκτος σαν καθηγητής. Ο καθηγητής εκνευρίζει και του λέει: νεαρέ, είσαι αγενής, θα σε πάω στον Πρίτανη. Ποιο είναι το όνομά σου? Σηκώνει λοιπόν τα μπατζάκια του παντελονιού και λέει: εσύ έχεις το διδακτορικό, δες τα πόδια μου και πες μου ποιος είναι. Λοιπόν. Το νομίζω δουλεύει, ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε μία επανάληψη. Εχθές είδαμε ένα θέμα ιστορικό, πώς δηλαδή εκείνοι οι πρώτοι άνθρωποι του 19ου αιώνα έφτασαν στη Σμύρνη, σε κάποιο κομμάτι του Αιγαίου Πελάγου, σε κάποια από τα νησιά μας και στην Αθήνα, καθώς επίσης και στην Βαλκανική Χερσόνησο γενικότερα, για να μετακαινώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το πάθος τους για τον Χριστό, και η πίστη τους βασίστηκε σε εκείνο το πρώτο δόγμα των μεγάλων μεταρρυθμιστών, ότι η γραφή μόνη αρκεί για να δώσει στον άνθρωπο τον Χριστό. Τώρα βρέθηκαν σε ένα πρόβλημα μπροστά, καθώς πάνω από το 90% του πληθυσμού της περιοχής ήταν αναλφάβητο. Συνεπώς αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Δηλαδή πρέπει μαζί με το Λόγο του Θεού και τον Χριστό να τους φτιάξουμε και ένα σύστημα εκπαίδευσης. Και είδαμε αφενός το πώς ο αγώνας τους είχε να κάνει με την προσπάθεια να αποκτήσουν κοινωνικές προσβάσεις. Και εδώ μιλήσαμε με κάποια λεπτομέρεια για το πώς αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ έξυπνα, πάρα πολύ στρατηγικά θα λέγαμε, εστιάζουν την προσοχή τους στο να φτιάξουν, να συνάψουν σχέσεις με τους επιφανείς λόγιους, ηγέτες της εποχής τους, όπως ο νεόφυτος Βάμβας, ορθόδοξος αρχιμανδρίτης αλλά φωτισμένος άνθρωπος του Θεού, στοιχείο. Δύο από αυτούς, θα δούμε σύντομα τα ονόματά τους, γίνονται μαθητές του, μαθαίνουν ελληνικά μαζί του, γίνονται φίλοι του. Και για τα επόμενα 40 χρόνια, ο νεόφυτος Βάμβας είναι ένας από τους μεγάλους συμμάχους τους. Το ίδιο ισχύει με τον Θεόφιλο Καΐρη, τον Κωνσταντίνο Κούμα, τον ίδιο τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος περνάει απέναντι στη Σμύρνη, γνωρίζεται με τους Ολλανδούς φίλους του, αργότερα περνάει στην Ευρώπη, στην Ολλανδία, στη Βιέννη, κινείται στον ευρωπαϊκό χώρο και από εκεί κατά καιρούς εξακοντίζει φλογερά κείμενα ενάντια στο ιερατείο, τουλάχιστον το συντηρητικό ιερατείο, το οποίο πολεμά συστηματικά αυτούς τους ανθρώπους μέχρι το 1844, οπότε και τους διώχνει και τους στέλνει πίσω από εκεί που ήρθαν. Συνεπώς, όπως είπα, ο στόχος αυτών των ανθρώπων ήταν όχι να φτιάξουν μια ξεχωριστή εκκλησία, και αυτό μάλιστα μας το θέτουν ορθόδοξες πηγές, όχι δικοί μας άνθρωποι, αλλά να μεταρρυθμίσουν την υπάρχουσα εκκλησία. Ο αγώνας τους ήταν να φτιάξουν, να αναμορφώσουν την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Βέβαια, όπως θα δούμε, υπάρχει μια απόκληση από το αρχικό σχέδιο, καθώς αντιμετωπίζουν πολύ στεναρή αντίσταση και ο φίλος του Ιωνά Κίνγκ, το 1858, ο Μιχάλης ο Καλαποδάκης, γιατρός, αναγκάζεται να διαχωρίσει τη θέση του και να, ουσιαστικά να φτιάξει μόνος του την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, η οποία, όπως είπα, θα κλείσει σε λίγο 150 χρόνια παρουσίας στον ελλαδικό χώρο. Το πιο εντυπωσιακό μέρος, και περάσαμε τότε στο δεύτερο σκέλος αυτής της παρουσίας, ήταν το εκπαιδευτικό τους έργο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκπαιδευτικοί. Αυτό ξέραν να κάνουν. Ήταν δάσκαλοι. Εργάζονταν σε σχολιά και ήρθαν να φτιάξουν σχολιά. Και φτιάξαν 300 από αυτά σε όλο τον βαλκανικό χώρο. Πολλά άλλα ίσως στα αρχεία μας να μην καν τα έχουμε βρει. Έτσι. Αντιμετωπίσαμε ορισμένα παραδείγματα από τις πιο σημαντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Είναι οι πρώτοι δημοτικιστές, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι 100 χρόνια πριν το δημοτικιστικό κίνημα στην Ελλάδα γράφουν τα βιβλία τους στη γλώσσα που μιλάει ο λαός, γράφουν τα πρώτα εκπαιδευτικά συγγράμματα, ιδρύουν τα πρώτα νηπιαγωγεία, καθιερώνουν αρχικά την εκπαίδευση για το γυναικείο πληθυσμό, ο οποίος δεν μορφωνόταν, φτιάχνουν τα πρώτα σχολιά στη Σμύρνη και στην Αθήνα, γίνονται σύμβουλοι του Καποδίστρια, όπως ο φίλος μας ο Ιωνάς Κίνγκ, και ξεκινούν ουσιαστικά πάνω στο θεμέλιο αυτής της δουλειάς, στείνεται αυτό που σήμερα ονομάζουμε ελληνική παιδεία. Επίσης είδαμε πώς αυτά η αγάπη τους για τα ελληνικά γράμματα, η βαθιά τους γνώση για τα ελληνικά γράμματα, λίγο πριν την Επανάσταση του 21, συμβάλλει καθοριστικά σε αυτήν την ιδέα της ελευθερίας. Έτσι. Ένα πράγμα που το πολέμησε στεναρά το Ορθόδοξο Ιερατείο και είδαμε μάλιστα εν συντομία χθες το κείμενο εκείνο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ανθίμου, όπου ουσέ καλεί το λαό να μείνει υπόδουλος. Και του απαντάει ο Κοραής από τη Βιέννη, λέγοντάς του, με πολύ σκληρή, με πολύ αυστηρή γλώσσα, ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Και λέει ότι αυτοί οι πλεονέκτες, και αναφέρεται στο Ιερατείο, φοβούνται την καταστροφή των Τούρκων ως δική τους καταστροφή και, όπως λέει χαρακτηριστικά, των Γρεκών την ελευθερία ως απαρηγόρητον αυτών δυστυχία. Σε αντίθεση, ο ίδιος ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τόμας Τζέφερσον, έγραφε τότε ότι προσδοκά οι Έλληνες να απελευθερωθούν και μάλιστα η γλώσσα του Ομήρου και του Δημοσθένη να μιλιέται από ελεύθερους ανθρώπους. Συνεπώς η ελευθερία ήρθε από τη Δύση. Άσχετα βέβαια, και αυτό το τόνισα χθες, αν η παραποίηση, το ξαναγράψιμο της ιστορίας, ειδικά από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, μας οδηγεί σε σχολικά συγγράμματα, σε αρχεία, τα οποία δημιουργούν μια, πιστεύω, παραποιημένη εικόνα. Και αυτήν δυστυχώς διδάσκεται ο ελληνικός λαός. Τώρα, σήμερα, στο τελευταίο μέρος αυτής της παρουσίασης, θα μιλήσω για το έργο το εκδοτικό. Αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από την εκπαίδευση, πέρα από την κοινωνική τους διαπραγμάτευση, ήταν φανατικοί τυπογράφοι. Μετέφεραν τα τυπογραφεία, τα τυπογραφικά πιεστήρια μαζί τους και επιδόθηκαν σε μια διαδικασία εκτύπωσης και έκδοσης πολύ σημαντικών συγγραμμάτων. Θα δούμε κάποια από αυτά σήμερα το πρωί. Πριν από αυτό όμως, να δούμε μερικά από τα ονόματα, εχθές αναφέρθηκα σε ορισμένους. Ξεχωρίζουν σε αυτή τη λίστα, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε όλοι καθαρά, ο Ντάνιελ Τέμπλ, ίσως ο πιο σημαντικός Αμερικανός ηγέτης, ο οποίος εγκαθίσταται αρχικά στη Μάλτα και μετά στη Σμύρνη, φίλος του νεόφυτου Βάμβα, ο οποίος συχνά ταξιδεύει στη Χίο, εξάλλου η Σμύρνη από τη Χίο είναι πολύ κοντά, όπως θα δείτε και στο χάρτη, με ένα πλοιαράκι περνάει κανείς όπως από τη Μυτιλίνη, την πόλη που ζω τώρα, στο Αϊβαλί. Είναι μια ώρα υπόθεση με το πλοιαράκι εκεί της γραμμής της τοπικής. Ο Πλίνι Φίσκ και ο Πάρσονς, επίσης σημαντικοί συνεργάτες του Τέμπλ, και όλοι αυτοί που διακρίνεται εδώ, ξεχωρίζει το όνομα του Ιωνά Κίνγκ, ο οποίος σύστησε το σχολείο κοριτσιών το 1829 στον Μπόρο και το μεικτό ελληνικό σχολείο το 1830 στην Αθήνα. Έτσι. Επίσης ο Τζοσάια Μπρούερ, για τον οποίο θα μιλήσω σήμερα, επίσης σημαντική φυσιογνωμία στον χώρο των εκδόσεων. Η λίστα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ εντελώς εικονικά σας δίνω μια ενδεικτικά να πάρετε μια εικόνα πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί από αυτούς. Και πάλι το όνομα του Ρόμπερτσον, ο οποίος μετακινείται όταν κλείνει η Ιεραποστολή στη Σμύρνη στην Αθήνα για να βοηθήσει τον Ιωνά Κίνγκ. Ο Νέιθαν Μπέντζαμιν, ο οποίος εγκαθίσταται στο Άργος και εκεί ιδρύει δύο σχολεία κοριτσιών. Και άλλοι πολλοί, στους οποίους για να μην σας κουράσω, δεν θα αναφερθώ, θα σας πω μόνο ότι εκπροσωπούν 27 ιεραποστολές συνολικά, τρεις διαφορετικές χώρες, Αμερική, Βρετανία, Ολλανδία και κάποιες άλλες, Και η δραστηριότητά τους είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν μένει, δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά σύνορα κάποιου συγκεκριμένου έθνους, αλλά κινούνται στον ευρύτερο χώρο και της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχω δύο εικόνες των δύο αυτών σημαντικών ανθρώπων, του John Lloyd Stevens και του ευαισιμότατου Daniel Temple, στον οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως. Ο Daniel Temple, όταν έφυγε από τη Σμύρνη, ήταν φοβερά απογοητευμένος. Πάρα πολύ απογοητευμένος από όλη την προσπάθεια. Έδωσε 30 χρόνια της ζωής του. Επιβίωσε μετά την Πανούκλα του 1828, όταν πολλοί από αυτούς χάσαν τις γυναίκες τους, χάσαν τα παιδιά τους, αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά. Και έλεγε, και το έγραψα εδώ, είναι αλληλογραφία με τον πατέρα του, ο οποίος ζούσε στη Βοστόνη. Λέει ότι ανησυχώ για τους γιους του, ανησυχώ για τους γιους, τον Daniel και τον Charles, και λέει ότι η σκέψη ότι θα πρέπει να μορφωθούν σε αυτό το βαθιά, διεφθαρμένο και άθεο μέρος του κόσμου, με αναστατώνει. Έχω λόγους να πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι στη Μεσόγειο είναι από λόγους αρχής και πρακτικής ψεύτες. Δεν είχε πολύ καλή εντύπωση για τον κόσμο αυτόν που τον περιέβαλε, ήταν πάρα πολύ αρνητικός. Και αυτό βεβαίως, όταν καταλαβαίνετε, για 10 χρόνια του λιθοβολούν το σπίτι, τον κυνηγούν. Και αυτός τι έκανε? Ίδρυε σχολεία και τυπογραφία. Τι ήταν η δουλειά του? Συνεπώς, περνάμε στο τρίτο μέρος, το εκδοτικό κομμάτι. Όπως είπα και χθες, και ενδεχομένως κάποιοι που δεν ήταν παρόντες θα το θέσουν ως ερώτημα στο τέλος, είναι αυτό το σύνολο της προσφοράς των ανθρώπων αυτών στην ελληνική κοινωνία? Όχι, με κανέναν τρόπο. Έτσι. Ουσιαστικά δεν κάλυψα καθόλου τον 20ο αιώνα. Και αυτό για ευνόητους λόγους. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, το εύρος των πηγών και οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό είναι τεράστιο. Όχι ένα βιβλίο, πολλά βιβλία θα μπορούσαν να γραφούν πάνω σε αυτό, ίσως πάρα πολλά άρθρα, αλλά ενδεχομένως στο μέλλον να δοθεί κάποια ευκαιρία. Ας πούμε, για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκα καθόλου στο ανθρωπιστικό έργο. Έτσι, δεν έχω πει τίποτα σχετικά με αυτό. Λοιπόν, το εκδοτικό τους έργο. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπαμε, είναι παθιασμένοι με τα γράμματα. Συνεπώς, από το ξεκίνημα, ο στόχος τους είναι να φτιάξουν σχολεία. Αλλά τα σχολεία είναι λίγο πολύ άχρηστα, χωρίς βιβλιοθήκες. Συνεπώς, αρχίζουν να μετακομίζουν από τις χώρες τους τις συλλογές των βιβλίων που έχουν, έτσι ώστε το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης, ένα από τα σημαντικότερα, θα λέγαμε, κέντρα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής εκείνης, έχει τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της περιοχής. Το οφείλουν σε αυτούς. Αργότερα, όταν μετά από σημαντικούς διωγμούς που ξεκινάνε το 1834 και μετά κλείνει εντελώς, όλη αυτή η βιβλιοθήκη γίνεται κτήμα της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης. Βέβαια, το όνομα μη σας μπερδεύει, δεν θεσπίστηκε από Ευαγγελικούς. Έτσι, αυτό το εξηγούσα και χθες σε κάποιους. Και η Ευαγγελική Σχολή αποκτά τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της περιοχής. Θα να σας πω παρένθεση. Όταν στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πριν την καταστροφή της Σμύρνης, το 22, ένας Γερμανός, γερμανοεκπαιδευμένος ακαδημαϊκός, ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, θέλησε να φτιάξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εκεί στη Σμύρνη, ήθελε ακριβώς να αξιοποιήσει την υπάρχουσα δομή. Η δομή αυτή είχε κληροδοτηθεί σε αυτά τα σχολιά από τους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια, όλα αυτά τα όνειρα καταστράφηκαν με την καταστροφή του 22 και την μετακίνηση των πληθυσμών μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Και ο Πρίτανής μας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου πολύ συχνά λέει ότι, ξέρετε, εμείς αναβιώσαμε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου το όραμα του Καραθεοδωρή για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι βέβαια ρομαντικό, δεν ξέρουμε αν έχει κάποια ιστορική βάση, αλλά γνωρίζουμε ότι χάθηκαν πάρα πολλά ακριβώς λόγω αυτής της μεγάλης καταστροφής και της μετακίνησης των πληθυσμών. Ο Josiah Brewer, στον οποίο αναφέρθηκα, ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος με τις βιβλιοθήκες. Μάλιστα, η σύζυγός του, η Emilia Field Brewer, ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη γυναίκα, η οποία στο σαλόνι της οργάνωνε, θα λέγαμε, λογοκριτική και βιβλιοκριτική, μάζευε τις γυναίκες της Σμύρνης και ήταν πάρα πολύ διάσημη γι' αυτό. Πάρα πολλοί αναφερόντουσαν με πάρα πολύ θαυμασμό στην σύζυγο του Josiah Brewer και όχι απαραίτητα στις συμμελέτες τις οποίες έκανε και από αυτό, αλλά γενικότερα στο πάθος της για τη λογοτεχνία. Ο Daniel Temple, ο οποίος είχε έρθει από το Πανεπιστήμιο του Dartmouth, διατηρούσε μια σπάνια συλλογή βιβλίων και μάλιστα υπάρχει και ένα κείμενο στο οποίο λέει όταν διώχθηκε και μάλιστα κινδύνευσε με πυρκαγιά το σπίτι του, εκλάπησαν πάρα πολλά από αυτά και τα ζητούσε πίσω. Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να ιδρύουν τις πρώτες βιβλιοθήκες, τις πρώτες ιδιωτικές συλλογές. Κάποιες από αυτές καταστράφηκαν ολοσχερώς, είτε επειδή διώχθηκαν, κάποιες σώθηκαν και μετακινήθηκαν σε κολέγια τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα εκ των υστέρων. Αναφέρθηκα χθες στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στην εντολή που έδωσε το 1924 για την μεταφορά του Pierce College, το γνωστό Ανατόλια, στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς